Είναι 5η 16 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι καλοκαιρινός, βεβαίως, της εποχής, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 26 βαθμοί Κελσίου. Έθριο καιρό προβλέπει και για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά οι άνεμοι θα είναι και σήμερα δυνατοί. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Και σήμερα είναι πορτοκαλί ο χάρτης για την Κρήτη. Και η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με αυτόν τον χάρτη, το χάρτη δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις περιοχές αυτές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εν όψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Όπως αυτές είναι και οι δυνάμεις που βρίσκονται ακόμα στο μελιδοχώρι για τυχόν αναζωπήρωση της φωτιάς. Μια φωτιά για την οποία ήδη έχει γίνει μια σύλληψη ενός 35χρονου, ο οποίος έκανε του κεφαλιού του. Δηλαδή, δεν έκανε όσα λέει η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική να μην κάνουμε σε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Έκανε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο. Δεν ξέρω τι ακριβώς εργασίες, θα μάθουμε στη συνέχεια της ημέρας. Και έτσι πήρε φωτιά ο τόπος όπου εργαζόταν και χρειάστηκε ολόκληρο ελικόπτερο να σηκωθεί πολλές φορές για να δαμαστεί η φωτιά, και τώρα υπάρχουν εκεί, όπως είπαμε, δυνάμεις για τυχόν αναζωπήρωση. Είχαμε όμως και τη φωτιά στην Αληθινή του Δήμου Φεστού. Το μελιδοχώρι είναι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, να σημειώσουμε, η οποία φωτιά στην Αληθινή οριοθετήθηκε χθες μετά από μεγάλη κινητοποίηση και εκεί των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η φωτιά, λέει το ρεπορτάζ του politica.gr, περιορίστηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων, ομάδας της ΕΜΟΔΕ, αλλά και τη συνδρομή πυροσβεστικού ελικοπτέρου που πραγματοποίησε ρήψη νερού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 7 πυροσβεστικά οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό. Ξέδωσε και ο Δήμος Φεστού μία ανακοίνωση, η οποία αναφέρει αντιμετωπίστηκε με επιτυχία η κατάσταση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αληθινής του Δήμου Φεστού νωρίτερα το μεσημέρι. Χθες εκδόθηκε αυτή η ανακοίνωση. Παρά τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που επικράτησαν σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους και τη μορφολογία της περιοχής, η έγκαιρη ανάπτυξη των επίγειων δυνάμεων, η συνδρομή των εναέριων μέσων και η συνεχής επιχειρησιακή συνεργασία είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την επέκτασή της σε ακόμη μεγαλύτερη έκταση. Ιδιαίτερη, λέει η ανακοίνωση, ήταν η συμβολή των κατοίκων και εθελοντών, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τις αρμόδιες αρχές, ακολουθώντας τις οδηγίες των υπηρεσιών και επιδεικνύοντας ψυχραιμία και υπευθυνότητα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Ελάτε να τα ξαναπούμε. Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμού 9 κάθετος του 2024 πυροσβεστικής διάταξης απαγορεύεται η καύση πολυμάτων, καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκοτόπων κλπ. Η χρήση πυρός στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών. Η εκτέλεση θερμών εργασιών. Η χρήση υπαίθριων ψισταριών οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερόστατων. Η χρήση ειδών πυροτεχνίας, όπως και η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων ως εξής. Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, στα δάση, Σίμης, Ρούβα Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνή, Γιούχτα, Επανοσύφη. Στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, στο Αζιλακόδασος. Και στα δάση, Βαθύ, Θρυπτής, Καλού Χωριού και Μεσελέρων, Σελάκανου, Κρούστα, στο Κυπαρισσόδασος στην Κριτσά και στο Φινικόδασος στο Βάι. Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, στα δάση,
Ευλυγιά προφήτη Ηλία Αγίου Ιωάννη. Κισού Αγκουσελιανών Αγίου Ιωάννη. Φαράγγι Μήλων, Φαράγγι Μαργαριτών, Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού, στην αναλασσοτέα περιοχή νοτίως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου και στο Αλσίλιο της περιοχής Παραδείσου Αρμένων. Όσον αφορά στα Χανιά, απαγορεύεται η παραμονή στα ευρωπαϊκά μονοπάτια Μπάλου Φαλάσαρνας, Κρύου Ελαφωνησίου, Σούλιας Γυαλισκαρίου, Σούλιας Αγίας Δρούμελης, στο πάρκο Ανεμόμυλων στα Καθιανά, στα δάση Περβαντόριου Πεύκων, Αγίου Ιωάννη, Κόρφου και στο περιαστικό δάσος Άγιος Ματθαίος. Και είπαμε, παίρνουμε τηλέφωνο μόλις αντιληφθούμε φωτιά και λέμε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. 199 το πυροσβεστικό σώμα, 112 ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, 1591 επιθεώρηση εφαρμογής δασικής πολιτικής, 100 η ελληνική αστυνομία, 108 το λιμενικό σώμα, 166 το ΕΚΑΒ. Με αυτές λοιπόν τις προειδοποιήσεις, τις οποίες θα επαναλαμβάνουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, διότι πιστεύουμε ότι αναμεταδίδοντάς τις δημιουργούμε και τη συνείδηση να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις για πυρκαγιά. Οι πυρκαγιές κοστίζουν, κοστίζουν από πολλές πλευρές, κοστίζουν στη φύση, κοστίζουν στη ζωή μας, κοστίζουν χρήματα στο κράτος για να πάει να τις σβήσει. Λοιπόν, ας προσέχουμε. Με αυτές λοιπόν τις προειδοποιήσεις ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτη 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, και θα μιλήσουμε βέβαια για την ανεξαρτητοποίησή του. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μαμουλάκης, ανεξαρτητοποιήθηκε, έφυγε δηλαδή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα η ανεξάρτητη μέσα στη Βουλή είναι πιο πολύ και από την αντιπολίτευση. Γιατί βέβαια δεν είναι μόνο ο κύριος Μαμουλάκης, έχουν ανεξαρτητοποιηθεί κι άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, που εις τα εξών συνετέθη έχει βρεθεί. 7 άτομα χθες συνεδρίασαν στο ΣΥΡΙΖΑ, όλα κι όλα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για την ανεξαρτητοποίησή του. Θα μιλήσουμε επίσης και με τον πρώην αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, διότι έκανε μια πάρα πολύ αξιοσημείωτη παρέμβαση στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής σχετικά με τα τροχαία στην Κρήτη, και θα μας δώσει και εμάς αυτά τα στοιχεία, έτσι να ενημερωθούμε πάντα με σκοπό να αυξήσουμε τη συνειδητοποίησή μας, να βρεθούμε σε μια κατάσταση υψηλής συνείδησης όσον αφορά το πώς πηγαίνουμε στο δρόμο οδηγώντας. Όταν οδηγούμε, πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε. Καταπολέμηση δηλαδή των τροχαίων, αυτού του, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ανόητου έγκλημα που συντελείται σε αυτή τη, εγκλήματος που συντελείται σε αυτή τη χώρα. Επίσης θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμίου Σιδωνίας στη Βιάνο, τον κύριο Παναγιώτη Τζανάκη, για να δούμε κάποιες πλούσιες, γι' αυτό λέω κάποιες, είναι πλούσιες πραγματικά οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα στην Ψαρή Φοράδα.
Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 28η εβδομάδα του 2026 και στην 197η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 16 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 34 πρώτα λεπτά. Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αθηνογέννη, Επισκόπου Πυθαχθώης και των 10 μαθητών του. Σύμφωνα με το επίσημο εορτολόγιο, γιορτάζουν τα ονόματα Αθηνογέννης και Αθηνογένεια. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια βεβαίως σήμερα.

Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού, του κανονικού. Έτσι, όχι του ανθρώπινου, του κανονικού φιδιού, αυτού που ζει στη φύση δηλαδή. Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα φιδιού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής ΜΚΟ, υπερασπιστές, μη κυβερνητικής οργάνωσης δηλαδή, υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών. Η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων το sansimera.gr και καταλήγει τη σχετική δημοσίευση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γιορτάσει κάποιος την Παγκόσμια ημέρα φιδιού, σύμφωνα με την ΜΚΟ αυτή, τη μη κυβερνητική οργάνωση που το καθιέρωσε. Μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο ή να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ για τα φίδια, να δει φίδια σε ζωολογικούς κήπους ή πάρκα ερπετών, να κάνει μια δωρεά σε μια οργάνωση διάσωσης ή διατήρησης φιδιών και να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τα μη δηλητηριώδη φίδια και την απειλή με εξαφάνιση ορισμένων ειδών τους. Και μας προτρέπει να μην ξεχάσουμε να προωθήσουμε τον εορτασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag World Snake Day. Εάν έχουμε ένα κατοικίδιο φίδι, είναι καλό να μοιραστούμε θετικές ιστορίες και φωτογραφίες του κατοικιδίου μας για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι τα περισσότερα φίδια δεν είναι καθόλου τρομακτικά ή επικίνδυνα. Τα περισσότερα φίδια πραγματικά. Και εδώ θέλω να πω κάτι που πριν από πολλά χρόνια μας είχε πει ο καθηγητής, ομότιμος καθηγητής σήμερα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Μιλωνάς, ο κύριος Μωυσής Μιλωνάς, τότε που έφτιαχνε το μαζί με τους συνεργάτες του Πανεπιστημίου Κρήτης το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που του κάναμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Ήταν τότε στα Σπάργανα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και μας είπε ότι δεν υπάρχουν δηλητηριώδη φίδια στην Κρήτη. Δεν υπάρχει τίποτα δηλητηριώδες στην Κρήτη. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Μην τα κυνηγάμε λοιπόν τα καημένα τα ζωάκια όταν τα βλέπουμε ή τα φίδια. Είναι τρομακτικά βέβαια για ορισμένους ανθρώπους, αλλά είναι άκακα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για κανένα σχετικά με τα φίδια. Επαναλαμβάνω, στην Κρήτη.

0: Χθες έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών όπως συνηθίζουμε να λέμε, στα 92 της χρόνια, η δημοφιλής Ελληνίδα, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Μάρο Κοντού. Έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής από ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Μάρο Κοντού σε μια θρυλική θεατρική παράσταση, την Οδό Ονείρων, όπου τα τραγούδια τα είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Πριν ακούσουμε όμως τη Μαύρη Φόρτ, θα ήθελα να ακούσουμε τι είπε η ίδια η Μάρο Κοντού στην εκπομπή Βινίλιο του Sky, όταν η ίδια εξιστόρησε την ιστορία για την Μαύρη Φόρτ. Να ακούσουμε τι είπε η Μάρο Κοντού.
1: Στατικό αν τελείωσες, για την Οδό Ονείρων.
2: Ναι.
1: Ήμουνα 3 χρόνια πρωταγωνίστρια πλάι στο χώρο. Και τον 4ο χρόνο μου λένε έλα να παίξεις στην Οδό Ονείρων. Πρώτη φορά επιθεώρηση. Χατζηδάκης μουσική, Σολωμός νομίζω σκηνοθεσία. Τον Αλέξη Σολωμό. Σκηνικά ο περιβόητος. Ξεχνάω ονόματα, μεγάλος. Και έρχεται η μέρα να μας πούνε τα κείμενα, τι θα παίξουμε, τι θα υποδηθούμε. Και μου δίνουν ένα τραγούδι να πω. Το πουλί δεν χάνεται, το πουλί δεν πιάνεται πάνω από τον ουρανό. Ωραίο τραγούδι. Μετά λέω τι θα παίξω. Έπαιζα ρολάρες 3 χρόνια με το χόρν. Α, λέει θα παίξετε και τις αδελφές Τατά. Βάζω τα κλάματα και λέω φεύγω. Και πάω σπίτι μου. Έρχεται ο Μακρύδης, με παίρνει ο Τάκης ο Χόρν τηλέφωνο. Τίποτα, εγώ στη μάνα μου με κλάματα, με κοροϊδεύετε, δηλαδή από προσαγωνίστε θα με κάνετε τσικό και αυτά. Και τελικά με παίρνει ο Χατζηδάκης. Στις μαμάς μου το σπίτι. Είχε ο Μακρύδης τα τηλέφωνα. Μου λέει Μάβο, έλα γρήγορα εδώ. Σου έχω μία έκπληξη. Λέει, ακούω και του Χόρν τη φωνή. Έλα γρήγορα, σου έγραψε όσο λείπεις κάτι καταπληκτικό. Και γυρίζω, τρεχάλα. Και έχει ένα πακέτο τσιγάρα άσο άφιλτρα από πίσω και μου λέει άκου τι σου έγραψα. Μου λέει ο Χατζηδάκης. Μια μαύρη Ριφόρτ, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας στην πλατεία. Περίμενε. Είχε ρυθμό που τέλειωνε στα 3 και εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Και ξαναφεύγω με κλάματα. Με πιάνει ο Χόρν στην πόρτα και μου λέει έλα εδώ βρε. Μπιπ.
2: Γιαγιά.
1: Βλάκα. Όχι, έλα εδώ βρε. Μα. Μπιπ. Ξέρεις τι θα μείνει από την Οδό Ονείρων. Το ηθοποιό σημαίνει φως και η μαύρη Φόρντ. Το κοιτάω. Άκου που σου λέω, μου λέει ο Τάκης, κάντο. Μηδέν ιδέα είχα, μηδέν πείρα ότι αυτό το πράγμα το φανταζόσουν εσύ ποτέ πριν γίνει επάνω στη σκηνή. Μια μαύρη Φόρντ μοντέλο του 21.
2: Γραμμένο σε ένα πακέτο τσιγάρα.
1: Μέχρι να πάω σπίτι και να γίνουν τα τηλέφωνα, το έγραψε.
0: Έτσι, μεγάλες δημιουργίες σε ένα πακέτο τσιγάρα γραφότανε. Μην ξεχνάμε και τον Γιώργο το Μιτσάκη και την Ευτυχία την Παλιανοπούλου. Ο Μάνος Χατζηδάκης, να υπενθυμίσουμε ότι ήταν μια ιδιοφυΐα μουσική, έτσι. Δεν ήξερε να διαβάζει νότες. Έγραφε με το αυτί. Και έπαιζε με το αυτί. Ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα. Όπως πολύ μεγάλη, σπουδαία ηθοποιός ήταν και η Μάρο Κοντού. Να την ακούσουμε λοιπόν στη Μαύρη Φόρτ.

Αχ τι καυτό, αχ τι καυτό, έχασα κάτι που το είχαν.

Αγαπητοί φίλοι, ιδιαίτερα εσείς γονείς και υποψήφοι για τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, μια σημαντική υπενθύμηση. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε, ένα λεπτό για την ακρίβεια πριν τα μεσάνυχτα, θα υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Υπενθυμίζεται, λέει η σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση mechanografiko.it.minedu.gov.gr και να μην το θυμάστε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μηχανογραφικό και είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί η σελίδα, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας και να υποβάλουν και να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Από το Υπουργείο Παιδείας προτείνεται στους υποψηφίους να εκτυπώσουν ή και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Επισημαίνεται ακόμη ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο, είτε για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε για τις δημόσιες σχολές ανώτερης εκπαίδευσης. Με το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής μηχανογραφικών δελτίων θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων για την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, δηλαδή από 20 μέχρι 20-21 Ιουλίου έως 30-31 Ιουλίου. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα γίνει η ανακοίνωση των βάσεων. Μάλιστα, όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξη που παραχώρησε τις προηγούμενες ημέρες, καταβάλλεται προσπάθεια να ανακοινωθούν από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου. Έχουμε ασχοληθεί διεξοδικά, θα έλεγα, με το θέμα αυτό από την εκπομπή μας. Έχουμε συνομιλήσει και με τον Δημήτρη τον Σαμσονίδη, τον σύμβουλο σταδιοδρομίας, και με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα και ειδικό στην τεχνητή νοημοσύνη τον Γιάννη το Φαρσάρη. Η κοινή συνισταμένη των δύο είναι να σκεφτούν τα παιδιά πώς θα είναι τα πράγματα σε 10 χρόνια. Και να λάβουν υπόψη τους σοβαρά την τεχνητή νοημοσύνη, διότι πρέπει να ζήσουν, να συζήσουν, αν θέλετε, με αυτήν. Αλλά πάνω απ' όλα να ακούσουν τη δική τους καρδιά, τη δική τους επιθυμία. Θα ξαναπώ το κλασικό, το γνωρίζουμε σχεδόν όλοι πλέον. Είναι καλύτερα ένας καλός υδραυλικός παρά ένας κακός γιατρός. Ας μη σπουδάσουν τα παιδιά πράγματα που δεν επιθυμούν. Ό,τι και είναι αυτό. Όποιος κάνει με όρεξη αυτό που κάνει, είναι και αυτός ο οποίος θα επιτύχει. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν και λαμβάνοντας υπόψη και τα σύγχρονα δεδομένα, τα παιδιά με άνεση, θα έλεγα, δεν χρειάζονται ούτε άγχη ούτε τίποτα, να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους και να τους ευχηθούμε να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

0: Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να εξομολογηθώ δημοσίως κάτι. Ότι μέχρι σήμερα πίστευα ότι γίνονται εκδηλώσεις σε κάποια μέρη, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, που βέβαια πολύ καλά κάνουν και γίνονται αυτή την εποχή σε όλη την Ελλάδα. Αλλά πίστευα ότι οι εκδηλώσεις, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι ανάλογο του μεγέθους του τόπου όπου γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Ένας μικρός τόπος δηλαδή θα έχει ένα φτωχό πρόγραμμα, αν δεν έχει μία, δύο, τρεις εκδηλώσεις. Όμως, επαναλαμβάνω, έσφαλα. Και έσφαλα στην περίπτωση της Ψαρής Φοράδας. Διότι εχθές, κάνοντας έτσι την ψηφιακή μου έρευνα, έπεσα πάνω στο φεστιβάλ Σιδονία 2026. Και διαβάζω από την ιστοσελίδα bestmagazine.gr: «Η Ψαρή Φοράδα γίνεται ξανά σημείο συνάντησης πολιτισμού, αθλητισμού και δημιουργίας». Πράγματι, δεν είναι υπερβολικός ο τίτλος. Διότι εάν μπείτε κι εσείς να δείτε το πρόγραμμα του φεστιβάλ, των εκδηλώσεων αυτών, είναι πλουσιότατο. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν, γι' αυτό επικοινώνησα με τον καταρχάς διοργανωτή, να το πούμε έτσι, και καταρχήν διοργανωτή, ένα από τους διοργανωτές, γιατί διοργανώνεται αυτό το φεστιβάλ από τον Αθλητικό Ναυτικό Όμιλο Καλαμίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαμίου Σιδονίας, με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Βιάννου. Επικοινώνησα λοιπόν με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμίου Σιδονίας, τον κύριο Παναγιώτη Τζανάκη, ο οποίος, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι σήμερα μαζί μας. Κύριε Τζανάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σας υποτίμησα, αλλά με πληρώσατε με το καλύτερο νόμισμα, το πλούσιο πρόγραμμα που έχετε φτιάξει. Λοιπόν, για πείτε μας, η Σιδονία είναι ένα φεστιβάλ το οποίο δεν είναι καινούριο, έτσι?
1: Πολύ σωστά. Το Φεστιβάλ Τεχνών και Αθλημάτων, όπως το ονομάζουμε, Σιδονία, αποτελεί έναν θεσμό πλέον, ο οποίος ξεκίνησε το 1994. Υπάρχει δηλαδή για περισσότερο από 30 χρόνια και αποτελεί μία σειρά από κοινωνικές και πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που στόχο έχουν να ενισχύσουν την τοπική κοινωνία της Ψαρής Φοράδας, μια κοινωνία που, όσοι γνωρίζουν, βρίσκεται σε μία απομακρυσμένη περιοχή, και γι' αυτό το λόγο έτσι θέλουμε να προσφέρουμε αυτό το πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό έργο.
0: Υποθέτω ότι συγκεντρώνεται εκεί κόσμο και από το Ηράκλειο και από την Ιερά Πέτρα και γενικότερα από το Λασίθι. Δηλαδή είναι ένα φεστιβάλ το οποίο μπορεί να συναντηθούν και οι δύο περιφερειακές ενότητες, χώρια βέβαια τους επισκέπτες που θα έχετε είτε από την Κρήτη, είτε από την άλλη Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Έχουμε επισκέπτες και από το Ηράκλειο και από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βιάννου, ωστόσο και από την Ιερά Πέτρα, καθώς, όπως πολύ σωστά είπατε, η περιοχή μας γνωρεύει με τον Ομό Λαστείου. Επομένως υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα, παρόλο δηλαδή που είμαστε λίγο μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, παρά τα αυτά συγκεντρώνουμε κόσμο από αρκετές περιοχές. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο μας στηρίζει ο κόσμος. Ενδεικτικά να πω ότι οι συμμετοχές στο αθλητικό, στην αθλητική μας εβδομάδα, η οποία ξεκινάει στις 27 Μαΐου, ξεπερνούν τις 600 κάθε χρόνο. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό, και αυτό μας δίνει μάλιστα και αυτή την όθηση και το μεράκι για να συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο την ιστορία του φεστιβάλ. Πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε μέχρι εδώ?
1: Όπως σας είπα, το Φεστιβάλ των Σιδωνίων ξεκίνησε το 1994. Οι άνθρωποι τότε ένιωσαν την ανάγκη, εφόσον είμαστε μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Και σιγά σιγά αυτό άρχισε να αναπτύσσεται. Και εμείς, παραλαμβάνοντας τα τελευταία περίπου 10 χρόνια αυτή την παρακαταθήκη των παλαιότερων, συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση, με το ίδιο μεράκι, προσπαθώντας κάθε φορά να αναπτύσσουμε αυτό το φεστιβάλ, να το κάνουμε καλύτερο, προσφέροντας δράσεις πολιτισμού, δράσεις αθλητισμού, αλλά και κοινωνικές δράσεις. Και γι' αυτό το λόγο τώρα καταλήξαμε σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είπατε και εσείς, το οποίο αναδεικνύεται, το οποίο περιλαμβάνει τρεις μουσικές εκδηλώσεις, τρεις θεατρικές παραστάσεις. Τη βραδιά και μετά που είναι σήμερα και μας ξεκινάνε οι πολιτικές μας εκδηλώσεις.
0: Σήμερα στις 9.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρής Φοράδας. Βραδιά κινηματογράφου.
1: Πολύ σωστά. Έχουμε την εθελοντική αιμοδοσία από την κινητή μονάδα αιμοληψίας του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Και βεβαίως η στιγμή του δόρατος είναι η αθλητική εβδομάδα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι σε όλες τις και πολιτικές και αθλητικές δράσεις πλην των μουσικών εκδηλώσεων η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπορεί δηλαδή ο καθένας, όποιος θέλει και ενδιαφέρεται και θέλει να συμμετάσχει ή να παρακολουθήσει, μπορεί να το κάνει χωρίς κάποιο κόστος.
0: Mm-hmm. Έχετε λοιπόν σήμερα βραδιά κινηματογράφου, έχετε μετά συναυλίες κριτικής μουσικής, από ό,τι βλέπω εδώ, κουκλοθέατρο.
1: Έχουμε δύο παιδικές παραστάσεις. Έχουμε την βραδιά κουκλοθέατρου και άλλη μια παιδική παράσταση. Και στις 5 Αυγούστου έχουμε και την θεατρική παράσταση για ενήλικες.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο για την αθλητική πλευρά του πράγματος, δηλαδή ποια αθλήματα είναι αυτά τα οποία γίνονται εκεί στη διάρκεια του φεστιβάλ.
1: 27 Ιουλίου ξεκινάει η αθλητική μας εβδομάδα. Έχουμε αρκετά αθλήματα στα οποία και ατομικά και ομαδικά τουρνουά, ποδόσφαιρο, άρχερ δηλαδή, μπάσκετ, αυτά είναι για τις ενήλικες αλλά και για παιδιά, διελκυστίντα, τον δρόμο των 1500 μέτρων, δρόμο 400 μέτρων για τα παιδιά, καθώς επίσης και μπαλάκι 200 γραμμαρίων πάλι για τα παιδιά. Μεταξύ όλα αυτά, όπως προείπα, είναι δωρεάν.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο, κύριε Τζανάκη, δύο πράγματα εκεί για την ζωή στη Βιάνο και πώς εσείς ως πολιτιστικός σύλλογος αντιμετωπίζετε τα πράγματα, τι είναι αυτό που σας απασχολεί, τι είναι αυτό που σας προκαλεί, δηλαδή αντιμετωπίζετε κάποιες προκλήσεις που θέλετε να ξεπεράσετε. Τι είναι αυτό για το οποίο αγωνίζεστε, εν πάση περιπτώσει.
1: Καταρχάς να πω για το Δήμο Βιάνου και για την Ψαρή Φοράδα, την περιοχή δηλαδή όπου μένουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι ένα απομακρυσμένο μέρος, ωστόσο έχει μεγάλη αγροτική παραγωγή και ήπια τουριστική ανάπτυξη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Εμείς σίγουρα αγαπάμε την περιοχή μας, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαστε με όλα αυτά. Και έχουμε ως βασικό σκοπό το γεγονός ότι ο πολιτισμός δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και οι απομακρυσμένες περιοχές αξίζουν ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς προσπαθούμε μέσα από όλα αυτά να σταθούμε απέναντι σε όλη αυτή την αστικία και κάνουμε δράσεις οι οποίες στηρίζουν την αποκέντρωση, προσπαθώντας έτσι να περάσουμε ένα μήνυμα συλλογικότητας. Ειδικά σε μια εποχή όπου, όπως γνωρίζουμε, επικρατεί ο ατομικισμός. Η Κρήτη βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο, δυστυχώς για λάθος λόγους. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να ρίξουμε και ένα άλλο πρόσωπο.
0: Αυτό είναι και το πραγματικό πρόσωπο, έτσι, γιατί τα άλλα είναι εξαιρέσεις.
1: Της αλληλογνωριμίας, της φιλίας, αφήνοντας έτσι ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Το καλοκαίρι τώρα υπάρχει μια πλούσια δραστηριότητα. Πάντα το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Το χειμώνα, πώς αντιμετωπίζετε τα πράγματα εκεί στην περιοχή σας?
1: Καταρχάς να πω ότι ο πολιτιστικός σύλλογος έχει έργο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πέρα δηλαδή από τις εκδηλώσεις που κάνουμε το καλοκαίρι, εμείς θέλουμε να είμαστε παρόντες ως μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και το χειμώνα. Ωστόσο, το χειμώνα η αλήθεια είναι ασχολιόμαστε.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σας ακούμε με διακοπές, κύριε Τζανάκη. Αν θέλετε να μετακινηθείτε, δεν ξέρω.
1: Τώρα ίσως με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λέγατε λοιπόν ότι το χειμώνα.
1: Ναι, το χειμώνα οι άνθρωποι περισσότερο ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, με τις καλλιέργειες των θερμοκηπίων που έχουμε εκεί κάτω. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να είμαστε παρόντες εκεί τον χρόνο, γι' αυτό και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Μέσα από δράσεις πάλι τις οποίες κάνουμε, προσπαθούμε να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά. Ειδικά σε μια περιοχή όπου οι επιλογές είναι σχεδόν ελάχιστες, που οι άνθρωποι αναγκάζονται να κάνουν αν θέλουν να κάνουν δραστηριότητες να βγουν εκτός του χωριού. Εμείς προσπαθούμε με βάση αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε και πράγματα εντός της περιοχής.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τζαράκη, μια και αναφερθήκατε στην παραγωγή, για την Ψαρή Φοράδα μιλώντας, μιλάμε για οποροκυπευτικά κυρίως, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά και θερμοκρατικές καλλιέργειες. Πολύ σωστά.
0: Ναι, προκυπευτικά. Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, ξεκινάνε λοιπόν σήμερα οι εκδηλώσεις, Σιδόνια 2026.
1: Σήμερα. 2026,
0: και λήγουν.
1: Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθουν, να μας στηρίξουν, βεβαίως, να λάβουν μέρος στα αλυτικά μας τουρνουά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Γενικά το περιβάλλον Ζερή Φοράδα είναι εξαιρετικά φιλόξενο.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως θεωρούμε ότι όποιος έρθει θα τον κάνουμε και εμείς και ο κόσμος, ο οποίος είναι ήδη κάτω, και οι εθελοντές μας. Σε αυτό το σημείο να πω ότι υπάρχει μεγάλη βοήθεια και από τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και από τους επισκέπτες, οι οποίοι τόσα χρόνια στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια, ο καθένας με το δικό του τρόπο, και από τους επαγγελματίες της περιοχής και από το Δημοπιάνο, όπως είπα, και από την περιφέρεια Κρήτης. Επομένως καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να μας στηρίξει, να λάβει μέρος και να ζήσει όλη αυτή την εμπειρία την οποία προσπαθούμε εμείς να προσφέρουμε.
0: Δεν απομένει παρά να σε ευχηθώ να περάσετε όμορφα, κύριε Τζανάκη, και όλος ο κόσμος θα έρθει στην Ψαρή Φοράδα αυτό το διάστημα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελάκη. Να είστε καλά και εσείς.
0: Επίσης, γεια σας. Καλή σας μέρα. Νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο να υποστηρίζουμε τέτοιους τόπους, να μετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, τις διατηρούμε, να συνεχίζουν για να αποκτούν ζωή και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, όπως είναι η Βιάνος και η Ψαρή Φοράδα. Και αλλάζουμε και εντελώς παραστάσεις εδώ που τα λέμε. Όμορφος τόπος, ωραίες εκδηλώσεις, υπέροχη φιλοξενία. Τι άλλο χρειάζεται κανείς για να περάσει όμορφα?

Να σας υπενθυμίσουμε μια και βρισκόμαστε στο πεδίο του πολιτισμού και την έκθεση στην Πλατεία Ελευθερίας, την έκθεση βιβλίου στην Πλατεία Ελευθερίας. Υποστηρίζουμε το βιβλίο πάντα. Το βιβλίο είναι μια διέξοδος, το βιβλίο είναι θεραπευτικό μέσο, το βιβλίο είναι μέσο αναψυχής, το βιβλίο είναι μέσο ψυχαγωγικής.

Πολώνομου Ηρακλείου και μας είπε και εκείνος, μας επιβεβαίωσε βέβαια τη γοητεία του βιβλίου. Μας έδωσε ορισμένα στοιχεία, μας είπε ότι το παιδικό βιβλίο είναι εκείνο το οποίο είναι πρώτο σε πωλήσεις, το είδος δηλαδή αυτό είναι πρώτο σε πωλήσεις, και μπράβο στους γονείς αυτούς που οδηγούν τα παιδιά τους στα βιβλιοπωλεία ή φέρνουν από ένα βιβλιοπωλείο ένα βιβλίο, ένα τουλάχιστον βιβλίο στο παιδί τους για να το διαβάσει ή να το διαβάσουν οι ίδιοι σε εκείνο, αναλόγως στην ηλικία του παιδιού, που πάνε στην έκθεση βιβλίου τα παιδιά τους για να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο. Και έχει ένα βαντάζ που μας το είπε και αυτό ο κύριος Γιωργαλής εχθές όταν μιλήσαμε, η έκθεση, ότι δηλαδή εκεί μπορείς να δεις τα βιβλιοπωλεία μαζεμένα. 9 βιβλιοπωλεία που είναι στην έκθεση είναι μαζεμένα. Οπότε δεν χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνεις εκεί που βρίσκεται το βιβλιοπωλείο, έχει αυτό το αβαντάζ η έκθεση. Πας, τα βλέπεις μαζεμένα και διαλέγεις το βιβλίο που θα ήθελες να διαβάσεις. Όταν μάλιστα του έκανα την υποθετική ερώτηση, όταν έρθει κάποιος και σας ζητήσει να του πείτε να διαβάσει, ποιο βιβλίο να διαβάσει, γιατί δεν έχει διαβάσει ποτέ στη ζωή του βιβλίο, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, απάντησε ο κύριος Γεωργαλής ότι το πρώτο που θα το ρωτήσω είναι τα ενδιαφέροντά του. Τι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει. Και ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του θα του δώσω και ένα βιβλίο. Διότι αν του δώσω ένα δύσκολο βιβλίο θα διαβάσει 2-3 σελίδες, θα κουραστεί, θα το βάλει στη βιβλιοθήκη και θα πει ας θα το διαβάσω άλλη φορά. Τα ενδιαφέροντα λοιπόν είναι το κίνητρο για να αποκτήσετε κάποιο βιβλίο. Το λέω αυτό για όσους ποτέ δεν έχετε έρθει σε επαφή με βιβλίο. Θα πάμε σε μια διαφημιστική και μουσική διακοπή, αλλά πριν πάμε στις διαφημίσεις θα σας βάλω εγώ πρώτα σε διαφημιστικό πεδίο λέγοντάς σας, η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ, καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, στη Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, μέχρι πρότινος βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε ότι περνάει βαθιά κρίση το κόμμα της αντιπολίτευσης και μάλιστα προηγουμένως είδα εδώ στην κρατική, τηλεόραση, στην Dirt News, ότι μόλις 7 άτομα συνεδρίασαν εχθές στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάσταση είναι πραγματικά ζωφερή για ένα κόμμα που κυβέρνησε την Ελλάδα και τώρα βρίσκεται, επαναλαμβάνω, σε πολύ βαθιά κρίση. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γελάκη και καλημέρα στους ακροάτες και ακροατές μας.
0: Από τα συμφραζόμενα τόσο καιρό, μάλλον η ανεξαρτητοποίησή σας, αυτή είναι δημοσιογραφική εκτίμηση, έτσι, ήταν αναμενόμενη. Όμως εμείς θέλουμε να δούμε τα γεγονότα και να μας πείτε τι είναι αυτό που σας οδήγησε στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε.
1: Αναμφίβολα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν είναι η κατάσταση σήμερα, αλλά αυτή η κυοφορούμενη κατάσταση όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν ήταν δηλαδή ένα το γεγονός, αλλά ήταν μια σειρά από γεγονότα, και σίγουρα οι ευρύτερες, κύριε Αγγελάκη, πολιτικές μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς. Το ζήτημα δεν είναι να υπάρχει ένα κόμμα απλά για να υπάρχει. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ένας φορέας, ένας πολιτικός οργανισμός που να εκφράζει τους πολίτες, να τους εμπνέει και να δημιουργήσει εν τέλει ένα αντίπαλο πόλο, ένα διαφορετικό πόλο, ένα εναλλακτικό πόλο απέναντι σε μια κυβέρνηση που 7 χρόνια τώρα είναι αναμφίβολο. Πια το ζούμε, το καταλαβαίνουμε όλοι, το βιώνουμε καθημερινά. Έχει χειροτερέψει την ζωή των πολιτών. Αυτό είναι το κρίσιμο. Να υπάρχει λοιπόν μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να εκφράσει πια αυτό. Και όχι μόνο τούτο, αλλά δυστυχώς η κατάσταση εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο. Και νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ την παρούσα στιγμή. Άρα το ελάχιστο που οφείλω να κάνω απέναντι και στους πολίτες που με στήριξαν το 2023 και με εξέλιξαν πρώτο βουλευτή στην Κρήτη με τον ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ήταν να εξηγήσω την κατάσταση πώς έχει. Είναι πολύ δύσκολη συγκυρία το γεγονός ότι υπάρχει ένα ντόμινο, ένα μπαράζ παρετήσεων αρχής γενομένης από προχθές και κατάληξη λογικά την Παρασκευή. Μιλάμε, κύριε Γκελάκη, για πάνω από 10 βουλευτές μέσα σε λίγα 24 ώρα. Δεν είναι τυχαίο. Άρα δεν είναι μια μεμονωμένη άποψη ενδεχομένως του Χάρη Μαμουλάκη, του Νίκου Αγγελάκη, κάποιου βουλευτού. Είναι ευρύτερο κλίμα το οποίο έχει επιδεινωθεί έτη περαιτέρω, και νομίζω ότι οι αλλαγές και οι μεταβολές είναι πιο επιβεβλημένες από ποτέ. Όσον αφορά την απόφαση, ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά ήταν αναγκαία. Αναγκαία γιατί ο χρόνος τρέχει και νομίζω ότι αυτό που θέλουν οι πολίτες είναι λύσεις και όχι παραπάνω ισοστρέφεια. Τόση ισοστρέφεια που πολλές φορές είναι τόσο πολύ μεγάλη που δεν μπορείς να την καταναλώσεις. Αυτό συνέβαινε με το ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Άρα νομίζω ότι τα πράγματα πλέον μπαίνουν σε μια διαφορετική πορεία και δεν αναφέρομαι ατομικά. Το βλέπετε και εσείς, οι μεταβολές που συντελούνται στο κεντρικό πολιτικό πεδίο είναι πάρα πολλές. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να μείνουμε.
0: Κύριε Μαμουλάκη, θα περίμενε, μάλλον να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Μάλλον περιμένατε, δηλαδή θέλατε να δείτε αν υπάρχει κάποιο αδιέξοδο σωτηρίας για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή περιμέναμε, ας πούμε, να είστε από τους πρώτους, λέω εγώ τώρα μια υποθετική εκτίμηση, που θα εξαρτοποιηθόταν. Όμως ήσασταν τώρα, πριν λίγες, χθες μόλις, έτσι. Πέρασε ένας χρόνος. Μάλλον το σκεφτόσασταν. Τι ακριβώς συνέβη μέσα σας, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Και έπονται και άλλοι βεβαίως. Ναι. Δεν ήμουν από τους πρώτους, αλλά υπάρχουν και άλλοι πολλοί βουλευτές που είναι σε μια αναχωρητική διάθεση.
0: Είναι η Πατμόν, που λέμε.
1: Ναι, η Πατμόν. Κοιτάξτε, ναι, και από την αντίληψη που έχω γύρω από την πολιτική, θεωρώ ότι ποτέ δεν πρέπει να παίρνεις βεβαιασμένες αποφάσεις. Αυτό που λέει και πολλές φορές ο Φρανσουά Μιτεράν, ότι πρέπει να δίνεις τα πράγματα πάντοτε χρόνο στο χρόνο. Αυτό έκανα. ώστε η όποια απόφαση πήρα, όπως η πρόσφατη, ναι, να εδράζεται σε μια στέρεη βάση και να έχει αφήσει τον χρόνο, τον παναμάδο χρόνο, να αποδείξει, να αναδείξει, να καταδείξει τα πάντα. Νομίζω ότι είναι πάντοτε πιο χρήσιμη και σοφή αυτή η προσέγγιση. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα δεν είναι τι κάνει κάποιος ατομικά. Παραλαμβάνω, είναι το τι γίνεται ευρύτερα, κεντρικά. Και νομίζω ότι το υποδιαμόρφωση πολιτικό τοπίο θα είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αφενός για την κοινωνική αριστερά που κανένα δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και αφετέρου βλέπουμε και από το χώρο του κυβερνώντος κόμματος, όπου αν μη τι άλλο υπάρχουν πολλά πολλά στοιχεία, ειδικά εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας και κόμματα βέβαια, είτε οι κόμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί ή άλλα που βρίσκονται υπό καθεστώς ανακοίνωση, όπως του κ. Σαμαρά. Όλο αυτό λοιπόν, όλα αυτά τα νέα στοιχεία που προστίθεται στο καμβά της συζήτησης και της ανάλυσης, νομίζω ότι δημιουργούν μια νέα συνθήκη.
0: Κύριε Μαμουλάκη, όσο ήσασταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όσο και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στην ηγεσία του κόμματος, ήταν εμφανής η υποστήριξή σας προς το πρόσωπό του, το πρόσωπο δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, οπότε ο άμεσος συνειρμός είναι ότι θα υποστηρίξετε και πάλι τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Σωστά?
1: Κάθε πράγμα στον καιρό του, κύριε Αγγελάκη. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, αλλά για μένα ο τρόπος με τον οποίο κινούμε στην πολιτική είναι τελείως διαφορετικός. Βλέπω πολλούς οι οποίοι έσπευσαν να ανακοινώσουν μετά την ανεξαρτητοποίηση, αποχώρησή τους, να ανακοινώσουν την επιδίωξη να παρέχει την δράση του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Είπα και πριν ότι κανένα δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο στον χώρο της κεντροαριστεράς στο νέο αυτό εγχείρημα. Αλλά νομίζω ότι κάθε πράγμα πρέπει να είναι στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή, δεν σας κρύβω, το ζήτημά μου, η έννοια μου είναι μέχρι να κλείσει η Βουλή τέλος του μηνός, ναι, να ολοκληρώσω τις διαδικασίες τις οποίες με τιμή συμμετέχω της συνταγματικής αναθεώρησης. Ναι. Άλλο ένα στοιχείο κομβικής σημασίας που νομίζω ότι θα πρέπει να αναδειχθεί, δεν είναι τόσο απλό και εύκολο για τον πολίτη, αλλά είναι κομβικής σημασίας για τη δημοκρατία μας. Άρα έχουμε μπροστά μας πολλά ζητήματα. Και βεβαίως και το θέμα της Ελλάς είναι κάτι το οποίο προφανώς και ενδιαφέρει τους και οποιονδήποτε άνθρωπο που κινείται προοδευτικό τόξο, αλλά κάθε πράγμα στην ώρα του.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για το θέμα, γιατί συζητήθηκε και αυτό εχθές σχετικά με την παρέτησή σας και από το κοινοβουλευτικό αξίωμα. Θα επέλθει κάποια στιγμή και αυτό, το έχετε κατά νου, θέλετε να κάνετε κάποιες υποχρεώσεις όπως είπατε προηγουμένως. Τι ακριβώς θα γίνει?
1: Αν το συνδυάζεται και με την γνωστή πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για το προαπαιτούμενο να μην είναι κάποιος ενεργός βουλευτής, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό εξετάζεται. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι οφείλει ο καθένας να το βλέπει με αυτή την οπτική. Ναι, είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί καθόλου.
0: Κύριε Μαμουλάκη, επειδή αναφερθήκατε και στις διαδικασίες για την αλλαγή του συντάγματος, των άρθρων του συντάγματος, τώρα η Βουλή έχει περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές από ό,τι η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό πώς θα επιδράσει, όχι μόνο στο θέμα της αλλαγής του συντάγματος, γενικά στο όποιο κοινοβουλευτικό έργο από εδώ και πέρα?
1: Είναι σίγουρα οι αλλαγές στις νόρμες, σε βασικές νόρμες του συντάγματος, θα πρέπει να είναι τέτοιες που να φουγκράζονται τις επικείμενες αλλαγές που βιώνουμε. Αυτό το περιστατικό που αναφέρεται ή αυτή η κατάσταση που επιχειρήσουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβληματίσει και το συνταγματικό νομοθέτη. Και θα πρέπει ενδεχομένως να δούμε και δομικές αλλαγές μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα και σε τέτοιου είδους ανθρώπους συντάγματος. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο μάλιστα οφείλω να σας ενημερώσω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι και οι κρίσιμες συνεδριάσεις στην Ελληνική Βουλή γύρω από το ζήτημα αυτό. Είναι δηλαδή τα άρθρα, τα κρίσιμα, mm-hmm, που θα αποκρισταλωθούν η αναθεώρησή τους ή όχι. Mm-hmm.
0: Θέλω να σας κάνω μια υποθετική ερώτηση. Πείτε ότι κάποιος δεν την ξέρει όλα αυτά, γιατί δεν ασχολούνται και πολλοί από την... με την πολιτική, έτσι, δεν ασχολούνται μάλλον όλοι με την πολιτική, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σας ψήφισε και ίσως να ξαφνιάστηκε από τη χθεσινή σας απόφαση. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ψηφοφόροι σας και ξαφνικά ανεξαρτοποιηθήκατε?
1: Ναι. Νομίζω ότι η κίνησή μου αυτή δεν ξάφνιασε κανέναν. όλοι το περίμεναν αυτό, τουλάχιστον και οι προσλαμβάνουσες που είχα και εγώ από την κοινωνία του Ηρακλείου ήταν σε αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Δηλαδή οι ψηφοφόροι, οι άνθρωποι που μας στήριξαν το 19 και το 23, νομίζω ότι ήδη έχουν μετακινηθεί, κύριε Γελάκη. Mm-hmm. Και δεν βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το βιώνω μέσω από τέτοιες προσλαμβάνουσες που έχω, συνομιλώντας με τον κόσμο, τους πολίτες καθημερινά στο Ηράκλειο. Αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο επίσης για οποιαδήποτε λήψη απόφασης. Είναι διαφορετικά να αποχωρείς από ένα κόμμα το οποίο οι υποστηρικτές σου παραμένουν εντός, και είναι διαφορετικά όταν η συντριπτική, το τονίζω, πλειονότητα των ανθρώπων έχουν ήδη μετακινηθεί. Άρα ουσιαστικά μια μετακίνηση δική σου εναρμονίζεται με την περιραίουσα ατμόσφαιρα που άπτεται των υποστηρικτών σου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Τώρα, ως βουλευτής Ηρακλείου, να εστιάσουμε λίγο στα τοπικά θέματα. Ως βουλευτής Ηρακλείου, ποια είναι τα θέματα που θα συνεχίσετε να πιέζετε ανεξάρτητα από την κομματική σας ένταξη? Και να κάνω και μια υποθετική ερώτηση επίσης. Υπάρχει κίνδυνος να αποδυναμωθεί η εκπροσώπηση της Κρήτης, ή πιστεύετε ότι η ανεξαρτητοποίηση σας θα δώσει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων σε εσάς?
1: Όχι, νομίζω ότι το ζήτημα παραμένει πάντα το ίδιο. Η ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τους ανθρώπους εκεί έξω, στην Κρήτη και γενικότερα, αλλά ειδικά στο Ηράκλειο που τα ζητήματα είναι πολλά. Ζητήματα υποδομών, διαχείριση υδάτινων πόρων, καθημερινότητα του πολίτη, η ακρίβεια, που βέβαια και στην Κρήτη βλέπουμε πόσο ατιθάσευτη έχει παραμένει από μια κυβέρνηση που προφανώς δεν επιθυμεί να λύσει το πρόβλημα. Ζητήματα τα οποία αφορούν δήμους με πολλά πολλά προβλήματα, αυτοδιοίκηση, το ξέρετε κύριε Γελάκη, έχει διευθυντεύσει, έχει πάρα πολλά ζητήματα,
0: έχει.
1: Όχι μόνο χρηματοδότησης, ενίσχυσης πόρων, υλικών και άλλων, αλλά και δομικού ελλείμματος, οράματος από μια κεντρική πολιτεία που θα βλέπει την αυτοδιοίκηση ως συνεργάτη και όχι ως υποκόμο. Και αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο που δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση 7 χρόνια θεωρεί την αυτοδιοίκηση απλά το μακρύ της χέρι για να εκτελεί κάποια project του Ταμείου Ανάκαμψης για ιδιονόφελος. Δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει μια διάθεση χάραξης κεντρικής στρατηγικής για μια αυτοδιοίκηση που παραπέει, υποχρηματοδοτείται και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Το βλέπουμε και στο Ηράκλειο και παντού. Δεν είναι το ζήτημα, είναι ευρύτερο. Την ώρα που η Ευρώπη κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ενισχύει αδρά, με γενναιότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, και γι' αυτό βγαίνουμε στην Ευρώπη και βλέπουμε πόλεις που δεν τρεπόμαστε να περπατήσουμε. Βλέπουμε πόλεις καθαρές, λειτουργικές, μέσα από το συνεπάγεται. Άρα, κλείνοντας, ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η παρουσία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του μηνός. Τα θέματα είναι πολλά. Οι επίκαιρες ερωτήσεις που απασχολούν το Ηράκλειο θα παραμείνουν. Ζητήματα τα οποία αφορούν τις υποδομές, μεγάλο ζήτημα αυτό, 7 χρόνια τώρα είναι μια τεράστια ιστορία το ζήτημα των υποδομών στο νησί και ο τρόπος που εκτελούνται ή δεν εκτελούνται έργα κλπ. Νομίζω που και λόγω της ιδιότητός μου μπορώ να το υποστηρίξω καταλλήλως και πολλά πολλά άλλα. Είναι σημαντικό να υπάρχει η εκπροσώπηση και δεν το λέω μόνο γιατί μου και το ξέρετε, έχει πεδοκρίτη ο πρώτος βουλευτής σε παρεμβάσεις, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι να υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων και σίγουρα ανάδειξη αυτών των προβλημάτων εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μια συμμετοχή θα παραμείνει και θα έχει ένα ενδιαφέρον. Όπως και να έχει όμως, δεν είναι το ζήτημα της ατομικής εκπροσώπησης καθενός. Το ζήτημα είναι να υπάρξει και η πολιτική μεταβολή. Αυτό που λένε οι πολίτες και το λένε πια τόσο ευδιάκριτα και διακαώς που δεν μπορείς να μην το παρατηρήσεις, είναι ότι η επιθυμία της πολιτικής αλλαγής. Και αυτό θα πρέπει να παραμείνει ως μια σταθερά. Και αυτό το αίτημα θα πρέπει να το ακούσουν όλοι οι συμμετέχοντες στην πολιτική. Και αναφέρομαι για τις πολλές επιδιώξεις, για μοναχικούς δρόμους υπό την έννοια της μη δημιουργίας συνθήκων ευρύτερου μετόπου. Εδώ χρειαζόμαστε μια ξεκάθαρη αλλαγή πολιτικής. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί μέσα από μια περιχαράκωση στις ιδεολειπτικές προσεγγίσεις του παρελθόντος.
0: Κύριε Μαμουλάκη, να δούμε λίγο και το κόμμα που αφήσατε πίσω σας. Καταρχάς, να ρωτήσω, εάν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ πείτε ότι αύριο σας παίρνουν τηλέφωνο του ΣΥΡΙΖΑ και σας πούνε γυρίστε πίσω, θα το κάνετε?
1: Όχι.
0: Όχι. Είναι οριστική δηλαδή η απόφασή σας?
1: Είναι όταν με ρωτήσετε για την απόφαση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί κάποιες φορές μπορεί να παίρνει χρόνο. Όταν παίρνει όμως χρόνο η απόφαση,
0: ναι, ναι,
1: είναι στέρη και βεβαία.
0: Μάλιστα. Πείτε μου όμως, αφήνοντας πίσω σας το ΣΥΡΙΖΑ, πώς τον βλέπετε τώρα γυρώντας το κεφάλι πίσω, πώς κρίνετε την εικόνα που παρουσιάζει αυτή την εικόνα εις τα εξών συνετέθη?
1: Είναι παρεκκλεισμένη και προς απίσθαση. Νομίζω τα λέει όλο αυτό. Αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί και αυτή είναι και η εικόνα που εκπέμπεται.
0: Θέλετε να πείτε κάτι για τους δύο υποψηφίους προέδρους, τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου?
1: Δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο, ειλικρινά. Ο καθένας βλέπει, κρίνει. Νομίζω ότι δεν θέλω πραγματικά να κάνω κανένα σχόλιο.
0: Κύριε Μαυλάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Όχι, τίποτα. Νομίζω ότι να ευχηθώ καταρχάς ένα καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι το τμήμα της εκπομπής σας, κύριε Αγγελάκη, θα μας δώσει τη δυνατότητα να συζητήσουμε περαιτέρω το επόμενο διάστημα.
0: Σίγουρα.
1: Και αυτό που μόλις είπατε, τα προβλήματα των ανθρώπων.
0: Ναι,
1: αυτό όπως έχει εσείς διαχρονικά και μέσα από το λειτουργήμα που εκτελείτε, διαχρονικά έχετε ενσκύψει τα ζητήματα των ανθρώπων. Έτσι νομίζω οφείλει ο καθένας από τον δικό του μετερίζει να το ακολουθήσει.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Ακούσατε, οριστική είναι η απόφασή του και δεν θέλει να κάνει κανένα σχολείο ούτε για τον κύριο Πολάκη ούτε για την κυρία Δούρου. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα προβλήματα του Ηρακλείου. Εντάξει, δεν το λέει ευθαρσός, γιατί δεν είναι ακόμα ώρα, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, όλα θα γίνουν στην ώρα τους, όπως είπε, αλλά εντάξει, είναι όλοι αυτοί που παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρουν το δρόμο για την Ελλάς, τον Ελλάς. Την Ελλάς μάλλον, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, βέβαια, είναι θηλυκή. Οπότε αρχηγός και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας και όλα βεβαίως θα κριθούν στο τέλος. Πού είναι το τέλος? Οι εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, λέει ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Το λέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει. Ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Υπάρχουν βέβαια οι εκτιμήσεις ότι θα γίνουν το φθινόπωρο, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να το γυρίσει ο πρωθυπουργός και να πει όχι, εντάξει, δεν θα γίνουν την Άνοιξη, αλλά θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν ξέρω. Είδομεν. Αλλά σίγουρα ότι είναι ότι όλα κρίνονται τελικά στην κάλπη. Και όλα αυτές οι εκτιμήσεις που κάνουμε εμείς τώρα είτε επιβεβαιώνονται είτε διαψεύδονται. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Να δούμε τώρα τα νεότερα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που τόσο πολύ επηρεάζει τη ζωή μας, πιο πολύ βέβαια επηρεάζει τη τσέπη μας, διότι όσο συνεχίζει το πόλεμος τόσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου και τόσο όσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου αυξάνονται και οι τιμές στα προϊόντα και στα αγαθά. Κλιμακώνεται λοιπόν η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, στοχεύοντας με αεροπορικές επιδρομές τις παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις και τις βάσεις πυράβλων, αφού επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα με σιρήνες να ηχούν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, το οποίο και να ανακοινώνει βεβαίως ότι αναχαιτίζει εχθρικές απειλές από drones. Ανακοίνωσε επίσης ότι στόχευσε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στη στρατιωτική βάση Αζράκ της Ιορδανίας, με το Αμάν να επιβεβαιώνει την αναχέτηση 8 Ιρανικών πυράβλων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε υπαρξιακό πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ότι η ασφάλειά της εξαρτάται από τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίζεται τόσο ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, όσο και ότι θα ιτηθεί σύντομα. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανακοίνωσε η CENTCOM, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν στις 9 η ώρα Ανατολικής Ακτής Ηνωμένων Πολιτειών της 15ης Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Επίσης, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβίας εναντίον στόχων σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων το Μπαντάρα Μπάς, με στόχο, όπως υποστηρίζει, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι Αμερικανικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει επιχείρηση διάρκειας 90 λεπτών στη Μεγάλη Τούμπ, όπου σύμφωνα με την CENTCOM έπληξαν εγκαταστάσεις παράκτειας άμυνας και θέσεις πυράβλων κρούζ. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήσαν τα ξημερώματα στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, όπως είπαμε. Η αεράμινα του Κουβέιτ βρίσκεται σε επιχείρηση αντιμετώπισης επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σύμφωνα με το Ιράν, καθώς το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών.

και να αφήσουμε για λίγο τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, και να έρθουμε και πάλι στη χώρα μας για να πούμε τα νεότερα σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν. Συνεχίζονται, λέει το Earth News, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στο μεταξύ, οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο, έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεών τους. Σημαντική ήταν και η συμβολή των φωτογραφιών του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος αποκάλυψε στο Earth News πως ο διαφορετικός ρουχισμός και ο εξοπλισμός της ομάδας τον ώθησαν να απαθανατήσει τους 5 δράστες λίγο πριν από την επίθεση στην τράπεζα. Επιπλέον, κατά το σκεπτικό των δικαστικών λειτουργών, οι δύο συλληφθέντες είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων αν αφαιθούν ελεύθεροι με όρους, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Η ίδια δημοσίευση αναφέρει ότι την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έχουν ζητήσει δικαστικές αρχές. Οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι, που μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστές για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ορίστηκε να κρατηθούν προσωρινά ο ένας στις φυλακές Ναυπλίου και ο έτερος στις φυλακές Μαλανδρίνου. Στο διατακτικό προσωρινής κράτησης των δύο κατηγορμένων, ανακρίτρια και εισαγγελέας επικαλούνται τους ειδικούς λόγους που κατά την κρίση τους επιβάλλεται το συγκεκριμένο δικονομικό μέτρο.

Αυτά λοιπόν σχετικά και με την υπόθεση της Μαρφίν. Μέχρι στιγμής έχει δηλώσει η 46χρονη που συνελήφθη στην Βρετανία ότι θέλει να εκδοθεί στην Ελλάδα. Θα αποφασίσουν όμως οι βρετανικές αρχές εάν θα εκδοθεί ή όχι και πότε. Και όπως είπαμε, ψάχνουν και άλλους εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Νίκο Σκουλά, τον πρώην αντιπεριφερειάρχη, αλλά δεν απαντάει το τηλέφωνο του, παρόλο που είχαμε κλείσει να μιλήσουμε. Ίσως είναι απασχολημένος με κάτι άλλο ο άνθρωπος, παρόλο που μας είπε ότι θα να μην ανησυχούμε και ότι θα μιλήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι έδωσε κάποια στοιχεία στην Ειδική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, τα οποία είναι άξια αναφοράς, μόνο και μόνο για να αρχίσουμε να αυξάνουμε ακόμη περισσότερο τη συνείδησή μας και την προσοχή μας όταν κυκλοφορούμε στο δρόμο. Είπε ότι η Κρήτη αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς ο αριθμός των οχημάτων έχει αυξηθεί από περίπου 120.000 το 1993 σε 538.000 σήμερα, εκ των οποίων περίπου τα 130.000 είναι ενοικιαζόμενα λόγω της τουριστικής ανάπτυξης, και παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν μεν ότι το 2025 ήταν μια καλύτερη χρονιά, καθώς μειώθηκαν, ήταν η καλύτερη χρονιά των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, όμως το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφεται πάλι νέα αύξηση θανάτων από τροχαία στην Κρήτη. Φαίνεται ότι η πρώτη πρεμούρα με το φόβο του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που είναι σαφώς πιο αστηρός, φαίνεται πως πέρασε, αυτό είναι η δική μου εκτίμηση. Άσκησε κριτική στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, υποστηρίζοντας ότι δίνει υπερβολική έμφαση στην τιμωρία αντί στην πρόληψη, και πρότεινε τα πρόστιμα να συνδέονται περισσότερο με τη σοβαρότητα της παράβασης, ακόμη και με το εισόδημα του παραβάτη, όπως συμβαίνει σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Επεσήμανε επίσης νομοθετικό κενό σχετικά με τα πλαστικά κολονάκια και τα σαμαράκια, ζητώντας να προβλεφθούν ρητά στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται νόμιμα ως μέτρο οδικής ασφάλειας. Και νομίζω ότι έχει ένα δίκιο σε αυτό ο κύριος Κουλάς. Δείτε με τα κολονάκια. Τα κολονάκια, όσο καιρό ήταν στους δρόμους του Ηρακλείου, υπήρχε μια σχετική τάξη. Δεν τα προστατεύει όμως ο νόμος, ξυλώθηκαν τα κολονάκια και άντε πάλι τα ίδια. Παράδειγμα, ας πούμε, η οδός Μητσοτάκη στην παραλία του Ηρακλείου. Και άλλες περιπτώσεις τώρα που δεν θυμάμαι. Ζήτησε επίσης να ενισχυθεί η τροχιά με περισσότερο προσωπικό και σύγχρονα οχήματα. Ζήτησε επιτάχυνση και στενή παρακολούθηση των έργων στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και βελτιώσεις στις οδικές υποδομές και παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. Τα λέμε όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μήπως ευαισθητοποιηθούμε ακόμα περισσότερο και οδηγούμε στον δρόμο πιο προσεκτικά. Κυκλοφοριακή αγωγή, δώστε την στα παιδιά σας από νωρίς. Ό,τι βλέπει το παιδί σας να κάνετε εσείς στον δρόμο, θα το κάνει και αυτό μεθαύριο όταν θα οδηγεί. Αν το θέλετε αυτό και να έχετε λαχτάρες, κάντε το.

Διάβασα ένα τίτλο που έλεγε ότι έπρεπε να φτάσουμε στον ημιτελικό για να δούμε ματσάρα. Λοιπόν, και μιλάω για τον ημιτελικό τον χθεσινό μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Ή Αγγλίας και Αργεντινής, όπως προτιμάτε, αν προτιμάτε. Και διαβάζω εδώ στο Earth News τώρα, στην Earth, στα Earth Sports, η Αγγλία κρατούσε στα χέρια της για 85 λεπτά την ιστορική πρόκριση σε τελικό Μουντιάλ μετά από 60 χρόνια. 60 χρόνια έχει να πάρει Μουντιάλ η Αγγλία. Όμως η Αργεντινή του Μέση το πίστεψε και πέτυχε μια τεράστια ανατροπή με 2 γκολ, στο 85 ο Φερνάντες και στο 92 ο Μαρτίνες. Και πήρε αυτή το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, όπου απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία θα διεκδικήσει το δεύτερο σερί τρόπαιο της ιστορίας της και τέταρτο συνολικά. Η Αγγλία του Τούχελ πλήρωσε ακριβά την τακτική της να κρατήσει, λέει, επαναλαμβάνω, η δημοσίευση από το earthsports.gr. Πλήρωσε λοιπόν ακριβά την τακτική της να κρατήσει το αποτέλεσμα μετά τον γκολ του Γκόρντον στο 55 και έπαιξε με τη φωτιά, εκεί όπου η παγκόσμια πρωταθλήτρια από το 2022 ο Αργεντινή απέδειξε ότι έχει τον τρόπο και το μέταλλο να παίρνει αυτό που θέλει. Τα 19 φάουλ που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού και το πάθος που επέδειξαν οι παίκτες της Αγγλίας και της Αργεντινής ήταν τα στοιχεία στα οποία αξίζει να σταθεί κανείς. Διότι από πλευράς θεάματος και ευκαιριών δεν υπήρξε τίποτα που θα μπορούσε να αποτυπωθεί. Το 0-0 σε όλα ήταν αυτό ακριβώς που παρουσίασαν 22 παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το αποτέλεσμα που μπήκαν οι ομάδες στα αποδυτήρια και γίνεται μετά όλη η περιγραφή και του αγώνα και οι συνθέσεις των ομάδων. Έτσι λοιπόν, τέλος του Μουντιάλ. Θα τελειώσει δηλαδή με φαντασμαγορικό τρόπο στον τελικό. Θα έχουμε πιο μπροστά τον μικρό τελικό το Σάββατο. Γαλλία-Αγγλία, all time classic, και μετά Αργεντινή-Ισπανία. Σε αυτόν τον μεγάλο τελικό που θα είναι, όπως είπα, φαντασμαγορικό. Στο ενδιάμεσο των 2 μηχρών θα γίνει show και με διάσημοι τραγουδιστές, Μαντόνα, Σακύρα, θα βγουν να εμφανιστούν, να τραγουδήσουν, θα γίνει μεγάλο σοου. Εξάλλου οι Αμερικανοί το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, είναι μανούλες αυτά. Στο στήσιμο ενός σοου είναι μανούλες. Λοιπόν, ο τελικός θα είναι πολύ θεαματικός και από άποψη ποδοσφαίρου και από καλλιτεχνική, αν θέλετε, άποψη. 10 η ώρα το βράδυ της Κυριακής. Και την ίδια ώρα το Σάββατο είναι ο μικρός τελικός. Το Μουντιάλ του 2026 λοιπόν περνάει και αυτό στην ιστορία. Θα δούμε ποια θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, ή η Αργεντινή θα είναι ή η Ισπανία. Και με το Μουντιάλ νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να σας αποχαιρετούμε, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη ημέρα κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού. Μ' άρεσε πολύ αυτή η ατάκα που της είπε ο Χόρν όταν αυτή έκλαιγε που της έδωσαν τη μαύρη Φόρντ να τραγουδήσει, όπως έκλαιγε και για το πρώτο τραγούδι και για τότε γεγονός ότι δεν της δώσαν μεγάλο ρόλο στην Οδό Ονείρων, σε αυτή την θρηλυκή παράσταση που έχει περάσει στην ιστορία του καλλιτεχνικού στερεώματος της Ελλάδας και του ιστορίας του πολιτισμού, μεγάλα ονόματα, ο Χόρν, ο Χατζηδάκης, οι συντελεστές, ο Χατζηδάκης έγραψε τραγούδια, τους έδωσαν λοιπόν την μαύρη Φόρντ και έκλαιγε πάλι, δεν την ήθελε, την τραγούδισε τελικά, διότι ο Χόρν της είπε ότι η μαύρη Φόρντ και το ηθοποιός σημαίνει φως, είναι ό,τι θα απομείνει από την Οδό Ονείρων. Και δεν είχε καθόλου άδικο ο τεράστιος επίσης αυτός ηθοποιός.

Μιλήσαμε και με τον ανεξάρτητο βουλευτή πλέον, Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν μέχρι πρότινος και ανεξαρτοποιήθηκε. Όλα δείχνουν ότι βαδίζει και εκείνος προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά τα πράγματα με τον καιρό τους, όπως είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη που μας παραχώρησε αμέσως μετά την ανεξαρτητοποίησή του. Κατά Σεπτέμβριο μεριά θα δούμε αν ενδεχομένως παραιτηθεί και από την βουλευτική έδρα. Εξάλλου είναι κάτι το οποίο έχει ζητήσει και ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας. Τους θέλει παραιτημένους αυτούς που θέλει να εντάξει στην δικιά του ομάδα. Τώρα αν θα είναι και στην κοινοβουλευτική ομάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κ. Μαμουλάκης, αυτό θα το μάθουμε από την κάλπη. Πάντως, ό,τι είναι πρώτος σε ψήφους βουλευτής στην Κρήτη, με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αδιαφυσβήτητο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα είναι και οι εξελίξεις οι πολιτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν έχει γίνει φύλλο και φτερό. Όπως σας έλεγα, 7 συνεδρίασαν χθες για να δούνε πότε θα γίνει το συνέδριο, πώς θα βγάλουν αρχηγό, και είμαι περίεργος πόσοι θα ψηφίσουν και τι θα ψηφίσουν, αν και θα βγει από την κοινοβουλευτική ομάδα από ό,τι διαβάσα, αυτοί όσοι απέμεινε δηλαδή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ή ο κύριος Πολάκης ή η κυρία Δούρου. Είδαμε και τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Προσέξτε πάρα πολύ το τι, πώς χρησιμοποιείτε τη φωτιά στην Ήπεθρο. Να μην τη χρησιμοποιείτε καθόλου δηλαδή. Αυτό. Είναι μέσα στο πορτοκαλί. Εχθές ένας άνθρωπος ο οποίος συνελήφθη σήμερα, γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος, έκανε εργασίες στο μελιδοχώρι με τροχό. Δηλαδή ό,τι απαγορεύει ο νόμος. Και άρπαξε φωτιά το μελιδοχώρι. Και σηκώθηκαν ελικόπτερα και πήγαν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για να σβήσουν τη φωτιά. Προσεκτικά, πάρα πολύ προσεκτικά. Είμαστε στο πορτοκαλί και σήμερα, σε όλη την Κρήτη. Διάβασα τις σχετικές οδηγίες στην αρχή της εκπομπής. Να σας αποχαιρετήσουμε. Να περάσετε μια όμορφη μέρα από τον Δημήτρη Σιφάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα. Να έχετε πάντα όμορφες μέρες στη ζωή σας. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 5η 16 Ιουλίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

ερχόμουν από το κέντρο μέσω της παραλιακής και θες λέγαμε, ρε παιδί μου, ενημερώνω τους πολίτες βάσει της ανακοίνωσης που έκανε ο Δήμος Ηρακλείου ότι η οδός Μητσοτάκη θα είναι κλειστή από σήμερα και για 5 ημέρες εξαιτίας των εργασιών αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα του συγκεκριμένου δρόμου και λέγαμε χθες στο κλείσιμο της εκπομπής ότι θα πρέπει να ανασχεδιάσουν οι φίλοι οδηγοί τις διαδρομές τους προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν, να αποφύγουν την πολύωρη ταλαιπωρία, τέλος πάντων το συνωστισμό ή ενδεχομένως τα μπρος πίσω από τη στιγμή που θα έβλεπαν κινούμενοι επί της παραλιακής από δυτικά προς ανατολικά, θα έβλεπαν κάποια στιγμή το κλείσιμο του δρόμου. Ξεκίνησαμε και εμείς από το κέντρο, ξεχαστήκαμε. Εμείς το λέγαμε χθες, ξεχαστήκαμε και κατέβηκαμε για βαλάκι αυτό. Κόψαμε δεξιά, λέω, εκεί κάπου εκεί, παιδικά, ότι ξεκινάει ασφαλτόστρωση. Έχει ξεκινήσει μάλλον η ασφαλτόστρωση. Αλλά όσο προχωρούσαμε το αυτοκίνητο μέχρι να δούμε πού μπορούσαμε να μπούμε σε κάποιο στενό, τέλος πάντων να αλλάξουμε, να ανασχεδιάσουμε την πορεία μας για να φτάσουμε προς τη βιομηχανική περιοχή, διαπίστωνα ότι ήταν συνεχώς ανοιχτός ο δρόμος. Δηλαδή, έλεγα, τώρα στο επόμενο υπάρχει ταμπέλα ότι κάπου εδώ πρέπει να κάνετε αναστροφή ή να γυρίσετε από άλλη κατεύθυνση. Πέρασα τη Γιαμαλάκη, πέρασα τα πρώτα μέτρα της Μητσοτάκη, όπου είναι ο δρόμος που μου διαφεύγει οδός μετά τον Άγιο Πέτρο για να μπεις προς το κέντρο. Λέω, δεν μπορεί. Αμέσως μετά θα υπάρχει κάποια πινακίδα. Ξαφνικά βλέπω κάτι εργαζόμενους του συνεργείου εκεί, στη σκιά εκεί, αραγμένοι, στο πεταμένα καπέλα, ξέρω εγώ, γυλαίκα κτλ. Κατά μήκος της Μητσοτάκη, παρκαρισμένα, ακινητοποιημένα για την ακρίβεια, φορτηγά οχήματα και από κάτω, στο ασφαλτοτάπητα εννοούμε, δεν έχει παιχτεί πενιά. Η ώρα ήταν 1:30. Λες, δεν μπορεί, αφού από το πρωί θα είχαν ξεκινήσει οι εργασίες. Έλα μου όμως που δεν ξεκίνησαν ποτέ. Μία βλάβη έθεσε εκτός τον αρχικό σχεδιασμό, μία βλάβη σε ένα μηχάνημα του εργολάβου, των συνεργείων, με αποτέλεσμα να μετατεθεί η έναρξη των παρεμβάσεων. Δεν ξέρουμε αν θα καταστεί εφικτό οι παρεμβάσεις να ξεκινήσουν μέσα στην ημέρα, μέχρι και 1:30-2 παρά που περάσαμε από το σημείο, τα πάντα θύμιζαν τη Μητσοτάκη που ξέραμε, με εξαίρεση ότι δεν είχαμε παρκαρισμένα οχήματα, γιατί υπήρχε προετοιμασία για την ασφαλτόστρωση, και επίσης, σημαντικό αυτό, εκεί που λέγαμε ότι θα εγκλωβιστούμε τώρα γιατί ξεχαστήκαμε να διασχίσουμε το συγκεκριμένο σημείο, ενώ δεν θα έπρεπε, το περάσαμε τσουρί. Διότι ο κόσμος ενημερωμένος ότι ένα από τα πιο προβληματικά σημεία, κυκλοφοριακά εννοούμε, της πόλης, ενημερωμένος ότι από σήμερα ξεκινούν οι εργασίες, προφανώς είχε κάνει άλλες επιλογές κυκλοφοριακά και έτσι είχε μειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος από την οδό Μητσοτάκη. Απόδειξη και προς επίρρωση αυτού που λέμε είναι ότι η δημοτική αστυνομία που τις τελευταίες εβδομάδες έχει τοποθετηθεί σχεδόν μόνιμα τις πρωινές ώρες τουλάχιστον. Το απόγευμα είναι κάτι άλλο, το Ηράκλειο αλλάζει. Ναι. Τέλος πάντων, τις πρωινές ώρες στην πλατεία 18 Άγγλων για να ρυθμίσει την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων είχε καταλήψει το σημείο, είχε πάει για καφέ. Κάτω από το Ανασκιανό, δύο υπάλληλοι δημοτικής αστυνομίας είχαν πάει για καφέ, γιατί η κυκλοφορία ήταν πάρα πολύ ομαλή.

Επομένως, είναι ναι μεν ανοιχτή η οδός, δεν ξέρουμε πότε. Δηλαδή, μπορεί ξαφνικά τώρα, εσείς μας ακούτε και κινείστε στη Μητσοτάκη, να δείτε κάποια στιγμή, οπ, να μπαίνει η πινακίδα, γεια σας. Όσοι περάσετε, περάσατε κτλ. Επομένως, κάντε τα κουμάντα σας, μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε απρόοπτον, να δείτε την ώρα που κινείστε ήδη εντός της Μητσοτάκη, να κλείνει η οδός και ενδεχομένως αυτοί που θα φτάνουν εκείνη τη στιγμή την είσοδό τους προς την οδό Μητσοτάκη να αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Δεν ξέρουμε και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση προς το παρόν τουλάχιστον για το πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ενώ υπήρχε ένα προγραμματισμός μέχρι την Κυριακή να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, άντε βαριά Δευτέρα, αυτό τώρα φανταζόμαστε ότι μετατίθεται αντίστοιχα με το χρόνο έναρξης των εργασιών. Αυτά εισαγωγικά, ξεκίνησαμε έτσι με κάποιες χρηστικές πληροφορίες για την κίνησή μας σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης.

Η είδηση της ημέρας σήμερα είναι η άσκηση ποινικών διώξεων κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ άλλων κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. 4 εν ενεργεία βουλευτές, ένας από την Κρήτη, και εκεί περιμένει, παιδί μου, να υπάρχει μια συστολή από την κυβέρνηση. Ότι, παιδί μου, υπάρχουν 4 βουλευτές που, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η δικαιοσύνη, έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και γι' αυτό ασκούνται και ποινικές διώξεις, σε αντίθεση με 7 βουλευτές, 7 ακόμη βουλευτές, οι οποίοι αρχικώς συνεπλάκησαν στην υπόθεση, αλλά τελικά για εκείνους η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Λες, παιδί μου, δεν υπάρχει μια συστολή, δεν το και τα λοιπά. Από τη συστολή έχουμε πάει στα πανηγύρια. Δηλαδή, η κυβέρνηση εμφανίζεται να θριαβολογεί, διότι, και να καλεί μάλιστα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέει, να ζητήσουν συγγνώμη, το κάνει και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, για ανθρώπους, λέει, που διασύρθηκαν και τα λοιπά, ναι, να ζητήσει, λέει, συγγνώμη η αντιπολίτευση, γιατί, λέει, δεν διασύρθηκαν τόσοι όσοι αρχικώς λέγανε. Δηλαδή, να ζητήσουμε συγγνώμη επειδή ασκήσαμε κριτική, και να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί τελικά οι γαλάζιοι εμπλεκόμενοι βάσει των ποινικών διώξεων είναι τελικά λιγότεροι. Το πρώτη φορά το ακούμε σαν επιχειρηματολογία. Είναι, ρε παιδί μου, είχαμε χθες φοβερό ντερμπι, Αργεντινή, Βρετανία, πώς τα κατάφεραν ξανά η Βρετανία, έτσι, δεν, εντάξει, κτλ. Είναι σαν να βγουν οι Βρετανοί μετά το στραπάτσο που έπαθαν, με αυτό το αδικαιολόγητο αμυντικό ποδόσφαιρο που έπαιξαν ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, ανοίγουμε μια σοβαρή παρένθεση, είναι σαν να βγουν οι Βρετανοί χθες, που θα έπρεπε κατά την άποψή μας να πανηγυρίζουν, γιατί έφαγαν μόνο 2 γκολ. Έπρεπε να φάρει τουλάχιστον 4-5. Χθες, μόνο σε ένα 20 λεπτό. Είναι σαν να έβγαιναν οι Βρετανοί να πανηγυρίσουν, γιατί έφαγαν μόνο 2 γκολ τελικά. Αυτό θυμίζει η κυβέρνηση σήμερα.

Καταλαβαίνετε ότι όταν φτάνουμε στο σημείο μια κυβέρνηση να πανηγυρίζει, να παρουσιάζει μάλλον 4 ενεργεία βουλευτές που διώκονται ποινικά ως επιχείρημα δικαίωσης, καταλαβαίνετε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται. Εμείς δεν κατανοούμε σωστά τα πράγματα, δεν ξέρω, αλλά μιλάμε πέρα για πέρα για μια ξεκάθαρα επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος. Και αυτό απέδειξε και η δήλωση σήμερα του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος υποστήριξε ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτά στο σημείο αυτό ο κ. Μητσοτάκης, να υποστηρίξει ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.

Αλλά από μόνη της η παραδοχή ή ο ισχυρισμός του Πρωθυπουργού ότι, εγκαλώντας την αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη διότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, φανταζόμαστε ότι αυτό το αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης για τους 7 για τους οποίους αρχαιοθετήθηκε η υπόθεση. Αλλά και οι υπόλοιποι 4 εξακολουθούν να έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Με αυτή τη διάκριση που κάνει ο Πρωθυπουργός, ότι οι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν κτλ. Κτλ. Ουσιαστικά δείχνει ότι είναι 4 μόνο αυτοί που τέλος πάντων έχουν πρόβλημα με την δικαιοσύνη. Για τους υπόλοιπους όμως 7 θα πρέπει να απολογηθείτε γιατί λέγατε αυτά που λέτε. Είναι σαν να παραδέχεται έμεσα ότι για τους υπόλοιπους 4 δεν ξέρω, μην απολογηθείτε για τους υπόλοιπους 4.

κατηγορούμενοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις είναι οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος, η Κατερίνα Παπακώστα και ο Ηρακλειώτης, ο Μάξιμος Σενετάκης. Οι διώξεις σε βαθμό πλημελήματος σε βάρος και των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών αφορούν κατά περίπτωση τα αδικήματα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία και της ηθικής αυτοργίας σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλιων. Ενώ για την κυρία Παπακώστα, η κυρία Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτοργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα, το δρόμο για το αρχείο παίρνει δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Κεφαλογιάννη από το Ρέθυμνο, Κώστα Τσιάρα, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Θεόφιλου Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή. Καθώς από την έρευνα που διενεργήθηκε δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Συνολικά οι ποινικές διώξεις, θα επανέλθουμε για τους, για κάποιους εκ των βουλευτών οι υποθέσεις των οποίων μπήκαν στο αρχείο, βάζουμε μια ανατελεία. Να συνεχίσουμε όμως με το ρεπορτάζ. Καθώς οι ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αφορούν συνολικά 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία πρώην υψηλό βαθμό στελέχη του ΟΠΕΚΙΠΕ, όπως ο πρόεδρος του οργανισμού του 2021 και στελέχη πολιτικών γραφείων. Κρατήστε το και αυτό, γιατί σχετίζεται αυτό που λέγαμε νωρίτερα για κάποιους εκ των οποίων η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για άλλους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κοινοτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και τα στοιχεία αυτά, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δείχνουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

από τις περιπτώσεις λοιπόν βουλευτών που μπήκε η υπόθεσή τους στο αρχείο, και θα είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, για τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη και για τον κύριο Κώστα Τσιάρα, μπήκε η υπόθεση στο αρχείο, η υπόθεσή τους, για τον εξής λόγο. Το μαθαίνουμε εμείς. Διότι ισχυρίστηκαν, σας είπαμε ότι διώκονται και πρόσωπα που ήταν στελέχη πολιτικών γραφείων, διότι οι δύο πολιτικοί, ο κύριος Κεφαλογιάννης και ο κύριος Τσιάρας, ισχυρίστηκαν ότι οι ιδιαίτεροι τους έπραξαν χωρίς την εντολή τους, αυτοβούλως δηλαδή. Ισχυρίστηκαν δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έλεγε η κυβέρνηση, ότι αυτή δεν είναι η λειτουργία πολιτικού γραφείου και ότι τα αποδεδόμενα συνιστούν παράνομες πράξεις, αλλά ότι αυτές τελέστηκαν εν αγνία τους. Έτσι λοιπόν, στις περιπτώσεις Τσιάρα και Κεφαλογιάννη δεν διώκονται οι ίδιοι, αλλά ο ιδιαίτερος διευθυντής του ενός και συνεργάτης πολιτικού γραφείου του άλλου. Θυμίζω, πέρυσι το καλοκαίρι, κύριος Τρουλινός, διευθυντής του πολιτικού γραφείου και επί σειρά ετών το δεξί χέρι του κύριου Κεφαλογιάννη, παραιτήθηκε ακριβώς μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι λοιπόν, επειδή οι δύο συνεργάτες των δύο αυτών βουλευτών έχουν χρεωθεί ό,τι έγινε, γι' αυτό το λόγο ο κύριος Κεφαλογιάννης και ο κύριος Τσιάρας δεν διώκονται.

οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη περίπτωση όπου οι ελεγχόμενοι δεν θα ήταν βουλευτές και πρώην υπουργοί, θα αρκούσε ο ισχυρισμός «Δεν γνώριζα τι έκανε ο συνεργάτης μου για να μην ασκηθεί ποινική δίωξη»? Ρωτάμε εμείς. Αλλά φανταζόμαστε, αξινομικοί δεν είμαστε, αλλά επειδή ρωτήσαμε κάποιους νομικούς έμπειρους, αν παιδί μου αυτό αποτελεί μια συνήθι δικαστηριακή καθημερινότητα, ειδικά σε επίπεδο προδικασίας. Δύο από τους τρεις με τους οποίους μιλήσανε συμφώνησαν ότι είναι αστείο και μόνο που ακούγεται. Ο τρίτος δεν πήγε καν στη διαδικασία να μας απαντήσει.

Γιατί θεωρούν ότι όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα θα διώκονταν και θα καλούνταν στο ακροατήριο για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Είναι, μας είπαν και οι τρεις τελικά δικηγόροι, σκι αλφαβήτα των νομικών. Εμείς εδώ από το Α πήγαμε στο Δ και από το Δ πήγαμε στο Ε και πάλι λέγοντας, δηλαδή φάγαμε κάποια γράμματα, το αντιλαμβάνεστε αυτό,

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και παραμένουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα, ανοίγοντας αυτό το μέρος εκπομπής, την πολιτική συζήτηση. Πρέπει να πω προκαταβολικά ότι είχαμε κλείσει αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού νωρίτερα από τις σημερινές εξελίξεις. Και νομίζω έχει τη σημασία του να υποθεί αυτό. Και είναι ευτυχή συγκυρία που έχει προγραμματιστεί πριν τη σημερινή εξέλιξη και την δημοσιοποίηση της άσκησης ποινικών διώξεων εις βάρος τεσσάρων βουλευτών, αλλά και την αρχιοθέτηση για 7 ακόμη. Και έχουμε ζητήσει να μιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αβγιανάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Αβγιανάκη. Χάσαμε τον κύριο Αβγιανάκη. Λοιπόν, για να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του.

0: Έχουμε τώρα τον κύριο Αβγιανάκη. Έλεγα, δεν ξέρω αν μας ακούσατε, κύριε Αβγιανάκη, καλησπέρα σας, ότι είχαμε προγραμματίσει αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού πριν τη σημερινή εξέλιξη. Αλλά νομίζω είναι ευτυχή η συγκυρία να σας έχουμε κοντά. Έχουμε και ένα σχόλιο. Η αφορμή για την συζήτησή μας σήμερα ήταν η προχθεσινή σας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για διάφορα θέματα που είναι ανοιχτά σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Αλλά μας έχουν προλάβει και οι εξελίξεις. Καλησπέρα και πάλι. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό.
1: Καλό μεσημέρι και
0: εσύ. Καλό μεσημέρι. Ναι, ναι, σ' ακούω. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν από την είδηση που επισκιάζει τη σημερινή πολιτική επικαιρότητα και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για την εξέλιξη που είχαμε και για την που αφορά στην αρχιοθέτηση υποθέσεων που αφορούν σε συναδέλφους σας, αλλά και σε ό,τι αφορά το σκέλος της άσκησης ποινικών διώξεων σε 4 συναδέλφους σας.
1: Καλά μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Οφείλω να πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Ναι. Ακούω πολύ, δεν σας ακούω καθαρά και δεν ακούω ολόκληρες ερωτήσεις σας. Οπότε θα προσπαθήσω από τα συμφραζόμενα να καταλάβω.
0: Θα προσπαθήσουμε και εμείς να το αποκαταστήσουμε. Ναι, ναι, ναι, κύριε Βιανάκη.
1: Ούτε και προηγούμενο άγγα το παραμικρό. Κοιτάξτε, έχουμε λοιπόν γεγονότα και εξελίξεις που όντως κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στην πολιτική επικαιρότητα. Και αναφέρομαι στην απόφαση όπου 7 συνάδελφοι βουλευτές απαλλάσσονται και 4 πλέον καλούνται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά με πλημελήματα και φυσικά χωρίς να υπάρχει καμία σχέση με αυτά που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Θα βάλω τα πράγματα σε μια σειρά. Ξεκαθαρίζοντας για πρωτή φορά ότι είμαι υπέρμαχος της θεσμικότητας και δηλώνω δημόσια απέναντι εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, εφόσον φυσικά λειτουργεί εντός των πλαισίων και των ορίων που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει. Θεωρώ ότι στις περιπτώσεις αυτές που συζητούμε τώρα, νομίζω ότι κάπου χάθηκε το μέτρο. Δηλαδή ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας έφτασε να είναι, όπως είπε ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός σήμερα, όχι παρεμβατικό, και να συντάσσεται δηλαδή με θέσεις και τοποθετήσεις των αντιπολιτευμένων κομμάτων, που και έρχομαι τώρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, χωρίς στοιχεία, χωρίς τεκμήρια, έσπευσαν την προηγούμενη περίοδο να κανιβαλίσουν και να καταδικάσουν, χωρίς φυσικά να υπάρχει το τεκμήριο καν της αθωότητας ή το δικαίωμα της απολογίας. Είναι, υπάρχουν στοιχεία αδιάσυστα. Παρόλα αυτά, έσπευσαν να καταδικάσουν τους 11 συναδέλφους. Και σήμερα τι έχουν να πούν αλήθεια, όταν οι 7 από αυτούς απαλλάσσονται γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία. Το ίδιο έχουν πράξει και ένα χρόνο πριν, να θυμίσω. Όταν δηλαδή ήρθε η πρώτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πριν δουν τη δικογραφία, έσπευσαν να πούν για τον Αβγιανάκη και τον Βορύδη τα 1000 μύρια. Να θυμίσω επίσης ότι υπήρξε 5 μήνες λειτουργήσε εξεταστική επιτροπή. Κλήθηκαν πάνω από 70, αν δεν απατώμε, πρόσωπα, τα οποία καταθέσαμε. Απαντήσαμε τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά και σε ό,τι αφορά και τον κύριο Βορύδη μας, τη βασική πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, στα πάντα. Και δίχως τεκμήρια, δίχως στοιχεία, δίχως ένα υλικό που να προκύπτει μέσα από τις ατελείωτες ώρες δουλειάς και έρευνας, έστωσαν και πάλι να υιοθετήσουν απόψεις, όπως για παράδειγμα της κυρίας Τσιχεροπούλου τότε, που όμως στη συνέχεια με δικό της έγγραφο πρόσφατο αναιρεί τον εαυτό της, λέγοντας για καμία σχέση με τα νούμερα του τότε με το σήμερα και φυσικά προσδιώντας το όλο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πραγματική του διάσταση.
0: Κύριε Γιαννάκη, αν αυτό που περιγράφεται αφορά τους 7 που όντως για τους οποίους η υπόθεση πήγε στο αρχείο, δεν μπορεί να αφορά όμως και τους 4, αλλά πω ότι δεν ξέρω.
1: Ένα.
0: Πόσο ικανοποιητικό είναι. Να θέσω όμως το ερώτημα εγώ. Δεν ξέρω πόσο ικανοποιητικό είναι και θα πρέπει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση, να αισθάνεται ικανοποιημένη ότι 4 βουλευτές ενεργεία βουλευτές τους ασκούνται ποινικές διώξεις. Για πλημέλημα ή πλημέλημα.
1: Θα απαντήσω σε όλα. Σε όλα και πολύ προσεκτικά, διότι όντως είναι γεγονότα που συνδέονται με ένα, αλλά έχουν και μια διαφορετικότητα μεταξύ τους. Και η κάθε περίπτωση όλων των βουλευτών είναι τελώς διαφορετική από την
0: προηγούμενη. Προφανώς.
1: Ξεκάθαρο. Έτσι. Δεν είναι σε ύβδινοι πάντες μια σκούπα, περνάμε, πετάμε λάσπη και τελειώσαμε. Ούτε καταδικάζουμε μέσα από το πληκτρολόγιο ή μέσα από τα τηλεδικαστήρια. Σαφώς δεν συμβαίνει αυτό. Πάμε λοιπόν. Υπήρξαν υπερβολές κατά την περίοδο της πρώτης δικογραφίας και την περίοδο της λειτουργίας της εξετάσης επιτροπής. Απίστευτες υπερβολές.
0: Συμφωνώ μαζί σας, δεν το συζητάω. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Υιοθετήθηκαν τοποθετήσεις και απόψεις και δηλώσεις της πρωταγωνίστριας της περίοδου εκείνης και πολλών άλλων στελεχών, αλλά ξεχωρίσω μία περίπτωση, την κυρία Τσιχεροπούλου, υιοθετήθηκαν χωρίς καμία προσπάθεια διασταύρωσης και επιβεβαίωσης όλων αυτών των στοιχείων από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως για ποσά μύθιτα και για ζημία και. Βεβαίως. Στη συνέχεια θυμόμαστε όλοι ότι υπήρξε έγγραφο με υπογραφή της κυρίας Τυχεροπούλου που κάθε άλλο παρά επιβεβαίωνε όλα αυτά τα νούμερα και όλο αυτό το μέγεθος της ζημίας που είχε επικαλεστεί την περίοδο την προηγούμενη. Αλήθεια ακούσατε να ψελίζεται έστω και κάτι ελάχιστο από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως που την είχε κάνει σχεδόν σημαία τους? Όχι. Πάμε στην τελευταία περίπτωση λοιπόν με τις υπογραφές των 11 βουλευτών. Θυμάστε τις δηλώσεις με το που είπε, με το που υπόθηκε ότι στέλνει μονάχα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δικογραφίες με το αίτημα να έρθει η ασυλία τους, πράγμα το οποίο τήθηκαν ήδη οι βουλευτές, οι 11, όπως και εμείς οι δύο με τον κύριο Βορύδη, φυσικά δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά τήθηκαν, ναι. Ζήτησαν να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη κάθε περίπτωση ξεχωριστά ο κάθε συνάδελφος βουλευτής, ναι. 7 από αυτούς δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο για περαιτέρω διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη η εξωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως που είπαν πράγματα και θάματα και κουβέντες ακραίες, σαφέστατα. Έχουμε και 4 περιπτώσεις συνάδελφων που διώκονται η κάθε μία διαφορετική από την άλλη. Και εγώ λοιπόν έχω να βάλω το εξής για πλημελιματικού χαρακτήρα ζητήματα. Έχω να πω το εξής. Κύριε Κώστα, πρέπει να είμαστε κοντά ή όχι στους πολίτες? Πρέπει να βοηθούμε ή όχι? Πρέπει να ακούμε αιτήματα, προβλήματα, ζητήματα της καθημερινότητας, ζητήματα που τους αφορούν, που για μας μπορεί να είναι ένα απλό τηλεφώνημα, για κάποιους μπορεί να είναι βουνό? Ναι. Πρέπει να έχουμε ενεργεία πολιτικά γραφεία.
0: Να απαντήσω, επειδή δεν θα απαντήσω. Όχι, ένα, όχι, λεπτό, ένα, όχι, ένα, σας, ένα, όχι, σας απαντάω εγώ, αν υπερβαίνει την νομιμότητα. Όχι, αν υπερβαίνει την νομιμότητα.
1: Και το τελευταίο ερώτημα. Πρέπει να έχουμε ή όχι ενεργεία και καλά οργανωμένα πολιτικά γραφεία? Ναι, η δικιά μου απάντηση, ναι. Το λέω δυνατά και καθαρά, τα οποία επίσης πρέπει να λειτουργούν με κανόνες διαφάνειας, σοβαρότητας, υπευθυνότητας, εμπιστευτικότητας, αλλά και πάνω απ' όλα νομιμότητας. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν έχω μάθει να λέω μισές κουβέντες, ούτε να στρογγυλεύω τα λόγια μου, τώρα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μέγιστη υποκρισία. Υπάρχει μια προσπάθεια κανιβαλισμού συναδέλφων, αλλά και ανθρώπων που κινούνται στη δημόσια σφαίρα, στο όνομα ενός πολιτικού ωφέλους. Η δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη, εκ των πραγμάτων έκανε και θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της για κάθε περίπτωση εκ των εμπλεκομένων. Αλλά για όλους αυτούς, για όλους εμάς που δεν υπήρξε το παραμικρό στοιχείο και απέναντίας κανιβαλιστήκαμε σε μέγιστο βαθμό, τι έχουν να πούν όλοι αυτοί που έσπευσαν αλήθεια να ρίξουν κατηγορίες, να κάνουν δηλώσεις και να αφιερώσουν εργατόρες είτε στο πληκτρολόγιο είτε στα κανάλια και στα τραπέζια των συζητήσεων? Τι έχουν να πούν αλήθεια? Αλήθεια, εμείς δεν έχουμε οικογένειες, δεν έχουμε προσωπικότητα, δεν έχουμε ανθρώπους δικούς μας που κι αυτοί στεναχωρήθηκαν με όλο αυτό το διασυρμό για την υπερβολή που υπήρξε. Πού ήταν τότε η ευαισθησία τους? Το αναφέρω διότι κάποιοι άλλοι, όταν αφορούσε δικό τους πρόσωπο ή τους ίδιους, έσωσαν να πούν κανιβαλιζόμαστε κτλ. Και διωκόμαστε. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Άρα λοιπόν η τοξικότητα, και εδώ θέλω να καταλήξω, δεν πρέπει να έχει χώρο στη δημοκρατία μας. Τα όργανα και οι θεσμοί οφείλουν να γίνουν να λειτουργούν καλά και ακόμα καλύτερα. Και αποστολή μας εμάς ως μέλη του Κοινοβουλίου, είτε ως κυβέρνηση, όποιοι ήμασταν στην κυβέρνηση παλιότερα ή τώρα, είναι να θεσπίζουμε και να οργανώνουμε και να οχυρώνουμε τους θεσμούς, έτσι ώστε να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και ναι, εμπιστεύομαι απέραντα την ελληνική δικαιοσύνη ότι έκανε και θα συνεχίσει να κάνει τη δικιά της δουλειά απερίσπαστα.
0: Πολύ σύντομα ερωτήματα για να το κλείσουμε, γιατί θέλω να πάω στη συνάντηση που είχατε με τον Πρωθυπουργό για τα θέματα που απασχολούν τον νομό Ηρακλείου. Πρώτο ερώτημα. Η άσκηση διώξεων εναντίον 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και στελεχών.
1: Πλημελιματικού χαρακτήρα.
0: Πλημελιματικού, θέλω πλημελιματικό. Εντάξει. Πλημελιματικού.
1: Έτσι. Όχι, εντάξει, είναι.
0: Ωραία, πλημελιματικού. Πλημελιματικού. Εντάξει. Αυτό καθορίζεται από το ύψος του ποσού. Από το ύψος του ποσού καθορίζεται το αν είναι πλημέλημα ή κακούργημα.
1: Και από την ενέργεια, διότι δεν έκανε κάτι να πλουτίσουν οι ίδιοι. Σωστά. Ένα σκάνδαλο. Έτσι. Ένα σκάνδαλο. Έχει σημασία.
0: Και μένει να αποδειχθεί και στο δικαστήριο εν τέλει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Συμφωνούμε. Ωστόσο.
1: Για του ακροατέ, ένα σκάνδαλο έχει δύο περιπτώσει, δύο ενδεχόμενα. Όταν είναι σκάνδαλο, όταν κάνεις μια απόφαση, ναι, πάρεις μια πρωτοβουλία για να πλουτίσεις ο ίδιος. Ναι. Αποδεικνύεται κάτι τέτοιο για τους 4 συναδέλφους? Όχι. Ή για να πλουτίσει ένας από τον περιβάλλον χώρο σου. Αποδεικνύεται μέχρι αυτή την ώρα κάτι τέτοιο για τους 4 συναδέλφους? Όχι.
0: Αν παίρνουν παράνομα. Για το δεύτερο διαφώνω. Αν παίρνανε παράνομα επιδοτήσεις και κατηγορούνται κάποιοι από τους συναδέλφους σας ότι βοήθησαν στο να λάβουν με διάφορους τρόπους, είτε να μην βεβαιωθεί κάποιο πρόστιμο ή Διαφορετικές περιπτώσεις ενώ των βουλευτών.
1: Συμφωνώ,
0: αν έχουν, έχουν προσποριστεί κάποιοι από το πολιτικό του περιβάλλον κέρδος, προφανώς και υπάρχει ζήτημα. Και γι' αυτό κατηγορούνται.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
0: Αλλιώς θα ήταν μαζί με τους υπόλοιπους 7. Δεν θα ήταν 7, θα ήταν 11 στο αρχείο. Για κάποιο λόγο δεν πήγαν στο αρχείο.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
0: Τα λέω λίγο γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα κλίμα εδώ πέρα ότι δεν είναι και τίποτα όλο αυτό. Πώς, ποινικές διώξεις είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν υιοθετώ κανένα από αυτά, τίποτα από αυτά το οποίο περιγράψατε. Σε επίπεδο ποίηματος εννοώ, έτσι.
0: Το βουνό θάλασσα.
1: Εγώ σας λέω τη δικιά μου.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε στα δύο ερωτήματα. Επανέρχομαι. Η άσκηση διώξεων εναντίον 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και 4 στελεχών του οργανισμού αποδεικνύει ή όχι ότι το σκάνδαλο αυτό είναι γαλάζιο. Αυτό που σας κρυώνει, δηλαδή, αντιπρόθεση.
1: Πρώτον, δεν πρόκειται για σκάνδαλο. Εγώ είμαι σαφής.
0: Πρόκειται
1: για μια δυσλειτουργία. Επιτρέψτε να σας απαντήσω. Ναι. Πρόκειται για μια μακρόχρονη δυσλειτουργία ενός οργανισμού, ο οποίος με ευθύνες τόσο κατά περίοδους διοικήσεων, αλλά και ένα μεγάλο μέρος και ήδη εργαζομένων στελεχών, είχε καταστεί ένας ανενεργός, θα έλεγα ανοργάνωτος, και δίχως την ακατάλληλη οχύρωση οργανισμός, ώστε να μπορεί να λειτουργεί με διαφάνεια και κυρίως με δικαιοσύνη. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το χαοτικό σύστημα να επιτρέπει και λάθη ή και παρεμβάσεις.
0: Συγγνώμη, κύριε Γιαννάκη, αν εγώ σας έχω βοηθήσει. Αν εγώ σας έχω βοηθήσει για να πάρετε μια επιδότηση χωρίς να τη δικαιούστε, αυτό είναι δυσλειτουργία.
1: Καμία σχέση. Φυσικά δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Αυτό. Εντάξει. Όχι, αλλά καταλάβω ότι εννοείται δυσλειτουργία.
1: Όχι. Δυσλειτουργία εννοώ όταν, για παράδειγμα, το πληροφοριακό σύστημα παρά τα χρόνια.
0: Εγώ δεν μιλάω γενικότερα για την υπόθεση. Εγώ μιλάω για τις 4 τώρα. Για τις 4 περιπτώσεις.
1: Δεν ξέρω την υπόθεση των 4. Ένα λεπτό. Για να συντονίσουμε την κουβέντα, γιατί είμαστε σε άλλες συχνότητες. Ένα λεπτό. Με ρωτάτε για τους 4. Δεν γνωρίζω σε βάθος τη γραφειοκρατία.
0: Ωραία, το δέχομαι αυτό. Το σέβομαι. Την κλείνει εκεί πέρα. Μου το απαντάτε έτσι και την κλείνει εκεί.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω. Τι να σας
0: πω. Για τους 4 δεν ρώτησα. Δεν ρώτησα γενικότερα για την παθογένεια του ΠΚΠ.
1: Τότε παρανόηση. Δεν το γνωρίζω. Δεν θα πω σε διαδικασία να συζητήσω.
0: Κλείνει αυτό. Επόμενο ερώτημα.
1: Θα πω, γιατί δεν είναι και σωστό, δεν είναι και δίκαιο και κυρίως θα ήταν και πολλαιότερο από μέρους μου.
0: Το δέχομαι.
1: Την ώρα που η δικαιοσύνη, την οποία εγώ εμπιστεύομαι, όπως και όλοι μας εμπιστευόμαστε, καλύτερα να κάνει τη δουλειά τη σωστά.
0: Το δέχομαι.
1: Εγώ μιλούσα γενικότερα και με συγχωρείτε γιατί είναι παρανόηση.
0: Παρακαλώ. Δεύτερο ερώτημα και το κλείνω με αυτό. Επειδή και εσείς αναφερθήκατε, αλλά και τον Πρωθυπουργό, άκουσα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφήνει κάποιες αιχμές, σκιές, ενόχληση, επισήμανση, παρατήρηση, ένσταση, πείτε ό,τι θέλετε, για τη λειτουργία και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το αφήσατε κι εσείς με έναν τρόπο έτσι να.
1: Ναι, έχω άποψη.
0: Ναι, το δέχομαι. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω.
1: Η μία υπογραφή έφερε και εμένα, έτσι.
0: Ναι,
1: έχω άποψη.
0: Το γεγονός λοιπόν ότι απαλλάχθηκαν 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ή όχι ότι είναι έολες οι κατηγορίες από όσους απευθύνθηκαν περί πολιτικής σκοπιμότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Διότι δεν μπορεί.
1: Θα σας απαντήσω με δύο ερωτήματα για να καταλάβετε. Ερώτημα πρώτο. Ήρθε η πρώτη δικογραφία με δύο ονόματα, Βορύδη Αυγενάκη. Μετά από τόσους μήνες εξετασίας επιτροπής που ελέγξαν τα πάντα και οι πάντες. Τόσα υλογραφία, τόσο. Υπήρξε ένα στοιχείο και εντός της δικογραφίας και μέσα στη δικογραφία, στοιχείο που να επιβεβαιώνει την ενεργό συμμετοχή, την άμεση συμμετοχή του ενός ή του άλλου. Όχι.
0: Αν σας απαντούσε τώρα κάποιος από την αντιπολίτευση, επειδή αυτό ελέγχθηκε στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής.
1: Κύριε Κώστα, επιτρέψτε να απαντήσω.
0: Επειδή δώσατε την απάντηση γι' αυτό.
1: Δεν υπήρξε. Και το δεύτερο είναι ότι και μετά το πέρας της Εξεταστικής Επιτροπής, που εκεί υπήρξε χρόνος άπλετος, λειτουργούσε ως ανακριτική επιτροπή, αρχή εξετασική επιτροπή.
0: Ναι.
1: Ζήτησε έγγραφα, ογκώδευσε έγγραφα, κάλεσε μάρτυρες, εξέτασε τους πάντες τα πάντα. Προέκυψε και ένα στοιχείο, ένα email, ένα τηλεφώνημα, μια απόφαση, μια υπογραφή του ενός ή του άλλου. Όχι. Ακούστηκαν τα χίλια μύρια και ήρθε μια δικογραφία η οποία δεν εμπεριείχε μέσα τεκμήριο ενοχής. Βεβαίως. Άρα υπάρχει ένα θέμα αμφισβήτησης τελικά της ενέργειας αυτής. Ναι. Πάμε στο δεύτερο. Αλήθεια, μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν καλέσει όλα αυτά τα χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια διευκρίνηση, για μια επιτάχυνση μιας διαδικασίας ενός πολίτη.
0: Χωρίς να έχω τα στοιχεία, σας λέω όχι, σε καμία περίπτωση δεν αφορά μόνο τους βουλευτές της Δημοκρατίας.
1: Αλλά δεν είναι τυχαίο, λέω εγώ τώρα, ότι ήρθε μονάχα δικογραφία με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τυχαίο. Καταλάβατε, δηλαδή όλα αυτά εκ των πραγμάτων δημιουργούν.
0: Ο θεσμός Ευρωπαϊκής Αγγελίας, διορθώστε με αν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος, ο θεσμός Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι από το 2019, σωστά?
1: Ο θεσμός Ευρωπαϊκής Αγγελίας υπάρχει και, ναι, σωστός, και σωστά υπάρχει, ναι, και στηρίζεται όπως έχει υποθεί.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ο θεσμός Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
1: Ο τρόπος, ο

0: Την ίδια στιγμή όμως, επαναλαμβάνω, είμαστε ως κοινοβούλιο και κυρίως ως παράταξη διατεθειμένοι με κάθε τρόπο να συμβάλλουμε έτσι ώστε να υπάρξει διαφάνεια. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση υπόθεση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να είναι στη Βουλή και να μην ετηθεί ευθύς αμέσως ο ίδιος την άρση της ελιάς του για να προχωρήσει η εξέταση κάθε υπόθεση του στην ελληνική δικαιοσύνη. Αλήθεια, και εκτός ο Πέτσι, για άλλες περιπτώσεις. Αλήθεια, τέτοια στάση, τέτοια συμπεριφορά έχετε να πείτε για τα πρώην μέλη βουλευτές της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ή και του ΠΑΣΟΚ? Είδατε εσείς αυτή την ευθύτητα και αυτή την αμεσότητα στην οποιαδήποτε περίπτωση? Ναι, ζητώ την άρση της ελιάς μου. Πείτε μου, κανένα άλλο κόμμα δεν είχε αυτή τη σταθερή στάση και συμπεριφορά απέναντι σε υποθέσεις και πέρα και έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλου είδους. Ακόμη πιο καθημερινές υποθέσεις. Είναι μια άλλη φιλοσοφία και μια άλλη συμπεριφορά και μια άλλη αντίληψη την οποία εμείς έχουμε και υπηρετούμε ευλάβεια. Κρατήστε το γι' αυτό και αξιολογήστε όπως εσείς κρίνετε. Ή όσοι μας ακούνε, θα αξιολογήσουν όπως εκείνοι κρίνουν.
1: Θέλω, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δεν θέλω να μείνουμε παραπάνω, γιατί δεν θέλω να χάσω και την ευκαιρία της αρχικής αφορμής για την οποία κανονίσαμε σήμερα να συνομιλήσουμε ραδιοφωνικά, που ήταν η συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό για μεγάλα θέματα του νομού Ηρακλείου. Θέλω να ξεκινήσω από το νότιο οδικό άξονα. Νιώσιμε και γέρασα. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα, ποιες είναι οι προθέσεις, ποια είναι η προετοιμασία?
0: Ήμασταν νέοι, γεράσαμε, δεν γεράσαμε, κάθε άλλο παραμένουμε νέοι και μάλιστα ενεργητικότατοι, αλλά είναι αρκετά τα χρόνια, αγαπητέ κύριε Κόνστα, όπου ακούγαμε μικρά παιδιά, μεγαλώσαμε, σαν και μπήκαμε στην παραγωγή, στη ζωή και συμμετείχαμε και σε συζητήσεις και σε σκέψεις, σε διεκδικήσεις για τον βόρειο ειδικό άξονα. Σωστά,
1: σωστά.
0: Σήμερα κατασκευάζεται με ρυθμό ταχύτατο και η Κρήτη είναι απέραντο εργοτάξιο από άκρη σ' άκρη. Από τον Άγιο Νικόλαο να πάει μέχρι και στα Χανιά. Και ευχόμαστε πολύ σύντομα να επεκταθεί το εργοτάξιο και προς τη Σιτία και προς το Καστέλι Κισάμου. Το ίδιο ακούγαμε και συμμετείχαμε στις διεκδικήσεις για το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι τέλος του 27 και του 28 το νέο διεθνές αεροδρόμιο θα λειτουργεί. Νότιος οδικός άξονας. Ναι, εδώ υπάρχει σοβαρότατη καθυστέρηση. Το φέραμε πάνω στο τραπέζι, εκεί που ήταν κάτω από το τραπέζι, για μια μακρά περίοδο και κόντευε να πενταχτεί, παρακαλώ, το έργο αυτό, το έργο, οι μελέτες αυτές. Για τα δύο τμήματα, Καστέλι, Μεσαράς, Στάβιες, Πρωτόρια, αυτά τα δύο τμήματα κόντευαν να πενταχτούν μελετητικά από το υποδομών. Το σώσαμε, δόθηκε η παράταση, συνεχίζεται και φυσικά διεκδικούμε το κομμάτι Πρετόρια με σύνδεση του νέου διεθνούς αεροδρομίου και βγαίνουμε μετά. Αυτό το τμήμα πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί, να γίνει η μελέτη. Χάραξη και μελέτη, γιατί δεν υπάρχει χάραξη. Και όταν ρωτούμε πόσα χιλιόμετρα είναι ακόμα, όπως ήταν στην κουβέντα με τον Πρωθυπουργό, δεν γνωρίζουμε, διότι η χάραξη θα υποδείξει αν θα είναι 20, 18, 23 για παράδειγμα, αλλά ανοιχτικά. Από πού θα περάσει, με ποιο τρόπο. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει χθες. Γιατί αν θέλουμε να συζητάμε, και αυτό ήταν και η επιχειρηματολογία μου στον Πρωθυπουργό, πρέπει να το κατανοεί πλήρως παρεπτόντως. Αν θέλουμε να συζητάμε για ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης, μιας Κρήτης που πραγματικά δουλεύεται, σκάβεται από άκρη σ' άκρη, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το νότιο Ηράκλειο, το νότιο Ρέθυμνο και το νότιο Λασίθι. Διότι ο νότιος οδικός άξονας, αυτές τις τρεις ενότητες, νότιο, Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, θα τις εξυπηρετεί σε μέγιστο βαθμό. Άρα λοιπόν θέλουμε να ισορροπήσει η κατάσταση και θέλουμε να υπάρχει άμεση και ασφαλής πρόσβαση όλων αυτών των περιοχών με το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν, ως ο Νούπο, ελπίζω ότι θα έχουμε ευχάριστα νέα και θα το επιδιώξουμε και θα το παλέψουμε μέχρι ότου δούμε να γίνεται πράξη, να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση και να ξεκινήσουν οι μελέτες άμεσα για τη σύνδεση του νέου διεθνούς αεροδρομίου με τα Πρετόρια, νέο διεθνές αεροδρόμιο.
1: Σας έδωσε την εικόνα ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει το χρηματοδοτικό κενό, περιθώριο μάλλον, για να...
0: Εγώ ζήτησα ξεκάθαρα να συνταχθεί, να συμπεριστεί στα συνοδά έργα του αεροδρομίου ώστε να επιτεχθεί με διαδικασίες.
1: Μην
0: πάμε τον κλασικό διαγωνιστικό τρόπο. Και αυτό μας δίνει τα χέρια σε χρόνους. Να κερδίσουμε χρόνο θέλουμε. Έδειξε να τα κατανοεί πλήρως. Έχει άποψη. Και έχει αγωνία και εκείνος αυτά που δεσμεύσει στο ξεκίνημα της θητείας του το 19. Να γίνονται πράξη. Αν θέλουμε στα μεγάλα έργα οικοδομής που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Άρα, βάζω στο τραπέζι και το τρίτο σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη, που είναι ο ΝΟΑΚ. Θεωρώ ότι η Κρήτη, ναι, μπορεί να θυμάται την περίοδο Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν έρθει η ώρα να αποχωρήσει, με μια περίοδο χρυσή για την Κρήτη. Αλλά αυτό θα συμβεί όταν έχουμε και ένα νότιο οδικό άξονα, το ίδιο σύγχρονο, το ίδιο ασφαλή, τον ίδιο γρήγορο και λειτουργικό όπως το βόρειο οδικό άξονα που κατασκευάζεται.
1: Επειδή κατά το παρελθόν, και θα ήθελα τη σκέψη σας να ακούσουμε, κατά το παρελθόν. Υπάρχει μια αντιπαράθεση με αφορμή τη τοποθετήση του Υφυπουργού Υποδομών του κ. Ταχιάου για το πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο και αν υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Ναι. Θα ήθελα τη σκέψη σας.
0: Ήταν μια κακή στιγμή του καλού μου φίλου του Νίκο. Ήταν.

0: είχε βγει μάλιστα παρεπτόντωση από χειρουργείο, οπότε ήρθε στη Βουλή, ήταν και εξαιρετικά φορτισμένος, ταλαιπωρημένος. Ήταν μια κακή στιγμή την οποία θέλω να την ξεχάσω και εκείνος το έχει ξεχάσει, πάμε μπροστά. Κανένας δεν έχει να αντιπαραθέσει με τον άλλο, θέλουμε να βοηθήσουμε όλοι και θέλουμε το κοινό καλό. Και γι' αυτό το λόγο και οι μελέτες πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το κουμπαρά της κατασκευής του νέου αεροδρομίου και να εισπηρεθούν ως συνοδά έργα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και χρήματα θα ρεύσουν πολύ πιο, θα τρέξουν γρηγορότερα και οι διαδικασίες θα είναι ταχύτερες. Απαντώ σε αυτό το ερώτημά σας και φυσικά αφήνω πίσω και αυτό το περιστατικό, το ατυχέστατο περιστατικό στη Βουλή με τις ατυχές δηλώσεις του Νίκο Τεχιάου.
1: Δεν ξέρω αν αποτέλεσε σημείο, φαντάζομαι είναι όχι δευτερεύουσα σημασία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι από τα μείζωνα, αλλά έχει προκύψει το ζήτημα αυτό. Ίσως όμως να έχετε εικόνα για το πώς μπορεί να καλυφθεί η ιστορία με το πολύπαθο κομμάτι εξαιτίας των γεωλογικών ζητημάτων που παρουσιάζονται του κάθε του άξονα, δηλαδή του τμήματος του οδικού προς Μεσαρά, στο ύψος Αγίας Βαρβάρας. Ναι, ναι. Όπου ξανά έχουμε προβλήματα εκεί. Και
0: Δεν ασχοληθήκαμε για αυτό το θέμα με τον Πρωθυπουργό, αλλά είναι γνωστό σε μένα θέμα, πολύ γνωστό. Και ως μηχανικός και ως κατασκευαστής παλιότερα, ο πατέρας μου ειδικά έχει κάνει σωρό έργα και στην ευρύτερη περιοχή. Ξέρω δηλαδή ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν γεωλογικά φαινόμενα τα οποία ξέραμε εξ αρχής ότι θα δυσκόλευαν την κατασκευή του έργου αυτού και ειδικά στα συγκεκριμένα σημεία. Και αυτό δυστυχώς επιβεβαιώνεται. Ξέρω ότι έχουν ενεργοποιηθεί αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και τρέχουν έτσι ώστε να καταλήξουν σε ένα πόρισμα και να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί άμεσα. Υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή αυτή. Είναι γνωστό πολλά χρόνια τώρα.
1: Τεχνικά δεν υπάρχει λύση, γιατί επιστρέφουμε στο πρόβλημα. Δηλαδή, ήδη είχαν δοθεί κάποια χρήματα για την αποκατάσταση και επιστρέφουμε ξανά στο πρόβλημα αυτό. Τεχνικά δεν υπάρχει λύση.
0: Μην με ρωτάτε να σας απαντήσω, όταν οι ίδιοι οι αρμόδιοι τεχνικοί προϊσταμένοι και υπάλληλοι έχουν σπεύσει να ερευνήσουν και να δουν τελικά το μέτρο και να προτείνουν σενάρια αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. Θα περιμένουμε σίγουρα να ακούσουμε τους αρμοδιότερους που είναι καθημερινά πάνω σε αυτό το αντικείμενο, πάνω σε αυτό το χώρο. Μπορεί να είμαι μηχανικός, αλλά δεν σημαίνει ότι γνωρίζω τα πάντα με τη λεγόμενη οφθαλμομελέτη. Σαφώς και όχι. Δεν θα υποκαταστήσω αυτούς που είναι κάθε μέρα στο πεδίο και παρακολουθούν και επικαιροποιούν διαρκώς τα δεδομένα τους. Πάντως είναι γνωστό στην περιοχή και σε μένα προσωπικά το πρόβλημα αυτό, το γεωλογικό που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή.
1: Πάω στο ΒΟΑΚ να τρέξω πολύ γρήγορα. Η εικόνα που έχετε, τι συζητήσατε με τον Πρωθυπουργό στην πορεία υλοποίησης αυτού του μεγάλου έργου?
0: Κοιτάξτε, είναι συνδυασμός χρηματοδοτικών εργαλείων. Έχουμε τρεις κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες τρέχουν πυρετοδόση κάθε μία με τον δικό τους τρόπο, με τον δικό τους μηχανισμό, να καταστήσουν εργοτάξια, να ξεκινήσουν έργα και να ενισχύσουν όσο γίνεται περισσότερο το μηχανισμό τον οποίο διαθέτουν ήδη και έχουν μεταφέρει στο νησί μας. Ειδικά τα έργα τα οποία είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και αναφέρομαι σε τμήματα του Χερσόνησο Άγιο Νικόλαο, έχουν ολοκληρωθεί και θα εγγενιαστούν παρουσία και του Πρωθυπουργού κάποια στιγμή, λίγο πριν το καλοκαίρι πιθανότατα. Και το διευκρινίζω αυτό, ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, ότι ξέραμε όλοι ότι ό,τι είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, έργα ιδιωτικά ή δημόσια, μέχρι τις 1 Σεπτέμβρη πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, διαφορετικά θα πεταχθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένας όρος απαράβατος από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μας έχει δημιουργήσει αρκετές δυσκολίες και σε πολλά άλλα έργα, όπως για παράδειγμα το χρηματολόγιο ενδεικτικά. Άρα λοιπόν τρέχει, εξελίσσεται, προβλήματα εντοπίζονται, παρόλα αυτά όμως αντιμετωπίζονται άμεσα με την παρέμβαση ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Όχι μία και δύο φορές, αρκετές φορές. Αρκετές είναι οι φορές που παρεμβαίνει, γιατί θέλει με κάθε τρόπο το έργο αυτό να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί. Προσέξτε, είναι το τελευταίο αναπτυξιακό οδικό έργο της χώρας μας που δεν είχε γίνει. Είναι αδιανόητο, κι όμως ναι, η Κρήτη που τροφοδοτούσε μονοκομματικά για πολλά χρόνια κυβερνητικό κόμμα και που εισέπεται ατελείωτες απέραντες υποσχέσεις, ήρθε σήμερα πριν 6-7 χρόνια η κυβέρνηση αυτή να τρέξει, να πιέσει, να εξασφαλίσει χρηματοδοτικά εργαλεία, συνδυασμούς και τώρα ειδικά που τα χρήματα δεν είναι τόσο εύκολα όπως ήταν και παλιότερα και να βρει λύσεις έτσι ώστε το έργο αυτό να τρέξει. Έχουμε όμως ένα θεματάκι, τρία θεματάκια. Έχουμε να εξελίξει έργο, και αναφέρουμε στο ΒΟΑΚ, που είναι μεσούστηση της καλοκαιρινής περίοδου, άρα έχουμε κυκλοφοριακό φόρτο, άρα δυσκολία. Και μια δεύτερη δυσκολία είναι ότι γίνεται το έργο αυτό, ενώ είναι εν κινήσει, σε λειτουργία ο δικός άξονας. Άρα έχουμε δύο δυσκολίες απανωτές που αυτό σίγουρα δημιουργεί περαιτέρω ταλαιπωρία για τους πολίτες, για τους οδηγούς, είτε μόνιμους είτε επισκέπτες. Όμως ξέρετε κάτι, κάθε δημόσιο έργο έχει μια δυσκολία την περίοδο που κατασκευάζεται, να μετά απολαμβάνουμε όλοι το αποτέλεσμά του. Καταλαβαίνω, πρώτος εγώ κυκλοφορώ στεχώς στους δρόμους. Σίγουρα και οι πολίτες που μας επισκέπτονται και όσοι κάνουν χρήση του βόρειου άξονα καταλαβαίνουν την ταλαιπωρία, τον χρόνο, τον περισσότερο χρόνο που χρειάζεται. Υπάρχει εκνευρισμός. Παρ' όλα αυτά, να ζητήσω όλοι να βοηθήσουμε τον δικό μας τρόπο, έτσι ώστε να περάσει αυτή η περίοδος ταλαιπωρίας για να απολαύσουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ένα ασφαλές οδικό βόρειο οδικό άξονα.
1: Θέλω να κλείσω. Αν ακούσατε χρονοδιάγραμμα παράδοσης του νέου διεθνούς αναδρομής στο Καστέλι. Το λέω αυτό γιατί.
0: Το λέω και το γνωρίζω, παρακολουθώ. Έχω στενό τη συνεργασία με την Τέρνα και με την εταιρεία εγχείρησης. Στόχος είναι τέλος του 27, όλο το 27 ολοκληρώνονται τα κατασκευαστικά έργα και η εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων αεροπλοείας. Και προετοιμάζεται η διαδικασία μετακόμισης όλου του εξοπλισμού και αν μια νυχτή να σταματήσει το Καζαντζάκι, να ξεκινήσει την επόμενη το πρωί να λειτουργεί.
1: Άρα σεζόν τουριστική για το αεροδρόμιο Καστελίου το 28, καλά το καταλαβαίνω.
0: Νομίζω ότι αρχές 28 θα το περιμένουμε, 27 αρχές 28. Είναι επίσης δύσκολο εγχείρημα αυτό. Του σταματώ το πρωί και το βράδυ και την επόμενη το πρωί λειτουργεί το επόμενο αεροδρόμιο. Ήταν κάτι στο Λευθέριο Βενιζέλο με το ελληνικό. Θυμάστε ότι το ένα βράδυ έτσι να ταξιδέψουμε την τελευταία πτήση από το ελληνικό για Ηράκλειο τότε. Την επόμενη το πρωί λειτουργούσε το Καζαντζάκης. Αυτό δημιουργεί ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι σύνηθες να ξέρετε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μετρημένες περιπτώσεις που έχει συμβεί. Κάτι πρέπει να γίνει και εδώ πέρα τώρα. Ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε και όντως το ΑΣΥΣ 28 να απολαμβάνουμε ασφαλέστερα ταξίδια και περισσότερο κόσμο με λιγότερη καθυστέρηση μέσα από το νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελίου.
1: Κύριε Αβιανάκη, εκτός θεαματικού απρόβλεπτου, θα τα πούμε λίγο πριν, λίγο μετά τη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν θα είναι προεκλογικός ο χρόνος. Ξέρετε εσείς κάτι?
0: Δεν θα είναι προεκλογικός. Ή μάλλον με την ευρεία.
1: Το λέτε με βεβαιότητα.
0: Ναι, το συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό και το ξεκαθάρισε. Ό,τι έχει πει και δημόσια. Δηλαδή, ότι οι εκλογές θα έχουμε τέλος του άνοιξη του 27. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν πάβει να είναι όντως μια προεκλογική περίοδο. Όταν είσαι. Βέβαια. Δηλαδή, δεν θα είναι και μετά από 5-6 μήνες σαν εκλογές. Δεν είναι προεκλογική περίοδο. Είναι και καλό είναι, τι να λέμε τώρα. Αν μην κρυβόμαστε, το ατζήμπες με τις λέξεις. Ναι, είναι προεκλογική περίοδο, αλλά σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, που εκείνος τελικά αποφασίζει, εκείνος ορίζει το πότε, εκείνος δίνει το πυρ και με δικιά του είναι καθαρά δικιά του απόφαση η βάση του πλαισίου και των χρονικών ορίων που ορίζει το Σύνταγμα και η νόμη του κράτους μας. Θα πρέπει να αποφασίσει το πότε θα διεξαχθούν εκλογές. Και από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά, ναι, είναι προεκλογική περίοδο και έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Τι να λέμε.
1: Κύριε Βιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λευτέρης Αβιαννάκης, και εμείς πάμε σε διακοπή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Φεύγουμε από την στενή πολιτική επικαιρότητα με αφορμή την άσκηση ποινικών διώξεων για 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τα όσα ισχυρίστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όχι σε αυτή τη φάση, στην προηγούμενη φάση, ο κ. Λευτέρης Αβγενάκης. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε αυτό που απασχολεί όλη τη χώρα και δεν άλλο βέβαια από το θέμα της ακρίβειας, αλλά εστιάζοντας στο σκέλος των καυσίμων. Διότι λέγαμε προχθές ότι η κυβέρνηση έσπευσε άρον-άρον να ανακοινώσει την εφαρμογή, το είχε προαναγγείλει, την εφαρμογή της έκπτωσης των 10 και 5 λεπτών, 10 για την αμόλυβδη και 5 για το πετρέλαιο στην Αντλία, ως μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές που διατηρούνται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Και λέγαμε ότι η κυβέρνηση δεν είχε προαναγγείλει την εφαρμογή της απόφασης, ώστε οι πρατηριούχοι, για παράδειγμα, να μην κάνουν αγορές, μιας και έκανε την ανακοίνωση την Τρίτη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, να μην είχαν κάνει αγορές, να γεμίσουν τα πρατήρια, μιας και είμαστε στην έναρξη της εβδομάδας, και να αγοράσουν φτηνότερα την τιμή της βενζίνης. Άφησε τα πρατήρια, και αυτό το λένε οι πρατηριούχοι, να γεμίσουν τις δεξαμενές τους με το ακριβό καύσιμο. Ανακοίνωσε την Τρίτη την εφαρμογή της έκπτωσης, μόνο που οι πρατηριούχοι είχαν αγοράσει ήδη ακριβά. Άρα δεν ήταν και διατεθειμένοι να ρίξουν την τιμή. Σε συνδυασμό με τη νέα κλιμάκωση των τιμών εξαιτίας της κρίσης που μένεται σαν στενά του Ορμούς, επί της ουσίας, επί του πρακτέου, ανακοινώθηκε μία έκπτωση της τάξης των 10 λεπτών, την οποία ποτέ δεν είδαμε. Και ούτε και θα δούμε και ποτέ. Είτε μιλάμε για τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη, είτε για τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, ανάλυση προσέγγιση από τον κύριο Γιώργο Ματσό, γνωστό διακεκριμένο νομικό, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε αυτές τις μειώσεις και τι είναι αυτό που δεν κάνει η κυβέρνηση που θα μπορούσε πράγματι να οδηγήσει σε μια σταθερή μείωση που θα τη βιώσουν και θα τη νιώσουν οι πολίτες στην τσέπη τους. Και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Γιώργο Ματσό. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Επικοινωνιακό και μόνο η εξαγγελία της μείωσης των τιμών, γιατί στην πράξη δεν βλέπουμε οι τιμές να μειώνονται, αντιθέτως, κλιμακώνονται.
1: Είναι όσο περιγράφει και είναι κυρίως η κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει ακριβώς και πόσο μπορεί να είναι η πραγματική έκπτωση για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το μέγεθος αφετηρίας. Όπως περιέγραφα και στο άνθρωπο που αναφερθήκατε προηγουμένως, υποτίθεται ότι αυτή την έκπτωση θα τη χρηματοδοτήσουν τα διελιστήρια. Δηλαδή θα δώσουν τα διελιστήρια μια έκπτωση. Από πού? Από τα τεράστια υπερκέρδη που έχουν μετά την έναρξη του πολέμου στον Περσικό, διότι διεθνώς οι τιμές διελίσσης, τα περιθώρια διελίσσης έχουν εκτοξευθεί. Από εκεί δηλαδή που ήταν στον COVID ήταν $2 το βαρέλι, το περιθώριο διήλυσης, δεν σημειωγόνω τότε. Στο 22 με τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν $20 το βαρέλι, που ήταν τεράστιο περιθώριο γιατί υπήρχε έλλειμμα διεθνώς. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία έφτασε τα $50 το βαρέλι, το περιθώριο διήλυσης. Καταλαβαίνετε γιατί τεράστια κέρδη συνεπαγόταν αυτό για τα διηλυστήρια, τα οποία δεν προερχόταν από την ελληνική αγορά κυρίως, γιατί άνω από το 60% του προϊόντος των ελληνικών διελιστήριων εξάγεται. Οπότε τα κέρδη προερχόταν από τη διεθνή αγορά. Στην Ελλάδα αυτό θα αντιστοιχούσε σε 30 λεπτά το λίτρο περίπου το αν εφαρμοζόταν έτσι με τη διεθνή τιμή. Ήρθε όμως το κράτος, η κυβέρνηση και έβαλε ανώτατο πλαφόν 12 λεπτά το λίτρο που ήταν ήδη αρκετά υψηλό αλλά πολύ χαμηλότερο από τα διεθνή μεγέθη. 12 στα διελιστήρια και 5 λεπτά στις εταιρείες εμπορίας. Ήταν έντιμο συνδυασμός, καλό κέρδος για τα διελιστήρια, πολύ χαμηλότερα από τις διεθνείς. Γι' αυτό και εμείς εδώ δεν είδαμε τις τρελές αυξήσεις που είπα. Τα διελιστήρια, οι καταναλωτές σε άλλες χώρες, στην Ολλανδία, έχει φτάσει 2,80 βενζίνη. Είναι χαμηλότερο φόρο από εμάς. Αλλά η Ολλανδία δεν παράγει. Δεν έχει διελιστήρια να παράγει γλυκό της δικιά της γλυκός της δίζελ. Οπότε δεν μπορούσε να συνδέσει τις εμπορικές. Λοιπόν, έρχονται τώρα και λέει 10 λεπτά να δώσουν έτσι στα δηληστήρια, δηλαδή να κάνουν χάρη τα δηληστήρια στον Κοσμάκη. Από ποιο μέγεθος ακριβώς, ποιο είναι το διαθέσιμο περιθώριο από το οποίο θα πέσει 10 λεπτά. Και υπάρχει κάτι άλλο. Τα περιφέρεια στην Ελλάδα, επειδή έχουμε μια λογοπολιακή κατάσταση με τα δύο δηληστήρια, ήταν πάντοτε πιο ψηλά από ότι τα περιθώρια των διεθνών τιμών. Άρα από πού θα ξεκινήσει για τα 10 λεπτά τους είναι κάτι αδιαφανές. Το λέμε τώρα, αν θα εφαρμοστεί, πώς θα εφαρμοστεί, τι θα σημαίνει, από πού θα ξεκινήσει αυτή η έκπτωση. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι μας δίνει στα παπούτσια που αγοράζουμε έμπορος παπουτσιών 10 ευρώ έκπτωση, ναι. Αλλά από πόσο, χωρίς να λέμε ότι 100 ευρώ πήγε στα 90. Δεν μας λέει, θα σου δώσει μόνο 10 ευρώ έκπτωση. Από ποιο μέγεθος. Θέλει το κάνει, θέλει να το κάνει. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, ότι θέλεις να δώσεις έκπτωση πραγματική. Έχεις το δεύτερο, τον τρίτο ψηλότερο φόρο στην Ευρώπη, στη βενζίνη. Γιατί να μην ρίξεις 10 λεπτά τη βενζίνη, 30 λεπτά τη βενζίνη θα μπορούσε να τη ρίξεις. Και έτσι να πατάξεις και το λαθρεμπόριο. Άρα να έχεις και όφελος στα δημόσια έσοδα, γιατί το λαθρεμπόριο υποθάλπτεται από τον τεράστιο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από εκεί πηγαίνει όλο το κέρδος και συμφέρει η λαθρεμπορία πετρελαιοειδών.
0: Το γεγονός ότι αποδεδειγμένα για τον κρατικό προϋπολογισμό τα καύσιμα αποτελούν, και όσο υψηλότερη είναι η τιμή των καυσίμων, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα έσοδα. Μην το ξεχνάμε αυτό, εξαιτίας ακριβώς και του ΦΠΑ. Το γεγονός λοιπόν ότι τα καύσιμα αποτελούν μια τεράστια πηγή εσόδων για τα κρατικά ταμεία, είναι αυτό και μόνο ο ανασταλτικός παράγοντας για την κυβέρνηση για να αποτολμήσει να μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα?
1: Αυτό κατά την γνώμη μου όχι, πρώτον διότι θα χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης από την την πάταξη του λαθρεμπορίου, την μείωση του λαθρεμπορίου, δεν θα συμφέρει πια το λαθρεμπόριο. Είναι μια απόφαση, είναι κάτι το οποίο δεν λέγεται ανοιχτά, αλλά αν μειωθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση, δεν θα έχει κανένα λόγο το μεγάλο λαθρεμπόριο σήμερα να γίνει, γιατί και αυτό έχει κάποιο κόστο, έχει και κάποιο ρίσκο. Λοιπόν, και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχει και όφελο κυβέρνηση. Τώρα, πόσο όφελο ακριβώ δεν ξέρουμε. Η ουσία είναι ότι έχουμε πάρα πολλέ άλλε μειώσει φόρων. Είχε, α πούμε, η ίδια κυβέρνηση αυτή μείωσε τον έμφυα. Η ίδια κυβέρνηση μείωσε το φορέα του Δήματος. Η ίδια κυβέρνηση η προέδρια διαφημίζει ένα σωρό μείωση φόρων και έχει κάνει. Γιατί να μην μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωση? Δεν είναι μια γενική μείωση του ΦΠΑ που θα έπληκε συνολικά τα δημόσια έσοδα, αλλά το κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα βοηθήσει όλη την οικονομία και όλα τα νοικοκυριά.
0: Και πόσο μάλλον όταν ειδικό φόρο κατανάλωση η Ελλάδα έχει επιλέξει να έχει το υψηλότερο περιθώριο.
1: Στην βενζίνη ο τρίτος υψηλότερος και στον δίζελ είμαστε πιο καλά, στο 13η θέση.
0: Η εκτίμηση δική σας είναι ότι πλέον όποια μέτρα λαμβάνονται στο ίδιο μοτίβο, στην ίδια γραμμή, δηλαδή είτε μια συμφωνία κυβέρνησης με δηληστήρια, είτε με το Fuel Pass, δεν μπορεί να ουσιαστικά να ενισχύσει πραγματικά τους πολίτες, σωστά?
1: Είναι μια σπιρίνη σε ένα πολύ πιο δύσκολο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μάτσο, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Είναι ενδεικτικό, έχουμε εδώ κάποια στοιχεία, ότι το Φεβρουάριο η τιμή του Brent του βαριού είχε 72,80 δολάρια. Τότε λοιπόν, το Φεβρουάριο του 26 με 72,80 δολάρια το βαρέλι, η τιμή της βενζίνης ήταν 1 ευρώ και 72 λεπτά. Τον Ιούνιο, πριν από ένα μήνα, η τιμή του Brent ήταν και πάλι 72 δολάρια και 90 λεπτά. 10 λεπτά παραπάνω. Η διαφορά στο βαρέλι, επαναλαμβάνουμε, όχι στο λίτρο, στο βαρέλι. 10 λεπτά. Ουσιαστικά η ίδια τιμή. Μόνο που η τιμή της βενζίνης, ενώ το Φεβρουάριο με την ίδια τιμή του βαρελιού ήταν στο 1,72, είχε διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 6 λεπτά. Αυτό δεν έχει απαντήσει η κυβέρνηση, πως έχει καταστεί δυνατό στην ελληνική αγορά. ίδια τιμή του βαρελιού Φεβρουάριο και Ιούνιο, 34 λεπτά διαφορά η τιμή της βενζίνης. Δηλαδή μια τεράστια αύξηση.

Η απάντηση λοιπόν ενδεχομένως να βρίσκεται στα κοιτάπια των δύο πετρελαϊκών εταιριών. Και όταν λέμε κοιτάπια, εννοούμε τα οικονομικά στοιχεία. Τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο ελληνικών διυλιστήριων. Το λέγαμε και χθες, έχει νομίζω με αφορμή τη συζήτηση που κάνουμε με τον κύριο Μάτσο, έχει ενδιαφέρον να το υπενθυμίσουμε. Η Hellenic Energy σημείωσε, κατέγραψε καθαρά κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε καθαρά κέρδη από τα 11 εκατομμύρια ευρώ του 25 σε 284 εκατομμύρια ευρώ του 26. Αύξηση 2.480%. Η The Motor Oil το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχε καταγράψει καθαρά κέρδη, επαναλαμβάνουμε, 85 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο του 26 τα 85 εκατομμύρια ευρώ έγιναν 333 εκατομμύρια ευρώ.

μόνο έχοντας αυτή τη συνολική εικόνα μπορεί να εξηγήσει κάποιος πως η τιμή του βαρελιού είναι σταθερή ανάμεσα στο Φεβρουάριο και τον Ιούνιο. Συμπτωματικά στο διάστημα αυτό υπήρχαν διακυμάνσεις, αλλά 1η Φεβρουαρίου με 1η Ιουνίου είχαμε ακριβώς την ίδια τιμή του βαρελιού Brent. Και η τιμή της βενζίνης όμως ήταν κατά 34 λεπτά ακριβότερη. Το πώς και το γιατί το βρίσκουμε στα οικονομικά αποτελέσματα των δύο ελληνικών διελιστήριων. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε, κατάφερε, πέτυχε να πείσει τα διελιστήρια να προσφέρουν γενναιόδωρα μία έκπτωση της τάξης των 10 λεπτών, που δεν είναι 10 για την ακρίβεια, είναι 8, διότι είναι και τα 2 του ΦΠΑ, και των 5 λεπτών, που δεν είναι 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, είναι 4, καθώς και εκεί συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 8 και 4 λεπτά προσέφεραν τα διελιστήρια που δεν είδαμε ποτέ εμείς να ανακουφίζουν τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών σε σχέση με την κατανάλωση καυσίμων.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Σε συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε και των στοιχείων που παραθέσαμε για τα καύσιμα, τις τιμές των καυσιμών, να σταθούμε λίγο ακόμη στην ακρίβεια στον τομέα της ενέργειας αυτή τη φορά. Πριν από ένα μήνα περίπου, το είχαμε μεταφέρει, δεν ξέρω πόσοι το είδατε, γιατί δεν έπαιξε. Η αλήθεια είναι και στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Είχαμε μεταφέρει και είχαμε μεταδώσει μία δήλωση, ένα απόσπασμα μάλλον, από ομιλία σε συνέδριο του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ, του διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, του κυρίου Μάργαρη, ο οποίος είχε μιλήσει δημοσίως για το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας. Και τι είχε πει ο κύριος Μάργαρης? Ότι αυτό το θέμα δεν είναι τεχνικό, δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει η χώρα να δημιουργήσει αποθηκευτικούς χώρους ώστε να μην χάνεται η περίσσια που παράγεται από τις ΑΠΕ, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν είναι ένα τεχνικό θέμα για τεχνικούς λόγους ή εμπασχετώσει δεν υπάρχει η επιστημονική κατάρτιση στη χώρα μας για να αναπτυχθούν τέτοιοι αποθηκευτικοί χώροι. Ο κ. Μάργαρης λοιπόν ευθασώς υποστήριξε ότι συμφέροντα συγκρούονται που δεν θέλουν την ανάπτυξη αυτών των αποθηκευτικών χώρων, διότι έτσι δεν θα πουλάνε φυσικό αέριο. Τόσο απλά το είπε ο κ. Μάργαρης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι χάνεται η περίσσια ενέργειας, τα έργα των ΑΠΕ χάνουν διαρκώς παραγωγή και αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η αξία τους, άρα μπορεί εύκολα, ιδιαίτερα οι μικρές μονάδες που δεν μπορούν να αντέξουν, να μεταπολιθούν στους μεγάλους παίκτες και έτσι να γίνει η συγκέντρωσή τους. Και μάλιστα μπιτ παρά. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις δηλώσεις πριν από ένα μήνα του κυρίου Μάργαρη, κόμμα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, κατέθεσε αίτημα να κληθεί η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ στη Βουλή για εξηγήσεις. Να μας πει και να πει φυσικά και στους βουλευτές, ο κύριος Μάργαρης, ποια είναι τα συμφέροντα που συγκρούνται στον χώρο της ενέργειας. Ο ίδιος θα περιέγραψε. Γιατί οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τις ώρες που οι ΑΠΕ παράγουν άφθονη και φθηνή ενέργεια, αυτή απορρίπτεται αντί να αποθηκεύεται και να αξιοποιείται. Και άλλα πολλά που προέκυψαν βεβαίως από τις παραδοχές του κυρίου Μάργαρη. Πέρασαν αρκετές μέρες, πλέον φτάνουμε στο 20ήμερο, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Ούτε από τη Βουλή, ούτε από την κυβέρνηση. Και φυσικά δεν έχει προσκληθεί η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ για να δώσει εξηγήσεις. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, εκτός από το ΠΑΣΟΚ, δεν είδαμε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν, να απαιτούν να έρθει η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ να δώσει εξηγήσεις. Η μόνη απάντηση λοιπόν, και αυτή ήταν εξωκοινοβουλευτική και εξωθεσμική, ήταν από τον ίδιο τον κύριο Μάργαρη, με μία ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έγραψε ο κύριος Μάργαρης ότι οι δηλώσεις του αυτές που έγιναν παρεμηνεύθηκαν. Το γνωστό. Όταν κάνεις μία δήλωση και αναγκάζεσαι να επανέλθεις, γράψε κουρούνι ψόφισε. Σας το λέμε δηλαδή, εκ πείρας το λέμε αυτό, 25 χρόνια δημοσιογραφία, όταν γίνεται μία δήλωση και αναγκάζεσαι να επανέλθεις επί της δήλωσης, υπάρχει πρόβλημα. Το είναι καρατσεκαρισμένο. Λοιπόν, μας λέει ο κύριος Μάργαρης λοιπόν, είπε ο κύριος Μάργαρης, αντί να πάει στη Βουλή, το είπε στο Facebook, ότι ξέρετε λέει, παρεμηνεύτηκαν τα όσα είπα και όσοι τα παρεμηνεύσαν είχαν και κίνητρα. Άλλου είδους κίνητρα. Και έτσι έκλεισε το θέμα. Δηλαδή πόσο μπορεί να παρεμηνευθεί αυτό που ένας ανώτερος κρατικός αξιωματούχος υποστήριζε. Ότι έχουμε σύγκρουση συμφερόντων και γι' αυτό δεν γίνονται συγκεκριμένα έργα. Τι παρερμηνία μπορεί να υπάρχει απέναντι σε αυτό?
Κάπως έτσι λοιπόν δεν πήραμε για μία ακόμη φορά απαντήσεις για αυτά που είναι σαν τις επιδοτήσεις. Και αυτά που λίγο ή πολύ τα ξέρουμε. Τα βλέπουμε, τα οσφριζόμαστε, τα καταλαβαίνουμε, τα κατανοούμε. Απλά δεν το έχουμε, ρε παιδί, με το χειροπιαστό, όπως θα το πούμε. Όλο το υπόλοιπο το έχουμε.

Η ώρα είναι 3:45. Προς το παρόν έχει μείνει με 14 βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στα χαρτιά 14, παραιτήθηκαν μετά την κυρία Τσαπανίδου και ο κύριος Μπάρκας και η κυρία Βέτα. Είχα προηγηθεί και άλλες 3 παραιτήσεις χθες, ανάμεσά τους και ο κύριος Μαμουλάκης, αποχωρήσεις μάλλον, είμαστε ορθότεροι, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτητοποίησή τους. Έτσι λοιπόν, για να το συνοψίσουμε λίγο, γιατί έχουμε χαθεί στο λογαριασμό, έχουμε τις εξής αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται με το μαρτύριο της σταγόνας. Και σας έχουμε πει, Παρασκευή θα τελειώσει το όλο θέμα. Θα έχουμε κι άλλες αύριο, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Μπάρκας και η κυρία Βέτα σήμερα, η κυρία Τσαπανίδου επίσης νωρίτερα από τους 2 τελευταίους βουλευτές, έχει προηγηθεί η κυρία Ανατοπούλου και ο κύριος Καραμέρος, οι οποίοι παρέδωσαν την έδρα τους, ο κύριος Κεδίκογλου, που και εκείνος παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος, και επίσης ανεξαρτητοποιήθηκαν οι κύριοι Παναγιωτόπουλος, Γαβρίλος, Ψυχογιός, Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και η κυρία Κοντοτόλη.

Σήμερα ανακοινώθηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι λοιπόν ανοίγει ο δρόμος για τη διεκδίκηση της προεδρίας του κόμματος. Τώρα ποιου κόμματος, ποιου θα προεδρεύσει, με ποιου θα προεδρεύσει ο νέος πρόεδρος, δεν ξέρω, θα είναι ο κύριος Πολάκης, πολύ πιθανόν, θα είναι η κυρία Δούρου. Ο κύριος Πολάκης καλεί την κυρία Δούρου να αποχωρήσει από την εκλογική, εσωκομματική αυτή εκλογική μάχη, να μην θέσει δηλαδή υποψηφιότητα, να υπάρξει ομοφωνία κτλ. Είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα για μία ακόμη φορά στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό που έχει απομείνει ως ΣΥΡΙΖΑ. Δεκατέσσερις βουλευτές σήμερα, σήμερα Πέμπτη, με συγχωρείτε, 4 παρά 10 σχεδόν. Αύριο έχουμε μια έτσι όχι αβάσιμη εκτίμηση ότι θα έχουμε ακόμη μικρότερο αριθμό της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά γι' αυτά θα πούμε από αύριο.

όσους πίκραναν χθες οι Βρετανοί, ας βολευτούν με τον μικρό τελικό, όσοι δηλαδή είναι βαθιά παθιασμένοι με την Βρετανία απέναντι στη Γαλλία, για να ακολουθήσει ο μεγάλος τελικός Αργεντινής Ισπανίας. 22 παίκτες στο χορτάρι, θα μιλάνε και 22 ισπανικά. Πάντως αυτό που κατάφερε χθες η Βρετανία θέλει μεγάλη προσπάθεια. Με ένα προπονητικό πλάνο, ιδιαίτερα το δεύτερο μισό του δευτέρου ημιχρόνου, που αποτελεί case study για τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες.

Αν κρατούσε λίγο ακόμη το μάτς, θα έβαζε 10 αμυντικούς. Μόνο με αμυντικούς θα έπαιζε η Βρετανία. Αυτό το κακομίδι τον αρχηγό της Βρετανίας, τον Γκέιν, το λυπήθηκε η ψυχή μου. Ήταν ο μόνος που ανεβοκατέβαινε, προσπαθούσε να γίνει αμυντικός, να γίνει center forward, να γίνει επιθετικός, να γίνει τα πάντα. Αλλά 20 περίπου λεπτά ήταν αρκετά για να αποδειχθεί γιατί οι Αργεντινοί, παρά τα όσα έχουν υποστηριχθεί και έχουν λεχθεί, ότι σπροχτή πέρασε στις φάσεις του Μουντιάλ, γιατί άξιζε να κερδίσει αυτόν τον αγώνα.

0: Λοιπόν, περισσότερα αύριο. Κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετήσουμε στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες. Ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε στην επεξίδα του Πολίτικα που ξεκινά μόλις στην ζωντανή της μετάδοση. Σήμερα, 16 Εβδόμου, επιτρέψτε μου να σας πω, όσο και αν αυτό θα σας στενοχωρήσει, αλλά από σήμερα το καλοκαίρι μετράει αντίστροφα. Γιατί μου στενοχωριέσαι και μου κάνεις έτσι τα χιλάκια σου, επειδή θα φύγεις φανταρός ή επειδή τελειώνει το καλοκαίρι? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διόλου δεν με ενδιαφέρει που θα έχει τελειώσει το καλοκαίρι ή που μετράει αντίστροφα, διότι θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι μας στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά, κυρίως θερμιδικά. Εγώ τουλάχιστον αυτό εισπράττω. Έχουμε κάθε μέρα υποχρεώσεις, παρέες, βόλτες από εδώ, από εκεί, παραπέρα, και η αλήθεια είναι ότι το πληρώνουμε πολύ ακριβά στη ζυγαριά. Εγώ τουλάχιστον, ό,τι αφορά εμένα. Συν του ότι αυτή η αυξημένη ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες εμένα δεν μου ταιριάζουν. Με κουράζουν, μου δημιουργούν έτσι μια κόπωση κλπ. Συνεπώς είμαι χειμωνάκιας, οφείλω να το απολογίσω. Το μόνο που μου αρέσει με το καλοκαίρι είναι ότι φοράς λιγότερα ρούχα και είσαι πιο εύκολος στο τι θα βάλω σήμερα, πώς θα φύγω από το σπίτι, χωρίς να κρατάς πολλά. Αυτό είναι το μόνο καλό του καλοκαιριού. Και άντε, γιατί μου αρέσει στην άλλη πλευρά, η σύναξη και η μάζοξη με ανθρώπους που συχνά πυκνά σε μπαλκόνια, σε αυλές, σε κήπους, έξω, στα μαγαζιά της εστίασης δηλαδή, από το απόγευμα και μετά που θα αρχίσει να πέφτει ο ήλιος, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κυρίες και κύριοι, αφού στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρατζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, έχουμε μία δίωξη πλημεληματικού χαρακτήρα, βέβαια. Θέλω να το τονίσω αυτό και θα το πούμε και στη συνέχεια, για Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο και τον δικό μας, τον Μάξιμο το Σενετάκη. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι αξίζει να πούμε δύο κουβέντες και να αποσαφηνίσουμε και ορισμένα πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα. Ο άλλος ακούει δίωξη, ακούει και δίωξη για την Μαρφίν, ακούει δίωξη για μεγάλα εγκλήματα. Όλα διώξεις είναι, αλλά είναι κατηγοριοποιημένα. Είναι τα πτέσματα, είναι τα πλημελήματα, είναι τα κακουργήματα και πάει λέγοντας. Είμαστε εδώ με την φιλία της Σαριδάκη και το Μανώλη του Σαρή. Μαρία Μαυρομάτη τελεί ένα αδεία. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Είναι μαζί μας η Ζέδα Οικολοβού, σταθερά στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Αλλά μαζί μας είναι η μεγάλη, η μεγαλύτερη στον κόσμο, παρακαλώ, ακτοπλοϊκή ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία μας έχει, θα έλεγα, λύσει τα χέρια όσον αφορά τις επιλογές σε πανελλήνιο επίπεδο. Δεν αναφέρομαι μόνο, κυρίες και κύριοι, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αναφέρομαι γενικώς με τη SeaJets Pass παντού. 50 προορισμοί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών στους προορισμούς του Αιγαίου. Πού θες να πας? Πες μου που θες να πας, να σου πω πώς θα πας. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Τώρα, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι εάν κλείσετε εισιτήρια αναχώρηση και επιστροφή μαζί, το αλέρε τουρ που λέμε, ρε παιδί μου, έχετε έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής. Στις Κυκλάδες, που επίσης πρέπει να πούμε, ταξιδεύετε από το Ηράκλειο και φτάνετε μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πειραιά, δίπλα. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, με τη SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις

Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ μας και στις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη κατά 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 ενεργεία βουλευτών για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημελιματικές κατηγορίες όπως απάτη επιδοτήσεων και ψευδή βεβαίωση με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 5 έτη σε περίπτωση καταδίκης. Καλά, καταλαβαίνουμε ότι αν δείτε τη στατιστική στην δικαστική εξέλιξη των πλημελημάτων θα καταλάβετε ότι αυτό λέει ο νόμος. Λέει τι προβλέπεται για, για την περίπτωση του πλημελήματος. Και βεβαίως εδώ θέλω να πω ότι αν μπείτε, γιατί δεν θέλω να κάνω τώρα μάθημα νομικής σε καμία περίπτωση, αν μπείτε όμως πολύ εύκολα στο διαδίκτυο και αναζητήσετε τη διάκριση των εγκλημάτων σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα σε κακουργήματα και πλημελήματα ή στα πτέσματα, θα καταλάβετε τη διαφορά που υπάρχει. Και από εκεί θα βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα χωρίς να θέλω να πω περισσότερα πράγματα για όλα αυτά. Τώρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ουρά στο θέμα και έτσι κι αλλιώς μέχρι την ώρα των εκλογών ίσως δούμε και άλλα πράγματα να παίζουν μπροστά. Έχουμε μια επίθεση σε εισαγωγικά από τον εκπρόσωπο, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος λέει να ζητήσουν τώρα συγγνώμη το Πασόκ και όσοι μίλησαν για κυβέρνηση υποδίκων, υπογραμμίζει για τους 4 ότι πάνω απ' όλα υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, όπως αναφέρεται ρητά, και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σταθώ όμως και θα το μοιραστώ μαζί σας και σε μια άλλη πτυχή της τοποθέτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι προειδοποίησε το πολιτικό προσωπικό, τους πολιτικούς αντιπάλους δηλαδή, ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής υπονομεύει τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και κακά τα ψέματα, εδώ συντάσσομαι απόλυτα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει απόλυτο δίκιο.

κάποιοι με ρωτούσαν πριν έρθω τι πιστεύω ότι θα γίνει με τους τέσσερις. Τίποτα δεν θα γίνει με τους τέσσερις. Έχουμε δει πολύ πιο σοβαρά αδικήματα, να το πω έτσι πολύ απλά, στον χώρο της πολιτικής σκηνής, και πηγαίνουν στο δρόμο που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Τα τέσσερα πρόσωπα που είναι αυτή τη στιγμή στο κάδρο, δηλαδή η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Ενετάκης, νομίζω ότι θα ακολουθήσουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο το δρόμο των άλλων, δηλαδή Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη, που οι υποθέσεις τους επί της ουσίας πήγαν στο αρχείο και είναι 100% απαλλακτικές.

Πάμε να δούμε την υπόλοιπη δισιογραφία και επικαιρότητα. Να πω ότι παίζει πάρα πολύ ψηλά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θα τα κουβεντιάσω τώρα, γιατί σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα έχω κοντά μου τηλεφωνικά τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη, με τον οποίο θα κάνουμε μια κουβέντα και θα τα κουβεντιάσουμε φόλης της ύλης. Χθες μίλησα μαζί του, οφείλω να σας πω, και οφείλω να πω ότι για μια ακόμα φορά άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον Σωκράτη ως συνομιλητή. Έχουμε μια παλιά σχέση από την εποχή που ήταν πρόεδρος στο εργατικό κέντρο. Έχουμε συμφωνήσει και έχουμε διαφωνήσει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά θέματα, αλλά θέλω να σας πω για τον Σωκράτη Βαρδάκη, παρότι ιδεολογικοπολιτικά δεν συμφωνούμε, έχω βρει σε πολλά σημεία τον ίδιο να είναι με μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα απέναντι στα θέματα, και γι' αυτό κιόλας ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα μαζί.

Τώρα θέλω να σας πω ότι η μεγάλη συζήτηση, μιας και μπήκαμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, είναι, συνεχίζει να είναι μάλλον σωστότερα, η ημερομηνία διεξαγωγής στις κάλπες. Χθες μίλησα με κάποιους, μου είπαν ότι ενδεχομένως να είναι και η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη. Εγώ θα είμαι από αυτούς που υποστηρίζουμε τον Οκτώβριο, δηλαδή δεύτερη, τρίτη ή και πρώτη. Πρώτη, δεύτερη, το βάζω τον Οκτώβρη. Εγώ το βλέπω τον Οκτώβρη να στείνεται το παραβάν για το ψηφοδέλτιο και η κάλπη. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Έτσι, με βάση από αυτά που καταλαβαίνω. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να πει ότι μην κάνετε σχέδια, έχω τους λόγους μου. Ο ίδιος μίλησε, θυμίζω, πριν από λίγες μέρες από την Εύβοια και είπε για την Άνοιξη. Επέμεινε στην Άνοιξη. Εγώ θεωρώ ότι θα την αποφύγει την Άνοιξη για πολλούς και διάφορους λόγους, εκτός κι αν μέσα στο καλοκαίρι έχουμε δύσκολα γεγονότα, όπως να καεί, ας πούμε, όλη η Ελλάδα. Δεν μπορεί να καίγεται η όλη η Ελλάδα ή να έχει καεί, να έχει μείνει αποκαίδια πίσω από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές και να πάει σε κάλπες. Επίσης είναι πολλές οι ζυμώσεις που συμβαίνουν δεξιά-αριστερά και θέλω να σας πω ότι χθες επίσης σχολιάζαμε με ένα συνάδελφο δημοσιογράφο την επόμενη μέρα και τα σενάρια, ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι ένα μεγάλο μέρος των συζητήσεων που κάνουμε μεταξύ μας είναι για τα θέματα που παρακολουθούμε, ο καθένας λέει την εκτίμησή του, είτε στη σύσκεψη είτε στις κατηδίαν συναντήσεις. Συμφωνήσαμε με τον συνάδελφο, με τον συγκεκριμένο, γιατί πάνω κάτω το ίδιο λέω και εγώ. Εκείνος το είπε όμως με ένα δικό του τρόπο που μου άρεσε και επειδή εγώ μ' αρέσει να δανείζομαι από φίλους, γνωστούς, συνεργάτες, πράγματα που εγώ δεν έχω πει, ακόμα και αν πιστεύω ακριβώς το ίδιο πράγμα, θα σας πω όπως ακριβώς μου το είπε για την επόμενη μέρα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, μια συμμαχία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ είναι πιθανή, αλλά μετεκλογικά δηλαδή, για να συγκυβερνήσουν, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να πέσει ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θέλει να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη, ο Ανδρουλάκης δεν θέλει, άρα αν πέσει ο Ανδρουλάκης με ένα μικρό ποσοστό στην πρώτη κάλπη και τον φάνε, τον καθαρίσουν, τον πιέσουν να φύγει και υπάρξει νέα ηγεσία αμέσως μετά με κάποιο τρόπο, τότε είναι βέβαιο ότι μπορεί στη δεύτερη κάλπη να έχουμε μια τέτοια συγκυβέρνηση, μια τέτοια συνεργασία. Και ο Ανδρουλάκης λέει ότι μπορώ να συνεργαστώ με την Νέα Δημοκρατία, αλλά να μην είναι ο Μητσοτάκης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την περίπτωση, όπως έλεγε ο συνάδελφος χθες, είναι ένας γρίφος μεν για δυνατούς λίτες, αλλά όπως το βάζει ο συνάδελφος, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανότερο να καθαρίσουν τον Ανδρουλάκη την πρώτη Κυριακή, αν το ποσοστό είναι μικρό, και να ανοίξει ο δρόμος της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία για μια πιθανή συγκυβέρνηση.

Λοιπόν, να σηκώσει χέρι τώρα εδώ όποιος έχει μπει στον κόπο να ερμηνεύσει το Ζάβαρα Καταρανέμια και να μου στείλει μέχρι τις και μισή μήνυμα, αλλά αν το έχει κάνει όχι μην το κάνει τώρα, τίμια, έντιμα, καθαρά, εγώ σας έχω εμπιστοσύνη. Τι σημαίνει Ζάβαρα Καταρανέμια και τι ουσιαστικά θέλει να πει ο ποιητής με το Ζάβαρα Καταρανέμια. Δεσμεύομαι ότι πριν κλείσουμε το μέρος αυτό, εγώ θα τους δώσω τις απαντήσεις, γιατί το είχα ψάξει από πολύ παλιά και κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, το μυαλό μου πάει έτσι στο λεξικό. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα και αναπαράγουμε πράγματα, Δημήτρη μου, τα οποία δεν ξέρουμε καν τι σημαίνει, αλλά επειδή το τραγουδάει όλος ο κόσμος, το τραγουδάς ας πούμε και εσύ και δεν μπαίνει στον κόπο να πεις τι είναι αυτό το Ζάβαρα Καταρανέμια, ρε παιδί, τι σημαίνει, τι θέλει να πει νέμια ας πούμε, τι σημαίνει το λάμα, τι σημαίνει νάμα, γιατί λέει ήλαιος. Για να δω, θα στείλει κανένας μήνυμα να μου το εξηγήσει. Ξαναλέω, χωρίς να μπείτε όμως τώρα στη Wikipedia ή σε Google Search για να βρείτε, να μου πείτε έντοιμα, εγώ το ήξερα, το είχα ψάξει παλιότερα. Ούτε εγώ το ήξερα. Τι θα πει, το ήξερα? Δεν το ήξερα, δεν γεννιέσαι για να ξέρεις σημαίνει Ζάβαρα Καταρανέμια. Το λέω αυτό για να σας πω ότι καλό είναι πολλές φορές, και γι' αυτό επέλεξα και το τραγούδι αυτό σήμερα στο playlist της Πηξίδας, να ξέρουμε τι λέμε. Να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, όταν η Μαλβίνα έλεγε ότι ο συνασπισμός δεν είναι κόμμα, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι 10 ποπή που ψάχνουν καρέκλα, αυτή δεν το είπε με το ποπή, το είπε με την κανονική λέξη του ποπού, έτσι, που τη λέμε κι εμείς. Δεν λες ποπός, πονάει ο ποπός μου, λες πονάει κάτι άλλο. Αλλά επειδή το εσουρού είναι πολύ αυστηρό και πρέπει να το σεβόμαστε, αποφεύγουμε τη λέξη αυτή και λέμε το ποπός. Να λοιπόν που σήμερα η Μαλβίνα για μια ακόμα φορά δικαιώνεται από εκεί ψηλά που είναι, η αείμνηστη, η συγχωρεμένη, η αξέχαστη, βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην σφαίρα του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, ένας μόνο, ο Θάνος, ευχαριστώ πολύ. Θάνο, είσαι μέσα. Σε πιστεύω ότι το ήξερες και το έστειλες. Είδα και το χρόνο, άρα είχες άμεση αντίδραση. Ναι, είναι όπως το λες. Και βεβαίως εμείς, επειδή σε λίγο, άφησα πολύ λίγο χρόνο, δεν είχα για περισσότερο, θα πάμε να το εξηγήσουμε ευθύς αμέσως, γιατί νομίζω ότι καλό θα είναι κάθε φορά που θα ακούτε αυτό το τραγούδι να θυμάστε τι ακριβώς σημαίνει και πώς επί της ουσίας προέκυψε αυτή η περίεργη λέξη, το ζάβαρα κατρανέμια. Είναι μια τεχνητή λέξη επί της ουσίας, χωρίς λεξικογραφική έννοια από μόνη της. Βεβαίως, η λέξη αυτή κυκλοφορεί πρώτη φορά το 1968 από το εμβληματικό ομώνυμο τραγούδι του κριτικού του Γέρα Πετρίτη, συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο ίδιος ο συνθέτης έχει αποκαλύψει ότι η λέξη είναι ένας συνδυασμός αρχαιοελληνικών και βυζαντινών όρων με συμβολικό χαρακτήρα διαμαρτυρίας. Αποτελείται από τρεις συνθετικές λέξεις: το ζάβαρα, που σημαίνει τα λάβαρα, κάτρα, που ως γνωστόν από το κατράμι σημαίνει τα μαύρα, και το νέμια, που σημαίνει ανέμισαν. Αντίστοιχα το λάμα, λάμα λάμα που έλεγε ο Ξυλούρης, δηλώνει το μαχαίρι, το νάμα το βάπτισμα, το λέμε, και το ήλιος σημαίνει έλεος. Ολόκληρο το απόσπασμα συμβολίζει το μήνυμα «μαύρα λάβαρα ανέμισαν και παρακαλούνε για ήλεος». Αυτό είναι το τραγούδι, το ακαταλαβίστικο για πολλούς, που σήμερα μπήκαμε στη διαδικασία να το εξηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, ανάπαυλα την ξύδα και σήμερα προσφέρει η Sea Jets. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλά.

0: Επειδή ξέρετε ότι το playlist, δηλαδή τη μουσική που ακούτε, επιλέγω αυστηρά, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά το δεύτερο μέρος, έχοντας προαναγγείλει εμέσως πλεισαφώς και τον καλεσμένο μου, τον οποίο θα καλωσορίσω σε λίγο, αλλά αυτό το τραγούδι νομίζω ότι αντικατοπτρίζει απόλυτα αυτά που είδαμε χθες να συμβαίνουν στην επταμελή κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος που κάποτε κυβέρνησε τη χώρα και που με δικαίωσε επί της ουσίας για όλα όσα ακολούθησαν όταν έπεφτε το 2019. Δηλαδή ότι θα εξαϊλωθεί και θα εξανεμιστεί. Παρόλο που θα τους ξαναβρούμε πάλι μπροστά μας, γιατί κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν σε αυτά τα οποία πουλάει ο ηγέτης. Και βεβαίως αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, που αφού διέλυσε το κόμμα του και είδαμε να συμβαίνει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ και πουθενά, δηλαδή να είναι όλοι σε ένα κόμμα και να θέλουν να φύγουν από αυτό το κόμμα, να το κλείσουν για να πάνε στο άλλο κόμμα. Περίεργα πράγματα, τα αφήνω στην κρίση σας. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα ότι με τον Σωκράτη το Βαρδάκη γνωριστήκαμε όταν έγινε επί της ουσίας και ανέλαβε πλούσια δράση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, και πάντα είχαμε έτσι μια πολύ έντιμη και καλή σχέση, ακόμα και αν σε πάρα πολλά πράγματα ιδεολογικοπολιτικά θα μπορούσα να πω ότι διαφωνούσαμε. Διαφωνούσαμε πάρα πολύ όμορφα όμως, και έχω να αναγνωρίσω στο πρόσωπό του την εντιμότητα, την πολιτική εντιμότητα και καθαρότητα, το θάρρος του και την αξιοπρέπειά του. Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, και χαίρομαι που χθες, αφού μιλήσαμε ιδιωτικά, αποδέχτηκε την πρότασή μου σήμερα από την Βιάνο, όπου είναι, γιατί δεν είναι εδώ, αλλιώς θα τον είχα δίπλα μου, να τον έχω τηλεφωνικά κοντά μου. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι προνόμιο να βρεις στη Βιάνο, ειδικά όταν υπάρχουν,
0: έτσι,
1: τέτοιες εξελίξεις σε ένα χώρο που, αν μη τι άλλο, μας έχει στιγματίσει όλους, είτε αρνητικά είτε θετικά. Κοιτάξτε τώρα, το κατάλαβα αμέσως όταν βάλατε το τραγούδι.
0: Ήμουν σίγουρο, επειδή σας ξέρω πάρα πολύ καλά, όταν ακούσατε τους στίχους, φαντάζομαι ότι μηδιάσατε και γελάσατε λίγο.
1: Εφτάνω μας ένα δωμά. Σωστά είπατε, αντικατοπτρίζει αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, ίσως να μην είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος για να απαντήσω σήμερα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, γιατί βλέπουμε πρωτόγνωρα πράγματα. Και βέβαια, κύριε Σιλιγάρδο, δικαίωμα... να σας πω εξ αρχής ότι από την πρώτη στιγμή, ανεξάρτητα το τι θα έκανα εγώ ή τι θα κάνω, είχα διαφωνήσει, και δημόσια μάλιστα, με την εισήγηση του Σωκράτη του Φάμελου που έγινε μετά απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ένα κόμμα να στηρίξει ένα άλλο κόμμα. Αυτό στα παγκόσμια χρονικά, τα πολιτικά, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, να είμαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και να λέω ότι θέλω να κερδίσω ο Παναθηναϊκός. Για να το πω απλά...
0: Εγώ θα το πω ακόμα χειρότερο. Είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που λέτε. Να είμαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ή η ομάδα του Ολυμπιακού και να παίζω με τον Παναθηναϊκό στον τελικό την Κυριακή, και να θέλω να φύγω από τον Ολυμπιακό για να πάω να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού να κερδίσω τον Ολυμπιακό που είμαι.
1: Ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό είναι πρωτόγνωρο. Και βέβαια, κύριε Σιλιάνο, αυτό που έχει σημασία να πούμε, είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει τις επιλογές του, αλλά κρατήστε το αυτό που θα σας πω, αλλά δεν μπορεί κανείς από εμάς, κανείς, ειδικά οι πολιτικοί, να αξιοποιεί, γιατί συγκυρία ήταν, να αξιοποιεί μια συγκυρία για να εμποδίσει τις επιλογές των άλλων. Αυτό έγινε. Και αυτό γίνεται. Η στάση δηλαδή στελεχών, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώνουν ότι είναι σε ένα κόμμα αλλά θα ψηφίσουν ένα άλλο χωρίς όρους και προϋποθέσεις, φύγουν την ίδια την ουσία της πολιτικής, και μάλιστα θέλω να πω ότι αυτή η στάση, εκτός το ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πρωτόγνωρη, είναι απαξιωτική και για τους πολιτικούς, αλλά και για την ίδια την πολιτική. Και αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Θυμάστε, οι σημερινοί βουλευτές. Δεν θέλω. Γι' αυτό αρνούμε να παίρνω θέση, γιατί βγαίνουν πράγματα από μέσα μου που ίσως δεν ξέρω. Δεν θέλω να δημιουργώ εντάσεις, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Οι βουλευτές σήμερα που ανεξαρτητοποιούνται. Κάντε μια αναδρομή πίσω, να δείτε τι έλεγαν όταν πήραν τις έδρες τους οι νέα, οι βουλευτές που έφυγαν τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στη Νέα Αριστερά. Ξέρετε τι έλεγαν?
0: Εγώ θυμάμαι πολύ καλά, εσείς θα μας το πείτε.
1: Ανηθικότητα και όλα τα υπόλοιπα που υπόθηκαν τότε.
0: Με οδηγείτε με μαθηματική ακρίβεια να βάλω ένα δημοσιογραφικό ερώτημα που ξέρω ότι θα μου το απαντήσετε. Υπάρχει στο αρχείο καταγεγραμμένο μία πολιτική και κομματική συμφωνία, την οποία φαίνεται ότι σήμερα κάποιοι όχι απλά δεν τίμησαν το λόγο τους, σαν να μην φορούν πατελόνια ή να μην τιμούν τα πατελόνια τους, αλλά την έχουν παραβιάσει κιόλα. Θυμήστε μου, αν είμαι σωστός σε αυτό που λέω, ή επιβεβαιώστε με ή διαψεύστε με, κύριε Βαρδάκη, και ξέρω ότι θα το κάνετε αν λέω ψέματα, θα με διαψεύσετε, αλλά ξέρω ότι θα πείτε ότι έτσι είναι, ότι εκλήθησαν όλοι αυτοί και υπέγραψαν φαρδιά πλατάκια με το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή τους μια συμφωνία που έλεγε ότι αν διαφωνήσω με τις αρχές και το καταστατικό του κόμματος και αποχωρήσω, θα αφήσω την έδρα μου, γιατί δεν ανήκει σε μένα, ανήκει στο κόμμα και στους ψηφοφόρους του. Είναι έτσι ή όχι?
1: Απόλυτα, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Και το 19. Και το 19. Και να σας θυμίσω ότι εκλέχθηκα και το 23, την πρώτη Κυριακή. Πράγματι, και μάλιστα υπογραφή ολογράφους. Ακριβώς όπως το είπατε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εδώ συμβαίνουν αλλοπρόσαλα πράγματα. Σας είπα προηγουμένως ότι δικαίωμα έχει ο καθένας στην επιλογή του και κρίνεται γι' αυτό. Όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μια συγκυρία για να παρεμποδίζει τις επιθυμίες άλλων. Αυτό λέει πολλά. Και μάλιστα, να το πω. Αυτή τη στιγμή δίνουν τη χαριστική βολή σε ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, το καλός ή κακός θα το γράψει ιστορία, και ήδη έχει γράψει. Αλλά κοιτάξτε, δίνουν τη χαριστική βολή σε ένα κόμμα που δεν χρωστάει σε κανένα. Και ξέρετε γιατί δεν χρωστάει σε κανένα? Ούτε σε τράπεζες, ούτε σε παρόχους, ούτε σε ιδιώτες. Γιατί το 15-19, και αυτό με θλίβει, κύριε Σιλιγάρδο, το 15-19 το χρέος των 10 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το ξεπληρώσαμε οι βουλευτές του 15-19, και να βγαίνουν σήμερα στελέχη και βουλευτές, ειδικά στελέχη που αναδείχθηκαν το τελευταίο διάστημα, να μιλούν για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Ανεξάρτητα το αν πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει το σωστό βήμα. Για να είμαι ξεκάθαρος. Και πιστεύω να το καταλαβαίνετε και να το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Δίναμε τη μισή μας βουλευτική αποζημίωση για να ξεχρεώσουμε το χρέος, και ξεχρεώσαμε το χρέος του ΣΥΡΙΖΑ των 10 εκατομμυρίων ευρώ που είχε μπει σε τράπεζες με ενέχειρο την Κουμουντούρου. Σήμερα όλα τα κόμματα χρωστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει. Γιατί υπήρξε μια εντυμότητα και μια σωστή διαχείριση. Και έρχονται σήμερα αυτοί που δεν προσέφεραν οικονομικά, ούτε και πολιτικά θα έλεγα, ενώ τα καινούργια στελέχη που αναδεικνύονται βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε μέρα.
0: Ναι, στην παράταξη.
1: Με βαρύγδουπες δηλώσεις. Δεν συνεισφέραν. Δεν συνεισφέραν πουθενά. Αυτό εμένα με ενοχλεί και με στεναχωρεί. Και πάλι λέω, διαφωνείς με το κόμμα σου? Μάλιστα. Είμαι σε την υπογραφή σου, όπως είπατε προηγουμένως. Είμαι σε την υπογραφή σου. Παρέδωσε την έδρα σου και πήγαινε στα 7 καλά του Θεού. Δεν θα σου πει κανείς γιατί το κάνεις. Γιατί η επιλογή σου είναι δική σου επιλογή και θα κρυφείς από την κοινωνία. Αλλά όχι μπαίνουμε, βλέπουμε πώς μπαίνουμε. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Επιτρέψτε μου.
1: Στις αρχές και στις αξίες του καθενός.
0: Επιτρέψτε μου να υπερθεματίσω, να τονίσω και να συμφωνήσω μαζί σας. Ότι ακόμα και όταν δεν έχεις υπογράψει αυτό, άρα δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολιτικά ανέντιμος. Όταν υπογράφεις, όταν δεσμεύεσαι κοινωνικά και πολιτικά και στη συνέχεια σκίζεις την υπογραφή σου και την κάνεις ξεσκονόπανο για τα παπούτσια, καταρχήν δείχνεις το ποιόν σου. Συγγνώμη που θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αλλά εγώ αυτό καταλαβαίνω. Η υπογραφή, το ξέρετε ότι συμβολίζει την αποδοχή ή την συμφωνία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με μια ομάδα ή ένας άνθρωπος με κάποιον άλλον άνθρωπο. Όταν το πράττεις αυτό, τι εμπιστοσύνη και τι κύρος μπορεί να δείχνεις προς την κοινωνία και να ζητάς να σε εμπιστευτεί όταν δεν τιμάς την ίδια σου την υπογραφή. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν είχε υπογραφεί κάτι τέτοιο, εγώ καταλαβαίνω ένα πολύ απλό πράγμα, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς οι πολιτικοί ή όσοι ασχολούνται με τα κοινά πηγαίνουμε αγκαζέ όλα αυτά τα χρόνια. Όλα τα χρόνια. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο ρόλος και αυτό είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, ο προορισμός, η αποστολή, να πηγαίνουμε μαζί και πηγαίνουμε μαζί. Με τα καλά και με τα κακά. Εδώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Εγώ καταλαβαίνω ότι το πρώτο πράγμα που διαλέγει ένας ψηφοφόρος είναι ένα κόμμα για την ιδεολογικοπολιτική του ταύτιση και την πεποίθηση ότι αυτό το κόμμα ή αυτός ο δημοτικός συνδυασμός μπορεί να φέρει ένα καλύτερο για τον τόπο και την κοινωνία. Και μετά πας και επιλέγεις το βαρδάκι, το σιλιγάρδο και ούτω καθεξής. Βεβαίως υπάρχει και το αντίθετο, ότι εγώ μπορεί να έχω ιδεολογικοπολιτικά μια αντίθετη άποψη, αλλά να πάω να ψηφίσω εσάς που είστε κάπου αλλού. Αλλά αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Ο γενικός κανόνας είναι ότι αυτός που ψήφισε το βαρδάκι τον συνάντησε και τον βρήκε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και όχι σε κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο. Και το πρώτο πράγμα που ψήφισε ήταν το κόμμα. Γι' αυτό είναι και το λογότυπο του κάθε κόμματος ψηλά πάνω και από κάτω έχουν συμβολισμό όλα αυτά. Και από κάτω είναι η λίστα με τα ονόματα. Αλφαβητικά μάλιστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και αν δεν είχε υπογραφεί αυτό το χαρτί, αν διαφωνείς με το κόμμα και θέλεις να φύγεις, είναι βεβαίως αναφέρετο και αναπαλωτρίο το δικαίωμα, αλλά πρέπει να παραδώσεις την έδρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ τουλάχιστον, αν ήμουν μέλος ενός κόμματος και διαφωνούσα, θα έφευγα και όσοι με ξέρουν καλά το ξέρουν ότι το εννοώ και θα άφηνα την έδρα μου στο κόμμα να την πάρει ο επόμενος που συμφωνούσε με αυτά για τα οποία εγώ διαφωνώ. Δυστυχώς, οι πρώην σύντροφοί σας έδειξαν άλλα πράγματα.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, κοιτάξτε, να συμφωνήσω αυτά που λέτε. Αυτή την άποψη έχω κι εγώ. Και την έχω διατυπώσει όχι σήμερα, την έχω διατυπώσει διαχρονικά. Και θα θυμάστε, επιτρέψτε μου να περιαυτολογήσω, γιατί οι συνέπειες είναι τεράστιες. Συνέπειες που δεν φαίνονται σήμερα, μάλλον φαίνονται, αλλά θα φανούν το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα περισσότερο. Επιτρέψτε μου να περιαυτολογήσω για ένα δευτερόλεπτο. Και θα το κάνω επειδή το ξέρετε, γιατί το είχαμε συζητήσει και κατηδίαν, αλλά και σε εκπομπές δικές σας, σε τηλεοπτικό σταθμό δημόσια. Ήμουν από τους βουλευτές που το 2015-19 πήγα κόντρα και σκληρή κόντρα. Οι εφημερίδες έγραψαν τότε σκληρή κόντρα Βαρδάκη υπουργού, να μην λέω ονόματα. Και δεν ήταν ένας υπουργός. Εγώ πήγα απέναντι σε δύο και τρεις υπουργούς της κυβέρνησης τότε το 2015-19. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα στην πορεία για τις θέσεις και τις απόψεις που είχα διατυπώσει έναντι των απόψεων και των θέσεων των υπουργών σε συγκεκριμένα νομοσχέδια. Δικαιώθηκα εκ των υστέρων, το πλήρωσα πολιτικά αυτή μου την αντίδραση, όμως δεν διαπραγματεύτηκα ποτέ αρχές, αξίες και αξιοπρέπεια. Και έτσι προχωρώ και μέχρι σήμερα. Και όπου φτάσουμε. Αλλά κοιτάξτε τώρα να σας πω για τις παρενέργειες που εγώ βλέπω μπροστά μου. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πριν εδώ και 1,5 χρόνο, αυτό πριν 2 μήνες πίσω, είχαμε βρεθεί 10-15 πρώην βουλευτές και στελέχη από διάφορα κόμματα, του λεγόμενου θα έλεγα εγώ, γιατί πλέον δεν μπορούμε να λέμε για προοδευτικό τόξο, του λεγόμενου προοδευτικού τόξου, και είχαμε κάνει άπειρες συζητήσεις και μάλιστα είχαμε δημόσιες στήλοι επιστολές οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν και στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ τότε και σε άλλα κόμματα. Δεν στείλαμε σε άλλα κόμματα γιατί πάγαμε πόρτα από τη Νέα Αριστερά. Τι έλεγε? Ότι η σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων, έστω σε μια προγραμματική βάση, θα είναι ικανή να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πόλο απέναντι στις πολιτικές σήμερα που διαφωνεί, αν θέλετε, όχι ο Βαρδάκης, βάσει των δημοσκοπικών ευρημάτων, το 75% του ελληνικού λαού. Δεν εισακουστήκαμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί από τότε υπήρχε μια ιδιοτέλεια και κανείς δεν έβαζε μπροστά το εμείς έναντι του εγώ. Αυτό πληρώνομαι και σήμερα. Και κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το ευτράπελο που δεν το έχει. Δηλαδή πρέπει να το βάζεις με το κουτάλι στο στόμα του Έλληνα πολίτη για να το καταλάβει. Που εμένα για άλλη μια φορά πραγματικά με θλίβει. Όταν απίθυνα το ερώτημα σε αυτούς τους ανθρώπους και λέω, πέστε μου, Κωνσταντοπούλου, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν τότε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έγινε μετά και έγινε και με μια συζήτηση και με κάποιους από αυτούς. Πέστε μου πού διαφωνούν όσον αφορά τα εργασιακά, όσον αφορά τη 13η σύνταξη, το ΦΠΑ, τη μείωση του ΦΠΑ, η μείωση του υλικού φόρου κατανάλωσης, στο κοινωνικό κράτος, στα θέματα παιδείας, στα θέματα υγείας. Πέστε μου πού διαφωνούν. Δηλαδή, για να το προεκτείνω στο σήμερα, να το πάω στο σήμερα, να πω, οι βουλευτές που παρατήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί εμένα κάποιος να μου πει, και τα πάνε ανεξαρτοποιήθηκαν. Δεν παρατήθηκαν, ακόμα χειρότερα ανεξαρτοποιήθηκαν. Μπορεί κάποιος από αυτούς να μου πει το λόγο. Το λόγο. Και ας αφήσουν τα γελία αυτά για τοξικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ και στα γραμμάρες. Μπορεί να μου πούνε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα. Έχει εκπονήσει και ένα άλλο πρόγραμμα, ημιτελές θα έλεγα, περιμένουμε το επόμενο διάστημα, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πρόγραμμα η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρόγραμμα το Πασό. Να μου πει κάποιος σε τι διαφωνεί από αυτά, γιατί αυτά δεν είναι ακούσει η κοινωνία. Ειδικά σήμερα που βάλετε. Βάλετε πραγματικά, κύριε Σιλιγάρδο. Εδώ δεν φτάνει ο μισθός τη 16η μέρα του μήνα. Βλέπουμε η εσχοκέρδεια, η διαφορά και η ακρίβεια να μας στείλει την ελληνική κοινωνία. Και σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο, άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία, η αντιπολίτευση, που έχει περισσότερη ευθύνη από την κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, η αντιπολίτευση να είναι, ακούστε, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αντιπολίτευση σήμερα στη χώρα, σε μια χώρα που έχει ανάγκη από ιδέες, πράξεις, για αυτός ο κόσμος να λύσει τα προβλήματά του. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή τη στιγμή το αλληλομαστίγωμα που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Η διάλυση του ΧΥΠΣΗ κόμματος. Βγάλει μια κραυγή αγωνία ο Έλληνας εργαζόμενος, ο Έλληνας πολίτης, ότι εγώ θέλω λύσει τα προβλήματά μου για να μπορώ να σπουδάσω τα παιδιά μου, για να μπορώ να αντέξω, να πάω παρακάτω. Και πού είναι η αντιπολίτευση. 40-45 βουλευτές καταρτίζουν πλέον την αξιωματική αντιπολίτευση. Καταλάβατε ποια είναι η απόρρεια όλων αυτών που συμβαίνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Βαρδάκη, εγώ τα καταλαβαίνω.
1: Πώς θα πάει αύριο ο Έλληνας πολίτης.
0: Δηλαδή,
1: δεν πείθει, δηλαδή. Βλέπουμε τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικές. Ένα τελευταίο επιτρέψαμε. Τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης. Και από την άλλη μεριά, λέει ο ελληνικός λαός ότι το 75%, να δείτε που έχουμε φτάσει, σε ποιο σημείο. Το 75% του ελληνικού λέει, δεν το λέει ο Βαρδάκης ο Συνεργάτος, λέει ότι εγώ θέλω αλλαγή πολιτικής. Αυτό λοιπόν το 75% μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιος που να το πείσει ότι εγώ είμαι ο πόλος αυτός που θα σου δώσει λύση στα προβλήματά τους. Εσείς πιστεύετε με όλα αυτά τα καρογιοζηλίκια τώρα, φεύγω, μπαίνω, βγαίνω, ανεξαρτοποιούμε, πάω στην Ελλάδα, φεύγω από την Ελλάδα, πάω στον άλλο. Η κοινωνία θα πιστεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος. Αυτά θα τα δείτε το επόμενο διάστημα. Ακόμα και με την άνοδο της ακροδεξιάς, ακόμα και με... Δεν ξέρω τι μπορεί να υποθέσει αυτή τη στιγμή.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Βαρδάκη. Εχθές ανεξαρτητοποιήθηκε ο συνάδελφος, ο πρώην συνάδελφός σας, αλλά βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Μαμουλάκης. Είστε ο πρώτος επιλαχών. Αν παραιτηθεί αύριο ο κύριος Μαμουλάκης, παρότι λέει ότι δεν θα παραιτηθεί, προς το παρόν τουλάχιστον, θα πάρετε την έδρα.
1: Κοιτάξτε, με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια υποθετική ερώτηση που μπορεί να μην η απάντηση. Θα δώσω σαφή απάντηση, δεν υπερθέτω. Που θα έλεγα ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα, όπως το λένε αυτοί κάποιοι, δεν εννοώ το Χάρη και τα άλλοι, ξέρω εγώ, βουλευτές που έφυγαν ανεξαρτοποιητές από αυτές. Εάν κρίνω, που αυτό δεν φαίνεται, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να ανακάμψει ή να δημιουργήσει προοπτικές του συγκεκριμένου πόλου που σας έλεγα, πιθανόν να κρατήσω την έδρα. Το πιθανότερο όμως είναι ότι δεν θα κρατούσα την έδρα εάν έβλεπα ότι θα μπορούσα να πάω σε ένα άλλο κόμμα που θα έφραζε καλύτερα από ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Δεν μπορώ δηλαδή να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Αύριο μπορεί να δω τις εξελίξεις. Ποιες εξελίξεις? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί στα πόδια του. Θα μπορούν κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα. Αλλά όπως είναι τα πράγματα σήμερα, μάλλον δεν θα την κρατήσω την έδρα, γιατί νομίζω ότι ας την κρατήσει κάποιος άλλος που να μπορεί να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και να μαζί με άλλους συντρόφους να δημιουργήσουν προοπτικές καλύτερες. Εγώ είμαι σε μια θέση τώρα, αυτή τη στιγμή που νομίζω ότι θα είναι δύσκολο για μένα. Δύσκολο για μένα.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Χωρίς να έχω καμία συμφωνία ή να έχω συζητήσει με κάποιον να πάω κάπου αλλού.
0: Πρόσφατα οι πληροφορίες ναι, πιθανότερο η απενεργοποίηση. Το πρέπει να ρωτήσω και ξέρω ότι επίσης θα είσαστε απόλυτα ειλικρινείς όπως είστε πάντα στις συζητήσεις που κάνουμε. Ξέρω ότι υπήρξε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σας ζήτησε εδώ στο Ηράκλειο. Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας να ακολουθήσετε το πολιτικό του εγχείρημα.
1: Όχι. Και κοιτάξτε να δείτε. Με τον Τσίπρα, με τον Αλέξη τον Τσίπρα, ναι. Πράγματι μιλήσαμε και μπορώ να πω ήμουν από τα μοναδικά στελέχη που μίλησε με τον Τσίπρα, μαζεύτηκαν και κάποιοι δύο-τρεις άλλοι μετά. Κάναμε μια κουβέντα για γενικά θέματα και το πώς πήγαινε το βιβλίο κλπ. Δεν μου ζήτησε ούτε να είμαι δίπλα του, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές. Ήξερε και ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ παραμένω στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω φύγει. Και αυτό λέει πολλά. Και είναι και μια απάντηση όσον αφορά το ερώτημα που θέσατε προηγουμένως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ο Τσίπρας, καλός ή κακός, τη γραμμή την έδωσε με την έννοια ότι παρετήθηκε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Για να κάνει το εγχείρημα που κάνει, και μπράβο του, θα έλεγα, όπως και ο Σωκράτης ο Φάμελος, παρότι διαφωνήσαμε κάθετα, ήρθαμε σε αντιπαράθεση με τον Φάμελο για την απόφαση που πήρε, δηλαδή στην ουσία να μην κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο, για μένα ήταν τελείως λάθος, παρά το ότι διαφωνήσαμε, μπράβο του, παρετήθηκε από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας βέβαια ότι η πρότασή του δεν μπορούσε να υλοποιηθεί. Σε καμία των περιπτώσεων, γι' αυτό το είχαμε δει εμείς από την αρχή. Όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας το εγχείρημα, θέλοντας μάλλον να κάνει το εγχείρημα που έκανε μετά, παρετήθηκε. Παρετήθηκε από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τον τιμά σε μεγάλο βαθμό. Και αιτιολόγησε και τον λόγο. Τώρα κύριε Συριγάλτο, δηλαδή με ποιο σθένος οι βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται για να πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Και θέτω εγώ να επιτρέψω να θέσω και ένα ερώτημα. Δεν θα εξέσουν τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο, γιατί ο κόσμος δεν έχει κοντή μνήμη. Δεν έχει μνήμη χρυσόψα. Ο Τσίπρας σε όλους τους τόνους, ακόμα και χθες το πρωί, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η κυρία Φωνικολάκου, είπε ότι εμείς εμένουμε στην αρχική μας θέση ότι με ενεργεία βουλευτές δεν θα κατέβουμε στις εκλογές.
0: Αυτό, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι λίγο υποκριτικό. Θα το πω έτσι πολύ, πολύ, πολύ μαλακά. Υποκριτικό με την έννοια ότι εγώ βλέπω ορδές εν ενεργεία βουλευτών που θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα. Αυτό βλέπω. Άρα εκεί ο Τσίπρας παίζει ένα παιχνίδι επικοινωνίας, θα μου επιτρέψετε να πω, που δεν ξέρω αν θα του βγει τελικά σε καλό ή σε κακό, όχι για τους δεδομένους του ψηφοφόρους, αυτούς τους έχει έτσι κι αλλιώς. Πόσο μπορεί να πείσει να πάρει από τη δεξαμενή του κόμματος των αναποφάσιστων, να το πω πολύ απλά, ένα μερίδιο που θα του δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσει στην παρούσα φάση τα δημοσκοπικά του νούμερα και τα εκλογικά του νούμερα αύριο πολύ περισσότερο. Θα κλείσω την συζήτησή μας και πιστεύω θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Βαρδάκη. Ρωτώντας το εξής, τι τύχη πιστεύετε ότι θα έχει το κόμμα Τσίπρα στις εκλογές, ανεξάρτητα από το αν εσείς θα είστε στις λίστες του κόμματος ή όχι?
1: Κοιτάξτε, κύριε Συριγάλο, καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι, σας το εξήγησα προηγουμένως, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η κατάσταση στη χώρα. Δεν θα μπορώ να σας απαντήσω ευθέως, φαίνεται, δημοσκοπικά βέβαια, το βλέπουμε όλοι, ότι ήδη το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα έχει εδρεωθεί σαν αξιωματική αντιπολίτευση, δεύτερο κόμμα.

0: πανέξυπνος, θα νομίζω ότι τα μέτρα που θα εξεγγείλει στη Θεσσαλονίκη θα θέλει να εφαρμοστούν και στην πράξη, να βγουν οι εφαρμοστικοί νόμοι δηλαδή. Άρα πάμε για το Γενάρη. Τώρα θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το κόμμα του Αλέξη, φαίνεται, του Τσίπρα έχει, φαίνεται να έχει μια δημοσκοπικά τουλάχιστον μια άνοδο. Από εκεί και πέρα, κύριε Συριγάδο, σας λέω, ο χρόνος θα το δείξει αυτό και σύντομα. Και σύντομα.
1: Τις κάλπες πότε τις βλέπετε να στείνονται?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι σίγουρα, δηλαδή σύμφωνα με αυτά που βλέπω και από την εμπειρία που έχω, σας είπα, ο Τσίπρας, ας πω ένα παράδειγμα, ο Τσίπρας παράδειγμα εξήγηλε την 13η σύνταξη το 19 και ίσα ίσα που την εφάρμοσε και ο κόσμος πίστηκε από το Μητσοτάκη τότε ότι δεν ήταν η 13η σύνταξη αλλά ήταν ένα επίδομα. Και ακούστε τώρα, άκουσα ειδικά σας το λέω, δηλαδή εδώ συγχωρείστε, επιτρέψτε μου αυτή την παρέμβαση γιατί αξίζει. Άκουσα την Υπουργό Εργασίας, την Υφυπουργό Εργασίας, την κυρία Ευθυμίου, να λέει ότι κατήρησαν, με το που είπε κατήρησαν, και σας το λέω αυτό γιατί ήμουνα αυτός που εισηγήθηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. 120 δόσεις και την 13η σύνταξη. Δεν ήταν ολόκληρη, σαφώς κουτσουρεμένη, σαφώς η μισή, θα έλεγα, αλλά ήταν νόμος του κράτους. 46-11, άρθρο 120. Άκουσα την κυρία Ευθυμίου που πριν τρεις μήνες έλεγε ότι δεν ήταν σύνταξη αλλά ήταν επίδομα. Θες να μας λέει ότι την κατήργησε, λέει, ακούστε κύριε Συνεργάτο, δέστε να το διαβάσετε, αξίζει τον κόπο. Την κατήργησε, λέει, γιατί το ζήτησαν οι συνταξιούχοι, γιατί το θεωρούσαν επίδομα. Η υπουργός που ξέρει ότι ο νόμος του κράτους, ένα νόμος του κράτους, καταργείται με νόμο. Άρα, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης, επειδή λέω ότι έχει ένα καλό επιτελείο, πιστεύω ότι ό,τι μέτρα εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη θα περιμένει να εφαρμοστούν. Άρα, πάμε Γενάρη-Φλεβάρη. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αντάμωση. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε στη Βιάνο αυτόν τον καιρό. Καλό καλοκαίρι. Ίσως θα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη.
0: Ξεκουραζόμαστε.
1: Καλά το κάνετε. Καλά το κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, γεια σας.

Στην Έλλη και στην Τέπη θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου και τις πολύ ωραίες τους αναφορές για τον Ζάβαρα Κατρανέ, μια που ήρθαν καθυστερημένα αλλά πολύ σωστά και ορθά. Πολύ αεροδρόμιο σήμερα μου φαίνεται.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτο σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στις 27 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν με υποβόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και προσοχή, και σήμερα η Κρήτη είναι στο πορτοκαλί όσον αφορά τον βαθμό επικινδυνότητας για να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Και βλέπω εδώ είναι και Αττική, Κορινθία, Νότια Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο, είναι πορτοκαλί και αυτά. Και προσοχή, προσοχή, προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε φωτιά και εργαλεία που βγάζουν φωτιά ή συσκευές που βγάζουν φωτιά στην Ήπεθρο. Είδατε τι έγινε στο Μελιδοχώρι. 9.500 ευρώ επιβλήθηκε πρόστιμο στον άνθρωπο που έκανε εργασίες με τροχό ενώ οι άνεμοι έπνεαν με ταμποφόρ.

Προσοχή λοιπόν σήμερα όσον αφορά στη χρήση φωτιάς και μην παραμένετε και μέσα στα δάση και στα άλση. Μην κάνετε δραστηριότητες εκεί. Όλα αυτά απαγορεύονται όταν η κατάσταση είναι σε χρώμα πορτοκαλί.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, για να δούμε πώς ο επικείμενος καύσωνας που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στην Ελλάδα θα επηρεάσει την Κρήτη. Να δούμε πόσο θα την επηρεάσει. Και επίσης σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Συνοικίας Αγίας Εκατερίνης, τον κύριο Μινά Μαυροειδή, καθώς τις επόμενες ημέρες, την Κυριακή συγκεκριμένα, ξεκινούν τα φετινά Εκατερίνια. Και θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, τον Γρηγόρη τον Καλογερίδη, για το μεγάλο πανηγύρι, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Ελλάδας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 28η εβδομάδα του 2026 και στην 198η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 17 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 34 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, είναι της Αγίας Μαρίνας, της Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος, είναι και της Αγίας Αλεξάνδρας και του Αγίου Μαρίνου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι βεβαίως η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Αλίκη και η Αλέκα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς χθες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τους 11 συνολικά για τους οποίους έχει αρθεί η ασυλία, κατηγορώντας τους ότι είτε ζήτησαν ευθέως ότι διευκόλυνα την παράτυπη απόδοση επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες και κτηνοτρόφους που δεν το δικαιούταν. Οι βουλευτές οι οποίοι διώκονται είναι ο Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Μάξιμος Σενετάκης για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και η Κατερίνα Παπακώστα επιπλέον και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης μέσω υπολογιστή. Για την ίδια υπόθεση στο αρχείο τέθηκαν 7 δικογραφίες για εισάριθμους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές για τους οποίους αρχιοθετήθηκαν υποθέσεις είναι η Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Βασίλης Βασιλιάδης, Κώστας Αχιλέα Καραμαλής και Γιάννης Κεφαλογιάννης. Επιπλέον, στο αρχείο έχουν τεθεί και υποθέσεις του Χάρη Αθανασίου και του Τάσου Χατζηβασιλείου.

Για το θέμα του ΠΚΠ έκανε δηλώσεις χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και εξαπέλυσε πειρά κατά της αντιπολίτευσης με την αφορμή του γεγονότος που σας είπα προηγουμένως, την αρχιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 9 υπουργούς και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας των κατηγοριών για εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς τους οποίους απέδωσε προς τους πολιτικούς αυτούς. Σε 3 υπουργούς ζήτησαν να παραιτηθούν για λόγους ευτυχίας, έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, σημείωσε. Αυτούς τους χαρακτηρισμούς ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης να αποσυρθούν. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες? Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, τόνισε. Νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο ίδιο μήκος κύματος, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόνισε πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως στο δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε εάν θα ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων και στυλίτευσε όσους μετέτρεψαν τη Βουλή και τα τηλεοπτικά πάνελ σε τηλεδικαστήρια, όπως είπε. Υπενθυμίζεται πως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Τα ξημερώματα είχαμε και μια φωτιά στο Μπαλιέρε Θύμνου. Ένα κατάστημα τουριστικών ειδών πήρε φωτιά και έσπευσε η πυροσβεστική για να σβήσει την φωτιά αυτή, η οποία τέθηκε τελικά υπό έλεγχο πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σήμερα στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα υποθεί το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού και μάλιστα επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και φίλος με την Μάρο Κοντού. Και διαβάζω σχετικά το τι αναφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Όπως ανακοινώθηκε, η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνου να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου. Τον επικίδιο στην εξώδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρο Κοντού είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη μια ιδιαίτερη παράκληση για την επόμενη συνάντηση της παρέας τους, να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο. Η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι, Μάρο μου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κύριος Κακλαμάνης. Η Μάρο Κοντού, λέει η δημοσίευση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και το δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστήρευτη δημιουργικότητα. Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης. Με περισσότερες από 7 δεκαετίες αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας, δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά και μια γυναίκα με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και ενεργή προσφορά στο δημόσιο χώρο. Με το πέρασμά της στην αιωνιότητα, αφήνει πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη από αξέχαστες ερμηνείες και την ανάμνηση μιας γυναίκας που έζησε τη ζωή της με τους δικούς της ασυμβίβαστους όρους.

Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο State Department, με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Και λέει σχετικά η σχετική δημοσίευση του Earth News ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών Scott Bessent απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρίσκονταν στη συγκεκριμένη συνάντηση. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ. «Ήρθατε εδώ, είστε εδώ, επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο του το σπίτι στην Ελλάδα, εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έγινε στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης, όπως είπαμε, για την αντιμετώπιση της πολιτικής τρομοκρατίας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από δεκάδες χώρες.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν συλληφθεί 4 άτομα σχετικά με την επίθεση αυτή που έγινε την 1η Ιουλίου. Ήταν ένα μπαράζ επιθέσεων, αν θυμάστε, που έγινε στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια όπου κατοικούν πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Αφροδίτη Νέστορα ήταν μία από αυτές, από αυτούς τους πολιτευτές. Επιτέθηκαν στο σπίτι της, στην προσπάθειά τους όμως τόσο η μητέρα της όσο και η ίδια να σβήσουν τη φωτιά. Αφενός η μητέρα της υπέστη 80% εγκάβματα στο σώμα της, επειδή εξεράγει ένας από αυτούς τους εμπριστικούς μηχανισμούς, και η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκάβματα και νοσηλεύτηκε σε ειδικό νοσοκομείο, πρώτα στην Αττική και μετά σε ειδικό νοσοκομείο πλαστικής χειρουργικής. Χθες βγήκε από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε πάει και στην κηδεία της μητέρας της στην Κοζάνη με ασθενοφόρο, εάν θυμάστε. Έχουν πάρει πλέον οι 4 αυτοί το δρόμο της δικαιοσύνης για να αποδοθεί. Τελικά αυτή η δικαιοσύνη που θα μπορέσει ενδεχομένως να αμβλύνει το φαινόμενο της τρομοκρατίας στη χώρα, που παρά την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη δυστυχώς παραμένει.

Εξακολουθεί να φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βλέπω παρετήθηκε και ο Γιάννης Ραγκούσης. Λοιπόν, την παρέτησή του λέει το Earth News από τον ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία. Ανακοίνωσε με μια λακωνική δήλωση ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 2019 έως σήμερα. Ευχαριστώ».

Όλοι παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ με απότερο σκοπό βεβαίως να ντεχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Συγγνώμη, του Αλέξη Τσίπρα. Και έτσι θα πάει το πράγμα με όλους όσους θα φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν έχει τερματίσει. Πάντως προς το παρόν έχει τώρα 14 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θα μειωθούν κι άλλο. Θα το δούμε στην πορεία. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε μια διαδικτυακή συνάντηση με μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και διαβάζω εδώ από το Earth News ότι ο πρώην Πρωθυπουργός απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του έθεσαν οι πολίτες και αναφέρθηκε στο σκοπό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και είπε ότι δεν γεννήθηκε το κόμμα για να δημιουργηθεί άλλη μια πολιτική δύναμη στο προβληματικό φάσμα, αλλά για να γεννηθεί η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να δημιουργήσει τη δυναμική ανατροπή των σημερινών συσχετισμών. Γεννήθηκε για να αναδιατάξει το πολιτικό σύστημα και τους σημερινούς συσχετισμούς. Γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου. Με το καλημέρα δηλαδή, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είμαστε κόμμα εξουσίας. Είναι ώρα να κάνουμε όμως την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ποινική δίωξη σε 22 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, ανάμεσά τους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στα μέλη του κόμματος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την κοινή πορεία. Διαμαρτυρία για τις απλήρωτες εφημερίες γιατρών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στα ξημερώματα για φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στον Μπαλί Ρεθύμνου. Εν τω μεταξύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην Κρήτη. Αντίο σήμερα στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού. Η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού θα τελεστεί στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Βάουτσερ ανεξαρτήτως εισοδήματος σε πολύτεκνες οικογένειες για παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση. Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Έκανε λόγο για εκλογική πειρατεία από την Κίνα. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τον Άρη. ΠΑΟΚ Άρη σε την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην έκτη αγωνιστική θα είναι οι πρώτες συναντήσεις τους για φέτος στη Super League 1. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ζέστη και ισχυρή άνεμη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
4: Έτοιμος για μπάλα.
5: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
8: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
7: Και τώρα για μία μόνο βραδιά. Οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
9: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
7: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Λοιπόν, πήραμε μήνυμα από το Δήμο Ηρακλείου μόλις ότι ξεκίνησαν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης και στην οδό Μητσοτάκη. Το ένα ρεύμα της κυκλοφορίας παραμένει ανοιχτό. Αυτό είναι το νεότερο μήνυμα, οπότε έχετε το υπόψη σας ότι μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Στο αυτοκίνητό σας, ότι εκεί θα έχετε ένα θεματάκι. Το ένα ρεύμα είναι ανοιχτό, οπότε να πράξετε αναλόγως όσον αφορά την κυκλοφορία αυτής της ακυκλοφόρητης πόλης. Τι να κάνουμε, θα λέμε τουλάχιστον αυτά τα οποία μπορεί ενδεχομένως λίγο να μας ανακουφίζουν όταν βγούμε σε αυτή την πόλη για να κυκλοφορήσουμε με το αυτοκίνητό μας. Θέλει μια ριζική κυκλοφορική αναδιάρθρωση αυτή η πόλη και να αντιληφθούμε πλέον ότι τα πράγματα περί των πόλεων και μάλιστα των ιστορικών δεν είναι τόσο εύκολα κυκλοφοριακά. Όμως θέλω να πω ένα θέμα το οποίο μου το έθιξε μπας περιπτώσει ακροατής ο οποίος έχει μια δυσκολία στη μετακίνηση. Ότι εάν κάποιος που έχει δυσκολία στη μετακίνηση θέλει να κατέβει στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν μπορεί να κατέβει εύκολα. Για να μην σας πω καθόλου. Ναι, υπάρχουν βέβαια οι ράμπες που έχει βάλει ο Δήμος, δεν μιλάμε για την προσβασιμότητα, μιλάμε για την κυκλοφορία στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μπορούν τα ταξί, ας πούμε, να μπουν στο κέντρο. Εάν κάποιος που έχει δυσκολία στη βάδιση και θέλει να πιει ένα καφέ στα Λιοντάρια, βρε αδερφέ, να φάει μια μπουγάτσα, δεν μπορεί να κατέβει, γιατί δεν μπορεί να μπει το ταξί στο κέντρο. Λοιπόν, οι αποστάσεις όπου αφήνονται οι άνθρωποι είναι απομακρυσμένες από τη συγκεκριμένη περιοχή και είναι, ας πούμε, 300 μέτρα τα Λιοντάρια. Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δυσκολία στη βάδιση να κάνει 300 μέτρα. Και μάλιστα εάν είναι και κάποιες ηλικίες, έτσι. Λοιπόν, αυτό ας το μεριμνήσει ο Δήμος Ηρακλείου, ας κάνει κάτι, γιατί είναι κρίμα και άδικο για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν μεταφέρουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν, όταν τα ταξί μεταφέρουν ανθρώπους που έχουν δυσκολία στη βάδιση, να μπορούν να μπαίνουν στο κέντρο εγκύτερα από ό,τι υπάρχει σήμερα, από ό,τι τα σημεία που υπάρχουν σήμερα. Και ας το κάνει πράξη. Ακούσατε προηγουμένως ότι θα υπάρξουν αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και αυτές τις αλλαγές βλέπω εδώ τους... Έχει σε σχετική δημοσίευση, θα γίνουν αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια για το βάουτσερ στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, γι' αυτό μιλάω. Αλλαγές λοιπόν, λέει εδώ δημοσίευση του Earth News, ότι θα έχουμε στα εισοδηματικά κριτήρια τη χορήγηση βάουτσερ σε βρεφικούς, βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, και αυτό προβλέπεται από νέα κοινή υπουργική απόφαση, με σημαντικότερη ρύθμιση την πλήρη κατάρριση των εισοδηματικών περιορισμών για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν βάουτσερ ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς δεν θα υπάγονται πλέον σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Επαναλαμβάνουμε, οι πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται τα όρια εισοδήματος για τις υπόλοιπες οικογένειες. Έτσι, ποια είναι τώρα αυτά τα όρια? Οικογένειες με έως δύο παιδιά, ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Οικογένειες με τρία παιδιά, ετήσιο εισόδημα έως 38.000 ευρώ. Και, όπως είπαμε, πολύτεκνες οικογένειες χωρίς εισοδηματικό όριο. Όπως λέει η δημοσίευση του Earth News, οι αλλαγές αποσκοπούν στη διεύρυνση της πρόσβασης των οικογενειών στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Να περάσουμε τώρα τα σύνορα της χώρας και να πάμε πού αλλού, στον γνωστό πόλεμο, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έκτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο γέφυρες και αεροδρόμιο. Νεκρούς και τραυματίες ανέφερε η Τεχεράνη. Αυτός είναι ο τίτλος της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η CENTCOM, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η CENTCOM ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, η CENTCOM συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά τη χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, η CENTCOM ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σήμερα τα ξημερώματα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μέσω Telegram. Σιδηροδρομικό σταθμό έγινε στόχο του Αμερικανού εχθρού στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που έκανε λόγο για δύο τραυματίες. Το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ επλήγει από τουλάχιστον ένα βλήμα του Αμερικανικού εχθρού, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο IRIB. Ο αριθμός των νεκρών από το Αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα Μπαντάρ Χαμίρ, στην επαρχία Χορμοσγκάν του Ιράν, ανήλθε στους 7. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς.

Τι σημαίνει τώρα αυτό στην οικονομία? Εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου. Διαβάζω επίσης λοιπόν ότι οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται μετά από μία ακόμη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για την ενεργειακή ασφάλεια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα 85 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου ενισχύθηκαν και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, λέει η σχετική δημοσίευση. Και οι δύο βασικοί δείκτες αναφοράς του πετρελαίου έχουν καταγράψει άνοδο σχεδόν 12% αυτή την εβδομάδα. Ώρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα τη χαρά και πάλι να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον φίλο μετρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, για να συνομιλήσουμε σχετικά με τα όσα αναφέρουν οι συνάδελφοί του μετρολόγοι ότι επίκειται καύσωνας στην Ελλάδα. Πρόσφατα είχαμε την τρίτη φάση, να το πω έτσι, του μεγάλου καύσωνα, του πρωτοφανούς για την Δυτική Ευρώπη καύσωνα με 40 διάρια. Και τώρα λέει μεταφέρεται αυτό το κύμα εδώ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και πόσο θα επηρεάσει αυτός ο καύσωνας στην Κρήτη? Εδώ θέλουμε να επικεντρωθούμε, που τελευταία μας έχει συνηθίσει με πολλά μελτέμια. Για τον καιρό βέβαια μιλάμε πάντα. Μιχάλη, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλημέρα και καλή Παρασκευή σε όλους τους φίλους ακροάτες.
0: Να είσαι καλά. Πες μας λοιπόν για το Σαββατοκύριακο, αλλά και γενικά για αυτόν τον καύσωνα που λέτε εσείς οι μετρολόγοι ότι έρχεται.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τον καιρό του Σαββατοκύριακου για το νησί μας, θα έλεγα θα είναι ένα τυπικό, κλασικό, καλοκαιρινό ακόμα Σαββατοκύριακο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Με ενισχυμένους ανέμους σήμερα Παρασκευή, θέλω να σταθώ σε αυτό, ιδιαίτερη προσοχή στους βόρειους ανέμους σήμερα που θα αγγίζουν τα 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ. Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση για τη δημιουργία, για την πρόκληση πυρκαγιών. Από αργά το βράδυ όμως και φαίνεται η έντασή τους θα πέσει και θα πέσει μέσα στο Σαββατοκύριακο σημαντικά και αυτή θα είναι μια αιτία που θα νιώσουμε λίγο παραπάνω ζέστη τις επόμενες μέρες. Η θερμοκρασία για σήμερα Παρασκευή κοντά στους 31 με 32 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα παραθαλάσσια τμήματα, ενώ 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη στις νοτιότερες περιοχές λόγω του φαινομένου.

0: και σε συνδυασμό με την πτώση της έντασης του μελτεμιού θα επιτρέψουν τη θερμοκρασία να ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα. Όσον αφορά τα επίπεδα θερμοκρασίας, θα αναφερθούμε λίγο στη συνέχεια για να δώσουμε και μια εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ζεστές λοιπόν οι επόμενες μέρες για την Κρήτη, με το μελτέμι δηλαδή από αύριο Σάββατο, με το μελτέμι να πέφτει σταδιακά στα 4 με 6 μποφόρ αύριο Σάββατο, περαιτέρω πτώση Κυριακή και Δευτέρα. Mm-hmm. Η κατάσταση φαίνεται να εξομαλύνεται από την Τρίτη και μετά. Μάλιστα. Η ίδια εικόνα του καιρού και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μόνο που εκεί, σε συγκεκριμένες περιοχές, σε περίγλυστες περιοχές, σε περιοχές οι οποίες είναι ευπαθείς το να ανεβαίνει πολύ γρήγορα η θερμοκρασία, όπως είναι η Αργολίδα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάπος, όπως είναι περιοχές στην Πιερία, αλλά και η Αττική, φαίνεται ότι εκεί θα βιώσουν λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες, στους 39, ίσως να δούμε και 40 στο Θεσσαλικό Κάμπο ή στην Αργολίδα. Δεν θα μας κάνει εντύπωση, για λίγο θα δούμε τον υδράργυρο ενδεχομένως και στους 40 βαθμούς για την Κυριακή και τη Δευτέρα. Από την Τρίτη λοιπόν φαίνεται ότι έχουμε εκ νέου την επίσκεψη του μελτεμιού, διώχνοντας αυτές τις αέριες μάζες και επαναφέροντας, ρίχνοντας αρκετά, δροσίζοντας αρκετά την ατμόσφαιρα και ρίχνοντας αρκετά τη θερμοκρασία. Για την Κρήτη, μέγιστες τιμές του υδραυγύρου για τα νοτιότερα τμήματα Κυριακή και Δευτέρα δεν φαίνεται να ξεπερνάνε τους 37 με 38 βαθμούς. Αν δούμε για λίγο και 38, δεν θα μας κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Και στα αστικά κέντρα η θερμοκρασία κοντά στους 32, 33, ίσως και 34 βαθμούς. Όμως για την Κυριακή και τη Δευτέρα φαίνεται ότι θα έχουμε και υψηλότερα τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας. Που σημαίνει ότι ναι, μπορεί ο υδράβιος να δείξει τους 32-33 βαθμούς, όμως η αίσθηση της ζέστης θα είναι 2-3 βαθμούς υψηλότερη. Δηλαδή ενώ ο υδράβιος θα δείχνει, το θερμόμετρο θα δείχνει τους 32 βαθμούς, εμείς ενδεχομένως να νιώθουμε ότι βιώνουμε μια θερμοκρασία της τάξης των 36 βαθμών.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω της σχετικής υγρασίας.
1: Μάλιστα.
0: Ζεστά φαίνεται να είναι, Νίκο, και τα βράδια mm-hmm. της Κυριακής και της Δευτέρας. Από την Τρίτη και μετά θα έχουμε εκ νέου την ενίσχυση του μελτεμιού και επιστροφή του υδραυγύρου σε φυσιολογικότερες τιμές. Αν και αυτές οι τιμές φυσιολογικές είναι για το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στα μέσα του Ιούλη. Ο Ιούλιος είναι ο θερμότερος μήνας του έτους. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχουμε και ένα επεισόδιο έτσι με λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Να καθησυχάσουμε τον κόσμο, δεν αναφερόμαστε σε καύσωνα, δεν αναφερόμαστε σε κάτι πολυήμερο. Ιδιαίτερη προσοχή τώρα, κυρίως όσον αφορά το νησί μας για τις μέρες Κυριακή, Δευτέρα και την Τρίτη. Και η Τρίτη φαίνεται ότι μέχρι και τα μισά της περίοδου, δηλαδή και το πρωί μέχρι το μεσημέρι, θα είναι ιδιαίτερα ζεστά. Όμως με την ενίσχυση του μελτεμιού γρήγορα θα νιώσουμε τη διαφορά, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε φυσιολογικότερες και πιο δροσερές τιμές.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, αυτή η ζέστη έχει να κάνει με το φαινόμενο αυτό που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Ευρώπη?
0: Όχι, είναι κάτι εντελώς ανεξάρτητο. Είναι και πάλι γιατί μέσα στο καλοκαίρι η Μεσόγειος γίνεται δέκτης αρκετών επεισοδίων μεταφοράς έτσι, θερμών αερίων μαζών.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή τη φορά, μέχρι τώρα αυτό που δεν μας επηρέαζε και δεν νιώσαμε έτσι κάποια ιδιαίτερη έτσι, θερμική καταπώνηση μέχρι τώρα στο καλοκαίρι, γιατί κακά τα ψέματα και ευτυχώς θα έλεγα, γενικότερα η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα το νησί μας δεν έχουμε νιώσει το καλοκαίρι έτσι όπως τουλάχιστον το είχαμε νιώσει τα προηγούμενα χρόνια
1: mm-hmm.
0: με αρκετές ζέστες. Θα έλεγα ότι όμως είναι ένα καλοκαίρι βγαλμένο από τα παλιά. Αυτό είναι το φυσιολογικό ελληνικό καλοκαίρι. Είπε οι χειμώνες δροσερά καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με αυτό. Εδώ φαίνεται για ακόμα μια φορά η αξία και πόσο τυχεροί είμαστε όταν δεχόμαστε αυτές τις επιπτώσεις που έχει αυτό αυτό που λέμε αιτησία, αυτό που λέμε μελτέμι.
1: Ναι.
0: Πόσο τυχεροί είμαστε στον ελλαδικό χώρο, μέσα στο Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, που γινόμαστε δέκτες για αρκετούς μήνες, δηλαδή τους θερμότερους μήνες του χρόνου, δέκτες του μελτεμιού. Έχουμε τώρα απουσία του μελτεμιού, έχουμε μια έτσι, θα έλεγα, ισχυρή θερμή μεταφορά. Περνάει ευτυχώς γρήγορα, επανέρχεται το μελτέμι από την Τρίτη και μετά μας δροσίζει και πάλι περισσότερο. Προσοχή τώρα για σήμερα Παρασκευή, τους πολύ ισχυρούς ανέμους που θα επικρατήσουν μέχρι και το τέλος της περίοδου της Παρασκευής, γιατί είναι μια ικανότατη συνθήκη για τη δημιουργία πυρκαγιών.
1: Mm-hmm.
0: Από αύριο Σάββατο τώρα σταδιακά που θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, καλό θα ήταν άνθρωποι που βρίσκονται σε ευπαθείς ομάδες να προσέξουν κυρίως τα μεσημέρια.

0: μεσημέρια της Κυριακής της Δευτέρας και μέχρι τα μισά της Τρίτης. Και, και η Κυριακή το βράδυ και η Δευτέρα το βράδυ φαίνεται και λόγω της σχετικά υψηλής υγρασίας που θα έχουμε ότι μάλλον θα την νιώσουμε και λίγο πιο ζεστή. Αυτά τα δύο βράδυ.
1: Ναι, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη δηλαδή ας δουλέψουν λίγο παραπάνω τα κλιματιστικά.
0: Ναι, θα το έχουμε ανάγκη, θα γίνει ούτως ή άλλως επισκέψεις στις παραλίες, όχι όμως θερμές ώρες. Σήμερα σε έχουμε ξαναφερθεί την εκπομπή σου ποιες ώρες θα πρέπει να επισκεπτόμαστε τις παραλίες για να μην έχουμε φόβο για κάποια επεισόδια ηλίασης ή για οτιδήποτε άλλο. Μέχρι τις 12 λοιπόν στην παραλία σαν φορά το πρωί και από τις 6 η ώρα, 5.30-6 η ώρα το απόγευμα και μετά και πάλι στις παραλίες. Οι ώρες από τις 12 μέχρι και τις 5 καλό θα ήταν να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στην ηλιακή ακτοβολία.
1: Mm-hmm. Τα κλιματιστικά, μια και αναφέρθηκα στα κλιματιστικά, Μιχάλη, να πούμε ότι τώρα τα παραγγέλνουν μαζικά και οι Δυτικοευρωπαίοι, γιατί αυτοί δεν είχαν μέχρι τώρα ζήσει τέτοιες συνθήκες και ναι, τώρα προχωρούσε μαζικές.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, ζήσανε ένα καλοκαίρι, θα έλεγα, για την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, που ήταν ένα καλοκαίρι βγαλμένο από τα παλιά, δηλαδή ένα καλοκαίρι που θύμιζε πολύ τις καιρικές συνθήκες του 2003, όπου και πάλι η Ευρώπη τότε είχε μετρήσει αρκετές χιλιάδες θύματα,
1: ναι,
0: λόγω ενός παρατεταμένων μάλλον θα έλεγα, επεισοδίων καύσωνα, με πιο ισχυρό αυτό του Ιουλίου περίπου του 2003, όπου η Ευρώπη μέτρησε αρκετές χιλιάδες θύματα για όσους θυμούνται παλιότερα ή όσους θέλουν να ανατρέξουν στο διαδίκτυο και να δουν περισσότερες πληροφορίες. Ναι, ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζανε, έχει μπει πλέον στην καθημερινότητά τους, όπως μπήκε και εμάς τις τελευταίες δεκαετίες στην καθημερινότητά μας το κλιματιστικό.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είχαν ποτέ προβλέψει ότι θα είχαν στη χώρα τους τέτοιες θερμοκρασίες και μάλιστα για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όπως έχει προκύψει τώρα. Αυτό είναι το...
0: Επίσης έχει γίνει και μια μεγάλη κουβέντα, το ενημερωνόμαστε όλοι, διαβάζουμε όλοι πλέον για την αλλαγή ακόμα και της αρχιτεκτονικής και του τρόπου με τον οποίο χτίζουν σπίτια στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Πλέον υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν περισσότερα μπαλκόνια, βεράντες, κάτι το οποίο απουσίαζε για όσους έχουν επισκεφτεί τέτοιες περιοχές.
1: Βέβαια.
0: Και όσους έχουν επισκεφτεί, είναι χαρακτηριστικό το ότι κυρίως η απουσία στα διαμερίσματα στις κατοικίες ή απουσία βεράντας ή μπαλκονιού.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Γιατί δεν χρειαζόταν ούτως των πραγμάτων, δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Με δεδομένο ότι ήταν λίγες ημέρες ηλιοφάνειας, οπότε δεν υπήρχε και λόγος έκθεσής τους στις εξωτερικές συνθήκες.
1: Υπάρχει, για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας, Μιχάλη, να σε ρωτήσω, υπάρχει σε μακροπρόθεσμο πεδίο, να το πω έτσι, κάποια παρατήρηση που εσείς μετρολόγοι έχετε κάνει?
0: Ναι, Νίκο, με εξαίρεση αυτό το, θα έλεγα, το λιγοήμερο έτσι επεισόδιο αυξημένης θερμοκρασίας, αύξηση θερμοκρασίας αυτές τις 2-3 μέρες που πρόκειται να έχουμε, δροσίζει από την Τρίτη και μετά και μάλιστα δροσίζει αρκετά και δεν φαίνεται να μας απασχολήσει κάτι, τουλάχιστον με τα στοιχεία που διαθέτει μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι και τα τέλη του Ιούλη.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι αν βγει ο θερμότερος μήνας του χρόνου με ένα επεισόδιο, μια ζέστη των 2-3 ημερών λίγο πιο έντονη, θα έλεγα ότι ενδεχομένως να μιλάμε, γιατί ο Αύγουστος πλέον βάζει λιγότερες πιθανότητες και λιγότερες ψηφιότητες να μας δώσει ένα επεισόδιο καύσωνα.
1: Ναι, ναι.
0: Με δεδομένο ότι από εκεί και πέρα και λόγω της αλλαγής της θέσης της γης και της θέσης της δικιάς μας όσον αφορά πάνω στο ηλιακό σύστημα, εννοώ της Ελλάδος, αρχίζει πλέον να περιορίζεται, αρχίζει να μικραίνει η μέρα σταδιακά, οπότε μικραίνουν και οι πιθανότητες να έχουμε κάποια έτσι, έντονη ζέστη. Θα έλεγα ότι τελειώνεται το καλοκαίρι μέχρι στιγμής που διανύουμε. Θα έλεγα ότι ίσως είναι από τα δροσερότερα καλοκαίρια που έχουμε ζήσει στα πολλά τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μας απασχόλησαν μέχρι στιγμής επεισόδια, καυσωνικά επεισόδια, δεν μας απασχόλησαν έτσι, έντονες καιρικές συνθήκες. Το Μελτέμι ήρθε σχετικά νωρίς φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι, όντως. Το είχαμε σχολιάσει και την προηγούμενη φορά αυτό.
0: Ναι, ήρθε σχετικά νωρίς και ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσει και μέχρι τα τέλη του Αυγούστου, γιατί συνήθως παραδοσιακά και επιστημονικά όμως το Μελτέμι διατηρείται μέχρι και τα μέσα του Αυγούστου, από εκεί και πέρα μετά οι αιτησίες αρχίζουν και μας αποχαιρετούν. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι μια και θα νωρίς να κρατήσουν και λίγο παραπάνω.
1: Είναι το φυσικό air condition αυτό, έτσι.
0: Είναι το φυσικό κλιματιστικό.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να είσαι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου. Μελτέμι μελτεμάκι μου λοιπόν, φυσικό air condition. Ευτυχώς που το έχουμε, γιατί διαφορετικά θα υποφέραμε ακόμα και με 28 και 30 βαθμούς που έχουμε τώρα αυτές τις μέρες. 34 σήμερα είπαμε θα φτάσει η maximum, αλλά σε περιοχές υποθέτω πιο πολύ της νότιας Κρήτης. Αν δεν υπήρχε και το μελτέμι, ακούσατε, θα είχαμε ένα θέμα. Και ας είμαστε συνηθισμένοι εμείς στις ζέστες και δεν είναι συνηθισμένοι οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι που υπέφεραν πραγματικά αυτό το καλοκαίρι, την προηγούμενο διάστημα δηλαδή. Τι υπέφεραν δηλαδή, και θανάτους είχαμε. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γραφτίζω να τηλεφωνείς.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Μινά Μαυροειδή, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, αλλά προς το παρόν δεν απαντάει στο τηλέφωνό του. Θα προσπαθήσουμε και αργότερα για να μιλήσουμε για τα φετινά Εκατερίνια που έχουν γίνει πλέον θεσμός ως πολιτιστικές εκδηλώσεις εκεί στην συνοικία της Αγίας Εκατερίνης. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ορίστε κι άλλος βουλευτής. Ως ανεξάρτητος βουλευτής ετωλοακαρνανίας θα ασκεί εφεξής τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Ο βουλευτής με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής δηλώνει ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με το οποίο είχε εκλεγεί, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ, και στο εξής θα είναι ανεξάρτητος. Θυμάμαι τότε που το ΠΑΣΟΚ συρρυκνωνόταν ότι είχε βγει ένας νεολογισμός που και ήταν και σε διεθνές επίπεδο, πασοκοποίηση, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο είχε τεράστιο ποσοστό και κυβερνούσε χρόνια την Ελλάδα, ξαφνικά μετά τα μνημόνια άρχισε να συρρυκνώνεται και έχει φτάσει όπου έχει φτάσει σήμερα μετά από πολλές ζυμώσεις και πολλές πολιτικές ανακατατάξεις και τα λοιπά και τα λοιπά μέσα στο χώρο του. Και τώρα μήπως να βρεθεί ένας νεολογισμός που θα λέει ότι θα είναι σιριζοποίηση. Αυτός θα είναι ο νέος νεολογισμός. Καθότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα που κυβέρνησε. Κυβέρνησε βέβαια μαζί με άλλο κόμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει κυβέρνησε την Ελλάδα και τώρα φιλορροεί.

0: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον κύριο Μαυροϊδή για να δούμε, όπως σας είπα, τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει πλέον θεσμός στο Ηράκλειο. Τα Εκατερίνια 2026, τα οποία και φέτος έχουν όχι μόνο ένα πλούσιο αλλά ένα πάμπλουτο πρόγραμμα, θα έλεγα. Αλλά τις λεπτομέρειες θα μας τις πει ο ίδιος ο κύριος Μαυροϊδής. Κύριε Μαυροϊδή, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε κοντά μας, που είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή.
1: Κύριε Αγγελάκη, καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά λόγω της εορτής της Αγίας Μαρίνας σήμερα.
0: Α, χρόνια πολλά.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια που επιβιώσαμε ως πολιτιστικός σύλλογος.
0: Μα τα αξίζετε, το αξίζετε κύριε Μαυροϊδή, το έργο σας είναι τεράστιο πραγματικά. Εξάλλου γι' αυτό βραβευθήκατε και από το Δήμο Ηρακλείου, έτσι. Το αναγνωρίζουν όλοι οι Ηρακλειώτες πλέον αυτό, την αξία του έργου που έχετε κάνει εκεί.
1: Αυτό πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι Ηρακλειώτες να το κάνουν.
0: Όλοι οι Ηρακλειώτες, πραγματικά.
1: Αυτό δεν αφορά μόνο εμένα. Αυτό το μήνυμα που έδωσε ο Δήμος Ηρακλείου με τη βράβευση αυτή, νομίζω ότι αφορά όλους τους Ηρακλειώτες. Πρέπει όλοι να νοιαστούμε, να ενδιαφερθούμε, να αγωνιστούμε, να εργαστούμε, να κάνουμε πολλές θυσίες για αυτή την πόλη. Αυτή η πόλη που μας ανέχεται, που μας δέχεται, σε αυτή την πόλη που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, έτσι περπατήσαμε και ζούμε σήμερα μαζί της.
0: Κύριε Μαυροϊδή, πριν πούμε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήθελα να σας ρωτήσω, βρίσκεται τώρα σε επίπεδο η Αγία Κατερίνη όπως το φανταστήκατε, βρίσκεται σε κάτι παραπάνω? Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή της Αγίας Εκατερίνης?
1: Εμείς όταν ξεκινήσαμε ως πολιτιστικό σύλλογο το 1985, η κατάσταση εδώ για τους παλιούς Ηρακλειώτες, θα το θυμούνται σίγουρα, ήταν μια κατάσταση πραγματικά τριτοκοσμική, χωρίς υπερβολή. Δεν είχαμε δρόμους, δεν μπορούσαμε να πάμε σπίτια μας, περνούσαμε μέσα από οικόπεδα, από βράχια. Ήταν μια παράδεκτη, δεν περιγράφεται. Το κοσμική νομίζω ότι λέει πολύ λίγα. Αυτό τώρα αυτή η κατάσταση σε σχέση με σήμερα δεν έχει βέβαια καμία σχέση. Έχουμε σχέδιο πόλης, έχουμε δημοτικά σχολεία, έχουμε νηπιαγωγεία, έχουμε βρεφονηπιακό σταθμό, έχουμε γυμνάσιο, έχουμε λύκειο. Έχουμε τεχνικό λύκειο, έχουμε συνεδριακό κέντρο, έχουμε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης. Δόξα τω Θεώ, έχουμε όλα τα δίκτυα, τα κοινωνικά, τα οποία μας έχουν σώσει πραγματικά. Καμία σχέση με πριν από κάποια χρόνια. Οπωσδήποτε δεν συγκρίνονται οι δύο αυτές εποχές, αλλά ελπίζουμε ακόμη και σε καλύτερα πράγματα τα οποία έχουμε δρομολογήσει. Αυτή τη στιγμή έχουν δρομολογηθεί και τρέχουν ήδη 17 θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Τα περισσότερα από αυτά, κύριε Αγγελάκη, μας είχατε στηρίξει και σαν δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου που ήσασταν, αντιδήμαρχος και όλα αυτά.
0: Και το καθήκον μου ήταν αυτό, το καθήκον μου, όπως και για όλους τους Ηρακλειώτες. Να είστε καλά.
1: Για την στήριξή σας. Δόξα τω Θεώ, μπορώ να πω, παρά τα προβλήματα που έχουμε, για να μην τα ωρεοποιούμε όλα και ναι, να κάνουμε αγγελικά πλασμένα, να σας πω ότι πάμε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε καλά, προχωράμε καλά.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή τι έχετε ως πρώτη προτεραιότητα, ας πούμε, να δημιουργηθεί εκεί στην Αγία Εκατερίνη? Τι είναι αυτό το οποίο έχει δρομολογηθεί πιο πολύ?
1: Αυτή τη στιγμή το είχατε ζήσει κι εσείς, είχατε ψηφίσει μάλιστα κι εσείς θετικά, όπως και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όλες οι αποφάσεις μας όλα αυτά τα χρόνια, τα 41 χρόνια που λειτουργούμε, πρέπει να το πω, όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν όλες ομόφωνες. Και αυτή τη στιγμή τρέχει ένα κέντρο 10 κοινωνικών δομών με ό,τι μπορεί, μέχρι και θέματα κακοποιημένης γυναίκας και κακοποιημένου παιδιού συμπεριλαμβάνει. Αυτό το κέντρο θα γίνει στην Αγία Εκατερίνη. Ήδη η μελέτη έχει γίνει, κατατέθηκε στο Δήμο, κατέφυγε δημοπράτησης, κατατέθηκα. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να το δημοπρατήσει ο Δήμος.
0: Είναι μεγάλο, τα τέφη δημοπράτηση το γνωρίζετε κι εσείς, κύριε Μαυροειδή, είναι μεγάλο βήμα.
1: Βέβαια. Μα είναι,
0: το κρίσιμο, το κρίσιμο βήμα. Ναι, βέβαια.
1: Της όλης διαδικασίας.
0: Ακριβώς.
1: Το ίδιο συμβαίνει και με το αθλητικό κέντρο, η δεύτερη φάση του αθλητικού κέντρου, που περιλαμβάνει μια αίθουσα, πολύ μεγάλη θεατρική αίθουσα, με καμαρινιά, με σκηνές, με...
0: Ένα μικρό πολιτιστικό κέντρο δηλαδή θα είναι.
1: Ένα φανταστικό έργο,
0: ναι,
1: που θα γίνει μέσα στο αθλητικό κέντρο της Αγίας Εκατερίνης. Υπάρχουν, σας είπα, 17 θέματα.
0: 17 θέματα.
1: Αυτού του επίπεδου τρέχουν στην Αγία Εκατερίνη.
0: Ωραία, περίφημα, πραγματικά περίφημα.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, ναι, πάμε καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, και αυτό βέβαια σας δίνει περισσότερο κέφι να δημιουργείτε κάθε χρόνο και ακόμα πιο πλούσιες εκδηλώσεις. Να μας πείτε λοιπόν τώρα για τα Εκατερίνια 2026.
1: Ξεκινούν μεθαύριο λοιπόν,
0: την Κυριακή,
1: 19 του μήνα, και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Τα γνωστά πλέον στο Ηράκλειο Εκατερίνια, τα οποία οργανώνονται και πραγματοποιούνται επί 41 συναυτά χρόνια, όσα δηλαδή λειτουργεί και ο πολιτιστικός μας σύλλογος, και αποτελούν πλέον θεσμό στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας και όχι μόνο. Τα φετινά Εκατερίνια αφιερώνονται στη μνήμη των δύο 17χρονων κοριτσιών της Ηλιούπολης Αθηνών που έφυγαν τόσο άδικα,
0: ναι,
1: και τόσο νωρίς από τη ζωή, επειδή δεν βρήκαν τη δύναμη να συνεχίσουν το δρόμο τους, επιβιώνοντας μέσα σε ένα κόσμο ολοένα και πιο σκληρό, μοναχικό και αδιάφορο. Η πράξη τους αυτή, κύριε Αγγελάκη, είναι μια κραυγή αγωνίας μιας ολόκληρης γενιάς. Είναι μια υπενθύμηση σε όλους μας ότι πίσω από τα χαμόγελα, τις οθόνες και τη σιωπή πολλών παιδιών κρύβονται ο φόβος, η πίεση, η απόγνωση και η εγκατάλειψη. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να στεκόμαστε πιο κοντά ο ένας τον άλλον με κατανόηση, φροντίδα και αληθινό ενδιαφέρον. Η μνήμη του, κύριε Αγγελάκη, ας γίνει αφορμή για περισσότερη ανθρωπιά, περισσότερη προσοχή και περισσότερη αγάπη προς κάθε νέο άνθρωπο που παλεύει σιωπηλά και πολλές φορές μόνος του. Θα ήθελα να πω ότι τα Εκατερίνια μας φέτος διοργανώνονται με την περιφέρεια Κρήτης, την οποία θερμά ευχαριστούμε, και ιδιαίτερα τον περιφερειάρχη μας, το Σταύρο τον Αρναουτάκη. Ερχόμαστε την Κυριακή λοιπόν μεθαύριο που ξεκινάμε, και όπως το έχουμε καθιερώσει 41 χρόνια τώρα, πραγματοποιούμε θεία λειτουργία με αυτοκλασία στην Εκκλησία Αγίας Εκατερίνης, υπέρ υγείας, προόδου και ευημερίας των τακτικών και επίτιμων μελών του συλλόγου μας, και ακολουθεί επιμνημόσυνη δέηση των αποβιωσάντων τακτικών και επίτιμων μελών του συλλόγου μας. Τη Δευτέρα, δεύτερη μέρα των Εκατερινίων, ο εξαιρετικός καλλιτέχνης και γιατρός ο Βασίλης Οξυμέρης και οι πολύ αξιόλογοι συνεργάτες του παρουσιάζουν τη μουσική βραδιά με τίτλο «Τα τραγούδια που αγαπήσαμε».
0: Μάλιστα.
1: Θα ακουστούν και θα συγκοτραγουδήσουμε τραγούδια πολύ γνωστών Ελλήνων συνθετών που μιλάνε στην ψυχή και στην καρδιά όλων όσων αγαπούν το καλό και ποιοτικό ελληνικό τραγούδι και παραμένουν ρομαντικοί μέσα τους. τραγουδάνε μαζί του οι εξαιρετικές οι κυρίες Κατερίνα Κυπριωτάκη και η Όλγα Καστρίτσι, η οποία παίζει και πιάνο, ο Ραφαήλ Κτιστάκης στο μπουζούκι, η Ελένη Δελιούση στο βιολί, ο Γιώργος Φανουράκης στην κιθάρα και ο Γιώργος Διακάκης στο μπάσο. Την Τρίτη τώρα, είναι γνωστό σε όλους ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα της εποχής μας.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Πολλά λέγονται και γράφονται για αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, η οποία αν και συναρπαστική, ομολογουμένως δηλαδή, παραμένει σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτη ως προς τις επιπτώσεις της στο μέλλον της ανθρωπότητας. Ο σύλλογός μας δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορος απέναντι σε ένα τόσο επίκαιρο και σημαντικό θέμα. Θα επιχειρήσουμε την ημέρα αυτή, την Τρίτη, να γεφυρώσουμε την επιστημονική προσέγγιση με την τέχνη, δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στη γνώση και την έμπνευση. Για το λόγο αυτό καλέσαμε τον κύριο Παναγιώτη Σκούρα, έναν εξειδικευμένο πολύ καλό επιστήμονα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να μας ενημερώσει, να μας προβληματίσει και να απαντήσει σε κέρια ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις που αναδύονται. Επίσης, καλέσαμε την ίδια βραδιά, αμέσως μετά την παρουσίαση του επιστημονικού κομματιού της εκδήλωσης από τον κύριο Παναγιώτη Σκούρα, τον Θίασο, το πολύ γνωστό Θίασο, θεατρική ομάδα 4, ο οποίος μέσα από ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Μάνος Δεϊμπέκης, πολύ γνωστός,
0: βεβαίως,
1: θα μας παρουσιάσει με εξαίρετους ηθοποιούς, επαγγελματίες ηθοποιούς, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης επισκηνής πλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παντρεύουμε την επιστήμη με την τέχνη εκείνη τη βραδιά.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, ικανοποιούμε ένα αίτημα πολλών κατοίκων της περιοχής που μας ζήτησαν να συμπεριλάβουμε στις εκδηλώσεις μας καλή ποιοτική ελληνική λαϊκή μουσική. Γι' αυτό το λόγο καλέσαμε το καλύτερο μουσικό σχήμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, μπορώ να πω ολόκληρη, τα ρεμπέτικα μονοπάτια.
0: Τα ρεμπέτικα μονοπάτια, σωστά.
1: Πασίγνωστο,
0: ναι.
1: Που θα μας οδηγήσουν σε μια μουσική διαδρομή στους δρόμους του καλού ποιοτικού λαϊκού τραγουδιού και του ρεμπέτικου. Οι τυχεροί που θα παρευρεθούν στη συνοδεία αυτή θα ακούσουν τραγούδια του Μάρκου Μπαβακάρη, του Παναγιώτη Τούντα.
0: Βέβαια, όρο των μεγάλων του ρεμπέτικου.
1: Μεγάλη, μεγάλη και τρανή.
0: Ακριβώς.
1: Τσάνη,
0: ακριβώς.
1: Γιάννη Παπαϊωάννου, Μανώλη Σιώτη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μίκη Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Ζαμέτα κλπ.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη βραδιά πάλι, την Τετάρτη.
0: Αυτή τη Τετάρτη, ναι.
1: Ναι. Όπως το έχουμε καθιερώσει 41 χρόνια τώρα, θα επιδοθούν και οι έπαινοι στους μαθητές και στις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αρίστευσαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2025-26. Κατοικούν βεβαίως στην περιοχή μας,
0: ναι,
1: στη συνοικία της Αγίας Εκατερίνης και έλαβαν τελική βαθμολογία πάνω από 18.
0: Μάλιστα.
1: Και θα επιδώσουμε και τα χρηματικά βραβεία στους 10 πρώτους αριστεύσαντες μαθητές του γυμνασίου και στους 10 πρώτους αντίστοιχα του λυκείου από το μεγάλο ευεργέτη της συνοικίας μας, τον κύριο Κώστα Μπαντουβά.
0: Τον κύριο Μπαντουβά, βεβαίως.
1: Την Πέμπτη φιλοξενούμε ένα εξαιρετικό παιδικό θέατρο που θα ενθουσιάσει τα παιδιά μας. Αν το παρατηρήσατε, έχουμε για όλο τον κόσμο και για
0: βέβαια, για όλες τις συνοικίες και όλα τα γούστα.
1: Θα ευχαριστήσουμε όσο μπορούμε.
0: Βέβαια.
1: Τους ανθρώπους.
0: Παιδικό θέατρο λοιπόν την Πέμπτη.
1: Παιδικό Πώς είπατε?
0: Παιδικό θέατρο, λέω την Πέμπτη.
1: Παιδικό θέατρο με το θεατρικό σχήμα Χορομορφές.
0: Mm-hmm.
1: Παρουσιάζει τη νέα του παιδική παράσταση Αλήθεια ή Ψέμα. Mm-hmm. Προσπαθούμε και από εκεί να βγάλουμε συμπεράσματα και να πάρουν μηνύματα.
0: Τις παιδικές παραστάσεις πρέπει να τις βλέπουν και οι μεγάλοι. Βεβαίως.
1: Σωστά. Μέσα από χιούμορ, συνεχίσει η μετοχή των παιδιών στο έργο.
0: Βέβαια.
1: Και η παράσταση αυτή αγγίζει με ευαισθησία θέματα όπως είναι η αλήθεια, το ψέμα, τη φιλία,
0: έτσι,
1: τη διαφορετικότητα, το φόβο, τη μοναξιά,
0: mm-hmm,
1: και την αξία της συνεργασίας που τόσο πολύ λείπει από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια ή ψέμα λοιπόν, που έγραψε και σκηνοθέτησε η πασίγνωστη ηθοποιός, σκηνοθέτης και παιδαγωγός, η Γιάννα Ικεφάλα.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία μαζί με τους αξιόλογους συνεργάτες της ηθοποιούς, όλοι οι επαγγελματίες βέβαια, θα χαρίσουν στα παιδιά μας μια εξαιρετική και πολύ χρήσιμη βραδιά.
0: Η οποία Γιάννα Ικεφάλα μετά είναι και την Παρασκευή που λήγουν τα Εκατερίνια.
1: Που λίγο τα Εκατερίνια θα έρθουν τώρα αμέσως μετά.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια όμως της θεατρικής παράστασης θα επιδοθούν και οι έπαινοι σε δύο δασκάλες και σε τέσσερις μαθητές και μαθήτριες του 48 Δημοτικού Σχολείου εδώ της περιοχής μας, που κατέκτησαν την πρώτη θέση πανελληνίως στο μαθητικό διαγωνισμό ρομποτικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Ολυμπιάδας Ρομποτικής,
0: ναι,
1: του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Ανάμεσα σε εκατοντάδες σχολεία.
0: Βεβαίως.
1: Και πήραν την πρώτη θέση. Πήραν το χρυσό βραβείο.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά τετάρτης τάξης, παρακαλώ, του 48ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, θα βραβεύσουμε και μία μαθήτρια της 5ης Δημοτικού, η οποία απέσπασε την πρώτη και τρίτη θέση του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού Acrobat Dance 2026.
0: Μάλιστα.
1: Ένα δύσκολο άθλημα. Πολύ δύσκολο άθλημα, αλλά πανέμορφο.
0: Μάλιστα.
1: Ερχόμαστε τώρα την τελευταία ημέρα των Εκατερινίων, που θέλουμε να αναδείξουμε και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε τα προβλήματα στις σχέσεις των δύο φύλων. Ένα θέμα που απασχολεί πολύ έντονα την κοινωνία μας, αλλά και το σύλλογό μας, γι' αυτό και υλοποιούμε αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα με ειδικούς επιστήμονες με μεγάλη επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε και τόση παραβατικότητα,
0: mm-hmm,
1: ανάμεσα στα ζευγάρια κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε το θέμα αυτό να ξετυλίγεται ολοζώντανο και επί σκηνής μέσα από ένα εξαιρετικό έργο της Λένας Διβάνη με τίτλο «Η ωραία θυμωμένη».
0: Mm-hmm. Το οποίο υλοποιεί η Γιάννα Ικεφάλα, το έχει συνοθετήσει.
1: Βέβαια, η οποία απενοχοποίησε πλήρως τη δίκαιη γυναικεία οργή.
0: Μάλιστα.
1: Το έργο αυτό θα μας το παρουσιάσει πολύ αξιόλογος θείασος Χορομορφές σε σκηνοθεσία της Γιάννας Ικεφάλα.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τώρα,
0: ναι, ναι, ήθελα να... την τελευταία βραδιά δηλαδή,
1: τελευταία βραδιά,
0: ναι, ναι,
1: αυτά, θα γίνει μια ολιγόλεπτη γνωριμία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας, το γνωστό ΚΕΘΗ.
0: Ναι.
1: Και θα διανεμηθούν και ενημερωτικά φυλάδια στους ανθρώπους που θα παρευρίσκονται.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος, θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι και αναμνηστικές πλακέτες σε όσες διετέλεσαν διευθυντές ή διευθύντριες όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της συνοικίας μας.
0: Μάλιστα.
1: Τιμώντας παράλληλα στο πρόσωπό τους και όλους και όλες τους συναδέλφους ή συναδέλφισές τους που συνυπηρέτησαν μαζί τους από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα, για την πολύτιμη προσφορά τους στην τοπική κοινωνία και στα παιδιά μας. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Κύριε Μαυροϊδή, Σας ευχόμαστε και αυτή τη φορά τα Κατερίνια να συνεχίσουν την πορεία που έχουν διαγράψει μέσα στον χρόνο, έχουν γίνει πλέον θεσμός και να καταγραφούν στην ιστορία για άλλη μια φορά ως λαμπρές εκδηλώσεις στην πόλη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Μας, εκ μέρους των κατοίκων της συνοικίας μας, για τη στήριξή σας από όποια θέση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Μαυροϊδή.
1: Έχετε περάσει.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Και καταλαβαίνετε τι εννοώ και να για την προσωπική σας στήριξη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για τις ευχές.
0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μινάς Μαυροϊδής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Συγκίας Αγίας Εκατερίνης. Μιλήσαμε για τα Εκατερίνια 2026 που ξεκινούν την Κυριακή, αλλά και για την εικόνα σήμερα της Συγκίας Αγίας Εκατερίνης. Μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ποινική δίωξη σε 22 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, ανάμεσά τους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στα μέλη του κόμματος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την κοινή πορεία. Διαμαρτυρία για τις απλήρωτες εφημερίες γιατρών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στα ξημερώματα για φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στο Μπαλί Ρεθύμνου. Εν τω μεταξύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην Κρήτη. Αντίο σήμερα στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού. Η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού θα τελεστεί στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Βάουτσερ ανεξαρτήτως εισοδήματος σε πολύτεκνες οικογένειες για παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση. Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Έκανε λόγο για εκλογική πειρατεία από την Κίνα. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τον Άρη. ΠΑΟΚ Άρη σε την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην έκτη αγωνιστική θα είναι οι πρώτες συναντήσεις τους για φέτος στη Super League 1. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ζέστη και ισχυρή άνεμη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτρο σοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-40-01 και 6984-61-81-75. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

Μεγάλο πανηγύρι, βέβαια, ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας, γίνεται στη Βόνη του Δήμου Μινώα Παιδιάδα, σήμερα της Αγίας Μαρίνας. Μάλιστα, είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που πήρε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής. Επειδή από την Επισκοπή περνάνε πάρα πολλοί προσκυνητές, αυτοί που έχουν τάμα στην Αγία Μαρίνα και πηγαίνουν με τα πόδια στη Μονή, σε κάποια σημεία της Επισκοπής είχε βάλει ο Σύλλογος νερά που μπορούν να παίρνουν μαζί τους οι περιπατητές για να ανακουφίζονται από την διαδρομή που κάνουν, η οποία βέβαια κάθε καλοκαίρι γίνεται μέσα στη ζέστη. Είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, τον κύριο Γρηγόρη Καλογερίδη, αλλά επίσης τον καλούμε και δεν απαντάει. Έχουμε προσπαθήσει δύο φορές. Υποθέτω ότι μέσα στη φούρια του πανηγυριού δεν θα, ίσως να μην μπορέσει να μιλήσει, παρόλο που μας είπε ο ίδιος την ώρα που θα ήθελα να τον πάρουμε τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα από την ιστοσελίδα originalcrete.gr να σας διαβάσω τι αναφέρει σχετικά με την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Λέει λοιπόν ότι η θαυματουργή γυναικεία Μονή της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται 500 μόλις μέτρα από το χωριό Βόνη, ανάμεσα σε μια μεγάλη πεδιάδα με πολλά αμπέλια. Τη Μονή επισκέπτεται κάθε χρόνο πλήθος κόσμου και ιδιαίτερα τις ημέρες που διεξάγεται τριήμερο πανηγύρι για τη χάρη της, που γιορτάζει στις 17 Ιουλίου. Δεν είναι λίγοι και εκείνοι που προσέρχονται στο μοναστήρι πεζοί, φέροντας σε πέρας το τάμα που έκαναν στην Αγία Μαρίνα. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μάλιστα, στο χώρο υπάρχει δωμάτιο με τα προσωπικά είδη όσων βίωσαν ένα θαύμα με τη βοήθεια της Αγίας Μαρίνας. Η Αγία Μαρίνα θεωρείται προστάτητα των άρρωστων παιδιών. Το σημείο που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι ήταν στην κατοχή του Τούρκου Χοστρέφ Πασά και υπήρχε εκεί ένα μικρό εκκλησάκι από το οποίο ανάβλιζε αγίασμα. Ο Ιωάννης Καπαρουνάκης λέγεται ότι όταν ήπια από το νερό αυτό συνήλθε από την ασθένεια που έπασχε και θέλησε να χτίσει το μοναστήρι για να ευχαριστήσει την Αγία. Ο Χοστρέφ Πασάς δεν δεχόταν την ανέγερση του μοναστηριού και τότε η Αγία Μαρίνα τον τιμώρησε και αρρώστησαν τα τρία του παιδιά, λέει η παράδοση. Ο Τούρκος, όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, παραχώρησε το χώρο στον Καπαρουνάκη για να υλοποιήσει την επιθυμία του. Τελικά, το 1895, ο Ιωάννης Καπαρουνάκης ίδρυσε τη Μονή.

Βλέπω εδώ και ένα δημοσίευμα από την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου που αναφέρει ότι τη Δευτέρα 16 Ιουλίου έγινε και αρχιερατική λειτουργία βεβαίως χώρος ατούντος του Ιμενάρχη κυρίου Ανδρέα, του Σεβασμιωτάτου, δηλαδή Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Κόσμος πάρα πολύ στην Βόνη κάθε χρόνο, πλήθη πάρα πολλά από όλη την Ελλάδα. Βλέπω εδώ και στο YouTube σκηνές από την κοσμοπλημμύρα πραγματικά του δρόμου που οδηγεί προς την Αγία Μαρίνα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Έρχονται, όπως σας είπα, από όλη την Ελλάδα για να γιορτάσουν την θαυματουργό Αγία. Η κορύφωση της προσέλευσης γίνεται συνήθως την παραμονή. Δηλαδή χθες το βράδυ θα είχε τον πιο πολύ κόσμο σίγουρα η Αγία Μαρίνα, όχι πως θα είναι λίγος ο σημερινός, αλλά σίγουρα οι πιο πολλοί πηγαίνουν την παραμονή όπου παρατηρείται αυτή η πραγματική κοσμοπλημμύρα.

Για να δούμε τα νεότερα που αναφέρει το Earth News, η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τίτλο «Η πιο πρόσφατη δημοσίευση σε αναβρασμό ο ΣΥΡΙΖΑ, νέες ανεξαρτοποιήσεις, παρετήσεις και μάχη Δούρου Πολάκη». Και λέει τη σχετική δημοσίευση: «Συνεχίζονται οι ανεξαρτοποιήσεις των ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που μένεται το μέτωπο μεταξύ Ρένας Δούρου και Παύλου Πολάκη εν ώψη της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το Σάββατο». Αύριο δηλαδή. Στην ψηφοφορία αναμένεται πάντως να συμμετάσχει μονοψήφιος αριθμός βουλευτών την ώρα που την παρέτησή τους γνωστοποίησαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε, όπως σας είπαμε και εμείς στην αρχή της εκπομπής, με λακωνική δήλωσή του ο Γιάννης Ραγκούσης. Ένα ευχαριστώ είπε στους συνεργάτες που συνεργάστηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά λίγο αργότερα, όπως επίσης σας είπαμε, παραιτήθηκε ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ο οποίος είναι βουλευτής Έτωλο Ακαρνανίας. Μέσα σε αυτό το τοπίο, λέει η δημοσίευση, συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, αύριο. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με τον Παύλο Πολάκη και την Ρένα Δούρου να έχουν ήδη ανακοινώσει τις υποψηφιότητές τους.

0: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, τον κύριο Γρηγόρη Καλογερίδη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλογερίδη, καλή σας μέρα, χρόνια σας πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλω να μας περιγράψετε, να μας κάνετε λίγο, σας παρακαλώ, το ρεπόρτερ, να μας πείτε αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει στη Βόνη. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα είναι δεκάδες, να πούμε χιλιάδες.
1: Είναι αρκετός περισσότερος κόσμος από κάθε άλλη χρονιά.
0: Α, μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Ναι. Πιστεύω ότι έχει σπάσει ρεκόρ. Το παλιρί έχει ξεκινήσει τώρα και από τη Δευτέρα η ημερομηνία ήταν 11 του μήνα, 12 του μήνα.
0: Ναι.
1: Από 12 του μήνα και μετά το πανηγύρι έχει ξεκινήσει, οι προσφυγητές έρχονται καθημερινά αρκετοί. Κορυφώθηκε χθες παραμονή το βράδυ, αρκετός κόσμος, είναι το αδιαφόρητο, δεν μπορούσε να, ούτε να κινηθείς. Έπρεπε να, για να πας από το Ιβόνι μέχρι το μοναστήρι, είχε γύρω στα 45 με μία ώρα για να μπορείς να πιστεύεις και να ανάψεις το κινηθείς.
0: Και τι απόσταση μιλάμε, είναι 300 μέτρα, πόσο απόσταση είναι?
1: Είναι 430 μέτρα.
0: 430 μέτρα, μάλιστα. Πραγματικά κοσμοπλημμύρα. Τι είναι αυτό, να το συζητήσουμε λίγο, κύριε Καλογερή, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει τον κόσμο να έχετε με τόση, να κάνει τόσο αθρώα προσέλευση προς την Αγία Μαρίνα?
1: Πιστεύω ότι είναι η χάρη της Αγίας Μαρίνας, είναι... Πιστεύουν οι άνθρωποι, γενικά, για την Αγία, για το μοναστήρι εδώ.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει κάποια θαύματα,
0: ναι,
1: στο παρελθόν, και όλα αυτά συγχωρούν στο να πιστεύουν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι στην Αγία Μαρίνα. Βλέπουμε ότι αρκετός νέος κόσμος, πραγματικά νέος κόσμος, και έρχεται και από Ηράκλειο, από τις γύρω περιοχές. Ακόμα, να φανταστείτε, μας είπαν ότι ήρθαν από Βιάνο με τα πόδια για να ανάψουν το κερί τους.
0: Εκπληκτικό. Εκπληκτικό, πραγματικά. Έχω ακούσει ότι έρχεται κόσμος και από την άλλη Ελλάδα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια στη χώρα, έτσι.
1: Ναι, έρχεται κόσμος αρκετός από την άλλη Ελλάδα. Μάλιστα, ζητούν και εδώ στην περιοχή αν υπάρχουν σπίτια για να μείνουν. Δηλαδή, σχεδιάζουν σαν εκδρομή.
0: Ναι.
1: Έτσι θέλουν να είναι εδώ γενικά τη εβδομάδα της, που είναι η χάρη της, θα βρίσκονται εδώ για να, μέχρι και κάποιοι προσφέρονται να βοηθήσουν και στο μοναστήρι μέσα θάνατο θελοντές για τη διευθερουργή.
0: Ναι. Κύριε Καλογερίδη, εσείς ως πολιτιστικός σύλλογος καταρτίζετε κάθε φορά κάποιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σχετικά με την Αγία Μαρίνα, πώς συμβάλλετε στη γιορτή?
1: Εμείς βοηθάμε μόνο στο θέμα έτσι εθελοντικά και εμείς δεν κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Δεν κάνετε κάποιες εκδηλώσεις.
1: Όλοι έχουμε επισκέπτες στα σπίτια μας.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Για να έρθουν να ανάψουν ένα κερί, μετά θα περάσουν από το συγγενή, το κουμπάρο, το σύντεχνο, από τα σπίτια και δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Βοηθάμε
1: μόνο εθελοντικά όπου χρειαστεί.
0: Όπου χρειαστεί. Μάλιστα. Σε αυτές τις εκδηλώσεις έχουν σημειωθεί κάποια αξιοσημείωτα γεγονότα που θα θυμάστε εσείς και θα μπορούσατε να μας τα αναφέρετε?
1: Πριν 3 χρόνια, ήταν η περίοδος του κορονοϊού, είχε έρθει ένα κοριτσάκι από Ρόδο.
0: Ναι.
1: Το κοριτσάκι είχε, λέει, αρκετά συνειδητικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και είχε δει στο όνειρό του ότι είδε κάτι στη Βόνη. Έδειχνε στην μητέρα, λέει, στο χάρτη,
0: ναι,
1: Βόνη.

0: Κάποια εστοσία δεν το έζησε.
1: Μάλιστα. Και έτσι, άρα είναι πριν 3 χρόνια, ίσως είναι το πιο πρόσφατο θαύμα στην Αγία Μαρίνα αυτό που περιγράφετε. Μάλιστα. Ένα κορίτσι από τη Ρόδο.
0: Και μάλιστα τα οικογένεια έρχεται κάθε χρόνο τώρα.
1: Βέβαια. Τώρα σίγουρα κάθε χρόνο θα έρχονται στη Βόνη. Θέλω να μου πείτε τώρα όσον αφορά το κοσμικό του πράγματος, εκεί υπάρχει και ένα πανηγύρι, δηλαδή ωφελούνται και οι επιχειρήσεις και η παραγωγή της περιοχής από αυτό το πανηγύρι, για να δούμε και το κοσμικό του πράγματος πέρα από το θρησκευτικό.
0: Ναι, ωφελούνται. Υπάρχουν κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αυτά όσα και να είναι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Που δεν θέλω να λέω, αλλά είναι έτσι που σκέφτομαι και έτσι που υπολογίζουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Είναι γύρω στις 150.000 κόσμο.
1: 150.000 κόσμος.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικός αριθμός.
0: Τις 5 μέρες τώρα που κρατάει το παγίδι, που έχει ανοίξει το παγίδι και κρατάει 5 μέρες. Υπάρχουν τοπικές επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπάρχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γενικά και με εμπόριο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί από τη Βόνη μέχρι την Αγία Μαρίνα, όπως γνωρίζετε, υπάρχει και η Οπωροπανήγυρη.
1: Ναι, σωστά.
0: Που έρχονται, όπως είπαμε, οι προσκυνητές από την άλλη Ελλάδα, έρχονται και αρκετοί από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε και ενάφλιο έχουμε, που είναι έμποροι και έρχονται εδώ για να ανοίξουν και αυτοί να παρακαλυφθούν την Οπωροπανήγυρη.
1: Ακριβώς. Τώρα βέβαια το πανηγύρι δεν χρειάζεται διαφήμιση, γιατί έχει διαφημιστεί από στόμα σε στόμα, έτσι, και από τις περιπτώσεις αυτές που βρίσκονται στο πεδίο του θαύματος, όπως αυτή που περιγράψατε προηγουμένως. Αλλά αν κάποιος ήθελε να επισκεφθεί τη Βόνη, τι θα του λέγατε για το πανηγύρι?
0: Εγώ θα πρότεινα να έχει υπομονή, γιατί σας είπα, ο κόσμος είναι αρκετός, υπάρχει καθυστέρηση για να πάει μέχρι το μοναστήρι, να έχει υπομονή, ούτως ή άλλως αφού έρχεται που έρχεται να ανάψει το κερί του, πρέπει να είναι ήρεμος, γαλήνιος και να εκπληρώσει το τάμα του.
1: Nice.
0: Και δεύτερον, ότι στη διαδρομή, σας είπα προηγουμένως ότι έρχεται πολλοί νέους κόσμος, αλλά ειδικά και προσκυνητές, βλέπουμε ότι στη διαδρομή από Ηράκλειο έως Βόνη και από τα γύρω χωριά, υπάρχουν και νυχτερινές ώρες έως οι πρωινές ώρες που έρχονται προσκυνητές με τα πόδια λόγω της ζέστης της μέρας, προγραμματίζουν και έρχονται βράδυ. Εγώ προτείνω στους οδηγούς που έρχονται να προσέχουν ιδιαίτερα να πηγαίνουν με χαμηλές ταχύτητες, γιατί στον δρόμο θα συναντήσουν αρκετούς, όχι δεκάδες, εκατοντάδες προσκυνητές.
1: Μάλιστα, οπότε σιγά σιγά να πηγαίνουν σιγά.
0: Έτσι, να προσέχουν και να πηγαίνουν πολύ σιγά.
1: Τώρα, αν κάποιος, παλιά θυμάμαι υπήρχε ένα θέμα εκεί με τη στάθμευση, τώρα το έχει τελειώσει αυτό, πώς...
0: Σαν Δήμος υπάρχει, από το Δήμο, την πλευρά του, πλευρά του Δήμου υπάρχει 2 πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και κάποια χωράφια που έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο για αυτή τη μέρα για να μπορούν να εξυπηρετήσουν, για να γίνουν και αυτά πάρκινγκ.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχουν και κάποιοι ιδιώτες που έχουν εκμεταλλεύονται αυτό το
1: ίδιο
0: και έχουν δημιουργήσει στις περιοχές τους μέσα, έχουν και ιδιωτικά πάρκινγκ.
1: Ιδιωτικά πάρκινγκ που επιπληρωμή δηλαδή παρκάρεις.
0: Επιπληρωμής, ασφαλικό ποσό. Και μάλιστα αυτό είναι για όλα αυτά χρειάζονται, γιατί αν δεν υπήρχαν και τα πάρκινγκ αυτά θα υπήρχε το.
1: Βέβαια, σίγουρα μέχρι το Ηράκλειο θα φτάνουν τα αυτοκίνητα. Αφού λέτε 150.000 κόσμο, μέχρι το Ηράκλειο θα φτάνουν τα αυτοκίνητα.
0: Από ενημέρωση που είχαμε από τη μεριά του Καστανίου, τα αυτοκίνητα σταματούσαν στο διπλάνο χωριό στους ζωφόρους.
1: Στους ζωφόρους,
0: ε. Από 4 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλογερίδη, να σας ευχαριστήσουμε για τα όσα μας είπατε, τα ενημερωτικά. Σας εύχομαι η χάρη της Αγίας Μαρίνας να προστατεύει και εσάς, την οικογένειά σας και όλο το χωριό, βέβαια, και όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Καλογερίδης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης. Μιλήσαμε για το σημερινό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Ελλάδας. Και ακούσατε, κόσμος ρεκόρ, υπολογίζει γύρω στις 150.000 κόσμος. ότι έχει προσέλθει στην Βόνη. Εκπληκτικό και μάλιστα. Και

νέοι άνθρωποι μέσα σε αυτό το πλήθος. Μας είπε και την περίπτωση του θαύματος πριν από 3 χρόνια, ένα μικρό κορίτσι από τη Ρόδο που είδε στον ύπνο του μία βόνη και την έδειχνε στο χάρτη, τη βρήκε στο χάρτη, την έδειξε στους γονείς του και ήρθαν στη βόνη, άναψαν λαμπάδα και έγινε το θαύμα. Αυτές οι παραδόσεις συντηρούν και τη θρησκευτική πίστη. Γενικά, πίστη χρειάζεται. Αυτό θα πω, και η πίστη πράγματι υπάρχει μια κλασική ρήση που λέει ότι κινεί βουνά. Ναι, το πιστεύω, η πίστη είναι ισχυρή αξία να τη διατηρείς στη ζωή σου. Οποιαδήποτε πίστη, όχι μόνο η θρησκευτική, έτσι, φτάνει να πιστεύεις σε κάτι, σε ένα ιδανικό, σε μια αξία, σε ένα ιδεώδες. Αν πιστεύεις, σίγουρα είσαι πιο δυνατός από εκείνον που δεν πιστεύει. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε όμως. Θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη, να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Θα μας προστατεύει η Αγία Μαρίνα, μια μεγάλη γιορτή σήμερα. Και να έχουμε και μια όμορφη μέρα και ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ατμόσφαιρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
2: Όλη μου η ζωή.
1: Και τώρα για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
3: Εγώ στα νιάτα μου.
1: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Η αγάπη Πεχινάκη είναι και θα είναι στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μαζί λοιπόν και σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, για να δούμε ειδήσεις, να δούμε νέα, να δούμε επικαιρότητα, να σας δώσουμε έτσι όλες εκείνες τις πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητα, έτσι, ούτως ώστε να βελτιώσετε έτσι πτυχές της ζωής σας και να βελτιώσετε τυχόν θεματάκια που μπορεί να προκύψουν. Να σας πω λοιπόν πως και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα, οπότε μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, τελευταία ημέρα για αυτήν εδώ την εκπομπή, έτσι κλείνουμε παρέα άλλη μία εβδομάδα. Θα τα πούμε βεβαίως από τις 3 του Αυγούστου και έπειτα ξανά. Σήμερα θα κάνουμε την εκπομπούλα μας και θα σας αποχαιρετήσουμε για μερικές ημέρες, για να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, έτσι να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές και να επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας. Ιουλίου 17, 2026, μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία, έτσι γιορτάζουμε την μεγαλομάρτυρα Μαρίνη, η οποία είναι προστάτηδα των ανθρώπων από τις εξανθηματικές νόσους της Αγίας Μαρίνας λοιπόν σήμερα, οπότε να στείλω πολλές ευχές στις Μαρίνες αλλά και στους Μαρίνους που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Μεγαλομάρτης λοιπόν της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Αγία Μαρίνα, η μνήμη της οποίας τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου. Στον καθολικό κόσμο είναι γνωστή ως Παρθενομάρτης Μαργαρίτα και η μνήμη της τιμάται στις 20 Ιουλίου. Η Μαρίνα έζησε τον 3ο μετά Χριστό αιώνα, καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, σημερινό Γιαλβάτς Τουρκίας, και ήταν κόρη του ειδωλολάτρη ιερέα Ιδεσία. Σε ηλικία 15 ετών απέρριψε πρόταση γάμου του επάρχου Ολυμβρίου. Εκείνος, για να την εκδικηθεί, αποκάλυψε τη χριστιανική της πίστη, με αποτέλεσμα η Μαρίνα να συλληφθεί, να υποστεί βασανιστήρια και τελικά να αποκεφαλιστεί. Η μεγαλομάρτης Μαρίνα είναι προστάτηδα Αγία της Λέρου. Στην δυτική χριστιανοσύνη, η Αγία Μαρίνα, Αγία Μαργαρίτα, είναι προστάτηδα των εγγύων, του τοκετού, των πασχών, των αποασθένειες του ύπατος, των νοσοκόμων και του κολεγίου Queen's του Πανεπιστημίου του Cambridge. Ο λαός θεωρεί την Αγία Μαρίνα προστάτηδα των καχεκτικών και φυλάσθενων παιδιών. Παλαιότερα στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά τους κατά την εορτή της στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο λόφο των νυμφών. Τους φορούσαν καινούργια ρούχα και άφηναν τα παλαιά στον περίβολο του ναού με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τους τις αρρώστιες από τις οποίες κατατρίχονταν. Η γιορτή της Αγίας Μαρίνας σχετίζεται από τους αγρότες και με κάποια μετεωρολογικά φαινόμενα. Σχετικές είναι και οι παροιμίες που λένε της Αγία Μαρίνας ρόγα, η σίκα, και τα λιώς στα φύλλη, και της Αγίας Παρασκευής γεμάτο το κοφίνι, ή το άι λιάς κόβει στα φύλλα και η Αγία Μαρίνα σίκα.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενός συνασπισμού μη κερδοσκοπικού, κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου, για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονίες, εγκλήματα πολέμου και άλλα. Στις 17 Ιουλίου 1998 υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία συναισθήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επιλαμβάνονταν τα λεγόμενα AD Hoc, δικαστήρια εκ των υστέρων συνιστόμενα για να δικάσουν μία υπόθεση, όπως της Νιρεμβέργης και του Τόκιο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Από το 2002 τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Ρώμης, και αυτήν την περίοδο είναι 106 από τα 192 που συγκροτούν τον ΟΗΕ. Χώρες με μεγάλη επιρροή στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δυσχεραίνοντας την απονομή της διεθνούς δικαιοσύνης και αποτελώντας τροχοπέδι στην επιβολή της. Προχωράμε λιγάκι παρακάτω, περνάμε στη στήλη του Σαν σήμερα για να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1912, όπου σαν σήμερα οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. 1936 και σαν σήμερα, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945 και σαν σήμερα αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Γουίστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασημαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ιτημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973 και σαν σήμερα καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες, Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου, Ελευσίνα 46,4, Αγχίαλος 46,2, Τανάγρα 46, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμούς Κελσίου. 2015 και σαν σήμερα, σε ένα σχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται ο Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. 1939 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Μίλβα, έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2021. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1959 έφυγε από την ζωή η Billie Holiday, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, και μιλώ βεβαίως για την σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. Thank you.

Να δούμε όμως και τον καιρό, ο οποίος από ό,τι βλέπω θα είναι γενικά έθριο. Συνεχίζονται, λέει, τα 35, βοριάδες έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, κυρίως ορεινά βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Φυτική Στερεά και την Φυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο, βόρειο-βυτική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Αθεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Και πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως μαζί μας στην παρέα μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store, για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515, 2811-814515. Και κάπου εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για σήμερα, φεύγουμε αλλά επιστρέφουμε και πάλι σε μερικά λεπτάκια.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν Γιάννης Δραγκούσης, Μιλτιάδης Ζαμπάρας, Όλγα Γεροβασίλη και Διονύσης Καλαματιανός. Και βαθαίνει έτσι η κρίση στο κόμμα. Ρεκόρ προσέλευση πιστών για να προσκυνήσουν και να εκπληρώσουν το τάμα του στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Υπολογίζονται σε πάνω από 150.000 από όλη την Ελλάδα. Συνεχή είναι τα δρομόλογια των λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αντίο σήμερα στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού, η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού θα τελεστεί στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ποινική δίωξη σε 22 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Διαμαρτυρία για τις απλήρωτες εφημερίες γιατρών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στα ξημερώματα για φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στον Παλί Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην Κρήτη. Τραγωδία σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο, καθώς ένας 37χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του. Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Βάουτσερ, ανεξαρτήτως εισοδήματος σε πολύτεκνες οικογένειες για παιδικούς και ευρεφικούς σταθμούς, προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν για έκτη συνεχή νύχτα το Ιράν, με την Τεχεράνη να τις κατηγορεί ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν στη στρατιωτική βάση του Αλ-Τάνφ στην νοτιοανατολική Συρία. Στα αθλητικά, ΠΑΟ ΚΑΡΙ την τέταρτη αγωνιστική και ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό την έκτη αγωνιστική έβγαλε η φετινή κλήρωση στη Super League 1. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστη και ισχυρή άνεμη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Ιουλία Καλιμάνη live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες. Όλοι εσύ.
2: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα περάσουμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Ξεκινώ αρχικά με τίτλους και στην συνέχεια μπαίνω σε κάποια από τα άρθρα του Πολίτικα έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολίτικα.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και άγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε και ζωντανά μέσω του Πολίτικα. Ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο, έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Τραγωδία με 37χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Φαλάσαρνα τραυμάτισε μετά από καυγά 65χρονο με ψαλίδι κουράς αρνιών. Ηράκλειο, πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Παραιτήθηκαν Γιάννης Ραγκούσης, Μιλτιάδη Ζαμπάρας και Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μαρφίν, σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονική εμπριστική επίθεση. Φωτιά στον Ασπρόπυργο, μήνυμα από το 112. Γενικό νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. 6 μήνες απλήρωτες οι εφημερίες γιατρών. Επιστολή στον Υπουργό για το θέμα. Φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ολοκληρωτική απώλεια σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Αποζημίωση ζητούν οι παραγωγοί. Στις Φλόγες, κατάστημα στον Παλή Ρεθύμνου. Εργάτες δεμένοι με σχοινιά ασφαλείας πάνω στο πρανές του ΒΟΑΚ, αλλά το έργο πάει πολύ πίσω γεμίζοντας αργανάκτηση τους κριτικούς.

Απρόβλεπτες συνέπειες είχε η αγοραπολισία ναρκωτικών στο Ρέθυμνο, καθώς συνελήφθησαν 51χρονος δικυκλιστής και 25χρονος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη του πρώτου. Συγκεκριμένα, ο 51χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, προμηθεύτηκε ναρκωτικά από τον 25χρονο, ωστόσο αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς, με τον 51χρονο τελικά να πληρώνει την προσπάθειά του να ξεφύγει, πέφτοντας στο περιπολικό, ενώ τραυματίστηκε από την πρόσκρουση. Και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αλλάζουμε θέμα. Στο κέντρο υγείας αρχικά και στην συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου μετέβη ένας 65χρονος Κισαμίτης μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στα Φαλάσσερνα με έναν ακόμη Κισαμίτη 55 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν ενώ βρίσκονταν στον κάμπο στα Φαλάσσερνα με αφορμή κάποια ζώα που είχαν εισέλθει σε αγροτική καλλιέργεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το απόγευμα της Τετάρτης, ο 65χρονος πήγε στο χωράφι του και εκπληκτός είδε μέσα στην καλλιέργειά του να βόσκουν πρόβατα, ενώ εκεί κοντά ήταν και ο βοσκός. Ακολούθησε λεκτικός καυγάς και κάποια στιγμή ο 55χρονος τραυμάτισε τον 65χρονο με ένα ψαλίδι κουράς προβάτων. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στην συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του άλλου άνδρα. Την προανάκριση για το περιστατικό και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Σοκ για την τοπική κοινωνία χωριού του Αγίου Νικολάου. Ένας 37χρονος άνδρας από την Αλβανία εντοπίστηκε απαγχωνισμένος εχθές Πέμπτη, βυθίζοντας το πένθος οικογένεια και συγχωριανούς. Διαμαρτυρία για τις απλήρωτες εφημερίες γιατρών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου αναφέρονται στις απλήρωτες από τον Ιανουάριο πρόσθετες εφημερίες παθολόγων, αναισθησιολόγων, εντατικολόγων και πνευμονολόγων. Στην επιστολή αναφέρεται: «Κύριε Υπουργέ, τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία και την ανησυχία τους για την ασυνεχιζόμενη μη καταβολή των αποζημιώσεων που αφορούν τις επιπλέον εφημερίες των παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων. Οι επιπλέον εφημερίες αυτών των ειδικοτήτων από την πανδημία και μετά αποζημιώνονται μέσω ειδικής χρηματοδότησης και με διαφορετικό τρόπο από τις τακτικές εφημερίες. Ωστόσο, οι αποζημιώσεις αυτές παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο του 2026 έως και σήμερα. Εδώ και 6 μήνες οι συνάδελφοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων αμείβονται μόνο για τις 4 πρώτες εφημερίες κάθε μήνα, ενώ οι υπόλοιπες, τις οποίες έχουν κανονικά πραγματοποιήσει, παραμένουν ανεξόφλητες. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος ύψους 300 έως 400 ευρώ μηνιαίως για κάθε γιατρό, γεγονός που αποτελεί κατάφορη αδικία απέναντι σε επιστήμονες που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία των νοσοκομείων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παρά τη σημαντική καθυστέρηση, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση ή διαβεβαίωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των δεδουλευμένων αποζημιώσεων, γεγονός που εντείνει την αγανάκτηση και την ανασφάλεια των εργαζομένων. Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να καταβληθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι οφειλόμενες αποζημιώσεις για το σύνολο των επιπλέον εφημεριών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επανεληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Η πολιτεία οφείλει να σέβεται και να αμείβει έγκαιρα την εργασία των νοσοκομειακών γιατρών, ιδιαίτερα εκείνων που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες του ΕΣΥ και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων.

Φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ολοκληρωτική απώλεια σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Αποζημίωση ζητούν οι παραγωγοί. Αποζημίωση στο 100% για τη ζημιά στην παραγωγή ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η φωτιά που ξέσπασε προχθές στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων προκάλεσε σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες τρέματα καμένης γης και ολοκληρωτικές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, φέρνοντας σε απόγνωση τους βιοπαλλεστές παραγωγούς και κτηνοτρόφους που είδαν τις περιουσίες, τα ζώα και τα πνημιοστάσια τους να γίνονται παρανάλωμα του πυρός, ειδικά σε μια περίοδο που τα ζώα κυοφορούν και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους σε άλλο μέρος, με συνέπεια να χρειάζονται περισσότερες ζωοτροφές, με το κόστος, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, να εκτινάσεται σε απλησίαστα οικονομικά μεγέθη για τους κτηνοτρόφους, την ίδια στιγμή που εκτός από τα χρέη και τα δάνεια, εδώ και χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι από χίλια μύρη άλλα προβλήματα, όπως το κόστος παραγωγής, οι πετσοκομμένες επιδοτήσεις και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής και εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο και της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθεί τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια και οδηγεί τους βιοπαλλεστές αγροτοκτηνοτρόφους στο ξεκλήρισμα. Η ΕΟΑΣΥ, που από θέση αρχής βρίσκεται πάντα στο πλευρό των βιοπαλλεστών της Υπαίθρου, απαιτεί από τους αρμόδιους φορείς να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι άλλοι καλλιεργητές που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται στο 100% της ζημιάς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αλλάξει ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ, να αποζημιωνόμαστε ώστε να μπορούμε να παραμένουμε στην παραγωγή μας, διατηρώντας το αντίστοιχο αναγκαίο εισόδημα, όπως και να στελεχωθεί η υπηρεσία με επιστημονικό και άλλο δυναμικό που να καλύπτει τις ανάγκες μας.

Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης. Στη λακωνική δήλωση αποχώρησής του ευχαρίστησε τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορεύτηκε από το 2019 έως και σήμερα. Στην συνέχεια της ανεξαρτητοποίησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε και ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Ο κύριος Ζαμπάρας γνωστοποίησε την απόφασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με επιστολή. Την ανεξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως ανακοίνωσε και η αντιπρόεδρος του κόμματος, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Μετά την απαραίτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, το ίδιο πρωινό ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 13 βουλευτές, εντείνοντας την εικόνα διάλυσης στο κόμμα. Το κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να μην έχει τέλος, με την κοινοβουλευτική ομάδα να καταγράφει χθες άλλες 3 νέες ανεξαρτοποιήσεις, βαθαίνοντας την κρίση στην Κουμουνδούρου. Την έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα επέλεξαν χθες Πέμπτη οι Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Ενδεικτικό της νέας βαθιάς κρίσης που βιώνει η Κουμουνδούρου είναι πως την τελευταία εβδομάδα η δύναμη της κοινοβουλευτικής της ομάδας μειώθηκε κατά 13 βουλευτές. Εκτός από τις 3 χθεσινές ανεξαρτοποιήσεις, πρόκειται για τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Γαβρίλο, Γιώργο Ψυχογιό, Αλέξανδρο Μικόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Την ίδια ώρα την παρέτησή τους από το βουλευτικό τους αξίωμα ανακοίνωσαν τις περασμένες ημέρες η Σιμεών και Δίκογλου, Γιώργος Καραμέρος και Κατερίνα Νοτοπούλου. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
8: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
9: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
8: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
10: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
8: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.
11: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

0: Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μεταξάκης, ο Κώστας ο Μεταξάκης, ένας αγαπημένος φίλος με τον οποίο θα μιλήσουμε για μια εξαιρετική παράσταση. Μαζί του όμως είναι και ο Μάνος ο Κουνουγάκης, ο άνθρωπος που από ό,τι φαίνεται εμπνεύστηκε την συγκεκριμένη παράσταση. Μιλάω για το έργο Θεές λοιπόν του Μάνου Κουνουγάκη, το οποίο αν θυμάστε παρουσιάστηκε και στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Όφη. Η συγκεκριμένη λοιπόν παράσταση, το συγκεκριμένο έργο επιστρέφει στις 23 και 24 του Ιούλη. Θα μας τα πούν καλύτερα σε πολύ λίγο από τώρα οι συντελεστές, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Να τους καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες λοιπόν Κώστα. Καλώς μου ήλθες Μάνο.
1: Καλημέρα αγαπημένη φίλη, αγάπη, τι κάνεις? Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε.
0: Είμαι πολύ καλά και εγώ χαίρομαι Κώστα που βρισκόμαστε ξανά, γιατί είσαι ένας άνθρωπος της τέχνης, ένας άνθρωπος του θεάτρου, ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει εδώ σε τοπικό επίπεδο ποιοτικό θέατρο, κάτι που νομίζω πως όλοι το έχουμε ανάγκη.
1: Να σε καλά.
0: Είναι σωστά αυτά που είπα? Μιλάμε λοιπόν για την παράσταση με τον τίτλο Θεές του Μάνου του Κουνουγάκη, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Όφη, σωστά?
1: Σωστά, όλα ξεκίνησαν από μια επαφή που είχαμε με μια εθελοντική ομάδα του The Beamers, λέγεται η εθελοντική ομάδα, με την Εύα Νερούτσου, την Αθηνά και άλλα κορίτσια και τον Γιώργο τον Χναράκη, οι οποίοι όλοι μαζί μέσα από μια ζήμωση που βρεθήκαμε και μιλήσαμε σε σχέση με το γεγονός ότι είναι τα 100 χρόνια της ομάδας, κάναμε μια πρόταση στην ΠΑΕΟΦΗ για το έργο του Μάνου του Κουνουγάκη, που την χάνει να αναφέρεται σε ονόματα από τον Χριστό του Όφη μέσα στο έργο, εμπνευσμένος από την παιδική του ηλικία και την αγάπη του για την ομάδα. Καταθέσαμε την πρόταση.
0: Ομιλήτης δηλαδή ο Μάνος, ομιλήτης.
1: Δεν τον άφησα να πει ούτε καλημέρα. Του δίνω τον χρόνο να πει και την καλημέρα του.
0: Καλημέρα. Καλημέρα Μάνο.
2: Είμαι θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος ζω στην Αθήνα και τα έργα μου κυρίως στην Αθήνα παρουσιάζονται. Ήθελα να γράψω ένα έργο βασισμένο στο τι τελικά είναι ο παντισμός και πώς θα μπορούσε ο παντισμός, που είναι ένα πολύ δυνατό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας, να συνδεθεί με το θέατρο. Οπότε ήθελα να μιλήσω και για θέματα που έχουν να κάνουν με έμφυλες ταυτότητες και με τη θέση της γυναίκας και στην κοινωνία αλλά και στο γήπεδο και σε ένα παντικό κίνημα. Οπότε σκέφτηκα ότι θα έγραφα ένα έργο το οποίο θα είχε ως βάση ένα γυναικείο σύνδεσμο παντών του Όφη. Είναι ομάδα που αγαπάω, η ομάδα που ξέρω καλά. Οπότε θα έπρεπε και αυτό το έργο στην ουσία να τιμήσει και εκείνη την ομάδα και την παιδική μου ηλικία, αλλά και την αγάπη που έχω στην ομάδα ιδιαίτερα. Δεν υπήρχαν άλλα έργα γραμμένα για ομάδες. Υπήρχε μόνο το Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ, που είχε παρουσιαστεί πριν 2 χρόνια. Οπότε ήταν κάτι που ήταν εξαιρετικά πρωτότυπο, σκέφτηκα, και το οποίο θα μπορούσε να βγάλει και πολύ ωραία ερωτήματα για τους θεατές.
0: Τι ήταν αυτό που σε όθησε στη συγγραφή του συγκεκριμένου έργου Μάνου? Δηλαδή, όλη αυτή η βία που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έτσι να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας και ενδεχομένως την έχουμε οικειοποιηθεί κιόλας, δηλαδή δεν μας ξενίζει από ένα σημείο και έπειτα, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εικόνες τέτοιες γύρω μας. Εννοείται και μέσα στα γήπεδα, όπου κανονικά θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε έναν αγώνα ως μια γιορτή και να πηγαίνουμε στο γήπεδο με την οικογένεια, με τα παιδιά μας. Ανταυτού όμως φοβόμαστε, κυρίως εμείς οι γυναίκες, να πάρουμε τα παιδιά μας και να πάμε στο γήπεδο να δούμε έναν αγώνα, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί ένας αγώνας και τι ακριβώς θα βιώσουμε σε ένα γήπεδο.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο εγώ είμαι γεννημένος στο 85, το έβλεπα καθόλου την παιδική μου ηλικία, επεισόδια σε γήπεδα. Όχι τόσο εδώ στο Ηράκλειο θα έλεγα, όσο πιο πολύ στην Αθήνα, ωστόσο υπάρχουν και πολλές οπαδικές συμπλοκές που έχουμε δει. Υπήρχαν περιστατικά τα οποία με έκαναν να σκεφτώ πολύ το θέμα. Επίσης, καθώς τύχαινε να γνωρίζω και άτομα που είναι μέσα στις συνδέσμους, ήξερα ότι είναι κάποιος και παρεξηγημένο όλο αυτό. Οπότε προσπάθησα να μιλήσω και να δώσω λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους, έστω και ας μην είμαι ενεργά σε ένα σύνδεσμο, όμως καθώς γνώριζα άτομα, να δείξω δικιά τους οπτική και πώς τελικά η αγάπη για μια ομάδα μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ υγιές. Κάτι το οποίο να προωθεί ακόμα και τον πολιτισμό της πόλης σου.
0: Βέβαια.
2: Να προωθεί το εφαγωνίζεστε πολύ υγιείς αξίες.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε να δείξουμε την έλεγε και τη σκοτεινή πλευρά ταυτόχρονα. Είναι κάτι μέσα αγώνα στην ουσία. Το κρόκι του κακό που λέμε είναι κάπως κλισέ. Ωστόσο υπάρχουν πάντα οπτικές διαφορετικές. Δεν είναι κάτι πολύ λευκό ή μαύρο. Υπάρχει και το γκρίζο στις ζωές μας.
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτό. Ναι.
2: Να ξεκινήσουμε τα παιδιά και να βλέπουμε. Και έτσι και ο παδισμός είναι ένα πεζίο πεδίο γκρίζο. Το οποίο θέλει εξερεύνηση. Η τέχνη μπορεί να δώσει απαντήσεις πάνω σε αυτό ή να θέσει τουλάχιστον ερωτήματα για να σκεφτούμε περισσότερο.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια παράσταση πολύ σύγχρονη, που από ό,τι φαίνεται αφήνει έτσι κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτιστικό αποτύπωμα και απευθύνεται σε όλους, όχι μονάχα στο φύλαθλο, σε εκείνο που θα παρακολουθήσει έναν αγώνα σε ένα γήπεδο, έτσι, αλλά σε εκείνο που το αρέσει και όλος και το καλό θέατρο, το ποιοτικό θέατρο.
1: Πάνω σε αυτό που λες αγάπη, να συμπληρώσω κι εγώ ότι το θα έλεγα έστω και μέσα σε εισαγωγικά να το πω, ότι το έργο απευθύνεται και στη γυναίκα, ιδιαίτερα στην έννοια της γυναίκας. Διότι η ιστορία ξεκινάει μέσα από τη διάθεση μιας ηρωίδας να φτιάξει τον πρώτο γυναικείο σύνδεσμο φιλάθλων Ηρακλείου και μέσα από την προσπάθεια μαζί με τις άλλες φίλες της να κάνουν και να μπουν σε ένα χώρο που στερεοτυπικά θεωρείται εισαγωγικά πάλι ανδρικός χώρος, το γήπεδο, και βιώνουν όλη αυτή τη βία και το σεξισμό θα έλεγα,
0: mm-hmm.
1: σε πάρα πολλές καταστάσεις, είτε μέσω συνθημάτων είτε οτιδήποτε, δείχνει πόσο δύσκολο είναι να βάλουμε μπρος το εφαγωνίζεσθε της οικογένειας, της αγάπης και του αθλητισμού στον τόπο μας και να γίνουν όλοι οι φίλοι μια αγκαλιά και να έχουμε και τα παιδιά μας μαζί στο γήπεδο.
0: Αυτό. Να μπορεί να πάει η οικογένεια και να γιορτάσει, να περάσει καλά, χωρίς να φοβάται ότι θα βρεθεί, ας πούμε, στη μέση ενός καυγά ή οποιασδήποτε έτσι δυσάρεστης κατάστασης. Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω τώρα την αλήθεια. Δεν είναι μόνο για μένα στο γήπεδο, επειδή και εγώ χρόνια έπαιζα και εγώ μπάλα,
0: mm-hmm.
1: Και γνωρίζω από μέσα τη διαδικασία. Δεν είναι μόνο η βία. Η βία, η σωματική που βλέπουμε με διάφορα πράγματα που γίνονται. Και έχουμε κάνει και κουβέντες και με τα παιδιά από τους συνδέσμους του ΟΦΗ, ακόμα και για και λεκτικά, δηλαδή τα συνθήματα τα οποία ακούγονται για μητέρες,
0: ναι, ναι.
1: Ακόμα και αυτά τα ζητήματα για μένα και αυτή η βία είναι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Στα παιδικά αυτιά, ας πούμε, τέλος πάντων, και θα μπορούσαμε να υποστηρίζουμε την ομάδα μας και πιο ήρεμα. Τώρα, βέβαια, ο παθισμός σε σχέση με το φύλαθλο, ο οπαδός σε σχέση με το φύλαθλο έχει κάποιες διαφορές, βέβαια.
0: Όντως έχει.
1: Το πάθος και την ανάγκη να εκφραστεί κάποιος με το γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα για μένα το γήπεδο είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας, που κάποιοι άνθρωποι μπορεί και να βρίσκουν το γήπεδο ως ένα χώρο εκτόνωσης από την καθημερινότητά τους.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μέσα από το έργο περνάμε όσο μπορούμε τη διάθεση να σταματήσει αυτή η διαδικασία.
0: Να σταματήσει η βία λοιπόν. Οπότε η παράσταση ξεκάθαρα, ας πούμε, στέκεται απέναντι στη βία και τίθεται υπέρ του εφαγωνίζεστε, της καλής διάθεσης, της αγάπης για το άθλημα, έτσι. Αυτά νομίζω είναι τα μηνύματα που εσείς θέλετε να περάσετε. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Αστόρια, δεν ήταν στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Πες μου έτσι και εσύ Μάνο και εσύ Κώστα, πώς το δέχτηκε όλο αυτό ο κόσμος, τι αισθανθήκατε εσείς, τι αφουγκραστήκατε, τι feedback πήρατε, πώς αισθάνθηκαν όσοι βρέθηκαν εκεί? Υπήρξε έτσι απήχηση, ανταπόκριση θετική?
1: Υπήρχε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ. Στήριξαν πάρα πολύ την προσπάθειά μας σε αρκετούς τομείς. Ήταν τιμή, να το πω και έτσι, για το σχήμα 7, γιατί είμαι Ηρακλειώτης και ξέρεις το να σου δίνει την ευκαιρία όχι για τα 10, όχι για τα 20, όχι για τα 50, αλλά για τα 100 χρόνια της ομάδας του Ηρακλείου να συμμετάσχεις με μια θεατρική παράσταση που ήταν η πρώτη φορά και με διαλόγους που έχουμε κάνει με τον κύριο Προυσανίδη, τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΟΦΗ, ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η τέχνη του θεάτρου μέσα στον αθλητισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και στηρίχθηκε πάρα πολύ Χαρήκαμε πάρα πολύ που είδαμε παίκτες του Όφη, του προπονητή, τους φιλάθλους του Όφη που είχαν έρθει για να δουν την παράσταση στο Αστόρια, το πόσο θερμή ανταπόκριση είχαν και πόσο υποστήριξαν την παράσταση αυτή.
2: Και το ενδιαφέρον επίσης ήταν ότι ήρθαν παιδιά από το σκληρό πυρήνα οπαδών του Όφη που δεν ξανά ποτέ θέατρο στη ζωή τους και μου το είπαν ότι...
0: Ποιοι είναι αυτοί, οι Snakes είναι θύρα 4, οι σκληροπυρηνικοί.
2: Ναι, που έχουν φύγει αγρό στη ζωή τους και είπαν να πούν και μια παράσταση θεατρική, οπότε ήταν...
0: Καταλαβαίνω τι λες, Μάνο. Ναι, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν, ας πούμε, προηγούμενη εμπειρία από θεατρικές παραστάσεις και που μπήκαν στο χώρο και ενδεχομένως αυτό που εσείς δημιουργήσατε ήταν κάτι το οποίο τους τράβηξε την προσοχή και όχι μόνο, τους καθήλωσε.
2: Εντάξει, τους καθήλωσε, δεν θέλω να το κρίνουμε εμείς. Εμείς ταπεινά κάνουμε τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα, αυτό να πήρε ο καθένας από κάτι. Mm-hmm. Να πάτησε το πρόβλημα, να σκέφτηκε κάτι. Το έργο δεν μιλάει μόνο για την μπάλα, μιλάει για πολλά θέματα όπως. Η φιλία, ένας πυρήνας κοινωνικότητας μπορεί να υπάρξει σε ένα μέρος, το πένθος. Υπάρχουν πολλαπλές θεματικές που μπορεί κάποιος να πάρει, οπότε εγώ ελπίζω και ο Κώστας, ο καθένας που ήρθε και είδε την παράσταση από τη δική του πλευρά, ως δέχτης αυτού που εμείς δώσαμε, ως πομπή, να πήρε κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι και το πίεδρος, μια ερωτελεστία του, οποία σε κάνει... Να σκεφτείς πράγματα όταν φύγεις από το θέατρο, να μπορείς να σκεφτείς ότι αυτό τελικά που είδα εδώ πέρα κάτι σημαίνει και ίσως και όσο ζωή μου να το σκεφτώ αυτό.
1: Mm-hmm. Και επειδή πιστεύουμε και μέσα στην ομάδα ότι το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές που έχουν κάνει αγάπη και παρέα, ότι το θέατρο θέτει ερωτήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν δίνει απαντήσεις. Και νομίζω ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν ακόμα και σε αυτό που ανέφερε ο Μάνος ως σκληρό πυρήνα, φιλάθλων που ήρθαν και παρακολούθησαν. Εγώ προσωπικά το τελευταίο ένα μήνα το βλέπω και με τα παιδιά που μιλάω αυτή την περίοδο με τους συνδέσμους του ΟΦΗ, είτε λέγεται το Snakes ή ο Μιλοφρενής ή άλλοι σύλλογοι στις Πατέλες, τέλος πάντων διάφοροι συνδέσμοι που υπάρχουν και πολύ καλή διάθεση να βοηθήσουν να δουν και άλλοι φιλάθλοι και οπαδοί του ΟΦΗ την παράσταση αυτή και να πάρει ο καθένας ό,τι μπορεί να εισπράξει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ο καθένας πράττει διαφορετικά πράγματα και με διαφορετικό τρόπο.
0: Έτσι.
2: Απλά για να τα εξηγηθούμε, εννοείται ότι και μέσω συνδέσμου στο όπου υπάρχουν παιδιά με πολύ μεγάλη μόρφωση.
1: Ακριβώς.
2: Και που έχουν αγαπώνει πολύ και τον πολιτισμό. Εννοούσα κάποια παιδιά τα οποία δεν έχει τύχει να πάνε θέατρο.
0: Ναι.
1: Όλοι οι Snakes είναι σκληρός πυρήνας προς Θεού. Αν είναι δυνατόν. Έχει πάρα πολύ καλά παιδιά μας και πάρα πολύ.
2: Ίσα να σας πω, για παράδειγμα, ο Λέσκη των Ομιλοφρενών ήταν η πρώτη που εντόπισαν το έργο όταν βγήκε στην Αθήνα. Και οι πρώτοι που με καλέσανε για να μιλήσουμε για το έργο σε μια παρουσίαση στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
2: Για το έργο για χρόνια. Οπότε σημαίνει ότι ακόμα και οι ίδιοι σύνδεσμοι έχουν παιδιά μέσα τα οποία πραγματικά τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός.
0: Mm-hmm.
2: Και θέλουν να μιλήσουν.
0: Έχετε σκοπό οι θεές να ταξιδέψουν και εκτός νησιού?
1: Γίνονται κουβέντες αυτή τη στιγμή και για την Αθήνα και για κάποια άλλα μέρη. Και για όλη την Κρήτη, δηλαδή Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Σιτία.
0: Ναι.
1: Γίνονται κουβέντες για τον επόμενο χειμώνα. Αυτή τη στιγμή έχουν κλειστεί κάποιες παραστάσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στην πορεία που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Mm-hmm. Αλλά θα θέλαμε να πολύ και να πάμε και στην Αθήνα να παρουσιάσουμε το έργο του Μάνου.
0: Σας το εύχομαι από καρδιάς. Οπότε θέλετε να μου αναφέρετε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης.
1: Αν θα μπορέσουν να δώσουμε δύο μονές προς χρήση στους ακροατές σου.
0: Ναι, να τις δώσουμε. Ναι, να τις δώσουμε. Ωραία. Οπότε δύο διπλές προσκλήσεις μας είπες.
1: Τέσσερις μονές.
0: Ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Με το ονοματεπώνυμο τους για την είσοδο, είτε 23 είτε 24.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν λέμε ότι 23 και 24 Ιουλίου στις 9:30 το βράδυ στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Έτσι. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η προβολή της παράστασης. Σκηνοθετεί ο Κώστας ο Μεταξάκης που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα έργο που έχει γράψει ο Μάνος ο Κουνουγάκης. Πείτε μας τους υπόλοιπους συντελεστές, ποιοι παίζουν στο έργο.
1: Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στον άνθρωπο που τώρα και 15-20 χρόνια συνεργαζόμαστε με το σχήμα αυτά και μου γράφει τις μουσικές σε όλα τα έργα, τις πρωτότυπες μουσικές, σε ό,τι έργα κάνω τα τελευταία 15 χρόνια. Τον Άγγελο τον Αρβανίτη, λοιπόν, mm-hmm. που έχει γράψει την πρωτότυπη μουσική για την παράσταση. Τον Ανδρέα τον Σανδρουζή, ο οποίος κατασκεύασε το σκηνικό της παράστασης. Στο εικαστικό κομμάτι της παράστασης, η Έλισσα Κελαρίου. Και στα φώτα και στον ήχο, ο Μάριος Ευστράτιος Κεραλάκης. Τους ρόλους τώρα ερμηνεύουν αγαπημένοι συνάδελφοι των Σταθμίων στο Ηράκλειο, η Σοφία Ερμητζάκη, η Χαρά Μαρία Ζαρονάκη, η Ιωσήφινα Καφάτου και η Ρένα Πασπάρτη. Αυτή είναι και η ηθοποιία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Εγώ να ευχηθώ στις θεές να είναι καλοτάξιδες, έτσι να περάσουν τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν, σε ευήκο αότα όμως, έτσι, σε εκείνους που είναι δεκτικοί στο να ακούσουν και να λάβουν τα μηνύματα εκείνα τα οποία θα πρέπει να λάβουν. Μακάρι να μπορούμε να μιλάμε τα επόμενα χρόνια για αθλητισμό, για αγώνες, για αγώνες γιορτές βασικά, έτσι. Μακάρι να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και όλοι να ευχαριστιόμαστε τον αθλητισμό και να μην έχουμε δεύτερες σκέψεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ Κώστα και Μάνο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι να συμπληρώσετε για το τέλος.
1: Θέλω να καταρχήν να σε ρωτήσω αν 23-24 Ιουλίου θα είσαι εδώ για να σε περιμένουμε και εσένα.
0: Δεν θα είμαι εδώ 23-24 Ιουλίου αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ευελπιστώ όμως να συναντηθώ με τις θεές κάποια άλλη στιγμή. Γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας αν θα υπάρξουν και άλλες παραστάσεις και αν θα βγουν και όλα και εκτός νησιού. Μου είπες ότι τουλάχιστον και εδώ σε επίπεδο νησιού θα έχετε και άλλες παραστάσεις ενδεχομένως. Οπότε πιστεύω να μου δοθεί ευκαιρία τότε.
1: Έχετε ένα σχόλιο για το ποιοι λαμβάνουν τα μηνύματα και όσο μπορούν να το λάβουν, να τα λάβουν. Τώρα ήθελα ένα μικρό σχόλιο θα κάνω αγάπη σε σχέση και με το θέατρο για όλη την οικογένεια που κάνω εδώ και 20 χρόνια στην ομάδα και σε τόσα σχολεία που έχω πάει και τα λοιπά, για τον τρόπο που και το σχήμα αυτά αντιμετωπίζει το θέατρο. Δεν μπορείς να πειράζεις όλο τον κόσμο, ούτε να παίρνεις όλα τα μυαλά. Και πάντα με τους δασκάλους που συνεργαζόμασταν όλα αυτά τα χρόνια με τις παραστάσεις για παιδιά, εγώ προσωπικά ως συντονιστής σκηνοθέτης, μέσα σε αυτά τα χρόνια και με κουβέντες που έχω κάνει με τα ίδια τα παιδιά, αλλά και με ενήλικες θεατές για άλλα έργα, για μένα και το 10%, τώρα ακούγεται λίγο τρελό το ποσοστό, είναι μεγάλη κουβέντα, και το 10-15% με επηρεάζεις σε μια παράσταση, ώστε να βάζεις κάποιον θεατή να σκέφτεται πράγματα και με άλλους τρόπους, για μένα είναι η επιτυχία στο θέατρο. Mm-hmm. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα δει κάποιος μια παράσταση και το 90% του κόσμου θα επηρεαστεί το ίδιο. Θέλω να πω ότι και λίγο κόσμο να επηρεάζουμε από τα χιλιάδες άτομα που βλέπουν τις παραστάσεις.
0: Κάτι είναι και αυτό, ωφέλιμο είναι, ναι. Έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία να έχετε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο μετά από αλυσβερίσει κοκαίνης. Δικυκλιστής έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στα Φαλάσσαρνα. Άνδρας τραυματίστηκε μετά από καυγά, 65χρονο, με ψαλίδι κουράς αρνιών. Κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ποινική δίωξη σε βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραιτήθηκαν σήμερα Γιάννης Ραγκούσης, Μιλτιάδης Τζαμπάρας, Διονύσης Καλαματιανός και Όλγα Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ, βαθαίνοντας την κρίση στο κόμμα. Τελευταίο αντίο λένε συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν για να προσκυνήσουν και να εκπληρώσουν τα τάματά τους στην Αγία Μαρίνα Βόνη. Συνεχή δρομολόγια λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των πιστών. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στα ξημερώματα για φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στον Παλή Ρεθύμνου. Βάουτσερ ανεξαρτήτως εισοδήματος σε πολυτεκνές οικογένειες για παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση. Βλήμα χτύπησε τάνκερα ανοιχτά του Ομάν, σχεδόν νεκρή η κίνηση στα στενά του Ορμούς μετά την κλιμάκωση της έντασης. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τον Άρη. ΠΑΟΚ Άρη στην τέταρτη αγωνιστική και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην έκτη αγωνιστική θα είναι οι πρώτες συναντήσεις τους για φέτος στη Super League 1. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoula.gr. Ζέστη και ισχυρή άνεμη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Πολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η...
5: Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Κασίδη.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-53-40-01 και 6984-61-81-75. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

0: Μαζί σας λοιπόν και πάλι και στην παρέα μας βρίσκεται ήδη ο αγαπητός συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης που τον καλωσορίζω. Καλώς μου ήλθες Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα αγάπη.
0: Μου είσαι καλά.
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι που είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία λεπτάκια παρέα. Πριν να σε αποχαιρετήσω για τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Να πας να περάσεις καλά.
0: Να
1: απολαύσεις όλη την άδειά σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να λοιπόν, δημιουργήσεις αναμνήσεις καινούργιες.
0: Αναμνήσεις έτσι που τις χρειαζόμαστε όλοι με την οικογένειά μας.
1: Ακριβώς.
0: Τρεις καλεσμένους είχε σήμερα στην εκπομπή σου. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γρηγόρη Καλογερίδη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, με τον οποίο βεβαίως μιλήσατε για τη μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Έτσι, να ευχηθώ για μία ακόμη φορά χρόνια πολλά σε εσάς κυρίες μου αλλά και σε εσάς κύριοι μου που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Σπουδαία η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία μας,
1: μεγάλη,
0: έτσι,
1: μεγάλη
0: της Αγίας Μαρίνας, μεγάλο μάρτυρος.
1: Βέβαια, μεγάλη και χαρακτηριστική του καλοκαιριού.
0: Ναι, πραγματικά. Και στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη έχουμε συνηθίσει την κοσμοσυρωή.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε συνηθίσει πραγματικά έτσι τον κόσμο να σειραίει κάθε χρόνο για να κάνει το τάμα του, να ανάψει ένα κεράκι προς τιμή της Αγίας Μαρίνας, έτσι.
1: Και φέτος ο κύριος Καλογερίδης μας είπε ότι έσπασε ρεκόρ. Υπολογίζει
0: πολύ
1: ότι μέχρι
0: κόσμος,
1: σήμερα έχουν περάσει περί τους 150.000 ανθρώπους.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Ένα ολόκληρο Ηράκλειο, σχεδόν ένα ολόκληρο Ηράκλειο έχει περάσει μέχρι σήμερα. Πριν από 5 μέρες όμως ξεκίνησε η προσέλευση. Το λέω αυτό διότι είχαμε συνηθίσει να είναι το τριήμερο το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, αλλά έχουν ξεκινήσει εδώ και 5 μέρες να προσέρχονται οι πιστοί.
0: Έχει αντιληφθεί, Νίκο, ο κόσμος ότι όσο κοντοσημώνεις προς την ημέρα της Αγίας Μαρίνας, ο κόσμος είναι περισσότερος, οπότε αρκετοί επιλέγουν να φέρουν εις πέρα στο τάμα τους μερικές ημέρες πριν για να αποφύγουν την κοσμοσυρωή.
1: Την πολυκοσμία.
0: Και την πολυκοσμία, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Καλογερίδης μας είπε λοιπόν ότι είναι ρεκόρ προσέλευση αυτό που έχει δημιουργηθεί φέτος από όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι η Αγία Μαρίνα στη Βόνη είναι, το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Ελλάδας.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα χαρακτηριστικά μας έφερε και ένα περιστατικό, γιατί είναι θαυματουργός, είναι γνωστό κατά την παράδοση ότι έχει συντελέσει θαύματα η Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Μας είπε ένα περιστατικό που συνέβη πριν από 3 χρόνια, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καλογερίδης. Ένα μικρό κορίτσι από τη Ρόδο που είχε πρόβλημα κινητικότητας κυρίως στα χέρια, το οποίο οραματίστηκε τη Βόνη, δηλαδή τον τόπο Βόνη. Έψαξε λοιπόν, το βρήκε στο χάρτη, έδειξε στους γονείς του ότι αυτό βλέπει, και οι γονείς του ήρθαν στη Βόνη, είδαν την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας, άναψε μία λαμπάδα και μετά από λίγο, λέει, μπόρεσε και έσφιξε, δεν μπορούσε να σφίξει τα χέρια της. Να σφίξει με τα χέρια της. Και έσφιξε το χέρι του καλόγερου που βρέθηκε δίπλα της εκείνη την ώρα και το θεώρησε βέβαια η οικογένεια ως ένα μεγάλο θαύμα. Βεβαίως.
0: Πόσα γίνονται γύρω μας και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, δεν τους δίνουμε τη σημασία.
1: Και κάθε χρόνο πλέον η οικογένεια μαζί με το κορίτσι έρχεται και προσκυνάει στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Ξέρουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες, έτσι, και πολλές που δεν ξέρουμε, που λες και εσύ.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Μας το είπε λοιπόν αυτό ο κύριος Καλογερίδης. Μας είπε επίσης και το χαρακτηριστικό ότι φέτος, επειδή ξέρουμε ότι εκατοντάδες, για να μην πούμε χιλιάδες, είναι οι προσκυνητές που πάνε με τα πόδια στην Αγία Μαρίνα.
0: Για να εκπληρώσουν το τάμα
1: τους. Το τάμα τους, ακριβώς. Μας είπε ότι φέτος έφτασαν ακόμα και από τη Βιάνο με τα πόδια.
0: Τόσα χιλιόμετρα,
1: περπατώντας για να προσκυνήσουν στην Αγία Μαρίνα. Και εδώ τώρα επέστησε και την προσοχή ο κύριος Καλογερίδης, επειδή συνεχίζουν οι προσκυνητές να πηγαίνουν στην Αγία Μαρίνα, να προσέχουν οι οδηγοί, να κινούνται στην περιοχή αργά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, για να μην έχουν κάποιο τροχαίο ατύχημα.
0: Δόθηκαν και οδηγίες, Νίκο, τις οποίες τις ανέφερα εγώ και στους οδηγούς και στους περιπατητές, να το πούμε έτσι. Δηλαδή να φορούν ανοιχτό χρώμα ρούχα, να χρησιμοποιούν φακό ή το κινητό τους τηλέφωνο, γιατί ξέρεις, πολλοί επιλέγουν να περπατήσουν τη διαδρομή νυχτερινές ώρες για να αποφύγουν τη ζέστη κλπ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Βεβαίως, οι οδηγοί να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες, έτσι να μην τρέχουν, να έχουν το νου τους στο δρόμο, ούτως ώστε να φτάσουν όλοι οι σόοι και αυλαβοί στον προορισμό τους.
1: Και επίσης είπε να κάνει υπομονή ο κόσμος, διότι ο κόσμος είναι πολλής.
0: Έχουν γίνει πάντως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ναι, υπάρχουν πάρκινγκ ακριβώς, όπου ο κόσμος μπορεί να σταθμεύσει χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Ναι. Γιατί υπάρχει εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς. Νίκο. Δεν είναι χθεσινό όλο αυτό που συμβαίνει ακριβώς. Στην περιοχή.
1: Μας είπε ο κύριος Καλογερίδης ότι υπάρχουν πάρκινγκ που έχει διαμορφώσει ναι. ο Δήμος και είναι δωρεάν, αλλά και κάποιοι ιδιώτες mm-hmm. έχουν παραχωρήσει έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου, έχουν παραχωρήσει τα χωράφια τους, ούτως ώστε να γίνουν μετατραπούν σε πάρκινγκ και μπορεί επίσης εκεί να σταθμεύσει ο κόσμος. Ωραία. Να πούμε ότι χαρακτηριστικό της μεγάλης προσέλευσης, μας είπε ο κύριος Καλογερίδης, είναι ότι τα αυτοκίνητα χθες, που κορυφώνεται την παραμονή με η προσέλευση όπως γνωρίζουμε, τα αυτοκίνητα χθες έφταναν μέχρι τους ζωφόρους, οι οποίοι βρίσκονται 4 χιλιόμετρα από τη Βόνη.
0: Πω, αντιλαμβανόμαστε.
1: Δηλαδή περπάτησαν, έφταναν μέχρι τα αυτοκίνητα και περπάτησαν άλλα 4 χιλιόμετρα οι άνθρωποι για να φτάσουν στο μοναστήρι.
0: Για να
1: μοναστήρι.
0: Φτάσουν να προσκυνήσουν τη χάρη της. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία, ευχάριστα είναι όλα αυτά.
1: Βέβαια υπάρχει σχετική εμποροπανήγυρη εκεί, εντάξει, που προωθεί τα προϊόντα. Που
0: και καπρικό, έρχονται... ωραίο έχουν Νίκο.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Και σουβλάκια και καπρικό και από όλα.
0: Και από όλα. Και,
1: κριτικά
0: και,
1: όλα.
0: Και τσίκνα παντού υπάρχει, αλλά εντάξει, είναι στα πλαίσια του πανηγυριού.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει το κοσμικό, υπάρχει το θρησκευτικό.
0: Έτσι, έτσι. Συνδυασμό, συνδυάζονται.
1: Σε κάθε πανηγύρι, μόνο που εδώ το πανηγύρι είναι πραγματικά μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, είχες καλεσμένος όμως και τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, ναι. Τον μετεωρολόγο, με τον οποίο μιλήσατε γιατί, για τον καύσωνα έρχεται.
1: Ναι,
0: έρχεται
1: και... όχι πάρα πολύ για την Κρήτη.
0: Okay,
1: πιο πολύ είπε ότι οι περιοχές της Ελλάδας που παρουσιάζουν με υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες, mm-hmm. Δηλαδή τις μέρες της ζέστης, που είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, κάποιες περιοχές δηλαδή της Πιερίας, η Αργολίδα, αυτές θα επηρεαστούν περισσότερο, αλλά εδώ στην Κρήτη 37 θα φτάσει στο πολύ και μάλιστα με μελτέμι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Θα συνεχίσουν τα μελτέμια, θα
1: συνεχίσουν
0: έχουμε
1: τα
0: αεράκι
1: μελτέμια.
0: Δηλαδή.
1: Καταρχάς τα μελτέμια, γιατί ρώτησα για το μακροπρόθεσμο του πράγματος, τα μελτέμια σίγουρα θα τελειώσουν τον Αύγουστο.
0: Πάντως διάβαζα, Νίκο, πως είχε χρόνια, πραγματικά ναι. χρόνια να συμβεί αυτό που συνέβη, δηλαδή να περάσει ο Ιούλιος ναι. χωρίς καύσωνες.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό το επισήμανε και ο Μιχάλης, ο Καρακατσάνης.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ ζέστη θα έχουμε την Κυριακή και τη Δευτέρα, είπε εδώ στην Κρήτη, αλλά και την Τρίτη ενδεχομένως, αλλά από εκεί και πέρα θα επιστρέψουμε στις νορμάλ θερμοκρασίες, αυτές δηλαδή που έχουμε τώρα.
0: Τώρα, ναι, okay, ναι, ναι. Ωραία. Και τρίτος καλεσμένος, ο κύριος Μινάς Μαυροϊδής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Συνοικίας Αγίας Εκατερίνης. Αρχίζουν τα Εκατερίνια ναι. 2026. Τι σημαίνει αυτό?
1: Τα Εκατερίνια έχουν γίνει πλέον θεσμός. Έτσι, ναι. 41 χρόνια γίνονται τώρα τα Εκατερίνια. Κάθε χρονιά και καλύτερα. Μας ανέλησε το πρόγραμμα. Έχει εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, να το πούμε έτσι, και παιδικές παραστάσεις και θεατρικές παραστάσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, το επισημάνουμε αυτό, την τρίτη μέρα των εκδηλώσεων, την Τετάρτη, υπάρχει μία εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα μιλήσει ο κύριος Κούρας, ο οποίος είναι ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, και θα ακολουθήσει παράσταση, μία κωμωδία, η οποία έχει τίτλο «Πλυντήριο AI», δηλαδή «Πλυντήριο τεχνητή νοημοσύνη». Ο Μάνος Ζαϊμπέκης, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, Ηρακλειώτης, το σκηνοθετεί αυτό το έργο, με επαγγελματίες ηθοποιούς, όπως είπε. Υπάρχει ρεμπέτικη βραδιά, υπάρχει βραδιά με τον Βασίλη τον Ξημέρη, τον γνωστό Ηρακλειώτη τραγουδιστή και γιατρό. Υπάρχει παιδική παράσταση, όπως είπαμε. Υπάρχει, και βέβαια υπάρχει και η καθιερωμένη βράβευση των αριστούχων των σχολείων της Αγίας Εκατερίνης, που χορηγός για αυτή τη βράβευση είναι ο κύριος Κώστας Μπαντουβάς, ο γνωστός τουριστικός επιχειρηματίας και πρώην βουλευτής του Ηρακλείου. Και να πούμε επίσης ότι θα βραβευθούν, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μαυροϊδής, και οι διευθυντές των σχολείων που έχουν περάσει από τα σχολεία της Αγίας Εκατερίνης, τα σχολεία που βρίσκονται μέσα στα όρια της συνοικίας. Θα βραβευτούν επίσης σε μια βραδιά που θα γίνει για αυτούς.
0: Εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσει και πάλι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια.

Όμως, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα και όχι μονάχα για εμάς. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και για την Win Masters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι, θες το βράδυ, όποτε μπει στη Win Masters, τις Παρασκευές παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις. Οπότε τι το σκέφτεσαι, μπες, παίξε και καλή επιτυχία.

αναδόχους γονείς, επιτρόπους ή συμπαραστάτες ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΑ, www.eta.gr, έτσι, όπως είπαμε, από την επόμενη εβδομάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν αξία τοποθέτησης, voucher δηλαδή, προκειμένου οι ίδιοι να επιλέξουν τη δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το παιδί τους. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου, πρωινές ώρες, το 2810-336-050, 2810-336-050, καθώς και στις δομές ΚΔΑΠ τις πρωινές ώρες. Στόχος των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους μέσω της καλλιέργειας της αγάπης για τις τέχνες και τον αθλητισμό. Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται έτσι ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και δεξιότητές τους και να περνούν ευχάριστα. Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου είναι χώρια όπου τα παιδιά συναντιούνται και συναναστρέφονται με σκοπό την εξοικείωση με μορφές έκφρασης όπως το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, το θέατρο και ο αθλητισμός. Δίνεται η ευκαιρία να μάθουν τον κόσμο των επιστημών και να γνωρίσουν το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου τους. Αλλάζουμε θέμα και με αυτό θα κλείσουμε. Να πούμε δύο λόγια για το voucher για το Fuel Pass του 2026. Να δούμε ποια είναι η ημερομηνία που αν τη χάσετε χάνετε και τα χρήματά σας. Αντίστροφα λοιπόν μετρά ο χρόνος για τους δικαιούχους του Fuel Pass 2026, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την αξιοποίηση του ποσού που έχει πιστωθεί στις ψηφιακές προπληρωμένες κάρτες. Όσοι δεν χρησιμοποιούν εγκαίρως την επιδότηση για αγορές καυσίμων κινδυνεύουν να χάσουν οριστικά τα χρήματα. Η δυνατότητα χρήσης του βάουτσερ λήγει λοιπόν στις 31 Ιουλίου 2026 και σύμφωνα με τα ισχύοντα δεν προβλέπεται παράταση του προγράμματος. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι ψηφιακές κάρτες απενεργοποιούνται, ενώ τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο διαγράφεται χωρίς να επιστρέφεται ή να μεταφέρεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Η προθεσμία αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που επέλεξαν να λάβουν την ενίσχυση μέσω ψηφιακής προπληρωμένης κάρτας. Όσοι έχουν ακόμη διαθέσιμο υπόλοιπο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν έως το τέλος του μήνα, διαφορετικά το ποσό θα χαθεί οριστικά. Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που κατοικούν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές όπως η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, η Σαμοθράκη, η Θάσος, η Σκύρος και οι Σποράδες, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 50 ευρώ με κατάθεση σε λογαριασμό τραπεζικό. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Για τους κατόχους μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: 35 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 30 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για την υπόλοιπη Ελλάδα 30 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας, 25 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Τι πρέπει τώρα να κάνουν οι δικαιούχοι? Οι κάτοχοι της ψηφιακής κάρτας καλούνται να ελέγξουν άμεσα το διαθέσιμο υπόλοιπο και να το χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για αγορές καυσίμων πριν από τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την λήξη της προθεσμίας, όπως είπαμε, οποιοδήποτε αδιάθετο ποσό θα διαγραφεί οριστικά, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή μεταφοράς του σε τραπεζικό λογαριασμό. Οπότε, σπεύσατε. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι σε δύο εβδομάδες από τώρα, εκεί γύρω στις 3 του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Να μου είσαστε λοιπόν όλοι καλά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Λιγάρδο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
10: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
11: Τέρτη. 107,7.
12: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας με το ημερολόγιο πλέον να δείχνει την 17η μέρα του Ιούλη. Αν μας ακούτε στην επανάληψη του Σαββάτου είναι 18 και είναι για μας η τελευταία εκπομπή πριν από μια πολύ μικρή ανάπαυλα. Θα απουσιάσουμε μόλις 5 μέρες, δηλαδή από Δευτέρα ως την Παρασκευή. Την επόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, θα είμαστε πάλι εδώ εκτελώντας ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι της καλοκαιρινής μας άδειας. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 και βεβαίως μας βρίσκεται και στο διαδίκτυο politika.gr. Είμαστε στο καλοκαίρι στην καρδιά και όπως έλεγα και χθες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αρχίζουμε πλέον και μετράμε αντίστροφα. Γιατί είμαστε πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο δεύτερο μισό. Όμως έχουμε αισιοδοξία γιατί έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας, σε εισαγωγικά. Το καλοκαίρι για πολλούς τώρα αρχίζει και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ζούμε και σε ένα ευλογημένο τόπο, την Κρήτη, όπου το καλοκαίρι κακά τα ψέματα μπορεί ημερολογιακά να τελειώνει στις 31 του Αυγούστου, δηλαδή σε περίπου 45 μέρες από τώρα, αλλά στην Κρήτη συνεχίζεται και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, να μην πω και τον Δεκέμβρη, έτσι όπως έχουν μετατοπιστεί οι εποχές. Την πηξίδα και σήμερα που υποστηρίζει η Φιλέη Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής, μιας και τελεί ένα δύο επίσης η Μαρία Μαυρομάτη, ο Δημήτρης ο Σιφάκης που είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολοβού που είναι στην παραγωγή και ο Κώστας Λιγάρτος που είναι στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στο μικρόφωνο, προσφέρει μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, η Sea Jets, με την οποία αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου, διότι ξέρεις ότι με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, εάν κλείσεις τα εισιτήρια ταυτόχρονα με την επιστροφή, ταξιδεύεις σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, 3 ώρες για Νάξο, 3 ώρες και 35 λεπτά για την παρικιά της Πάρου και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάποτε όταν έφευγε ένας πολιτικός από ένα πολιτικό φορέα και πήγαινε σε κάποιον άλλον, τον έλεγαν αποστάτη. Στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια πονηροί πολιτευτές και ακόμα πιο πονηροί πολιτικοί δεν δίστασαν απροκάλυπτα να κάνουν μαζικές μετακινήσεις προς διάφορα κόμματα. Και δεν θα εξαιρέσω, κυρίες και κύριοι, κανέναν. Διότι και η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μεταγραφές και το Πασόκ έχει κάνει μεταγραφές, αλλά αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούν πραγματικά σε αυτό το πάρτι, θα έλεγα, των μετακινήσεων, για να μην το πω αλλιώς, είναι αυτοί που μπαινοβγαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα παραιτήθηκαν Γιάννης Ραγκούσης, που διεκδικούσε κάποτε, αν θυμάστε καλά, την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Δεν τα κατάφερε. Πήγε και διεκδίκησε την Προεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ. Με το καλό και στο επόμενο, Γιαννάκο. Με το καλό και στο επόμενο. Μιλτιάδης Ζαμπάρας και Όλγα Γεροβασίλη επίσης παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και ο Βασίλης ο Κόκαλης ο οποίος παραδίδει την έδρα του, πριν από λίγο κυκλοφόρησε αυτό, είναι ο επόμενος που ακολουθεί και επιτρέψτε μου να πω, αλλά αυτά τα οποία βλέπω νομίζω ότι δεν τιμούν ούτε το πολιτικό σύστημα. Είναι πρώτη φορά που όλο το σχεδόν όλο το στελεχειακό δυναμικό ενός κόμματος αποφασίζει να κλείσει ένα κόμμα και να μετακομίσει σε ένα άλλο, ακολουθώντας τον ηγέτη που τους εξευτελίζει πιστά με σταλινολενινικές, θα έλεγα και ναζιστικές προδιαγραφές. Αυτά η ιστορία τα έχει καταγράψει, δεν τα λέω εγώ. Αυτό που κάνει ο Τσίπρας έχει συμβεί σε καθεστώτα στο παρελθόν και είναι πράγματι rebranding. Ο Τσίπρας πήγε πράγματι στη δεξιά-δεξιά πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας δεξιός αριστερός, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, γιατί ξέρετε, πλην επί πλην κάνει συν. Το θυμάστε έτσι, από τα μαθηματικά. Και κάθεται στο Σούνιο, στη βιλάρα των 500 ευρώ, για την οποία μας έχει κοροϊδέψει Πολάκης, και απολαμβάνει το, πώς να το πω, το πάρτι. Διότι γίνεται πάρτι. Και λέω ότι γίνεται πάρτι κάτω από τον κεντρικό τίτλο «Βρήκες θεσούλα, κάθισες». Έτσι μια έντονη πολιτική συζήτηση, αν και είναι απολύτως νόμιμο, με βάση το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο, έχει προκαλέσει αυτό το αλλαξοβασιλίκι στις έδρες. Βέβαια για ακόμα μια φορά ισχύει ότι τον καθένα και την κάθε μία τον ορίζει το προσωπικό συμφέρον, όπως στην περίπτωση Ακρίτα Φαραντούρη που πήγε στο Πασόκ. Διαβάζω την ανάρτηση της Έλληνας Ακρίτα. Παιδιά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα πια εγώ. Τα λένε μόνοι τους. Οι έδρες ανήκουν στους βουλευτές, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος. Άρθρο 51, παράγραφος 2. Έγραφε πριν από μικρό χρονικό διάστημα η Έλληνα Ακρίτα. Οι βουλευτές είναι αντιπρόσωποι του έθνους και ασκούν τα καθήκοντά τους κατά συνείδηση χωρίς να μπορούν να ανακληθούν από το κόμμα τους. Έτσι, αν ένας βουλευτής διαγραφεί ή αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα με την οποία εξελέγει και με δεδομένο ότι η λαϊκή εντολή είναι προσωποπαγής, διατηρεί την έδρα του και συνεχίζει τη θητεία του ανεξάρτητος. Έλεγε η Έλενα Ακρίτα όταν έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ κόσμο. Μετά που αυτός ο κόσμος έφευγε, έγραφε. Ο λαός λέει για τους καιροσκόπους. Βρήκε καιρό, αρμένιζε. Καιρό μην περιμένεις. Την έδρα πίσω, Νικολάκη! Και είχε τη φωτογραφία βαρδιά πλατιά του Νικολάκη του Φαραντούρη. Η άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση πρόεδρε Λαμεφόρα. Η πρόεδρε Λαμεφόρα λοιπόν πήρε την έδρα, το ποπάκι, η ποπίτσα που δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη έστω για λίγους μήνες. Και κάθισε. Αλλά δεν παρετήθηκε από την έδρα να την πάρει και να παρετηθεί, γιατί σε αυτή την περίπτωση μπαίνει ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή. Και άμα μπει ο Στέφανος Κασελάκης, υπάρχουν ζητήματα. Μετά λένε, δεν μπορώ να μην το επικαλεστώ πάλι, ρε παιδιά, το λέω κάθε μέρα. Τις τελευταίες μέρες έχω κουραστεί και εγώ με τον εαυτό μου, ότι η Μαλβίνα είχε άδικο όταν έλεγε αυτά που έλεγε για τους αριστερούς και την ιδεολογία τους. Και βέβαια θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι ο πιο δικαιωμένος από όλους είναι ένας και μοναδικός. Ο Τζίμις ο Πανούσης. Ο οποίος, Τζίμις Πανούσης κυρίες και κύριοι, ο μοναδικός, ο πολύ αγαπημένος μου, έχει πει τόσα σοφά πράγματα, έφυγε τόσο γρήγορα και σήμερα χάνει τα καλύτερα. Πραγματικά τα καλύτερα χάνει από αυτά τα οποία συμβαίνουν, διότι αν ήταν εδώ θα το απολάμβανε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς γύρω μας, με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι, πώς να το πω, τόσο ανοιχτοί, να το πω έτσι πολύ απλά, σε όλα όσα συμβαίνουν, που δεν χρειάζεται καθόλου να επιχειρηματολογείς.

Δεν έχω προλάβει να ξεκινήσω να κουβεντιάζω και να λέω αυτά που λέω και πραγματικά έχει πάρει φωτιά σήμερα το Messenger, η θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων σας.

Λοιπόν, προσπαθώ να δω και θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Θυμάμαι ότι ο εκλοιπών σατυρικός καλλιτέχνης είχε ασκήσει δημόσια αυστηρή κριτική στον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τον όρο του «αριστερά του τίποτα», καταγγέλλοντας τις πρακτικές, το ύφος εξουσίας και τις ιδεολογικές τους μεταλλάξεις.

Γράφει ο Γιάννης εδώ, ευτυχώς που είσαι εδώ και μας τα θυμίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι υποχρέωσή μας, παιδιά, να τα θυμίζουμε όλα αυτά. Και είναι υποχρέωσή μας να τα λέμε και να τα ξαναλέμε.

0: Τζίμι Πανούση, θέλω να σε ρωτήσω, πρόσεχα σε μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος, χαχαχού, χαχαχά, βγαίνοντας έξω από την πόρτα σου να βλέπεις σε ένα κάδο απορριμμάτων είτε έναν γέρο να υποθυμά, είτε ένα μικρό παιδί να ψάχνει. Αυτή η εικόνα πώς μπορεί να μεταφερθεί από τον Τζίμι Πανούση, ο οποίος ιντρικάρει, προβοκάρει, είπα πρώτα έχει φροντίσει να προβοκάρει τον εαυτό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί όμως πάνω στη σκηνή, δεν βαρύνει το κλίμα?
1: Το κλίμα είναι βαρύ ούτως ή άλλως, αυτό έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε τώρα. Αλλά είπε ο σύντροφος ο Φλαμπουράρης, γιατί πρέπει σας πω τώρα, ότι έχουν εξαφανιστεί αυτά πια. Ότι θα πάμε και σε λίγους μήνες να κάνουμε υπομονή, δεν θα υπάρχει πια κανένας, ούτε φτωχός, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και εγώ, όλη η παραστασή μου πρέπει να σου πω ένας ύμνος στην αριστερή κυβέρνηση, γιατί εγώ την πιστεύω την αριστερή κυβέρνηση. Είμαι νομίζω ο μοναδικός καλλιτέχνης, ίσως λίγο και ο Πλιάτσικας, που πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά καλά και θα το πω, αυτά λέω στο πρόγραμμα και τα τεκμηριώνω, ότι έχει καταργήσει την ιδιοκτησία. Εγώ είμαι ένα αυτόφωτος, θα γνωρίζετε, ήμουν πάντα από μικρό παιδί ενάντια στην ιδιοκτησία, στον μικροαστισμό. Αυτά τα έχει καταργήσει, δεν υπάρχει. Τώρα με τον ΕΝΦΙΑ πληρώνεις ενίκη στο σπίτι σου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε ο Πακούνιν, ούτε στα όνειρα του μεγαλύτερου αναρχικού αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κράτος πια, δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά, και αντί να χαιρόμαστε, αυτό στενοχωριέμαι, αντί να χαιρόμαστε που τα παιδικά μας όνειρα τα κάνουν πραγματικότητα, αυτό το παλικάρι το οποίο είναι και προβληματικό, αυτός ο Τσίπρας, δηλαδή ο Στάλιν ας πούμε που πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο, ή ο Χίτλερ, είχαν και κάποια χόμπι, κάτι βλέπω, ο Στάλιν έβλεπε έργα, καουμπόικα κτλ. Ο δικός μας είναι στην Κυψέλη, δηλαδή ένα περίεργο παιδί προβληματικό και ξέρετε έχει και έτσι μια πολύ μονοδιάστατη σεξουαλική ζωή με μια γυναίκα μόνο. Η Περιστέρα τον έχει περικυκλώσει από τα 14 και δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Θέλει μια ποικιλία, ξέρετε ένας ηγέτης θέλει μια ποικιλία σεξουαλική για να μπορέσει να διευθύνει ένα κράτος.
0: Αν καταλαβαίνω.
1: Αλλά θα έρθουν άλλοι, έχει πάγκο ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, προσέξτε όπου και αν μιλούσε ο Τζίμις ο Πανούσης, πόσο προφητικά πράγματα έλεγε, πραγματικά πόσο προφητικά.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μπορώ να μείνω περισσότερο στον Τζιμάκο τον Πανούση και βεβαίως σε αυτά τα οποία τα τραγελαφικά συμβαίνουν γύρω μας τις τελευταίες μέρες. Θα έβαζα ένα τίτλο ότι για όλα αυτά στον πολιτικό στίβο τίθεται θέμα ντροπής. Για κάποιους φαίνεται ότι αυτή η ντροπή δεν υπάρχει. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Επίσης, στο άλλο μέτωπο, για να βάλουμε το τελευταίο στίγμα στον χάρτη, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με ανάρτησή του απευθύνεται στο Χάρη Μαμουλάκη, αφού διαλέγεις Χάρη να στηρίξεις την Ελλάς, γιατί δεν παρετήσαι, μήπως γιατί θα πάρει την έδρα στο Σωκράτης Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα. Ανδρέα Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο, μήπως γιατί τη θέση θα την πάρει ο Κυριακόπουλος, ο Γιώργος. Σταματώ εδώ, γιατί αυτά τα ρεπορτάζ, όπως στις Φώτο 1-2, δυστυχώς είναι αλήθεια, παραθέτει δύο ρεπορτάζ, είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει. Λοιπόν, Παύλος κατά Χάρη Πολάκη, λοιπόν, και όλοι εναντίον όλων, αυτό είναι το σκηνικό. Καλωσορίζω, γιατί μετά θα πάμε αμέσως μετά. Θα πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε να μπούμε στην ουσία. Απλά επειδή είχαμε δώσει το ραντεβού, το τηλεφωνικό, με τον κύριο Γιάννη Ανδριώτη, καρδιολόγο, για να μιλήσουμε σήμερα για θέματα που νομίζω ότι λίγο πολύ αυτή την περίοδο μας αφορούν όλους. Κύριε Ανδριώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Και για κάποια νέα δεδομένα που μπαίνουν στο κομμάτι της πρόληψης για την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω ακριβώς ότι είναι μια καινούργια ιατρική. Είναι μια ιατρική την οποία την εφαρμόζουμε, ειδικά στην Αθήνα εφαρμόζεται πάρα πολλά χρόνια. Εμείς την ονομάζουμε ιατρική ακριβίας. Είναι μια ιατρική η οποία βασίζεται στους μεταβολίτες, δηλαδή στις ουσίες οι οποίες παράγονται με την καύση των τροφών που τρώμε. Οι αρχαίοι Έλληνες τι λέγανε, ότι είσαι αυτό το οποίο τρως. Αυτό λοιπόν και εμείς προσπαθούμε να βρούμε το ποιες ουσίες παράγονται στον οργανισμό μας από την καύση, εάν αυτή η καύση είναι σε αερόβιο ή σε αναερόβιο μεταβολισμό και αν αυτές οι ουσίες οι οποίες βρίσκουμε είναι ικανές να προκαλέσουν θέματα μέσα σε μία πενταετία. Η ιατρική αυτή δεν είναι ιατρική πρόληψης μόνο. Είναι ιατρική επίσης θεραπείας, είναι μια ιατρική ακριβίας όπου η θεραπεία για ένα νόσημα γίνεται ανάλογα με τις αιτίες, με τις ουσίες τις οποίες θα βρούμε. Είναι μια ιατρική η οποία θεωρείται ότι είναι εξειδικευμένη ιατρική, οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται είναι φοβερά εξειδικευμένες εξετάσεις, γίνονται σε ένα συγκεκριμένο μόνο εργαστήριο το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ανάλογα με τις εξετάσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα δούμε, καθορίζεται και η θεραπεία, η οποία να πω ότι είναι μόνο θεραπεία, όχι φαρμακευτική, είναι θεραπεία διέτης. Είναι θεραπεία που στηρίζεται πάνω στη διατροφή.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα. Όπως το είπα, βάλατε τον πρόλογο, την εισαγωγή. Θα έρθουμε αμέσως μετά πίσω. Θα σας καλέσουμε εκ νέου για να συνεχίσουμε την κουβέντα που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα, κύριε Ανδριώτη. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Περιμένω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που μένεται το μέτωπο μεταξύ Ρένα Δούρου και Παύλου Πολάκη εν ώψη της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το Σάββατο. Σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Βασίλης Κόκαλης. Ρεκόρ προσέλευσης πιστών για να προσκυνήσουν και να εκπληρώσουν το τάμα τους στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Υπολογίζονται σε πάνω από 150.000 από όλη την Ελλάδα. Συνεχής είναι τα δρομολόγια των λεωφορείων του ΚΤΕΛ για την εξυπηρέτηση των πιστών. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης τελέστηκε σήμερα η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Από τη Μητρόπολη Αθηνών, συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που την θαύμασαν στο θέατρο και τον κινηματογράφο και άνθρωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ποινική δίωξη σε 22 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Διαμαρτυρία για τις απλήρωτες εφημερίες γιατρών στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, οι οποίοι απέστειλαν επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στα ξημερώματα για φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στον Παλί Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην Κρήτη. Βάουτσερ ανεξαρτήτως εισοδήματος σε πολύτεκνες οικογένειες για παιδικούς και ευρυφικούς σταθμούς προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν για έκτη συνεχή νύχτα το Ιράν με την Τεχεράνη να τις κατηγορεί ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν στη στρατιωτική βάση του Αλ-Τάνφ στην νοτιοανατολική Συρία. Στην αθλητική επικαιρότητα, ΠΑΟΚ Άρη στην τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στην έκτη αγωνιστική έβγαλε η φετινή κλήρωση στη Super League 1. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστη και ισχυρή άνεμη και σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
4: Όλη μου η ζωή.
3: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
5: Εγώ στα νιώτα μου ξημέρωνα.
3: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

0: Συνεχίζω με τον κύριο Ανδριώτη στο δεύτερο μέρος, από εκεί ακριβώς που διακόψαμε για να πάμε στην δική μας την ανάπαυλα. Και κύριε Ανδριώτη, έχετε το λόγο, μας κομίζετε νέα δεδομένα στο χώρο της πρόληψης, στο κομμάτι των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Και λέω ότι πριν μας πείτε τι νέα μας κομίζετε, πρέπει να συμφωνήσουμε κάτι που έχω προσωπικά ως δημοσιογράφος συζητήσει αρκετές φορές, ότι δηλαδή η καρδιά είναι ένα τίμιο όργανο. Συνήθως προειδοποιεί, συνήθως όταν εντοπίσεις οποιοδήποτε πρόβλημα που να αφορά τη λειτουργία της, τότε αυτό είναι αντιμετωπίσιμο, και εάν ακολουθήσεις τις οδηγίες της επιστήμης, να το πω έτσι πολύ σκληρά και απλά, μπορεί να πεθάνεις από οτιδήποτε άλλο εκτός από την καρδιά.
1: Πολλά ερωτήματα βάλατε, πάρα πολλά και πολύ ωραία, πολύ εύστοχα. Η μεταβολομική ιατρική είναι η ιατρική την οποία κάνουμε μαζί με την ιατρική, την κλασική. Υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις. Η κλασική ιατρική αντιμετωπίζει το σύμπτωμα. Όταν λοιπόν εγώ έχω ένα σύμπτωμα, τότε θα πάω στον καρδιολόγο να πάρουμε την καρδιά. Θα πάω στον καρδιολόγο, όπου ανάλογα με το σύμπτωμα θα μου δώσει την αγωγή. Πολλοί μπορεί να είναι 10 άτομα τα οποία να έχουν στο ίδιο σύμπτωμα, το σύμπτωμα να οφείλεται να είναι η δύσπνοια, να οφείλεται σε μια καρδιακή ανεπάρκεια. Οπότε τι λέει ο καρδιολόγος, ότι θα πάρεις συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα φάρμακα. Η μεταβολομική ιατρική είναι εντελώς αντίθετο. Έχω καρδιακή ανεπάρκεια, έχω δύσπνοια, η οποία μπορεί να οφείλεται, η καρδιακή ανεπάρκεια να οφείλεται σε διαφόρους λόγους, αλλά η ιατρική, η θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Τι θα μου δείξουν οι εξετάσεις? Δεν είναι ένα φάρμακο για μία ένα σύμπτωμα. Είναι ότι το φάρμακο το οποίο παίρνουμε, και να εξηγήσω ότι το φάρμακο είναι η δίαιτα, είναι οι ουσίες οι οποίες θα πάρουμε, δεν είναι για όλους. Δεν είναι για κάθε ένα, για την ίδια πάθηση, δεν είναι για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, έχω δύο άτομα, τρία άτομα τα οποία έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Οι εξετάσεις οι οποίες θα μου δείξουν, ανάλογα τις εξετάσεις οι οποίες θα έχω, θα είναι διαφορετική και η αντιμετώπιση των ίδιων ατόμων, παρόλο που έχουν το ίδιο σύμπτωμα. Η μεταβολομική ιατρική δεν είναι μόνο η ιατρική πρόληψης, είναι και η ιατρική θεραπείας. Μπορώ να θεραπεύσω ή τουλάχιστον να ελαττώσω τα συμπτώματα και να καλυτερεύσω την ζωή κάποιου ασθενούς όταν δω το τι έχει και όταν θα πάρω την κατάλληλη αγωγή, που σας είπα ότι αυτή η αγωγή δεν είναι η ίδια για όλους. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να μου απαντήσετε.
0: Θέλω να ρωτήσω και να μου απαντήσετε σε κάτι που βεβαίως ο κλάδος σας, οι καρδιολόγοι έχουν απαντήσει, ότι όντως επιβεβαιώνεται ότι αν έχουμε μια καλή σχέση με τον καρδιολόγο και αν ακολουθούμε τις προληπτικές μας εξετάσεις, τότε η καρδιά δεν θα μας προδώσει ποτέ.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Προσέξτε, κύριε Σιλιγάρο, θα σας πω ένα παράδειγμα. Και νομίζω ότι στο κοινωνικό σας περιβάλλον ίσως να το έχετε αντιμετωπίσει. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για άτομο το οποίο είναι 40-45 ετών, που είναι fit, δεν έχει προβλήματα, δεν είχε χοληστερίνη, δεν είχε πίεση, ήταν αθλητικός τύπος και δεν είχε κληρονομικότητα, και όμως αυτά τα άτομα έχουν φύγει. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται, γιατί αυτά τα άτομα φύγαν? Από τη στιγμή που, όπως εμείς οι καρδιολόγοι λέμε, δεν είχε κανένα μα κανένα σύμπτωμα, δεν είχε κανένα παράγοντα κινδύνου. Γιατί φύγαν? Γιατί έκαναν ένα έμφραγμα ή έκαναν μια ανακοπή και φύγαν? Εδώ λοιπόν, επειδή αυτή η επιστήμη δεν μπορεί να το δει, η κλασική ιατρική, πηγαίνουμε σε άλλες μορφές ιατρικής. Αυτό που σας είπα, η μεταβολομική ιατρική. Και θα σας φέρω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Ήρθε πριν από λίγες μέρες στο ιατρείο μου ένα παλικάρι 39 ετών, ο οποίος μου είπε, θέλω να ψάξω μεταβολικά όλο μου τον εαυτό, όλο μου τον οργανισμό, να δω τι μπορεί να μου συμβεί αύριο μεθαύριο. Τι βρήκα λοιπόν εγώ σε αυτό το παλικάρι? Βρήκα ότι έχει μια φλεγμονώδη νόσος πάρα πολύ σοβαρή. Βρήκα ότι έχει μια ίνσουλινοαντίσταση πάρα πολύ μεγάλη, η οποία ίνσουλινοαντίσταση είναι ένας παράγοντας, ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για στεφανία νόσο. Επίσης βρήκα ότι ψάχνοντας τα κεραμίδια, ξέρετε, είναι ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή στεφανία νόσο, βρήκα ότι αυτό το άτομο, το 39 ετών, έχει σοβαρό πρόβλημα με τα κεραμίδια. Τα κεραμίδια, το C26, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα αύριο μεθαύριο στην καρδιά του. Και λέμε, εάν αυτό το παλικάρι δεν ερχόταν σε εμάς και ακολουθούσε την κλασική ιατρική, δεν έχω εξετάσεις όλες καλές, ούτε LDL, ούτε χοληστερίνη, ούτε πίεση, μία παχυσαρχία την οποία μπορεί να τη φτιάξει, ούτε ζαχαροδιαβητικός, λες, εντάξει, όλα καλά. Είναι η χαρά του καρδιολόγου να έχω τέτοια άτομα. Έλα όμως που δεν είναι έτσι, έλα όμως που αν ψάξω κάτω πάρα πολύ βαθιά, θα δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα ανακαλύψει η κλασική ιατρική και εδώ μπαίνει η μεταβολομική ιατρική. Αυτό το παλικάρι μέσα σε μία πενταετία υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να υποστεί ή ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.
0: Η μεταβολομική λοιπόν ιατρική, να το πω έτσι πολύ απλά, εισάγει ένα νέο όρο. Αφορά μόνο τους καρδιολόγους?
1: Όχι. Όλες τις παθήσεις. Όλες τις παθήσεις. Δεν είναι μόνο καρδιά. Αφορά όλες τις παθήσεις. Αφορά πάρα πολύ αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία στην εποχή μας βρίσκονται σε έξαρση. Αφορά καρκίνους. Μπορούμε δηλαδή να ανακαλύψουμε εάν αυτός ο άνθρωπος αύριο μεθαύριο μπορεί να εμφανίσει ένα καρκίνο. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι ο καρκίνος του παγκρέατος είναι πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία και ειδικότερα με τη μεταβολομική ιατρική. Υπάρχουν όλες τις παθήσεις οι οποίες μπορούμε να τις, τουλάχιστον όχι να τις θεραπεύσουμε, αλλά να απαλύνουμε τα συμπτώματα και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ίδιο τον ασθενή.
0: Ωραία. Μας ακούει κάποιος. Τι πρέπει να κάνει για να ερευνήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και να περπατήσει πάνω σε αυτό το μονοπάτι ή τηλεοφόρο, εσείς θα το χαρακτηρίσετε, της μεταβολομικής ιατρικής?
1: Καταρχήν θα πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί μου. Είτε με μένα, είτε στο κέντρο, στο Μινόαν Γενέτικο, που εκεί έχω το ιατρείο μου. Και σύμφωνα με αυτό το οποίο θα μου πει, υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μου λέει ότι εγώ θέλω να δω όλο το μεταβολικό μου προφίλ. Υπάρχει άλλος άνθρωπος ο οποίος μου λέει με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω εάν θα αποκτήσω ένα αυτοάνωσο νόσημα. Ή υπάρχει άνθρωπος ο οποίος λέει ότι εμένα στην οικογένειά μου όλοι είχαν προβλήματα καρδιάς ή όλοι πεθάνανε από καρκίνο. Ανάλογα με το τι ψάχνω να βρω, έχω και τις ανάλογες εξετάσεις τις οποίες θα πρέπει να κάνω. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ασθενής θέλει να μπει σε ένα τέτοιο πακέτο, αυτό το οποίο γίνεται είναι να πάρουμε ένα πλήρες ιστορικό και επίσης να κάνουμε την λήψη βιολογικού υλικού, όπου θα είναι, ανάλογα με το πακέτο, θα είναι λήψη ούρων, λήψη αίματος, λήψη σιέλου, καθώς επίσης και λήψη κοπράνου. Αφού γίνει λοιπόν η λήψη αυτή, τότε θα σταλεί όλο το kit στο ειδικό το εργαστήριο, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, και μετά από 20-25 μέρες θα έχουμε τα αποτελέσματα και σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα θα αρχίσουμε να κάνουμε την εξατομικευμένη θεραπεία μας, η οποία θα είναι θεραπεία που θα δοθεί από διατροφολόγο. Εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα η οποία λέγεται ομάδα IMONMED, η οποία αποτελείται από πάρα πολλούς συναδέλφους, από μένα σαν καρδιολόγο, από παθολόγο, από ενδοκρινολόγο, από ένα εξαιρετικό βιοπαθολόγο και διατροφολόγο υγείας, είναι ο κύριος Λέων, και όλοι μαζί καθόμαστε και συζητάμε το περιστατικό το οποίο έχουμε μπροστά μας και ανάλογα με το περιστατικό και τις εξετάσεις εξατομικεύουμε και την αγωγή. Η αγωγή, να σας πω ότι διαρκεί τουλάχιστον 4 μήνες με αναπνευστικές κοπώσεις τις οποίες θα κάνουμε, με ένα βιοσκάνικ το οποίο είναι μία πατέντα η οποία δεν κυκλοφορεί αλλού παρά μόνο στην Άιμον, δίνω στον ασθενή να κατεβάσει ένα app, το οποίο app το βάζει μπροστά στο κινητό του, το βάζει το κινητό μπροστά στο πρόσωπό του και σκανάρει τα αγγεία του δέρματος και του εγκεφάλου και από εκεί μου βγάζει πάρα πολλές πληροφορίες. μου βγάζει το ζάχαρο, μου βγάζει πίεση, μου βγάζει το, την heart rate variability που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας βγάζει διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία μπαίνουν σε ένα αλγόριθμο και ο αλγόριθμος αυτός θα μας πει πώς θα το προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, να πω έτσι, κάποιο ηλικιακό όριο που επιτρέπει ή αποτρέπει την επιλογή της συγκεκριμένης ιατρικής μεθόδου?
1: Όχι, κανένα ιατρικό όριο. Να σας πω ότι αύριο στο ιατρείο μου στον Άγιο Νικόλαο θα έχω ένα παλικάρι 15 ετών το οποίο πάσχει από αλκοόλ κολλήτιδο.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Οφείλω να πω ότι την συνέντευξη που κάναμε σήμερα, ίσως μέσα στον Αύγουστο να είμαστε καλά, να έρθω να το ζήσω ως ρεπορτάζ και να κουβεντιάσουμε και από κοντά και να πούμε και περισσότερα πράγματα στον κόσμο μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδριώτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά.
1: Yes.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ένα τραγούδι που πραγματικά αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Είναι νομίζω η πρώτη φορά ωστόσο που επιλέγω να το βάλουμε στο playlist της Πηξίδας και με αυτό πάμε στην C-Jets που και σήμερα μας προσφέρει την Πηξίδα και που ουσιαστικά είναι η χρυσή ευκαιρία για να ταξιδέψουμε από το Ηράκλειο απευθείας για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό των Πειραιά και μάλιστα με 50% έκπτωση στα εισιτήρια εφόσον κόψουμε μαζί το εισιτήριο του πήγαινε και του έλα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Καπετανάκη, τον κύριο Μανώλη Καπετανάκη. Είναι ο πρόεδρος των ασφαλιστικών συμβούλων, πρακτόρων. Θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος καλύτερα, γιατί μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο τις επόμενες μέρες. Κύριε Καπετανάκη, σας ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για την συμμετοχή σας και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Θα μας τα πείτε αναλυτικά γιατί κάνετε την πρωτοβουλία αυτή, γιατί κάνετε την ημερίδα, πού κάνετε την ημερίδα και πόσο σημαντική είναι η ημερίδα αυτή.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγιγάρδο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως, διοργανώνουμε μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα τη Δευτέρα, 20 του μήνα στις 6.30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Θεωρώ ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτός είναι και ο ρόλος των συλλόγων που εκπροσωπούμε, κύριε Σιγιγάρδο, να μπορούμε να πραγματοποιούμε δράσεις, να διοργανώνουμε ημερίδες που σκοπό έχουν την ενημέρωση του συναδέλφου ασφαλιστή στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να μπορούμε να του δώσουμε μια κατεύθυνση πώς μπορεί να κινηθεί την επόμενη μέρα, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και στο δικό μας κλάδο, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά και στο δικό μας κλάδο. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική ημερίδα. Καλεσμένοι μας θα είναι κεντρικοί ομιλητές ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, είναι ο πρόεδρος

0: Τώρα στο επιμελητήριο Ηρακλείου, να ρωτήσω γιατί επιλέγετε να την κάνετε σήμερα, τώρα, αυτή την, το σήμερα είναι μεταφορικό, να την κάνετε αυτή την περίοδο την συγκεκριμένη εκδήλωση, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
1: Η εκδήλωση αυτή, κύριε Τσιγιγάρδου, ήταν προγραμματισμένη αρχικά για 15 Ιουνίου. Είχαμε όμως ένα σοβαρό θέμα υγείας ενός εκ των τριών ομιλητών, οπότε δεν υπήρχε καμία διάθεση να κάνουμε την ημερίδα με τους υπόλοιπους. Αποφασίσαμε ομόφωνα να την αναβάλουμε και προσπαθήσαμε να βρούμε καινούργια ημερομηνία που θα μας βολεύει όλους. Γι' αυτό και το 15 Ιουνίου άλλαξε και έγινε την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Θεωρώ ότι είναι όμως μια καλή περίοδος. Είναι μια καλή περίοδος. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι διακοπές. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή περίοδος για να έχουμε τον κόσμο που περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στον κλάδο γενικώς, για μιας και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο ακόμα, να μας πείτε πώς πάνε τα πράγματα, ασφαλίζεται ο κόσμος?
1: Ασφαλίζεται, κύριε Τσιγιγάρδο, ο κόσμος. Σίγουρα δεν είναι στα νούμερα που έχει η υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε ακόμα λίγο στην οτροπία της ασφάλισης, ακόμα υστερούμε. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς. Θεωρώ όμως ότι γίνονται βήματα. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι το πρόσωπο που πραγματικά ενώνει τον υποψήφιο πελάτη με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι εκείνος που μπαίνει μπροστά για να ενημερώσει τον κόσμο για τα ωφέλη της ασφάλισης. Γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε, κύριε Σιγιγάρδο, το εξής. Ασφαλίζεται κάποιος που είναι υγιής. Ασφαλίζει κάποιος το σπίτι του πριν προέρθει ο κίνδυνος. Ασφαλίζει κάποιος την περιουσία του πριν επέλθει ο κίνδυνος. Μετά δεν έχει νόημα να το κάνεις, γιατί και να ασφαλιστεί κάποιος δεν έχει κανένα νόημα, δεν θα σε πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία. Δεν έχουμε τα νούμερα της Ευρώπης, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα που εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ. Στην Ισπανία είναι ασφαλισμένες το 86% των κατοικιών. Στην Ελλάδα είναι το 14% ασφαλισμένες των κατοικιών. Και αν δεν υπήρχε και η υποχρέωση του ενυπόθηκου δανείου που υπάρχει υποχρεωτική η ασφάλιση, ίσως θα πω το νούμερο να ήταν και μικρότερο. Αλλά ας μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια, ανεβαίνουν σιγά σιγά οι δείχτες και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με όπως είναι σήμερα.
0: Να πω κάτι. Υπάρχει αξιοπιστία στις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες? Ξέρετε, σας ρωτώ αυτό διότι οι προσλαμβάνωσες που έχω δεν είναι καλές. Κανονιάσανε την ασπής πρόνοια, χάθηκε ο κόσμος, έχασε πάρα πολλά χρήματα. Έχω πάρα πολλά περιστατικά, ακόμα και εγώ προσωπικά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ενώ είμαι ένας πολύ συνειδητοποιημένος πελάτης των ασφαλιστικών εταιριών, θα σας πω μόνο ότι ασφαλίζομαι από μόνος μου από τα 19 μου χρόνια 20, είμαι και σήμερα ασφαλισμένος. Θέλω να σας πω ότι παρότι αντιλαμβάνεστε ότι ένας πελάτης 32-33 χρόνια που δεν ενοχλεί την ασφαλιστική του εταιρεία κάποια στιγμή για κάποιο λόγο χτυπήσει την πόρτα της, έχω πολύ κακή εντύπωση. Και πολύ κακή εντύπωση έχω και από τους ανθρώπους στον κόσμο, διότι στην Ελλάδα είναι λίγο σαν τραπάτρα οι ασφάλειες. Δηλαδή, οι ασφάλειες είναι πολύ καλές να βάζουν αυξήσεις, να παίρνουν τα λεφτά, και όταν έρθει η ώρα της αποζημίωσης, σφυρίζουν αδιάφορα. Βρίσκουν χίλιες δυο ευκαιρίες για εξαιρέσεις, τρίπλες, ακόμα και σε περιπτώσεις που διαχειρίζουμε αυτές τις μέρες μέσα στον οικογενειακό μου κύκλο ενός ατυχήματος, όπου θα το πω ξεκάθαρα. Τράκαραν τη γυναίκα μου από πίσω σε μια καραμπόλα που έγινε στην Ικάρου και η ασφαλιστική εταιρεία που είναι εμπλεκόμενη αρνείται να αποδεχτεί ότι έγινε αυτό το συμβάν, το οποίο έχει καταγραφεί από την τροχέα το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιήσουμε την νομική προστασία. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιριών προς τους πελάτες. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες είναι τόσο αναξιόπιστες σε τελική ανάλυση, όσο είναι πολλά πράγματα ακόμα αναξιόπιστα στην Ελλάδα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Κύριε Σιγιγάρδο, σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Να τα πάρουμε καταρχήν τα πράγματα με τη σειρά. Τα τελευταία 10 χρόνια την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών, η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών έχει επέλθει πλέον στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και καλώς έχει επέλθει στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια που έχει τον έλεγχο η Τράπεζα δεν υπάρχει κανένα κλείσιμο εταιρείας. Υπάρχουν συγχωνεύσεις. Που αυτό απαραίτητα δεν είναι προς την κακή κατεύθυνση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Λιγότερες εταιρείες, πιο ευέλικτες εταιρείες με πιο ανταγωνιστικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό που μου καταθέτει, κύριε Σιγιγάρδο, καθημερινά εντοπίζονται πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ όμως είναι ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που θα ενημερώσει σωστά τον πελάτη του εκεί έξω. Εδώ να απευθύνω και μια έκκληση προς τους καταναλωτές να έχουν λίγο τον έλεγχο στα εναλλακτικά δίκτυα που απευθύνονται για να αγοράσουν ασφαλιστικά προϊόντα, γιατί η κύρια βάση ενός ασφαλιστικού προϊόντος, κύριε Σιγιγάρδο, είναι να ασφαλιστεί σωστά. Το ασφαλιστήριο υγείας, για παράδειγμα,

0: Για παράδειγμα, θα πρέπει να συμπληρωθεί σωστά ένα ερωτηματολόγιο υγείας. Αν δεν συμπληρωθεί σωστά το ερωτηματολόγιο υγείας, η εταιρεία έχει ελλειπή στοιχεία και πιθανόν να είχε όλα τα στοιχεία να μην προχωρούσε στην ασφάλιση. Το ίδιο ισχύει σε όλους τους κλάδους. Θα πρέπει να γίνεται σωστά και ορθά η ασφάλιση και να είναι σωστά ενημερωμένος ο υποψήφιος πελάτης, γιατί με την έννοια «είμαι ασφαλισμένος» είναι μια γενική έννοια. Ασφαλισμένος είσαστε. Παράδειγμα, την κάλυψη του πυρός, αν τη χρειαστείτε, την έχετε. Την κάλυψη της κλοπής, αν τη χρειαστείτε, την έχετε. Για όλα αυτά θεωρώ την ευθύνη την έχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής για να μπορεί πραγματικά να ενημερώσει εις βάθος και με τις εξαιρέσεις που υπάρχουν στο κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν καλύπτονται, κύριε Σιγκάρδο, όλα. Είναι ένας μύθος αυτό. Καλύπτονται, η κάθε εταιρεία έχει το κάθε συμβόλαιο τις εξαιρέσεις, τις οποίες αυτές τις εξαιρέσεις ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να τις αναλύει τον πελάτη πριν τη σύναψη του ασφαλιστηρίου. Αν ο πελάτης ενημερωθεί σωστά, θεωρώ ότι τα προβλήματα στην πορεία ελαχιστοποιούνται.
1: Έχω άλλη άποψη, κύριε Καπετανάκη, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έχω άποψη ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πολύ καλές όταν είναι να πάρουν. Όταν είναι να δώσουν, γίνονται πάρα πολύ σκληρές και πάρα πολύ δύσκολες. Και δεν φταίει αυτός ο ασφαλιστής προς Θεού. Και ίσως είναι και άκομψο, έως και άδικο, ίσως, να σας βάζω να απολογίσετε και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είσαστε ένας άνθρωπος που δουλεύει στην αγορά και δεν έχετε ασφαλιστική εταιρεία δική σας. Η εικόνα, ξαναλέω όμως, που προσωπικά έχω για τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα είναι νοσηρή. Ακούω συνεχώς παράπονα από παντού ότι όταν είναι να πάρουν λεφτά, όταν είναι να πάρουν καινούριους πελάτες, τα παίρνουν τα λεφτά και παίρνουν και τους καινούριους πελάτες. Μπυρ παρά, να το πω έτσι πολύ απλά. Όταν είναι να αποζημιώσουν, είναι πολύ, πολύ, πολύ άσχημη η εμπειρία. Σας ξαναλέω ότι προσωπικά τα τελευταία χρόνια έχοντας ένα βαρύ ασφαλιστήριο στην πλάτη μου πολλών ετών, δικό μου οικογενειακό, έχω βιώσει πολύ άσχημα πράγματα και έχω άσχημη πλέον εικόνα για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι σοβαρές. Λυπάμαι που το λέω. Και γι' αυτό λογικά ο κόσμος γυρνάει την πλάτη πραγματικά όταν ακούει για ασφαλιστικές εταιρείες. Σας το λέει ένας άνθρωπος που πιστεύει στην ιδιωτική ασφάλιση, που είναι ασφαλισμένος ιδιωτικά από τα 19 του χρόνια, είμαι 52, που έχω μεικτή ασφάλεια και στα δύο μου αυτοκίνητα, για να καταλάβετε έτσι τη συνείδηση που έχω, και που δεν έχω καμία προσδοκία, αν όμοι γέννητο μου ξανασυμβεί κάτι, ότι θα αποζημιωθώ. Θα μου πείτε γιατί το κάνεις. Ίσως πρέπει να σταματήσω να το κάνω, γιατί η εμπειρία μου που είχα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά δυσάρεστη από πολύ μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Θέλω να σας πω παρεπιπτόντως, όχι από μικρές. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω ονόματα, όμως προτρέπω τον κόσμο να είναι πολύ επιφυλακτικός, να καταφεύγει στο συνήγορο του πολίτη και ταυτόχρονα να ψάχνει τι του λένε, τι υπογράφει, τα ψηλά γράμματα, διότι τα ψηλά γράμματα είναι συνεχώς γεμάτα εξαιρέσεις με ένα και μόνο σκοπό: να μην δώσουν αποζημιώσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ξέρω ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν πολύ μεγαλύτερα νομικά τμήματα από τμήματα πωλήσεων, μόνο και μόνο για να γλιτώνουν λεφτά. Είναι πολύ καλές όταν σου παίρνουν τα λεφτά, όταν πληρώνουμε αυτά τα ποσά μαμούθ κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο, κάθε εξάμηνο, κάθε χρόνο. Όταν είναι να ζητήσουμε κάτι, αγρώνει γόραση και ζεύγει βόν 2. Το σφύριγμα του Τζομπάνι.
0: Κύριε Σιγκάρδο, ακούστε με λίγο. Τα στοιχεία που μου καταθέτετε είναι σοβαρά. Εγώ πραγματικά το εννοώ.
1: Φυσικά
0: αυτό, το
1: και είναι. Φυσικά και είναι σοβαρά. Και ξαναλέω ότι δεν έχετε εσείς καμία ευθύνη να απαντήσετε, αλλά επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα με αφορμή την εκδήλωση, σας μεταφέρω τη δυσπιστία που εισπράττω από τον κόσμο γενικώς, διότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μέσα στην αγορά, που πιστεύω την ιδιωτική ασφάλιση, που είμαι συνειδητός πελάτης με πολύ μεγάλα ποσά όλα αυτά τα χρόνια και έχω φάει μια χρεοκοπία της ασπής πρόνοια που έκλεισε ο Παπανδρέου με το Πασόκ άρον-άρον ένα βράδυ και χάσαμε τα λεφτά μας, βρεθήκαμε στον αέρα. Εγώ θα είχα ένα συμβόλαιο που τώρα θα έπαιρνα σύνταξη στα 52 μου, θα την είχα πάρει ήδη από τα 45 δηλαδή, πριν από 7 χρόνια, και δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από την απάτη, την ασφαλιστική απάτη της ασπής πρόνοια, τους απατεώνες της ασπής πρόνοια, συνεπικουρούμενους από τους ανθρώπους της κυβέρνησης του Πασόκ τότε, που έκαναν με τον Φίλιππο Σαχινίδη ως αρμόδιο υπουργό το σκάνδαλο ασπής πρόνοια. Όμως και μετά, που λέτε πολύ σωστά, το είπατε, ότι υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, δυστυχώς ο κόσμος εισπράττει δυσαρέσκεια από την συναλλαγή του με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και ξαναλέω ότι κρίμα, γιατί θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα και πολύ διαφορετικά, σε μια κατεύθυνση που θα είχε μια υγιή σχέση ανάμεσα στον ασφαλισμένο και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δυστυχώς αυτό δεν βλέπω να ισχύει σήμερα. Ψάχνουν συνεχώς τις εξαιρέσεις, ψάχνουν τα ψηλά γράμματα, ψάχνουν να πώς δεν θα σε αποζημιώσουν.
0: Εδώ όμως είναι η ευθύνη του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, του εκάστοτε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
1: Ξέρετε κάτι, ο πελάτης, ο πελάτης, ο πελάτης.
0: Δεν είμαστε μόνο
1: κύριε Ζιγάρδο, το ξέρω. Αλλά ο πελάτης μπορείτε να μου πείτε μία λίστα να μάθω ποιοι είναι οι σωστοί ασφαλιστικοί σύμβουλοι και ποιοι όχι. Έχετε λίστα εσείς. Να λέτε ότι ο Σιλιγάρδος είναι καλός, ο Σιλιγάρδος δεν είναι καλός. Άρα πήγαινε στο Σιλιγάρδο ή μην πας στο Σιλιγάρδο. Έχετε τέτοια λίστα. Πώς εγώ δηλαδή θα επιλέξω εάν ο ασφαλιστικός μου σύμβουλος, που μπορεί να είναι ο ξάδερφος, ο κουμπάρος μου, ο φίλος μου, ο γείτονας, ο συμμαθητής μου είναι καλός, και πώς μπορώ να απορρίψω κάποιον ότι είναι κακός?
0: Κύριε Σιλιγάρδο, η πώληση ενός ασφαλιστηρίου συμβολέου θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια επαγγελματικά.
1: Μα πώς το ξέρει αυτό ο άνθρωπος?
0: Είναι ο φίλος μου ασφαλιστής.
1: Ο πολίτης πώς το ξέρει αυτό? Πώς ξέρει δηλαδή ότι ένας ασφαλιστικός σύμβουλος? Εγώ ξέρω πως ένας γιατρός είναι καλός ή ένας δικηγόρος. Σας ρωτώ λοιπόν, είστε ασφαλιστής. Πείτε μου, πού θα βρω εγώ τη λίστα των 10 κορυφαίων ασφαλιστών στην Κρήτη? Πού θα την βρω? Εγώ, αν ρωτήσω ποιοι είναι οι κορυφαίοι 10 ορθοπαιδικοί στην Κρήτη, θα τους βρω. Εάν ρωτήσω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι ποινικολόγοι, θα τους βρω. Εάν ρωτήσω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι λογιστές, θα τους βρω. Πείτε μου, πού θα βρω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι?
0: Αν αυτή τη στιγμή ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος ρωτήσει στο επιμελητήριο Ηρακλείου, εμείς την άδειά μας την παίρνουμε από το επιμελητήριο Ηρακλείου.
1: Μα δεν είναι. Μισό λεπτό. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Και αυτός ο οδηγός που προχθές ξεκύλιασε την διπλή διαχωριστική με το βιτίο στα Χανιά είχε δίπλωμα. Γκαζοφωνιάς. Είχε δίπλωμα όμως. Άμα ρωτήσουμε, είχε δίπλωμα. Mm-hmm. Και να πω και άλλα περιστατικά. Να μην πω τώρα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή είστε γραμμένοι στο επιμελητήριο είστε και καλοί.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Άρα, εγώ όταν πάω να ψάξω να ασφαλιστώ, δεν ξέρω αν αυτός που είναι απέναντί μου είναι ικανός, είναι γνώστης και είναι καλός. Δεν το ξέρω και δυστυχώς δεν μπορώ να το βρω.
0: Είμαι 33 χρόνια στο χώρο της ασφάλισης, κύριε Σιλιγάρδο. Είμαι 33 χρόνια. Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν επαγγελματίες ασφαλιστές. Τώρα δεν θα πω στη διαδικασία να πω.
1: Θα σας ρωτήσω 5, κάτι. 10, πόσοι ασφαλιστές.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Όχι. Άλλο θέλω να πω.
0: Υπάρχουν σοβαροί επαγγελματίες ασφαλιστές.
1: Πόσοι ασφαλιστές υπάρχουν στο Ηράκλειο?
0: Στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή οι εγγεγραμμένοι ασφαλιστές στο επιμελητήριο είναι 450 στο νομό Ηρακλείου. Οι ενεργοί όμως ασφαλιστές, γιατί μπορεί ένας να έχει παράλληλα την δραστηριότητα του ασφαλιστή, αλλά ο κύριος Κάτ να είναι άλλες ασχολίες. Οι ενεργοί, οι επαγγελματίες ασφαλιστές στο νομό Ηρακλείου είναι περίπου το 200.
1: Μάλιστα. Από αυτούς τους 200, πώς θα βρω εγώ τους 10 κορυφαίους? Υπάρχει κάποια αξιολόγηση κάπου να το ψάξω? Όχι.
0: Υπάρχει αξιολόγηση.
1: Πού είναι? Πείτε μου να το βρω.
0: Στην εποχή της τεχνολογίας, αυτή τη στιγμή εγώ θα σας κάνω μία πρόταση. Εσείς μπορείτε να διασταυρώσετε αν αυτή η πρόταση που σας κάνω είναι ορθή ή αν έχει κενά. Γιατί τώρα δεν θα είναι κομψό εκ μέρους μου να πω είμαι καλός ασφαλιστής ή δεν είμαι καλός ασφαλιστής, το καταλαβαίνετε. Θεωρώ όμως ότι η σημερινή τεχνολογία βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Και να ελέξουμε τον υποψήφιο ασφαλιστή μας, ο κύριος Καπεταλάτης ο Εμμανουήλ ποιος είναι?
1: Εγώ λοιπόν κλείνοντας, γιατί
0: θα σας πω ο υποψήφιος πελάτης ότι να διασταυρώσει στοιχεία.
1: Επιτρέψτε μου, κύριε Καπετανάκη.
0: Είτε του ασφαλιστή είτε του υποψήφιου λοιπόν, προϊόντος
1: εγώ, που λοιπόν,
0: προτείνει ο εκάστοτε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.
1: Εγώ λοιπόν θα σας προτείνω κάτι δημόσια τώρα. Επειδή έχει πάρει φωτιά το Messenger και το Viber από ακροατές και ακροάτριες που μου λένε για πρώτη φορά ακούγονται αυτά δημόσια στον αέρα και συγχαρητήρια στην πηξίδα στον Πολίτικα. Αφήστε το όνομα το δικό μου. Σας προτείνω να καθίσουμε σε ένα τραπέζι τις επόμενες μέρες, αφού με επιτυχία θα διοργανώσετε την πρωτοβουλία της Δευτέρας, και να δούμε πώς θα διοργανώσουμε μια ενημερωτική εκδήλωση θεσμική, όπου ο κόσμος θα καταλάβει ότι ο ασφαλιστής είναι σύμμαχος και όχι απλά ο άνθρωπος που για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής εταιρείας του αδειάζει το πορτοφόλι, αντί να είναι το στήριγμα στη δύσκολη στιγμή. Σας προκαλώ, σας προσκαλώ και σας προτείνω να το επεξεργαστείτε στο Διοικητικό σας Συμβούλιο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθήσω μια τέτοια εκδήλωση, όπου θα αναδείξουμε τα θέματα αυτά και τίθεμαι και στην διάθεσή σας, το λέω δημόσια, και για να την οργανώσουμε μαζί και για να τη συντονίσω προσωπικά, εννοείται αφιλοκερδώς, και εννοείται να δώσουμε περισσότερο φως στον κόσμο που το ζητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Με μεγάλη χαρά, κύριε Σιγκάρδο, υπάρχουν... αποδέχομαι εκ των προτέρων την
1: πολύ
0: πρότασή σας.
1: Θα τα πούμε σύντομα λοιπόν.
0: Όλο το ΔΣ θα είναι
1: γιατί
0: σύμφωνο,
1: να ξέρετε,
0: χαρά.
1: Μεταφέρετε στο ΔΣ σας ότι υπάρχουν θολά σημεία, πολλές σκιές και περίσσιο σκοτάδι, βαθύ σκοτάδι αυτή τη στιγμή σε αυτά που συμβαίνουν στον ασφαλιστικό κλάδο. Χάρηκα που τα είπαμε και σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη γιατί σας έβαλα σε ένα άχαλο ρόλο να απαντάτε σε θέματα που βεβαίως και δεν αφορούν εσάς. Η μορφή δεν είναι προς το πρόσωπό σας, κύριε Καπετανάκη. Με πολύ σεβασμό το λέω αυτό, ότι απαντήσατε σε θέματα που θα έπρεπε να έχουν απαντήσει οι ασφαλιστικές εταιρείες απευθείας μέσω των εκπροσώπων τους. Να είστε καλά, το εκτιμώ ιδιαίτερα.
0: Δεν είμαστε εδώ, κύριε Σιγηγάρδο, μόνο για τα καλά, είμαστε και για να απολογούμαστε.
1: Το εκτιμώ ιδιαίτερα.
0: Ο χώρος ο δικός μας πρέπει να το κάνει και αυτό.
1: Το εκτιμώ ιδιαίτερα.
0: Να απολογούμαστε, γιατί δεν είναι όλα τέλεια εκεί έξω στο χώρο μας. Θα το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Τα τελευταία όμως 10 χρόνια έχει αλλάξει αυτή η εικόνα. Και την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, που θα κάνουμε κομπή, κύριε Σιγηγάρδο, θα σας αποδείτε αυτά που έχω στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό που σας λέω.
1: Πολύ ευχαρίστω. Στη διάθεσή σας να τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία. Να είστε καλά.
0: Κύριε Σιγηγάρδο, επιτρέψτε μου να κλείσω. Συνεχίστε στο ίδιο ήθος, στο ίδιο ύφος για τις ποιοτικές και τις δημιουργικές ενημερωτικές εκπομπές που κάνετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς να συνεχίσετε να είστε τόσο καθαρός όσο και σήμερα εδώ δημόσια παρουσιαστήκατε. Να είστε καλά, κύριε Καπετανάκη, θα είμαστε σε διαρκή επαφή να το δούμε το θέμα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, με C-Jets κλείνουμε, θα απουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός πάλι στις 27 του Ιούλη. Γεια σας!
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Πολιτική κόντρα για τις διώξεις με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνέντευξη με ΧΜΕΣ κατά της αντιπολίτευσης του Λευτέρη Αβγενάκη στον Πολίτικα. Τι είπε για τον ΟΑΚ. Εικόνα διάλυσης στο ΣΥΡΙΖΑ με νέες αποχωρήσεις, μία ανάσα πριν στηθούν οι κάλπες. Τελευταίο άντιο σήμερα στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού. Ολοκληρωτική απώλεια σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες στο Μελιδοχώρι μετά την πυρκαγιά. Ξέσπασμα του αντιδημάρχου Μανώλη Αντωνακάκη μέσω του σταθμού μας για τη φωτιά που προκλήθηκε από αμέλεια. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο μετά από αλυσβερίση ναρκωτικών. Έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Και χιλιάδες πιστοί σειραίουν στην Αγία Μαρίνα Βόνη. Στοιχεία του Πολίτικα για ρεκόρ προσκυνητών. Αναλυτικά ειδήσεις, τα χαρακώματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την ποινική δίωξη σε βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αφορμή τις 9 αρχιοθετήσεις υποθέσεων και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος για 4 βουλευτές, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να περάσει στην αντεπίθεση και ζητά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναθεωρήσουν τη ρητορική περί κυβέρνησης υποδίκων. Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση σηκώνει τους τόνους στο κατακόρυφο. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επισημαίνει πως είστε η μόνη κυβέρνηση που πανηγυρίζει γιατί παραπέμπουν τα στελέχη της στη δικαιοσύνη. Πρώτη φορά βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους, σχολίασε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα εικόνα διάλυσης μετά το κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ με νέες ανεξαρτητοποιήσεις που βαθαίνουν την κρίση στην Κουμουνδούρου. Για τις πολιτικές εξελίξεις θα πάμε στον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να κουραζόμαστε λέγοντας ότι εξαϊλώνει το ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα, εξαϊλώνεται κάθε μέρα, εξατμίζεται. Τι έχει μείνει τελικά σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ? 7 νομάς, ένα δωμάτιο, είπαμε και χθες. Πού να ξαπλώ, να κλείσει μα, έλεγε το παλιό τραγούδι αυτό. Και αντικατοπτρίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την βάση της επόμενης μέρας για το ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης και Δούρου είναι στην τελική ευθεία για την επόμενη μέρα. Πρόκειται για μια μάχη για την ηγεσία που αναμένεται να κριθεί μεταξύ των δύο, με την κυρία Δούρου όπως φαίνεται προς ώρας να διατηρεί προβάδισμα στο εκλεκτορικό, στο μικρό πλέον εκλεκτορικό σώμα. Θα μου πεις, γιατί τόση μάχη και τόση φασαρία για ένα κόμμα που στις δημοσκοπήσεις πλέον ανοιχνεύεται πριν τις τελευταίες αποχωρήσεις με ποσοστό κάτω του 1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία δημοσκόπηση, πριν φύγουν και αυτοί που έφυγαν, είχε κάτω από 1%. Η απάντηση είναι απλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ασημικά. Έχει μια περιουσία η οποία μετρητά, ακίνητα, όπως το κτίριο της Κουμουνδούρου και σε άλλες περιοχές όμως της χώρας, και βεβαίως η κρατική επιχορήγηση του δίνουν μια αξία η οποία κυμαίνεται από 4,5 έως 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι το οποίο τούτη την ώρα δελεάζει, θα έλεγα, τους διεκδικητές της ηγεσίας για το πώς δηλαδή θα διαχειριστούν αυτή την κομματική περιουσία και τι ρόλο θα παίξει αυτό το μικρό πλέον, το πολύ μικρό κόμμα που κάποτε κυβέρνησε την Ελλάδα και που εξαϊλώθηκε μετά τις εκλογές. Ή, για κάποιους άλλους, στο δρόμο προς την εθνική κάλπη. Υπάρχει, Φιλία, μία, νομίζω, παραδοχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μόνο χάνει κόσμο. Ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι ο επόμενος που θα βρεθεί στο τιμόνι ή η επόμενη, δηλαδή αν είναι ο κύριος Πολάκης ή η κυρία Δούρου, εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σεξι, να το πω έτσι πολύ απλά, για να προσελκύσει κοινό. Θα κρατήσει αυτούς που συνειδητά για τους δικούς τους λόγους, που είναι απόλυτα σεβαστοί, θα μείνουν, αλλά θα τολμήσω να πω ότι δεν είμαι και τόσο σίγουρος, όταν θα επικρατήσει μία από τις δύο τάσεις, μην έχουμε και άλλη διάσπαση. Ξέρεις, αυτό που συμβαίνει, η διάσπαση της διάσπασης, την διάσπαση ο διάσπαση, δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ και πουθενά. Θα θυμίσω επίσης ότι κάποτε αυτοί που έφευγαν από ένα κόμμα και πήγαιναν σε ένα άλλο κόμμα έπαιρναν τον τίτλο του αποστάτη. Θα ποδοσφαιροποιήσω την συζήτηση και θα πω ότι έφυγαν ποδοσφαιριστές από τον Ολυμπιακό για να πάνε στον Παναθηναϊκό και 35 χρόνια μετά τους βλέπουν στον δρόμο και τους φτύνουν. Αυτό στην πολιτική, που έχει συμβεί βέβαια σε όλα τα κόμματα για να είμαστε δίκαιοι και τίμοι, ο ένας παίρνει από τον άλλον, σήμερα το θεωρούμε μια κανονικότητα. Και υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι η φιλία η Σαριδάκη μπορεί να φύγει από το ένα κόμμα και να πάει στο άλλο, λες και είναι ποδοσφαιριστής ή δημοσιογράφος ή ηθοποιός που απλά αλλάζει κανάλι. Αυτό είναι δικό μας προνόμιο, όχι των πολιτικών. Δείχνει όμως και καταδεικνύει ότι τελικά στην πολιτική τι συμβαίνει σήμερα, όλα για την καρέκλα και τα προνόμια αυτής. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αν στην πολιτική ζωή της χώρας διαμαρτυρόμαστε συλλήβδην ότι το επίπεδο είναι χαμηλό, συντελούμε εμείς οι ίδιοι πρώτα απ' όλα υποστηρίζοντας αυτές τις πολιτικές, αυτές τις απόψεις που εκφράζονται μέσα από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σε αυτές τις εξελίξεις, από όποιο κόμμα και αν προέρχονται. Δεν θέλω να πω ότι είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, αυτό που ζούμε και με αυτό κλείνω, στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρωτοφανές σε έκταση. Είναι πραγματικά πρωτοφανές σε ένταση. Και είναι πρωτάκουστο, θα έλεγα, το πώς γίνονται οι διεργασίες και πώς τελικά ο καθένας παίζει διάφορα παιχνίδια. Δηλαδή βλέπουμε παρετούνται κάποιοι, έρχονται κάποιοι άλλοι, παίρνουν έδρες, ανεξαρτητοποιούνται αμέσως γιατί δεν θέλουν να χάσουν την έδρα. Περίπτωση χαρακτηριστική της Πόπης Τσαπανίδου που δεν παραιτείται γιατί μπαίνει ο Κασελάκης στη Βουλή αν παραιτηθεί, οπότε αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Την προτροπή του Πολάκη προς το Χάρη Μαμουλάκη, ότι αφού Χάρη θα πας στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα, γιατί δεν αφήνεις την έδρα, γιατί ξέρεις ότι θα βγει ο Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα. Νικόλα Φαραντούρη φέρε πίσω την έδρα, λέει η Έλενα Κρήτα, όταν παλιότερα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε κόσμο ήταν λογικό, γιατί η έδρα ανήκει στο λαό και ο λαός ψηφίζει το πρόσωπο, δηλαδή όπως μας συμφέρει και όπως μας βολεύει. Τελειώνω κλείνοντας. Για να τιμάται ένας χώρος και στη συγκεκριμένη όχι περίπτωση ο κομματικός χώρος του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πω η πολιτική. Πρέπει να υπάρχουν πρόσωπα που να μπορούν να το τιμήσουν. Δυστυχώς σήμερα βλέπουμε μια πολύ μεγάλη μερίδα της πολιτικής, όχι όλοι βεβαίως, να είναι φεδρά πρόσωπα. Και μένω σε αυτό για να μην κάνω βαρύτερους χαρακτηρισμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συμπληρώσουμε ότι σήμερα παραιτήθηκαν οι Γιάννης Ραγκούσης, Μιλτιάδης Ζαμπάρας, Διονύσης Καλαματιανός και η Όλγα Γεροβασίλη από το κόμμα. Ακολούθησε ο Βασίλης Κόκαλης που παρέδωσε όμως την έδρα του. Υπό αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα, όπως ακούσαμε, η εκλογή νέου Προέδρου του κόμματος αύριο. Με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης για τη στάση που κράτησε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης μίλησε στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Ο πρώην υπουργός υπερασπίστηκε με έντονο τρόπο τους 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο, κάνοντας λόγο για πολιτικό διασυρμό χωρίς αποδείξεις, ενώ υποστήριξε ότι όσοι τους κατηγόρησαν οφείλουν πλέον να δώσουν εξηγήσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό για τα μεγάλα έργα της Κρήτης, επισημένοντας ότι υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στον ΟΑΚ, αλλά εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα να προχωρήσει άμεσα.
2: Κάνεις μια απόφαση, ναι. Πάρεις μια πρωτοβουλία για να πλουτίσεις ο ίδιος.
3: Ναι.
2: Αποδεικνύεται κάτι τέτοιο για τους 4 αδέλφους. Όχι. Ή για να πλουτίσει ένας από τον περιβάλλον χώρο σου. Αποδεικνύεται μέχρι αυτή την ώρα κάτι τέτοιο για τους 4 αδέλφους. Όχι.
3: Αν παίρνανε για το δεύτερο διαφώνω. Αν παίρνανε παράνομα επιδοτήσεις και κατηγορούνται κάποιοι από τους συναδέλφους σας ότι βοήθησαν στο να λάβουν με διάφορους τρόπους, είτε να βεβαιωθεί, να μην βεβαιωθεί κάποιο πρόστιμο ή διαφορετικές περιπτώσεις ενώ των βουλευτών.
2: Ναι,
3: αν έχουν, έχουν προσποριστεί κάποιοι από το πολιτικό του περιβάλλον κέρδος, προφανώς και υπάρχει ζήτημα. Και γι' αυτό κατηγορούνται. Γι' αυτό κατηγορούνται. Αλλιώς θα ήταν μαζί με τους υπόλοιπους 7. Δεν θα ήταν 7, θα ήταν 11 στο αρχείο. Σωστά. Για κάποιο λόγο δεν πήγαν στο αρχείο.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Αλλά
3: τα λέω λίγο γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα κλίμα εδώ πέρα ότι δεν είναι και τίποτα όλο αυτό. Πώς, ποινικές διώξεις είναι, τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν υιοθετώ κανένα από έτσι, αυτά, τίποτα από αυτά το που περιγράψατε. Σε
3: κάνουμε το
2: βήματος εννοώ, έτσι.
3: Το βουνό θάλασσα. Πάμε στα δύο ερωτήματα. Επανέρχομαι. Η άσκηση διώξεων εναντίον 4 ενεργεία βουλευτών της Δημοκρατίας και 4 στελεχών του οργανισμού αποδεικνύει ή όχι ότι το σκάνδαλο αυτό είναι γαλάζιο. Αυτό που σας κρυώνει δηλαδή αντιπολίτευση.
2: Πρώτον, δεν πρόκειται για σκάνδαλο. Εγώ είμαι σαφής.
3: Πρόκειται
2: για μια δυσλειτουργία. Επιτρέψτε να σας απαντήσω. Ναι. Πρόκειται για μια μακρόχρονη δυσλειτουργία ενός οργανισμού, ο οποίος με ευθύνες τόσο κατά περίοδους διοικήσεων, αλλά και ένα μεγάλο μέρος και ήδη εργαζομένων στελεχών, είχε καταστεί ένας ανενεργός, θα έλεγα ανοργάνωτος και δίχως την ακατάλληλη οχύρωση οργανισμός, ώστε να μπορεί να λειτουργεί με διαφάνεια και κυρίως με δικαιοσύνη. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το χαοτικό σύστημα να επιτρέπει και λάθη ή και παρεμβάσεις.
3: Συγγνώμη, κύριε Γιαννάκη, αν εγώ σας έχω βοηθήσει. Αν εγώ σας έχω βοηθήσει για να πάρετε μια επιδότηση χωρίς να τη δικαιούστε, αυτό είναι δυσλειτουργία.
2: Καμία σχέση, φυσικά δεν είπα κάτι τέτοιο.
3: Όχι, αλλά καταλάβω ότι εννοείται δυσλειτουργία.
2: Όχι. Δυσλειτουργία εννοώ όταν για παράδειγμα το πληροφοριακό σύστημα. Παρά τα χρόνια.
3: Εγώ δεν μιλάω γενικότερα για την υπόθεση. Μιλάω για τις τέσσερις τώρα. Για τις τέσσερις περιπτώσεις.
2: Δεν ξέρω την υπόθεση των τεσσάρων. Ένα λεπτό. Για να συντονίσουμε την κουβέντα, γιατί είμαστε σε άλλες συχνότητες. Ένα λεπτό. Με ρωτάτε για τους τέσσερις. Δεν γνωρίζω σε βάθος τη δικογραφία.
3: Ωραία, το δέχομαι αυτό. Το σέβομαι. Την κλείνει εκεί πέρα. Μου το απαντάτε έτσι και την κλείνει εκεί.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω. Τι να σα πω.
3: Εγώ για τους τέσσερις δεν το ρώτησα. Δεν ρώτησα γενικότερα για την παθογένεια του ΠΚΠ.
2: Παρανόηση. Δεν γνωρίζω. Δεν θα πω σε διαδικασία να συζητήσω.
3: Κλείνει αυτό. Επόμενο ερώτημα.
2: Θα πω γιατί δεν είναι και σωστό, δεν είναι και δίκαιο και κυρίως θα ήταν και πολλαιότερο από μέρους μου.
3: Το δέχομαι.
2: Την ώρα που η δικαιοσύνη, την οποία εγώ εμπιστεύομαι, όπως και όλοι μας εμπιστευόμαστε, καλύτερα να κάνει τη δουλειά της σωστά.
3: Το δέχομαι.
2: Εγώ μιλούσα γενικότερα και με συγχωρείτε γιατί είναι παρανόηση.
3: Παρακαλώ. Δεύτερο.
0: Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δικαστήριο και δεν δικάζει. Εμείς αυτό που ζητήσαμε στη Βουλή ήταν να γίνει άρση της ασυλίας και των βουλευτών και των υπουργών προκειμένου να κρίνει ο φυσικός δικαστής, δήλωσε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
4: Επέλεξε να κάνει άρση ασυλίας στους βουλευτές και να προστατεύσει τους υπουργούς.
5: Ναι.
4: Η κυβέρνηση λοιπόν οφείλει να εξηγήσει στο ελληνικό λαό γιατί δεν άφησε να πάνε οι τέσσερις υπουργοί, ο Βορύδης, ο Αυγενάκης, ο Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, γιατί δεν έγινε άρση ασυλίας και αυτών και χρησιμοποιήθηκε ο νόμος περί φύνης υπουργών για να μην οδηγηθούν στο φυσικό δικαστή. Τώρα, γιατί από τους 13 πάνε 9 και όχι και οι τέσσερις, μάλλον οι 9 αρχιοθετούν και οι τέσσερις πάνε. Αυτό το έκανε δικαιοσύνη.
5: Άρα ήταν λάθος η δήλωσή σας περί πλειοψηφίας υποδίκων που είχε γίνει. Γιατί από τη στιγμή που μου λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δικαστής.
4: Άρα μήπως ήταν. Ο κύριος Μαρινάκης.
5: Αφήστε τον κύριο Μαρινάκη. Εγώ ρωτώ.
4: Όχι, θα σας απαντήσω. Ναι. Αν αφήσετε.
5: Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, που φαίνεται να έχει κοντή μνήμη. Λοιπόν, ακούστε. Εμείς είπαμε ότι είναι πλειοψηφία υποδίκων υπό την έννοια ότι δεν επέτρεψαν και στους υπουργούς και σε όλους να κρυφθούν από το φυσικό δικαστή. Το ότι οι 9 από τους 13 δεν πάνε στη δικαιοσύνη και οι 4 πάνε στη δικαιοσύνη και οι άλλοι 4 δεν επετάπη να πάνε στο φυσικό δικαστή για να κρυφθούν. Είναι ζήτημα πλειοψηφίας και μειοψηφίας για τον κύριο Μαρινάκη.
5: Άλλο λέω εγώ. Εγώ ρωτάω εσάς.
0: Στην τοπική επικαιρότητα, αποζημίωση στο 100% για τη ζημιά στην παραγωγή ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η φωτιά οδήγησε σε απόγνωση τους βιοπαλαιστές παραγωγούς και κτηνοτρόφους που είδαν τις περιουσίες, τα ζώα και τα πυμνιοστάσια τους να γίνονται παρανάλωμα του πυρός. Στάχτη έγιναν 3,5 έως 4.000 στρέμματα γης, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Μανώλη Αντωνακάκη, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Όπως είπε, η επιχείρηση κατάσβεσης κατέδειξε ότι το ανάγλυφο της Κρήτης επιβάλλει το ελικόπτερο Έριξον να παραμείνει μόνιμα στο νησί και ξέσπασε εναντίον όσων προχωρούν σε θερμές εργασίες εν μέσω ανέμων, προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Ζωά.
6: Ήταν η έκταση μια μεικτή ζώνη, χορτολιβαδική έκταση με γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες στην άμα. Εκτιμούμε ότι περνάει τα 3.500-4.000 στρέμματα. Και να σημειώσουμε ότι και ο Δήμος είχε ζημιές στις γεωτρήσεις του εκεί, που σαν αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να υπάρχει πρόβλημα ίδρευσης και άδρευσης της ευρύτερης περιοχής.
0: Μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη καταστροφή και νομίζω το χειρότερο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι απειλήθηκαν προς στιγμήν και οικισμοί. Ευτυχώς δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς ούτε τέτοια εξέλιξη, αλλά αν δεν κάνω λάθος ή διαψεύστε με, χρειάστηκε η εκένωση οικισμών.
6: Η πρώτη εκτίμηση ήταν να στείλουμε ένα μήνυμα ενημερωτικό στους κατοίκους.
0: Το 112, έτσι.
6: Ναι. Η δεύτερη εκτίμηση, και γι' αυτό πήραμε και απόφαση σαν Δήμος να στείλουμε 112 προληπτικές εκένωσης, ήταν ότι λόγω του πολύ αέρα η φωτιά είχε πλησιάσει στον οικισμό χωριά Μελιδοχώρη και όπως φυσούσε ο αέρας δημιουργούσε νέες αστείες. Όντας λοιπόν έχοντας πλησιάσει κοντά, αποφασίστηκε να κάνουμε μια προληπτική εκένωση της περιοχής για ευνόητους λόγους.
0: Mm-hmm.
6: Ευτυχώς οι ισχυρές δυνάμεις που ήταν εκεί της πυροσβεστικής, τόσο εν αέρια και όσο επίγεια, απέτρεψαν να έχουμε προβλήματα εντός του οικισμού.
0: Έχετε κι εσείς μια πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα από την πυροσβεστική υπηρεσία και όλα αυτά τα χρόνια συζητούμε για αυτά τα σοβαρά θέματα των πυρκαγιών. Έχετε αναδείξει και από τη δική σας πλευρά το πόσο μεγάλο ρόλο και σημασία έχει το ελικόπτερο Έριξον στην κατάσβεση της φωτιάς, πέρα φυσικά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ποτέ δεν ξεχνάμε το δικό τους ρόλο και τη δική τους συμβολή.
6: Αρκετές φορές έχουμε αναφερθεί και εγώ προσωπικά χρόνια τώρα ένα πάγιο αίτημα, το Έριξον, επιτέλους πρέπει να το καταλάβουν ότι την πυρική περίοδο να έχει έδρα την Κρήτη. Ναι, είναι στην Καλαμάτα, ναι, είναι κοντά, όμως μιλάμε για ένα χρόνο 40 λεπτών να έρθει Χανιά, να κάνει ανεφοδιασμό και άλλα 40 λεπτά να πιάσει τη μέση της Κρήτης, να έρθει Ηράκλειο. Είναι ένας αρκετά μεγάλος χρόνος. Το είδαμε το Έριξον πως επιχείρησε στο Μελιδοχώρι. Όλοι διαπίστωσαν την τεράστια διαφορά. Ήταν εκεί 11 εναέρια μέσα. Το Έριξον, όχι πως τα άλλα τα υποτιμούμε, κάνουν και αυτά τη δουλειά τους, αλλά το ανάγλυφο της Κρήτης επιβάλλει Έριξον. Το βλέπαμε με τα άλλα ελικόπτερα ότι τα ρεύματα, τα ανωδικά, τα καθοδικά τους δημιουργούσαν προβλήματα. Το Έριξον κανένα πρόβλημα. Ήρθε, έκανε μία ώρα ρήψης και είχαμε το αποτέλεσμα που σήμερα μπορούμε να μιλάμε για μια οριοθετημένη κατάσταση που όχι μόνο βέβαια τα αέρια, έτσι και με τις επίγειες δυνάμεις το καταφέραμε. Ναι, το Έριξον απαιτείται, το λέω για άλλη μία φορά, να εγκατασταθεί στην Κρήτη.
0: Κλείνοντας, επειδή η κυρία Αντωνακάκη, και είπαμε το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, φαίνεται ότι δεν βάζουμε μυαλό, και στα Χανιά χθες στο ακροτήρι είχαμε πρόκληση φωτιάς σε ξερά χόρτα, σε οικοπαιδικό χώρο από έναν άνδρα και πρόστιμο. Ούτε τα πρόστιμα δεν πτώουν πλέον κανένα και θα ήθελα να κλείσουμε με τη δική σας έκκληση, με τη δική σας έτσι συμβουλή, με αυτό που ζήσατε χθες, με φόντο πάντα αυτή την εμπειρία χθες από την πολύ μεγάλη φωτιά, να απευθυνθείτε στους πολίτες.
6: Σήμερα πολλοί φίλοι δημότες όταν είδαν πλησίων τα σπίτια τους να είναι έτοιμα να καούν διαπίστωσαν τον πόσο σοβαρό είναι αυτό. Οι ίδιοι μου έλεγαν πριν αρκετό καιρό όταν τους έλεγα δεν ανάβουμε ψυχαριές, δεν εκτελούμε θερμές εργασίες, ακόμα και τα αυτοκίνητά μας τα καταλυτικά δεν τα βάζουμε πάνω σε ξηρά χόρτα, έλεγαν όχι βρε αδερφέ υπερβάλλεις.
0: Και δυστυχώς και αύριο θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Ωστόσο, ο καύσωνας που έχει χτυπήσει την Ευρώπη έρχεται στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά και να κορυφώνεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος σε κάποιες περιοχές της χώρας θα φτάσει και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Και περισσότερα θα μας πει, με συγχωρείτε, ο φυσικός, μετεωρολόγος και επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Στρατής Βουγιούκας, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα από Κρήτη, σας ευχαριστούμε.
7: Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Καλησπέρα και σε όσους παρακολουθούν.
0: Κύριε Βουγιούκα, εδώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν καύσωνα που βρίσκεται πρώτων πυλών. Τι προβλέπετε τις επόμενες ημέρες για την Κρήτη, γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τα μελτέμια, αλλά δεν ξέρω αν θα εξασθενήσουν σταδιακά.
7: Ναι, να πούμε ότι όντως για κάποιες ημέρες η χώρα θα αντιμετωπίσει υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τόπους θα υπάρξουν συνθήκες καύσωνα, όχι παντού και όχι συνέχεια. Η θερμοκρασία θα ανέβει το Σαββατοκύριακο και θα ανέβει ακόμα λίγο από τη Δευτέρα, χωρίς να μιλάμε για κάτι ακραίο φέτος. Αλλά να πούμε για την Κρήτη καταρχάς, ότι οι θερμοκρασίες όσο διατηρείται το Μελτέμι διατηρούνται στους 34 με 35 βαθμούς οι μέγιστες και τοπικά στα νότια λίγο υψηλότερα, γιατί ο βορειάς πάντα θερμαίνει την νότια Κρήτη. Έτσι θα είναι ο καιρός και αύριο, με μέγιστες στους 34 με 35, τοπικά 36 και στα νότια γύρω στους 38. Και ουσιαστικά από την Κυριακή αρχίζει η άνοδος θερμοκρασίας, καθώς εξασθενούν και οι άνεμοι και στρέφονται σε πιο δυτικούς. Δηλαδή την Κυριακή οι μέγιστες θα είναι στους 36 με 38 βαθμούς στο νησί. Και από ό,τι φαίνεται από τη Δευτέρα θα έχουμε πάλι μέγιστες στους 36 με 38, αλλά τοπικά πλέον θα δούμε και 39 και ενδεχομένως 40, ιδιαίτερα την Τρίτη και αν επαληθευτούν τα δεδομένα και την Τετάρτη. Δηλαδή η εικόνα που έχουμε είναι ότι οι θερμότερες μέρες θα είναι Τρίτη και Τετάρτη, με τοπικά 40 και στην Κρήτη, και στη συνέχεια όλο αυτό το θερμό κύμα θα υποχωρήσει απότομα και αρκετά αισθητά.
0: Άρα θα έχουμε ένα δύσκολο πενθήμερο τις επόμενες ημέρες και για το νησί μας. Σε ποιες περιοχές βλέπετε εσείς, επειδή μιλήσατε για τοπικά υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 40 βαθμούς, σε ποιες περιοχές βλέπετε έτσι να βάφονται κόκκινες, να πω?
7: Ναι, αν μιλήσουμε για την Κρήτη, τα νότια τμήματα σε πρώτη φάση, λόγω των βοριάδων, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή που θα είναι βορειοδυτική άνεμη. Από τη Δευτέρα που αλλάζει το ανεμολογικό πεδίο θα είναι λίγο πιο γενικευμένο θα είναι πιο γενικευμένη η έκταση, θα επηρεάζεται από τις υψηλότερες θερμοκρασίες, και τα νότια πάλι έχουν πάντα τα νότια έχουν μια τάση για λίγο υψηλότερες τιμές και ο νομός Χανίων, αλλά βλέπουμε και στο εσωτερικό της Κρήτης τα προγνωστικά μοντέλα κυρίως την Τρίτη δίνουν τοπικά σαραντάρια, κυρίως την Τρίτη. Όχι όλες τις προηγούμενες μέρες.
0: Mm-hmm. Τώρα βεβαίως στις περιπτώσεις του καύσωνα ή των υψηλών θερμοκρασιών τα θέλουμε τα μελτέμια, αλλά δυστυχώς το νησί μας ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από τους ανέμους λόγω των μεγάλων πυρκαγιών όπως αυτή στο Μελιδοχώρι που προκάλεσε και μεγάλη καταστροφή. Ναι. Θα έχουμε τόσο ισχυρούς ανέμους το επόμενο διάστημα?
7: Ναι, το μελτέμιο όπως λέτε είναι ευεργετικό θερμοκρασιακά, αλλά εκτοξεύει το κίνδυνο των πυρκαγιών σε κάποιες περιοχές, κυρίως την εξάπλωση των πυρκαγιών φυσικά. Όχι, αυτό όπως είπαμε εξασθενεί, αύριο Σάββατο θα είναι στα 4 με 5 και τοπικά στα 6 μποφόρ. Στη συνέχεια οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. Θα είναι περισσότερο δυτικών βορειοδυτικών διευθύνσεων μέχρι 4 μποφόρ. Σημαντική ενίσχυση των ανέμων φαίνεται πάλι την Τετάρτη, που αν επαληθευτούν τα σημερινά στοιχεία θα είναι η πιο θερμή μέρα από όλες, αλλά θα ακολουθήσει πολύ έντονη υποχώρηση και πολύ μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μέχρι την Πέμπτη πλέον.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, παρότι μας είπατε ότι ιδιαίτερα στα νότια τμήματα του νησιού όπως ήθεστε θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στις πόλεις θα είναι ασφυκτική η ατμόσφαιρα λόγω και της υγρασίας.
7: Οι πόλεις πάντα πλέον έτσι όπως είναι δομημένες και με τα υλικά και με την αποθήκευση θερμότητας που κάνουν στα υλικά, πάντα οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες στις πόλεις. Ναι, όταν υπάρχει και υγρασία σε μέρη κοντά στη θάλασσα δεν βοηθάει καθόλου πλέον από κάποια θερμοκρασία και πάνω. Σίγουρα θα είναι δύσκολες συνθήκες. Το ευτυχές είναι ότι δεν μιλάμε για πολλές ημέρες, δηλαδή μιλάμε για δύο ημέρες μέτριας δυσκολίας και δύο ή τρεις μεγαλύτερες δυσκολίες, αλλά με ξεκάθαρη υποχώρηση στη συνέχεια. Οπότε δεν θα υπάρξει τόσο μεγάλη επιβάρυνση στον πληθυσμό λόγω κάποιας διάρκειας που σε αντίθετη περίπτωση αν υπήρχε μεγάλη διάρκεια θα επιβάρυνε πολύ τον πληθυσμό.
0: Αυτό πάντως ήταν το καλοκαίρι μέχρι στιγμής των ρεκόρ που καταρρίφθηκαν και αναφέρομαι κυρίως σε αυτούς τους καύσωνες που είδαμε σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπου παραδοσιακά βλέπαμε χαμηλές θερμοκρασίες, βλέπαμε άλλες καιρικές συνθήκες. Ήταν κάτι ακραίο, ασυνήθιστο?
7: Ναι, φυσικά οι καύσωνες αυτή της Δυτικής Ευρώπης ήταν ακραίοι, όμως τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε όλο και πιο συχνά καύσωνες στα δυτικά τμήματα της Ευρώπης, οι οποίοι πλέον έχουν και την τάση να επεκτείνονται όλο και βορειότερα προς την κεντροβόρεια Ευρώπη και να κρατούν πολύ. Έχει διαπιστωθεί βέβαια από τις μελέτες ότι η Δυτική Ευρώπη είναι μία από τις δύο ταχαίως θερμαινόμενες περιοχές του πλανήτη και μιας και είναι και χώρες με πολύ μεγάλο πληθυσμό και με μεγάλες πόλεις, δεν είναι προετοιμασμένες για επαναλαμβανόμενους καύσονες και αυτό δημιουργεί πολύ
0: μεγαλύτερα. Δεν υπήρχαν καν κλιματιστικά ανεμιστήρες, βασικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι ήταν ακόμη πιο επικίνδυνη κατάσταση για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
7: Ναι, βέβαια. Είναι πάντα πιο δύσκολο εκεί και σίγουρα πλέον ο σχεδιασμός θα αρχίσει και εκεί να γίνεται όπως γινόταν στην Ελλάδα το παρελθόν, καθώς όλο και πιο συχνά έρχονται αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 40.
0: Κύριε Βουγιούκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική πρόγνωση. Ευχόμαστε να μην μας επηρεάσει πάρα πολύ έντονα αυτό το κύμα καύσωνα. Όπως μας είπατε όμως, ιδιαίτερα 2 με 3 ημέρες θα είναι κάπως δύσκολες οι συνθήκες. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
7: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν για να προσκυνήσουν και να εκπληρώσουν τα τάματά τους στην Αγία Μαρίνα Βόνης. Το μεγαλύτερο προσκύνημα της Κρήτης. Συνεχή είναι και τα δρομολόγια των λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των πιστών. Τα εντυπωσιακά στοιχεία τώρα που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή του θα μας παρουσιάσει ο Νίκος Αγγελάκης που είναι μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα Νίκο, μιλάμε πραγματικά στοιχεία ρεκόρ.
8: Ναι,
0: στοιχεία
8: καλησπέρα ρεκόρ. Φιλία. Ναι, ρεκόρ. Μας το είπε ο κύριος Καλογερίδης, ο κύριος Γρηγόρης Καλογερίδης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, με τον οποίο συνομιλήσαμε σήμερα. Και 150.000 κόσμο υπολογίζει ότι αυτός ο κόσμος έχει περάσει μέχρι σήμερα από την, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που μιλούσαμε το πρωί, από την Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Να πούμε βέβαια ότι μας είπε ότι η προσέλευση έχει αρχίσει εδώ και 5 μέρες. Το λέω αυτό γιατί πάντα το πανηγύρι ήταν τριήμερο. Αλλά φαίνεται ότι ο κόσμος που ήθελε να πάει στην Αγία Μαρίνα ήταν πολύ περισσότερος, είναι πολύ περισσότερος έτσι αλλιώς, μας το είπε ο κύριος Καλογερίδης, και ξεκίνησε από τη, από τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όντως υπήρχαν και τα δρομολόγια των λεωφορείων για να εξυπηρετήσουν. Υπήρχαν και εκείνοι που εκπληρώνουν το τάμα τους. Και τους βλέπουμε συνήθως στο οδικό δίκτυο να περπατούν,
8: ναι,
0: τους προσκυνητές.
8: Ακριβώς, μια και το ανέφερες αυτό, να πω τι μας είπε γι' αυτό ο κύριος Καλογερίδης. Μας είπε λοιπόν ότι ακόμα και από τη Βιάνο πήγαν φέτος περπατώντας μέχρι την Αγία Μαρίνα τη Βόνη, άνθρωποι, προσκυνητές δηλαδή. Περπάτησαν τόσα χιλιόμετρα δηλαδή για να κάνουν το τάμα τους, όπως είπες και εσύ. Και επίσης επέστησε την προσοχή στους οδηγούς. Όταν κινούνται στον δρόμο προς τη Βόνη, να προσέχουν πάρα πολύ, διότι περπατούν πολλοί προσκυνητές δεξιά και αριστερά του δρόμου. Οπότε καλό θα είναι να μειώνουν την ταχύτητά τους και με πολύ προσοχή να περνάνε από τον δρόμο. Το πολυπληθές του πράγματος φαίνεται για το γεγονός, όπως μας είπε ο κύριος Καλογερίδης, ότι χθες που ήταν παραμονή και που την παραμονή κορυφώνεται συνήθως η προσέλευση των πιστών, είχαν παρκάρει ακόμα και μέχρι τους ζωφόρους, που οι ζωφόροι είναι 4 χιλιόμετρα από τη Βόνη. Οπότε δηλαδή πάρκαραν
0: το
8: και άνθρωποι.
0: Είναι αδιαχώρητο κυριολεκτικά. Ναι, χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή για όσους θέλουν να προσεγγίσουν το σημείο, αλλά
8: ακριβώς
0: αξίζει τον κόπο.
8: Έτσι, ακριβώς. Αυτό επισήμανε επίσης ο κύριος Καλογερίδης. Να κάνουν υπομονή οι άνθρωποι, διότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος και θα χρειαστεί χρόνο, να δώσουν χρόνο στον εαυτό τους δηλαδή, μέχρι να φτάσουν στο προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας. Και μας είπε και ένα θαύμα. Γιατί ξέρουμε ότι η Αγία Μαρίνα στη Βόνη φημίζεται για τα θαύματά της, το οποίο συνέβη από ό,τι μας είπε πριν από 3 χρόνια. Ένα μικρό κορίτσι από την Ρόδο είχε οραματιστεί το όνομα Βόνη, το οποίο το βρήκε τελικά στο χάρτη, έδειξε στους γονείς του. Ένα παιδί το οποίο είχε κινητικά προβλήματα και ιδιαίτερα στα χέρια, δεν μπορούσε να σφίξει με τα χέρια. Και μας είπε ότι αφού οι γονείς του είδαν τη θέληση του παιδιού τους να πάει στη Βόνη, ήρθαν στη Βόνη, το βρήκαν δηλαδή που βρίσκεται αυτό το χωριό στο χάρτη, ήρθαν και άναψε μια λαμπάδα το κορίτσι και αμέσως μετά έπιασε τα χέρια του καλόγερου που βρέθηκε εκεί δίπλα του όταν άναψε τη λαμπάδα και έσφιξε τα χέρια του. Και βέβαια θεώρησαν ότι είναι ένα θαύμα και από τότε κάθε χρόνο, μας είπε ο κύριος Καλογερίδης, έρχεται αυτή η οικογένεια και προσκυνά. Να πούμε βέβαια ότι είναι από τα μεγαλύτερα πανήρια στην Ελλάδα, έτσι, έρχονται από όλη την Ελλάδα και προσκυνούν στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη.
0: Μάλιστα, συγκλονιστικές ιστορίες πραγματικά που εκτυλίσσονται στην περιοχή αυτή. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε τα όσα σου μετέφερε νωρίτερα το πρωί ο κύριος Καλογερίδης.
8: Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει τον κόσμο να έρθει με τόση, να κάνει τόσο αθρώα προσέλευση προς την Αγία Μαρίνα?
9: Πιστεύω ότι είναι η χάρη της Αγίας Μαρίνας, είναι, πιστεύουν οι άνθρωποι, γενικά, για την Αγία, για το μοναστήρι εδώ, έχει κάνει κάποια πράγματα στο παρελθόν και όλα αυτά συγχωρούν στο να πιστεύουν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι στην Αγία Μαρίνα. Βλέπουμε ότι αρκετός νέος κόσμος, πραγματικά νέος κόσμος, και έρχεται και από Ηράκλειο, από τις γύρως περιοχές. Ακόμα, να φανταστείτε, μας είπαν ότι ήρθαν από Βιάνο με τα πόδια για να ανάψουν το κερί τους.
8: Εκπληκτικό, εκπληκτικό πραγματικά. Έχω ακούσει ότι έρχεται κόσμος και από την άλλη Ελλάδα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια στη χώρα, έτσι.
9: Ναι, ναι, έρχεται κόσμος αρκετός από την άλλη Ελλάδα. Μάλιστα, ζητούν και εδώ στην περιοχή αν υπάρχουν σπίτια για να μείνουν. Δηλαδή, σχεδιάζουν σαν ευρωμή.
8: Ναι.
9: Έτσι θέλουν να είναι εδώ γενικά τη εβδομάδα της που είναι η χάρη της, θα βρίσκονται εδώ για να, μέχρι και κάποιοι προσφέρονται να βοηθήσουν και στο μοναστήρι μέσα αυτά με τα λαμπές, γιατί θέλουν.
8: Ναι. Κύριε Καλογερίδη, εσείς ως πολιτιστικός σύλλογος καταρτίζετε κάθε φορά κάποιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σχετικά με την Αγία Μαρίνα, πώς συμβάλλετε στη γιορτή?
9: Εμείς βοηθάμε μόνο στο θέμα έτσι εθελοντικά και εμείς δεν κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις.
8: Δεν κάνετε κάποιες εκδηλώσεις.
9: Όλοι έχουμε επισκέπτες στα σπίτια μας. Καταλαβαίνετε.
8: Α, ναι, βέβαια.
9: Για να έρθουν να ανάψουν ένα κερί, μετά θα περάσουν από το συγγενή, τον κουμπάρο, το σύντεχνο. Από τα σπίτια και δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις. Βοηθάμε μόνο εθελοντικά όπου χρειαστεί.
8: Όπου χρειαστεί. Μάλιστα. Σε αυτές τις εκδηλώσεις έχουν σημειωθεί κάποια αξιοσημείωτα γεγονότα που θα θυμάστε εσείς και θα μπορούσατε να μας τα αναφέρετε?
9: Πριν 3 χρόνια, τι ήταν η περίοδος του κορονοϊού, είχε έρθει ένα κοριτσάκι από Ρόδο.
8: Ναι.
9: Το κοριτσάκι είχε, λέει, αρκετά συνειδητικά προβλήματα.
8: Ναι.
9: Και είχε δει στο όνειρό του ότι είδε κάτι στη βόνη. Έδειχνε στην μητέρα, λέει, στο χάρτη, βόνη. Και δεν μπορούσε να συνδυάσει η μητέρα και η οικογένεια γενικά τι είναι η βόνη που δείχνει το κοριτσάκι, τι είναι η βόνη. Μετά κατάλαβαν ότι είναι το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας εδώ.
8: Ναι.
9: Και ερχόμενοι εδώ μετά πήραν το παιδί και ήρθαν για να εκπληρώσουν το τάμα, το παιδί, να φανταστείτε, ούτε με τα χεράκια του δεν μπορούσε να σφίξει καν. Δηλαδή να πιάσει κάτι.
8: Ναι.
9: Και ήρθε εδώ και άναψε, του δώσανε μια λαμπάδα, άναψε τη λαμπάδα, κρατούσε τη λαμπάδα και την άναψε μόνο του. Και μάλιστα χαιρετούσε, και όχι χαιρετούσε, όταν πήγε θυσίασα κοντά ένα παμαχός, μάλιστα το έπιασε στο χέρι και το έσφιξε.
8: Μάλιστα. Και έτσι, άρα είναι πριν 3 χρόνια, ίσως είναι το πιο πρόσφατο θαύμα στην Αγία Μαρίνα αυτό που περιγράφεται.
9: Ναι.
8: Μάλιστα. Ένα κορίτσι από τη Ρόδο.
9: Ρόδο. Μάλιστα, η οικογένεια έρχεται κάθε χρόνο τώρα.
8: Βέβαια. Τώρα σίγουρα κάθε χρόνο θα έρχονται στη Βόνη. Θέλω να μου πείτε τώρα όσον αφορά το κοσμικό του πράγματος. Εκεί υπάρχει και ένα πανηγύρι, δηλαδή ωφελούνται και οι επιχειρήσεις και η παραγωγή της περιοχής από αυτό το πανηγύρι. Για να δούμε και το κοσμικό του πράγματος πέρα από το θρησκευτικό.
9: Ναι, ωφελούνται. Υπάρχουν κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αυτά όσα και να είναι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο.
0: Τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον πρώτο επικίδιο εκφώνησε ο στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης, που συγκίνησε βαθιά μιλώντας για την αιώνια έφηβη φίλη του και λέγοντάς της μια οριστική καληνύχτα. Επικιδίους εκφώνησαν ακόμη ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Η Μάρο Κοντού υπήρξε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον χώρο του κινηματογράφου. Απρόβλεπτες συνέπειες είχε η αγοραπολισία κοκαίνης στο Ρέθυμνο, καθώς συνελήφθησαν 59χρονος δικυκλιστής και 25χρονος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη του πρώτου. Συγκεκριμένα, ο 59χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, προμηθεύτηκε ναρκωτικά από τον 25χρονο, ωστόσο αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς, με τον 59χρονο τελικά να πληρώνει την προσπάθειά του να ξεφύγει, πέφτοντας στο περιπολικό. Σοβαρό επεισόδιο στα Φαλάσσαρνα Χανίων. 65χρονος μετέβη την Τετάρτη στο χωράφι του και είδε, όπως υποστηρίζει, στην καλλιέργειά του να βοσκούν πρόβατα. Ακολούθησε καυγάς με το βοσκό και ο 55χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 65χρονο με ένα ψαλίδι κουράς προβάτων. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση των νέων εργαλείων ρύθμισης οφειλών που δίνουν σε χιλιάδες φορολογούμενους και δανειολήπτες περισσότερες δυνατότητες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Μετά την ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι τρεις βασικές παρεμβάσεις τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή μέσα στους επόμενους μήνες. Η νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων θεσπίστηκε με τον πρόσφατο νόμο για το ιδιωτικό χρέος. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, στον Νίκο Αγγελάκη. Να ακούσουμε τον κύριο Λιβαδιωτάκη.
10: Κύριε Λιβαδιωτάκη, πόσο ωφέλιμη είναι αυτή η ρύθμιση για τους επιχειρηματίες, για τους πολίτες, για όποιον την κάνει?
9: Κοιτάξτε, βασικά το αρχικό αίτημα όλων των επαγγελματιών και του κλάδου μας ήταν να πάει στις 120 δόσεις για όλες τις οφειλές μέχρι τώρα.
10: Ναι.
9: Να τις πιάσει όλες τις
10: πακέτο
9: οφειλές,
10: δηλαδή να πάνε, ναι.
9: Πακέτο να τις βάλει σε μια ρύθμιση που να ξέρει πως χρωστάω ένα ποσό θα δίνω για όλες τις οφειλές, γιατί μπορεί να πληρώσω τη μια δόση, να βάλω σε άλλη ταυτότητα πληρωμής των 72, να βάλω σε άλλη ταυτότητα, πάω όντως αυτό γίνεται, σε άλλη ταυτότητα πληρωμής των 24 δόσεων, να βάλω άλλα ποσά και τελικά να μπερδευτώ, να χάσω τη δόση. Βέβαια, να μην ξεχάσω να πούμε πως το αντίστοιχο 72 δόση υπάρχει οφειλή στον ΕΦΚΑ.
10: Ναι.
9: Οπότε εκεί είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία και εκεί βάζουμε στον ΕΦΚΑ 72 δόσεων μέχρι το 23 και μετά το 23 και μετά πάλι η αντίστοιχη ρύθμιση των 24. Οπότε φανταστείτε κάποιος να έχει οφειλές από το 22 μέχρι το 25, θα πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα 4 διαφορετικές ταυτότητες πληρωμής, τα ποσοστά και πιθανότητες λάθους είναι όντως αυξημένες, ενώ μπορούσε να μπει σε ένα κουβάρο μαζί, να βγει μια ρύθμιση, να βγει ένα ποσό. Όμως το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει τα στατιστικά και τα νούμερα που έχουν, θεωρούσαν πως αυτό είναι πιο ωφέλιμα, οπότε αναγκαστικά πάμε εκεί να το ακολουθήσουμε και ευελπιστώ να βγούμε ψεύτες, αν και δεν το νομίζω, η προϊστορία έχει δείξει πως όταν έχουμε πολλές ταυτότητες πληρωμές, αρχίζουμε και το μπερδεύουμε λίγο το θέμα και πρέπει να έχει ο καθένας ένα σύμβολο από πάνω, του λέει πλήρωσε αυτό, βάλε μετά στο άλλο. Στην τράπεζα δεν μπορούμε να πάμε εύκολα στους βοηθήσεις, είναι πρέπει με η μπάζικ ή με το μηχάνημα, οπότε φανταστείτε όλο αυτό το μπέρδεμα, θεωρώ πως θα έχει και τις παράπλευρες απώλειες που θα είναι να χαθούν κάποιες δόσεις. Έχει τα καλά, έχει τα αρνητικά, θα το δούμε στο πόσο διάστημα με τα νούμερα, τα στατιστικά που θα βγουν μετά που θα ξεκινήσουν οι δόσεις, να δούμε τελικά τι θα γίνει και ευελπιστούμε να συνηθίσει ο κάθε που χρωστάει να μπει στη διαδικασία πώς θα το ρυθμίσει.
10: Κύριε Λιβαδιωτάκη.
0: Διαμαρτυρία για τις απλήρωτες εφημερίες γιατρών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με επιστολή των συλλόγων προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως αναφέρεται, εδώ και 6 μήνες αμείβονται μόνο για τις 4 πρώτες εφημερίες κάθε μήνα. Μια ημέρα αργότερα από το προγραμματισμένο ξεκίνησαν τελικά οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Μητσοτάκη κοντά στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Οι οδηγοί οπλίζονται με υπομονή καθώς η κίνηση διεξάγεται μόνο στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα με τουριστικά είδη στο μπαλί του Δήμου Μυλοποτάμου. Στην κατάσβεση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Εκδόθηκε η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία διευρύνεται η πρόσβαση παιδιών πολύτεκνων οικογενειών. Με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει πολιτισμό, κοινωνικά μηνύματα, επιστήμη και τιμητικές βραβεύσεις, επιστρέφουν από τις 19 έως τις 24 Ιουλίου τα Εκατερίνια 2026 στη συνοικία της Αγίας Εκατερίνης στο Ηράκλειο. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μινάς Μαυροειδής, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, αναφέρθηκε τόσο στις φετινές εκδηλώσεις, όσο και στη σημαντική αναβάθμιση της περιοχής. Στάθηκε ακόμη ιδιαίτερα στην αφιέρωση της διοργάνωσης στη μνήμη των 2 17χρονων κοριτσιών της Ηλιούπολης, στέλνοντας μήνυμα ευαισθητοποίησης για την ψυχική.

0: κρύβονται ο φόβος, η πίεση, η απόγνωση και η εγκατάλειψη. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να στεκόμαστε πιο κοντά ο ένας τον άλλον με κατανόηση, φροντίδα και αληθινό ενδιαφέρον. Η μνήμη του κύριε Αγγελάκη ας γίνει αφορμή για περισσότερη ανθρωπιά, περισσότερη προσοχή και περισσότερη αγάπη προς κάθε νέο άνθρωπο που παλεύει σιωπηλά και πολλές φορές μόνος του. Θα ήθελα να πω ότι τα Εκατερίνια μας φέτος διοργανώνονται με την περιφέρεια Κρήτης, την οποία θερμά ευχαριστούμε και ιδιαίτερα το περιφερειάρχη μας, το Σταύρο τον Αρναουτάκη. Ερχόμαστε την Κυριακή λοιπόν μεθαύριο που ξεκινάμε και όπως το έχουμε καθιερώσει 41 χρόνια τώρα, πραγματοποιούμε θεία λειτουργία με αυτοκλασία στην Εκκλησία Αγίας Εκατερίνης, υπερηγίας προόδου και ευημερίας των τακτικών και επίτιμων μελών του Συλλόγου μας και ακολουθεί επιμνημόσυνη συνειδέηση των αποβιωσάντων τακτικών και επίτιμων μελών του Συλλόγου μας. Τη Δευτέρα, δεύτερη μέρα των Εκατερινίων, ο εξαιρετικός καλλιτέχνης και γιατρός ο Βασίλης Οξυμέρης και οι πολύ αξιόλογοι συνεργάτες του παρουσιάζουν τη μουσική βραδιά με τίτλο «Τα τραγούδια που αγαπήσαμε».
1: Μάλιστα.
0: Θα ακουστούν και θα συγκοτραγουδήσουμε τραγούδια πολύ γνωστών Ελλήνων συνθετών που μιλάνε στην ψυχή και στην καρδιά όλων όσων αγαπούν το καλό και ποιοτικό ελληνικό τραγούδι και παραγωγή.
2: Ακολουθεί αθλητική επικαιρότητα με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
3: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Καλό μεσημέρι, Μανώλη, ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Τρίχημαν Super League που θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22 με 23 Αυγούστου. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος νέας αγωνιστικής περιόδου, ο Όφη θα παίξει στο Παγκρίτιο Στάδιο με αντίπαλο τον Βόλο.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στο χρηματιστήριο. Γιατί με τη βοήθεια της Eurobank χρηματιστηριακής στην Ανδρόγια 7 στο κέντρο του Ηρακλείου θα μας κάνει την ενημέρωση ο κύριος Κρυθινάκης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι. Δεύτερη διαδοχική βήθηση των κλάδων ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης μετά το εντυπωσιακό ράλι του πρώτου εξαμήνου. Οι επενδυτές αμφισβητούν έντονα το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μεταφραστούν και σε αντίστοιχη αύξηση κερδοφορίας. Όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, το κλίμα έντασης συντηρείται, με το Brent αυτή τη στιγμή να είναι στο συν 1,85% στα 85,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ νέες απώλειες έχουμε και στο γενικό δείχτη, στο μείον 1 σχεδόν αυτή τη στιγμή, στις 2.451 μονάδες με 87 εκατομμύρια τζίρο. Και επίσης αρνητικά πρόσημα βλέπουμε και στην Ευρώπη, το γερμανικό δείχτη στο μείον 0,35% και τον γαλλικό δείχτη στο μείον 0,82%.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Επίσης, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε και στο διεθνή χώρο τώρα. Στους 38 ανέρχονται οι νεκροί και σε περισσότερους από 400 οι τραυματίες από τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τις 22 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. Τρεις γυναίκες και ένας ανήλικος περιλαμβάνονται στα θύματα. Τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτόγνωρου κύματος καύσωνα του Ιουνίου, σύμφωνα με μια συγκέντρωση των πρώτων στοιχείων από εθνικά αρχεία που πραγματοποίησε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στον Καναδά έφτασαν μέχρι και τις βόρειο-ανατολικές ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό στη Νέα Υόρκη. Η Αμερικανική Μητρόπολη καλύφθηκε από ένα παχύ στρώμα καπνού, το οποίο εξαφάνισε τους ουρανοξύστες. Στο σκηνικό του καιρού, ζέστη σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει από αύριο η θερμοκρασία λόγω καύσωνα και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου στο νησί μας, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ακούσαμε στη διάρκεια του δελτίου μας, θα ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
10: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
11: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Συντορισμένη εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Σε αυτό το τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας.

Να ξεκινήσουμε από τα θετικά νέα, αν και με λίγη ταλαιπωρία της ημέρας για την πόλη του Ηρακλείου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα στην οδό Μητσοτάκη. Μετά την χθεσινή αναβολή της εκκίνησης των εργασιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Το λέμε για τους οδηγούς που προγραμματίζουν να διασχίσουν το σημείο. Τουλάχιστον σήμερα διεξάγεται, έστω και με μια μικρή θα έλεγα, συνηθισμένη όταν έχει πολυκίνηση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ο δρόμος διεξάγεται κανονικά η κίνηση.

Και περιμένουμε να δούμε αν μέσα στην μέρα ή ακόμη και το βράδυ ή αύριο το πρωί θα ξεκινήσει και η διαδικασία της ασφαλτόστρωσης, ώστε τις επόμενες 2-3 μέρες να έχει ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί κανονικά και χωρίς πλέον εργασίες ο δρόμος στην κυκλοφορία.

Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση κινούμενος στην πόλη του Ηρακλείου σε αρκετά σημεία του κέντρου και πέριξ του κέντρου, όπου βλέπω, ευχάριστο είναι αυτό, ανθρώπους της δημοτικής αστυνομίας. Μια παρατήρηση επισήμαση δηλαδή, διαπίστωση, αυτό που εμείς βλέπουμε. Και πιστέψτε με, επειδή κινούμαστε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η δημοτική αστυνομία, ορθώς κατά την άποψή μας, έχει λάβει μια πολιτική απόφαση, μια απόφαση διαχείρισης της κατάστασης στην πόλη του Ηρακλείου μετά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, σε κάποια σημεία κομβικά και εξόχως προβληματικά σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, να δημιουργήσει βάρδιες δημοτικών αστυνόμων. Παράδειγμα. Πλατεία Ελευθερίας, στον κυκλικό κόμβο που φτάνουν τα οχήματα από την Ικάρου μέχρι να ξεκινήσει ο δρόμος πριν τον πεζόδρομο προς την δικαιοσύνη. Προς τα ακριβώς δηλαδή από την Αστόρια. Είναι ένα από τα σημεία όπου τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει σχεδόν μόνιμη βάρδια, τουλάχιστον το πρωί, δημοτικής αστυνομίας. Γιατί υπάρχει αυτή η βάρδια? Υπάρχει γιατί, επειδή έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι αδιανόητο, προσέξτε, αντί να αλλάξουμε αυτό που δημιουργεί πρόβλημα, πάμε να διευθετήσουμε δια της ανθρώπινης παρουσίας το πρόβλημα. Έχουμε πει λοιπόν ότι είναι αδιανόητο πάνω στο κυκλικό κόμβο να έχει οριοθετηθεί στάση του αστικού κτέλ, με αποτέλεσμα, και πολλές φορές φεύγουν τα αστικά λεωφορεία από το αεροδρόμιο που έχουν ως βάση τους και φεύγουν κομβόι, 3-4. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι φτάνει και στο σημείο, αν δεν φτάσουν και τα 4 μαζί, αυτά τα 3. Φτάνει και στο συγκεκριμένο σημείο, το προβληματικό στο κέντρο της πόλης, μαζεμένα 2-3-4 λεωφορεία, ανάλογα με την κίνηση, αν έχει προλάβει το φανάρι να διακόψει η κυκλοφορία κάποιο από τα 3 ή τα 4 και πάει λέγοντας. Μπορεί να δεις να φτάνουν 2-3. Τη δε καλοκαιρινή περίοδο έρχονται να κουμπώσουν και τα τουριστικά λεωφορεία. Βάλτε τώρα ότι το πρωί ιδιαίτερα είναι και τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν, προμηθεύουν την εφοδιαστική αλυσίδα στο κέντρο της πόλης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι όντως από τα πιο προβληματικά, εξαιτίας το ότι έχει οριοθετηθεί η στάση του αστικού λεωφορείου πάνω στον κυκλικό κόμβο. Εκεί, πάνω. Είναι και το ξενοδοχείο που έχουμε συνεχείς αποβιβάσεις, επιβιβάσεις πελατών που αφήκνονται ή αναχωρούν από το ξενοδοχείο. Αντιλαμβάνεστε το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν αλλάζουμε τη στάση και τώρα που έχουμε εξτρά προσωπικό, εξτρά δεν έχουμε, αλλά βάσει τόσο αυξήθηκε ο αριθμός τους, βάζουμε έναν άνθρωπο για να διευθετήσει το πρόβλημα. Μάλιστα. Έστω και έτσι λες, ρε παιδί μου, κάτι είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο δημοτικός αστυνόμος βάζει παροπίδες δεξιά-αριστερά πίσω του, δεν κοιτάει τίποτα άλλο εκτός από μία ακτίνα ορατότητας 10 μέτρων που είναι το σημείο της στάσης. Δηλαδή, μπορεί να γίνεται του κουτρούλιο γάμος μετά τα 10 μέτρα, μπρος και πίσω. Και παρατηρώ τους δημοτικούς αστυνόμους έχουν εστιάσει εκεί, focus εκεί. Σαν να, δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς είναι με τον αστυνόμο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι φρουρός ο άλλος σε ένα κτίριο. Παράδειγμα, λέω εγώ, κτίριο. Βλέπει απέναντι, στο απέναντι πεζοδρόμιο, το τζαντάκι, αλλά κλέβει την τζάντα. Θα το θεωρήσω αδιανόητο ο αστυνομικός να μην αντιδράσει, να πει ότι, α, ξέρεις, εγώ με λέει φρουρός στο κτίριο, δεν αντιδρώ. Στο απέναντι, στα 5 μέτρα, ας πούμε, δεν αντιδρώ. Δεν θα ενημερώσω, αν όχι να κυνηγήσω για να καταλήψω τη θέση μου, δεν θα ενημερώσω το κέντρο για την παράνομη αυτή δραστηριότητα και πάει λέγοντας. Ή μπας επιτός δεν θα συνδράμω στο περιστατικό. Το θεωρώ αδιανόητο. Έτσι θεωρώ και εγώ αδιανόητο να συμβαίνουν διάφορες παρανομίες να εκτιλήσονται γύρω από την ακτίνα βάρδιας του δημοτικού αστυνομικού, τις οποίες τις βλέπει. Δεν είναι ακτίνα βάρδιας εννοώ μετά από 2 χιλιόμετρα που δεν έχει ορατότητα. Εκεί στο ίδιο. Στο ίδιο ακριβώς σημείο. Απλά είναι 10 μέτρα μετά ή 10 μέτρα πιο πριν από το σημείο υποπτίας του και να μην ενδιαφέρεται.
Θα πει κάποιος μεμονωμένο περιστατικό στο συγκεκριμένο σημείο ενδεχομένως. Μάστε. Το λέω αυτό για παράδειγμα, για να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, στην πλάτη του Δημοτικού Αστυνομού, στα 5 μέτρα, στην πλάτη του, είναι η άλλη στάση του αστικού κτέλ, με τα οχήματα που κατευθύνονται προς την λεωφόρο Ικάρου. Εκεί λοιπόν, και πάνω στη διάβαση, και πάνω στη στάση, βλέπει συνεχώς να παρκάρουν για 2-5 λεπτά τα γνωστά, ξέρω εγώ, περιμένω τον τάδε του τάδε κτλ. Ιδιωτικά οχήματα. Και οι δημοτικοί αστυνομικοί δεν κάνουν ούτε καν παρατήρηση. Δεν υπάρχουν βεβαίως παράβαση. Ούτε καν παρατήρηση. Να σφυρίχτρα αυτό, φύγετε κύριε, εδώ εμποδίζει την κυκλοφορία. Τίποτα. Στοχοπροσιλωμένοι πάνω εκεί στην ακτίνα των 10 μέτρων. Επόμενο σημείο. Πάμε πλατεία 18 Άγγλων. Και εκεί λοιπόν έχει τοποθετηθεί βάρδια της Δημοτικής Αστυνομίας για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, ορθώς, για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας οχημάτων και κυρίως πεζών, που έχουμε πει τόσες και τόσες φορές που είναι αδιανόητο να διακόπτουν οι πεζοί αναδευτερόλεπτο την κυκλοφορία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεγάλη διέλευση κοινού. Φανταστείτε τις ορδές των τουριστών που καταφτάνουν από την 25 Αυγούστου για να περάσουν απέναντι και να κινηθούν προς το ενετικό φρούριο του Κούλε, που είναι και το τόπο μου. Τη πόλη να διακόπτει συνεχώς την κυκλοφορία. Αυτό για ως αποτέλεσμα η Μητσοτάκη, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, να ασφικτιά κυκλοφοριακά. Ήρθε τώρα με την ενίσχυσή της η Δημοτική Αστυνομία να προσθέσει μία βάρδια στο συγκεκριμένο σημείο τις ώρες, έστω τις ώρες αιχμής. Δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί είναι μόνο κυρίως πρωί. Δύσκολα βρίσκεις απόγευμα, όχι. Βρίσκεις κάποιες φορές, αλλά δυσκολότερα βρίσκεις απόγευμα Δημοτική Αστυνομία, παρά το γεγονός ότι οι διελεύσεις το απόγευμα είναι ακόμη περισσότερες. Κλείνουμε την παρένθεση. Αλλά έστω και έτσι. Στοχοπροσιλωμένος λοιπόν ο Δημοτικός Αστυνόμος στη διάβαση πεζών από 25 Αυγούστου για να περάσουν στην ενδιάμεση νησίδα και από εκεί και πέρα οι πεζοί να κατευθύνουν στην απέναντι πλευρά προς το ενετικό φρούριο του Κούλε. Στα 5 μέτρα, στην κυριολεξία 5, δεν είναι παραπάνω, γίνεται ξανά του κουτρούλιο γάμας. Ο γάμος, το είπα. Η παρανομία της παρανομίας. Από τους διλεπτάκηδες, πενταλεπτάκηδες, μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Δεν κουνιέται φίλο. Τίποτα. Σαν με συμβαίνει, τίποτα. Εμείς μας έχουν πει ότι θα είμαστε για τους πεζούς. Να καίγεται. Δηλαδή αυτή την εικόνα δίνουν. Να καίγεται ο κόσμος, δεν μας αφορά τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλαβαίνει τι αστυνόμευση είναι αυτή ακριβώς.

ξέρω, μπορεί να είμαι άδικος εγώ, αλλά επειδή το παρατηρώ μέρες τώρα, αλλά ξέρω, λέω, άστο μεμονωμένο περιστατικό, μα το βλέπεις και την επόμενη, και τη μεθεπόμενη, και την παραεπόμενη. Και τελικά διαπιστώνεις, αντιλαμβάνεσαι, ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι γραμμή. Βάσει εντολής ή βάσει φιλοσοφίας που έχουν οι ίδιοι οι δημοτικοί αστυνομοί, ότι ξέρεις, εμένα αυτό μου είπανε, δεν είναι ότι δεν μου είπανε μην κάνεις κάτι άλλο, αλλά αφού μου είπανε μόνο αυτό, ασχολούμαι μόνο με αυτό. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.

Δεν συζητάω καν για τις στιγμές όπου δεν είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος ιδιαίτερα προβληματικός. Κυκλοφοριακός φόρτος πάντα, ακόμη και το χειμώνα, από το συγκεκριμένο σημείο της πλατείας 18 Άγγλων, πάντα υπάρχει, αλλά δεν είναι ο προβληματικός. Προσπερώ το σημείο ότι πολλές φορές δεν είναι καν εκεί στη διάβαση, είναι κάπου αλλού. Προσπερώ να λες, παιδί μου, να πάρουν μια ανάσα. Άνθρωποι είναι προς Θεού, ναι, να πάρουν μια ανάσα, να μπουν και κάτω από το νήσιο κάποιες στιγμές κτλ. Ναι. Το προσπερνώ αυτό. Πάρε το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες διαπιστώνω όλο και πιο συχνά, αλλά ζέστη είναι. Κατανόηση πρέπει να δείξουμε.

Όλα αυτά τα λέμε γιατί είναι καλή προσπάθεια. Και επαναλαμβάνουμε, σωστές οι επιλογές. Με τους αστερίσκους και τις υποσημειώσεις που κάναμε. Να τοποθετηθούν δημοτικοί αστυνόμοι σε προβληματικά σημεία της πόλης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια σε οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Ενώ αυτό συμβαίνει και εκτελήσεται μπροστά στο οπτικό μας πεδίο.

Ξεκινήσαμε τα τοπικά, να πάμε στα κεντρικά. Για κοιτάξτε να δείτε, με την υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται τόση πολύ βαβούρα και συζήτηση. Είναι πολύ ξεκάθαρα τουλάχιστον για την κυβέρνηση. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθετεί 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάντα, αυτό είναι μια τεράστια δικαίωση. Όταν διώκει ποινικά άλλους 4, είναι απλά σκευωρία.

το λέω αυτό γιατί κυβερνητικά στελέχη έχουν βγει παγανιά, έχουν πάρει τις δρούγες που λέμε, ναι, και τέλος πάντων διατυμπανίζουν, πανηγυρίζουν ότι όλοι και όλες είναι αθώοι, έχουν βγάλει και απόφαση και για εκείνους που έχουν, για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Λοιπόν, και ότι εν πάση περιπτώσει είναι δικαιωμένη η κυβέρνηση για όλους τους εμπλεκόμενους. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, σκέφτεσαι ότι μάλλον όλο αυτό το έργο εγώ δεν το έχω κατανοήσει.

Εμείς λοιπόν, για να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα με μια σχετική ψυχραιμία σε σχέση με αυτά που ακούμε ήδη από χθες, και για να τα κάνουμε και λίγο τα λιράκια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραπέμψει 22 πρόσωπα σε δίκη για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Στα 22 πρόσωπα συγκαταλέγονται πρώην διοικητές διορισμένοι από αυτή την κυβέρνηση, 4 εν ενεργεία βουλευτές αυτής της κυβέρνησης, ενώ για 7 ακόμη η έρευνα αυτής της κυβέρνησης, 7 ακόμη, ελέγχθηκαν αυτοί οι 7 και κρίθηκε ότι η υπόθεση πρέπει να μπει στο αρχείο. Για τους δε 2 από τους 7 αρχιοθετημένους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδέχθηκε ότι υπάρχει μεν ευθύνη. Για τον κύριο Κεφαλογιάννη και τον κύριο Τσιάρα τα λέμε αυτά. Τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον κύριο Τσιάρα. Αλλά αυτή δεν βαραίνει τους ίδιους προσωπικά, αλλά βαραίνει, λέει, το πολιτικό τους γραφείο. Και όχι τους ίδιους. Τους διευθυντάδες τους δηλαδή. Τώρα, παιδί μου, έφαγα τη σφαίρα για γλιτό στο αφεντικό. Το τριάδες. Αυτό είναι αυτό. Έφαγαν τη σφαίρα οι διευθυντάδες των 2 πολιτικών γραφείων για να γλιτώσει το αφεντικό. Όπως θα έλεγε και ο κ. Δημητριάδης. Για τους 4 που παραπέμπονται, οι κατηγορίες αφορούν τα δικαιώματα της παράνομης παρέμβασης σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους και εκ των υστέρων αλλαγές δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων. Επίσης, παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, απόκρυψη ή αλλίωση ευρημάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις. Η κυβέρνηση επίσης, πέρα από το ότι πανηγυρίζει διότι έφαγε μόνο 4 γκολ ενώ προγραμμάτιζε να φάει 11 γκολ, αν μιλήσουμε ποδοσφαιρικούς όρους, μιας και βρισκόμαστε λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ, έφαγε 4 ενώ θα πρέπει να φάει 11. Άρα είμαστε πάρα πολύ καλά, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν είναι καμία ήττα, είναι νίκη. Γιατί προφανώς όταν πας για σκορ 11-0 και αυτό γίνεται μόνο 4-0, ναι, θα μπορούσες να πεις, ρε παιδί μου, τον πρόεδρο της ομάδας, όπου πρόεδρος, βάλτε, όχι τον πρόεδρο, βάλτε τους πολίτες και κυρίως τους ψηφοφόρους του κόμματος, ότι α, κερδίσαμε, μην νομίζω ότι χάσαμε. Δεν είναι ήττα αυτό πράγμα, έχουμε κερδίσει. Όταν πας να φας 11 γκολ και τρως 4, είναι τεράστια νίκη. Όπως λέει ένας πολιτικός παράγοντας εδώ τοπικά, καταγάγαμε τεράστια νίκη. Λένε όμως και κάτι ακόμη, στο οποίο εστιάζουν. Και να σας πω και κάτι, και αυτοί οι 4 τέλος πάντων, που είναι λεπτομέρεια, θα αθωωθούν το συζητάμε, έχουν καλή απόφαση, ναι. Είναι για πλημμυρματάκια, δεν είναι τίποτα, μην είναι αυτό, δεν είναι κακούργημα. Προσέξτε τώρα. Η διαφορά του πλημμυρήματος με το κακούργημα, για τα ίδια ακριβώς αδικήματα, δεν αφορά στο αδίκημα. Αφορά στο ύψος του αδικήματος, που καθορίζεται από το ποσό. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ πλημμυρήματος και κακουργήματος δεν αφορά στην παράνομη πράξη καθεαυτή. Αφορά στο τι ζημιά προκάλεσε αυτή η παράνομη πράξη. Παράδειγμα. Τρακέρισμα ένα αυτοκίνητο. Είναι άλλο το κόστος της ζημιάς για ένα κολοφάναρο και είναι άλλο το κόστος της ζημιάς άμα σου γίνει μπαρά για το μισό αυτοκίνητο. Το αντιλαμβάνεις. Το ίδιο πράγμα είναι. Το τρακέρισμα όμως δεν αμφισβητείται. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι τράκαρες. Η διαφορά από τρακάρισμα σε τρακάρισμα έχει να κάνει με το ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε από το τρακάρισμα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν, η διαφορά μεταξύ πλημμυρήματος και κακουργήματος είναι το ποσό της ελεγχόμενης απάτης δεν υπερβαίνει κατά περίπτωση τις 120.000 ευρώ. Και όχι το περιεχόμενο της αποδιδόμενης πράξης. Αυτό το προσφέρουν από την κυβέρνηση, τεχνιέντος και πολύ έξυπνα, λένε πλημμυρηματάκι. Δεν... Διώκεται ή όχι για παράνομη παρέμβαση σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για αλλαγές δεδομένων εκ των υστέρων και μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιες επιθεωρήσεις. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για απόκρυψη ή αλλίωση ευρημάτων ελέγχων. Έγιναν οι έλεγχοι και τα μπουγαδιάσαν μετά. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για ψευδείς βεβαιώσεις. Διώκεται. Αυτή είναι η ουσία. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Προσέξτε. Δίωξη δεν σημαίνει ότι είναι και ένοχη. Θα το πούμε αυτό.
Αλλά εδώ τώρα θα βαφτίσουμε το κρέας ψάρι για να πούμε ότι νηστεύουμε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Έχουμε διώξεις. Σε βαθμό πλημμελήματος, μάλιστα, ναι, το οποίο ο βαθμός καθορίζεται από το ύψος της οικονομικής ζημίας. Όχι από το περιεχόμενο της αποδιδόμενης πράξης.

Για τους πολίτες, η υπόθεση αφορά τις απαντήσεις στο ερώτημα ποιοι μπούκωσαν συγκεκριμένα στόματα με χρήματα που θα έπρεπε να καταλήξουν στους αγρότες. Αυτό είναι το ερώτημα. Βάζουμε μία ανωτελεία, πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε συνεχίζοντας στο θέμα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ποινική δίωξη σε βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΑΠΚΕΠΕ. Εικόνα διάλυσης στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις νέες παραιτήσεις που βαθαίνουν την κρίση στην Κουμουνδούρου λίγο πριν τις κάλπες. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος για την εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή στην επιθεώρηση εργασίας για την καταβολή αποζημίωσης των αδειών που δεν χορηγήθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο μετά από αλυσβερίση κοκαΐνης. Δίκη κλειστής έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στα Φαλάσσαρνα. Άνδρας μετά από καυγά τραυμάτισε 65χρονο με ψαλίδι κουράς αρνιών. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν για να προσκυνήσουν και να εκπληρώσουν τα τάματά τους στην Αγία Μαρίνα Βόνης. Ξεκινά αύριο Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η Κίνα χαρακτήρισε καθαρά κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε το Πεκίνο για ανάμειξη στις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές του 2020. Ο τελικός του Μουντιάλ που θα γίνει την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ. Το πιο φθηνό εισιτήριο στα 7.400 δολάρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikule.gr. Ζέστη και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα ανέβει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Politika 898 στα FM.

Επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική. Ανάσα, παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά Ούτε 9,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Ένα μήνυμα μας έστειλε ο φίλος ο Γιώργος, ακούγοντας τις αναφορές μας νωρίτερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πώς επιχειρεί η κυβέρνηση να βαφτίσει το κρέας ψάρι. Μας λέει ο φίλος ο Γιώργος, λέει ότι η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για τις εξελίξεις. Από τους 11 παραπέμπονται οι 4. Πρακτικά, λέει ο Γιώργος, αυτό σημαίνει ποσοστό απαλλαγής που υπερβαίνει το 60%. Να είστε, λέει, δίκαιοι. Δεν το λες και λίγο. Σωστά. Ποσοτικά είναι πάρα πολύ, εννοείται. Να έχεις 60% απαλλαγή. Φοβερό. Όταν μιλάμε για φορά απαλλαγή, ακόμη καλύτερα. Άσε, φίλο Γιώργο, που και αυτοί οι 4 τέλος πάντων, που απομένουν, θα δικαστούν για πλημέλημα. Σιγά τα αυγά. Στην ελληνική πολιτική ζωή, το πλημέλημα είναι γνωστό ότι ισούται με πτέσμα. Δεν σημαίνει κάτι σοβαρό. Θα μου πείτε τώρα, ρε παιδί μου, ότι παραπέμπονται για βαρύτατα αδικήματα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άνθρωποι που βρέθηκαν σε κέρυες θέσεις επί από πολιτικές επιλογές. Εντάξει, πώς κάνετε έτσι. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα κόμματα. Είναι γνωστό άλλως ότι δεν ζούμε σε καμία κοινωνία Αγίων. Θα ανταπαντήσει τώρα εκείνος που τέλος πάντων δεν τα βλέπει τόσο καχύποπτα όσο εμείς. Μόλις η κυβέρνηση θα μας πει κατάλαβε το κόλπο, έστω και μετά από 6-7 χρόνια που τις πήρε, ναι, πήγε ο κάθε καταργάρης στον πάγκο του και ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ.

Βέβαια, βέβαια, το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν ούτε τα προσδιερεύνηση πλημελήματα των βουλευτών, ούτε η ζέση της Κοβέση που όταν μας επισκέφθηκε για πολλούς η στάση της διέσυρε τη χώρα μας. Περιέργως θα προσθέσω ότι δεν ήταν ούτε καν ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη που είναι σήμερα πίσω από τα κάγκελα, διότι και αυτός βρήκε πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργήσει τις όποιες ανομίες του χρεώνουν. Και από όσο γνωρίζουμε, ο κ. Ανδρουλάκης δεν ήταν και στα πράγματα για να το αποδώσουμε και πολιτικές ευθύνες τότε. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η μηχανή που είχε στηθεί εδώ και χρόνια και λειτουργούσε ασταμάτητα υπό την επιμέλεια, αν όχι επικουρία, της κυβέρνησης. Ήταν οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μεταξύ τοπικών παραγόντων και κομματαρχών που παραπέμπουν σε συνομιλίες, μιας και μας το θύμισε ο κ. Δημητριάδης, μαφιόζων. Ήταν και η τρέλα που πούλησαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής διάφοροι κεντρικοί τύποι, μη λέμε ονόματα, που εμφανίστηκαν με έπαρση, τέτοια έπαρση που χορηγεί η αίσθηση της ασυλίας όταν έχεις μεγάλες γυμναστηριακές πλάτες. Ήταν και κάτι ακόμη όμως. Ήταν η χρησιμοποίηση του κράτους ως κομματικό λάφυρο. Κομματικό λάφυρο με τους κατατόπους κομματάρχες να λαμβάνουν φέουδα ώστε να μοιράζουν τους κλήρους των επιδοτήσεων στους σωστούς ανθρώπους.

Αλλά όλα αυτά μάλλον θεωρούνται αυτονόητα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση εστιάζει στο καλό ποσοστό απαλλαγής των κοινοβουλευτικών στελεχών της. Για τους υπόλοιπους δεν γνωρίζει κάτι, τέλος πάντων ήταν απλή γνωστή και πάει λέγοντας. Και κάπως έτσι προεξοφλούμε Παρασκευή σήμερα, από Δευτέρα θα διαμορφωθεί μια άλλη γραμμή. Εδώ θα είμαστε. Το θέμα έκλεισε, τελείωσε. Δεν έχει πλέον πολιτικό ενδιαφέρον. Τι άλλο θέλετε να πούμε? Αλλά θα παραμείνει ένα αναπάντητο ερώτημα να στοιχιώνει την υπόθεση αυτή. Τελικά ρε παιδιά, δεν μάθαμε. Ο Μάκης ποιος είναι? Θυμάστε τη δήλωση της, την αποστροφή μάλλον, της Μιλένας Αποστολάκη. Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν ο Μάκης. Δεν πήρε ποτέ απάντηση.

0: Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε αυτή την ατάκα της Μιλένας Αποστολάκη. Γιατί θα τελειώσει αυτή η δίκη, θα κριθούν ενόχοι ή θα δοθούν όσοι εμπλέκονται, τέλος πάντων, 22 είναι, δεν είναι μόνο οι βουλευτές, τέλος πάντων. Δεν θα μάθουμε τελικά ποιος ήταν ο Μάκης ποτέ. Θα τελειώσει η συζήτηση αυτή, θα κλείσει ο φάκελος, θα μπει στο αρχείο, τέλος πάντων, όπως θα μπει στο αρχείο, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, με όποιο τρόπο ολοκληρωθεί, και δεν θα μάθει ποτέ αυτή η χώρα ποιος ήταν ο Μάκης. Πάμε, ρε Δημήτρη, να ακούσουμε. Για πάμε.
1: Λοιπόν. Στο συγκεκριμένο...
2: Όχι, ακούστε, δεν θέλω ούτε στο συγκεκριμένο, ούτε στο άλλο. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο Μάκης, τον οποίο θα πάτε να βρείτε και να του πείτε, ρε μπιπ, δεν χτύπησε.
1: Τι εννοείται δεν χτύπησε, τι καταλαβαίνεις σε αυτό.
2: Εσείς απαντάτε, εγώ ρωτώ.
1: Με το δικό σας τρόπο και εγώ απαντάω με τον δικό μου τρόπο.
2: Ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε.
1: Σας ξαναλέω και θα σας δώσω ανάλυση για όλο το
2: όχι,
1: διάλογο.
2: Όχι, δεν θέλω ανάλυση, θέλω να μου πείτε ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε.
1: Θα πήγαινα να δω,
2: ναι.
1: Θα πήγαινα να δω τον κύριο Βορύδη.
2: Εδώ μιλάμε ότι καταγγέλλεται ότι ο Μπαμπασίδης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλος της Νέας Δημοκρατίας και συναγωνιστής σας, παίρνει 500 χιλιάρικα για δουλειές και τα 300... Τα παίρνει και τα πάει κάπου. Θέλω να μου πείτε από ποιον τα παίρνει και πού τα πάει. Σύμφωνα με το δικό σας συλλογισμό. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το δικό μου λογισμό, λοιπόν, συζητάω με τον κύριο Ζερβό, με τον οποίο έχω μια ιδιαίτερη σχέση, όμως, όπως και με τον κύριο Κουρδί.
2: Ένα
1: όμως
2: λεπτό,
1: και με
2: πριν τους... άλλα μας είπατε για τον κύριο Ζερβό. Τώρα μας λέτε
1: να απαντήσω,
2: σχέση.
1: Να απαντήσω.
2: Σας είπα, λέτε
1: οι σχέσεις μου είναι θεσμικές. Δεν είμαστε ούτε φίλοι ούτε πολιτοί.
2: Έτσι.
1: Τώρα ούτε φίλοι, λέτε, ούτε πολιτοί. Έχω μία σχέση πιο, να το πω, παραπάνω από θεσμική.
0: Λοιπόν, ποιος ήταν ο Μάκης. Θα μείνει η υπόθεση στο αρχείο για το ποιος ήταν ο Μάκης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως και σημαντικότερο είναι ότι και στην περίπτωση, όπως λέγαμε, του κυρίου Κεφαλογιάννη και στην περίπτωση του κυρίου Τσιάρα, η ουσία είναι ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί παράγοντες, βουλευτές, δεν βρίσκονται ανάμεσα στους διωκόμενους, γιατί την υπόθεση την έχουν πάρει πάνω τους οι στενοί τους συνεργάτες. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, στο τέλος θα βρεθούν μπλεγμένοι μόνο οι γύρω από τα πολιτικά πρόσωπα. Εδώ θα είμαστε. Όπως συνήθως άλλωστε γίνεται. Λες και ο κάθε συνεργάτης, ο κάθε διευθυντής πολιτικού γραφείου, ο κάθε στενός συνεργάτης, ο κάθε μπαζεριτός ή σύμβουλος του κάθε υπουργού ή του κάθε βουλευτή, ο οποίος μπορεί να συνεργάζεται για 5, 10, 15, 20 χρόνια, να λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο. Θέλω να μας πείσουν δηλαδή ότι διευθυντής, για παράδειγμα, του πολιτικού γραφείου του κυρίου Κεφαλογιάννη, ο οποίος τον άκουσα χθες να δηλώνει ο κύριος Κεφαλογιάννης ότι σε ό,τι με αφορά δεν φέρω καμία ευθύνη, η απόδειξη είναι λοιπόν ότι αρχαιοθετείται η υπόθεσή μου. Μάλιστα, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κεφαλογιάννης. Το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη για τον κύριο Κεφαλογιάννη. Για το διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, ο οποίος διώκεται και είναι ανάμεσα στα 22 διωκόμενα πρόσωπα, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Είπαμε να ακούσουμε τον κύριο Κεφαλογιάννη.
3: Τον κύριο Κεφαλογιάννη, η έκφραση αυτή τη χρησιμοποιούμε και εμείς, τη χρησιμοποιείτε και εσείς. Θεωρείτε ότι πρέπει να σας ζητήσει κάποιος συγγνώμη και ποιος?
4: Νομίζω ότι όλη αυτή η τοξικότητα η οποία προήλθε από πλευράς αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, περί συμμορίας, γιατί ακούστηκαν τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στη Βουλή, προφανώς ήταν όχι μόνο υπερβολικές, αλλά όντως νομίζω ότι κάποιοι από αυτά πρέπει να αναθεωρήσουν και να σταυχαστούν κατά πόσο αυτό βοηθάει. Το λέω αυτό διότι σε μια ακραία μορφή τοξικότητα, η πολιτική τοξικότητα, δυστυχώς είδαμε που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς τομείς πολιτικής που μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αλλά δυστυχώς όλη αυτή η τοξικότητα η οποία παρήχθη, δυστυχώς και από ένα κόμμα το οποίο φαίνεται ότι ήθελε να παρουσιάζεται ως συστημικό, βλέπε Πασόκ, σίγουρα δεν βοηθάει. Και νομίζω ότι η χθεσινή κρίση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί καλό να το τονίζουμε ότι δεν ήταν ελληνική δικαιοσύνη. Είναι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή οι ίδιοι οι οποίοι στείλαν την υπόθεση στη Βουλή, οι ίδιοι κρίνανε ότι 7 από τους 11 στην ουσία πρέπει να τεθούν στο αρχείο. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει τίθομαι στο αρχείο, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν βρήκε καν απλές ενδείξεις ενοχής. Για παράδειγμα, στη δική μου περίπτωση, γιατί εγώ δεν είχα άμεσες συνομιλίες, τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην συνεργάτης μου, ο οποίος εμπλεκότανε, τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η ίδια η παραγωγή. Δηλαδή ήρθε η εισαγγελία και λέει ότι τουλάχιστον για τη δική μου υπόθεση, την οποία τη μελέτησα, κανείς εξ αυτών δεν τέλεσε, δεν φαίνεται να τέλεσε το παραμικρό αδίκημα.
5: Θα ζητήσετε λοιπόν συγγνώμη. Από την αρχή ούτως ή άλλως εσείς, κύριε.
4: Εγώ για τη δική μου υπόθεση, την οποία και λόγω και της δικηγορικής μου ιδιότητας την είχα μελετήσει σε βάθος, είχα πει ότι προφανώς δεν προκύπτει το παραμικρό. Βεβαίως, παραιτήθηκα από υπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Ζήτησα την άσκηση της ασυλίας μου, γιατί κρίνω ότι ο μόνος θεσμικά ορθός δρόμος είναι μέσω της δικαιοσύνης, για να μην υπάρχει η παραμικρή κοιλίδα σε αυτή τη διαδρομή.
5: Μήπως βιάστηκε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Κεφαλογιάννη τα όσα υποστήριξε για την υπόθεση. Καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.

Εμείς θα το ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση και θα βρεθούν, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, στον τάκο εν τέλει μόνο η Πέριξ. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ήξεραν αυτό, καθένας. Δηλαδή, κουμάντο έκαναν άλλοι. Αυτό θέλουν να μας πείσουν.

Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, για να αλλάξουμε θέμα, δεν υπάρχει κανείς να κάνει κουμάντο. Έχει διαλύσει το μαγαζί, αφήστε το, γεια σας. Δηλαδή έχουν διπλοκλειδώσει και έχουν πετάξει και το κλειδί μετά την Τία. Εμείς σας τα είχαμε πει ήδη από την Τρίτη. Σας είπαμε, την Παρασκευή θα κορυφωθεί το κύμα της φυγής με κορονίδα την περίπτωση της κυρίας Γεροβασίλη, όπερ και γένετο, μαζί με την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Σήμερα έφυγε ο κύριος Ζαμπάρας, έφυγε ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Κόκαλης. Έχω χάσει το μέτρημα, πρέπει να έχουν μείνει τώρα κάτω από 12. Τους αφήσαμε χθες στους 14, είμαι κάτω από 12, ναι, 11 βουλευτές, μπορεί και λιγότεροι. Είναι από τις περιπτώσεις που κάνουν κάτι θα έπρεπε. Δεν μπορούμε με ασφάλεια να σας πούμε αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει μια ένα ασφαλές νούμερο. Αυτή τη στιγμή, ώρα 2:52, δεν υπάρχει κάτι ασφαλές. Γι' αυτό μας βλέπετε έτσι, είμαστε λίγο διστακτικοί, ρε παιδί μου, να πούμε το νούμερο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η εικόνα παρακμής αποτυπώθηκε και αποτυπώνεται με το νέο κέμα φύγης των βουλευτών μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ, το 47 βουλευτών που ανέλαβε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρακαλώ, την επόμενη των εκλογών του 2023. Η ίδια εικόνα πάνω κάτω ισχύει και για τα κομματικά όργανα. Είχαμε μια τεράστια αποχώρηση άνω των 60 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε λίγη ώρα συνεδριάζει ξανά η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Και να έχουμε και την κοινοβουλευτική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει απομείνει. Δεν ξέρω αν θα είναι οι 11 τέλος πάντων που έχουν απομείνει, θα είναι ακόμη μικρότερος ο αριθμός τους, μέχρι να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό το λέμε γιατί και ο κύριος Φάμελος, ο μέχρι πριν από λίγες ημέρες πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κινείται στην κατεύθυνση να αποχωρήσει. Θα θεωρήσουμε έκπληξη να παραμείνει ο κύριος Φάμελος και να ψηφίσει για νέο πρόεδρο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την ανάδειξη του νέου πρόεδρου. Του νέου πρόεδρου ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου, αλλά οι συσχετισμοί όπως διαμορφώνονται με τους βουλευτές που έχουν απομείνει, με τα σημερινά δεδομένα δεν δείχνει ότι ο κύριος Πολάκης έχει τη δυνατότητα να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, με τους συσχετισμούς που υπάρχουν στο κόμμα, φαίνεται ότι μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική για να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το αυτό. Όπως και να έχει, η σημερινή Βουλή λειτουργεί με 297 και όχι 300 βουλευτές μετά την έκπτωση και ακύρωση της εκλογής τριών βουλευτών από τους Σπαρτιάτες.

ο κύριος Σαλμάς. Επομένως, η διαδηλωμένη εξαρτάται άμεσα πλέον από τους 5 εν ενεργεία βουλευτές που βρίσκονται σε ενεργή ποινική ή δικαστική εμπλοκή. Είναι 4 για τον ΟΠΚΕΠΕ, σύν ο κύριος Αβραμόπουλος για το Qatar Gate. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε 154 βουλευτές, εκ των οποίων 5 διώκονται. Τόσο απλά. Άλλη επισήμανση. Η σημερινή Βουλή είναι μία Βουλή κατεξοχήν μεταγραφών και βουλευτών transit. Μεταφερόμενων. Υπάρχουν βουλευτές δηλαδή που έχουν ήδη αλλάξει μέσα στην ίδια περίοδο τρεις ή και τέσσερις κομματικές επιλογές. Η έδρα έχει πάυσει να λειτουργεί ως δημοκρατική εντολή, συνδεδεμένη με συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, με κόμμα και με πολιτική υπόσχεση, και έχει μετατραπεί σε ατομικό κεφάλαιο πολιτικής διαδρομής. Η βουλευτική ανεξαρτοποίηση συνταγματικά προβλέπεται. Όταν όμως αυτή τη στιγμή 50 βουλευτές έχουν αποσυνδεθεί από τις πολιτικές συλλογικότητες με τις οποίες εξελέγησαν, η εξαίρεση πλέον γίνεται δομικό χαρακτηριστικό. Έχουμε δηλαδή αποδέσμευση του αντιπροσώπου, που είναι ο βουλευτής, από την αντιπροσώπευση των πολιτών. Για παράδειγμα, ας μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό και το τελευταίο παράδειγμα. Έχουμε το εξής φαινόμενο. Μία μεγάλη μερίδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν και λειτουργούσαν ταυτόχρονα ως βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως ιονοί βουλευτές της Ελλάς και εν τέλει ανεξάρτητοι. Οι παρετούμενοι. 3-1-1. Το πιο τραχελαφικό είναι ότι καλείται πλέον υπό αυτά τα δεδομένα ο ΣΥΡΙΖΑ να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας με 7-8-9 βουλευτές. Σε ένα περιβάλλον δηλαδή καθολικής αμφισβήτησης της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης. Δεν πρόκειται απλώς για απαξίωση της Βουλής, πρόκειται για μια βαθύτερη δυσαρμονία ανάμεσα στη σημερινή κοινοβουλευτική σύνθεση και στο τι πραγματικά σκέφτεται η κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος που ολοκληρώνεται θα μείνει στην πολιτική ιστορία ως η περίοδος που δημιούργησε τη μεγαλύτερη κρίση του κοινοβουλευτισμού και κυρίως της πολιτικής αντιπροσώπευσης.

Αυτή η Βουλή, με τα χαρακτηριστικά που μόλις περιγράψαμε, προσέξτε τώρα, θα κληθεί έως το τέλος Ιουλίου να προχωρήσει στις πρώτες ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τις ψηφοφορίες που θα δεσμεύουν το πεδίο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η επόμενη Βουλή. Δηλαδή η απαξιωμένη Βουλή με 50 βουλευτές να είναι πλέον κάτι άλλο από αυτό που εξελέγησαν, ετοιμάζεται να παραχωρήσει τη θέση της σε μια επίσης απαξιωμένη αντιπροσωπευτικά Βουλή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημίση και διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και δεν προλάβαμε να συμπληρωθούν 10-15 λεπτά από την αναφορά μας για τον Παύλο Πολάκη και το γεγονός ότι οι συσχετισμοί δεν του επιτρέπουν, δεν του δίνουν τη δυνατότητα σε όσους έχουν απομείνει εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί ο ίδιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, με αποτέλεσμα η κυρία Δούρου να έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Πέρασαν 10-15 λεπτά. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά, από τον Παύλο Πολάκη ότι αποσύρεται από την κούρσα της Προεδρίας για την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αποσύρθηκε αφήνοντας και αιχμές για σχέδιο από βουλευτές που αποχωρούν με στόχο ο ίδιος να μην εκλεγεί. Τι λέει ο κ. Πολάκης, ότι οι βουλευτές που αποχωρούν και στην πλειοψηφία τους δεν παρετούνται, το κάνουν για άγιο μόνο λόγο, για να μην αναπληρωθούν οι θέσεις από επιλαχόντες που ενδεχομένως στηρίξουν τον Παύλο Πολάκη. Λέει ο κ. Πολάκης ότι υπάρχει ένα σχέδιο και το χρεώνει στον κ. Τσίπρα, προκειμένου να μην πάρει στα χέρια του το κόμμα ο κύριος Πολάκης. Αυτό λέει ο κύριος Πολάκης. Μας πληροφορίες μας από αρκετούς βουλευτές που έχουν προχωρήσει στην αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν και αναφέρουν ότι όχι σχέδιο, δεν έχουν ούτε καν επικοινωνία με τον Τσίπρα, δεν ξέρουν καν ποιο είναι το πολιτικό τους μέλλον. Γιατί δεν έχουν αναπτύξει συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και έτσι περιμένουν από το Σεπτέμβριο και μετά να δουν αν και εφόσον υπάρχει περιθώριο για να συνεργαστούν με το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι υπάρχει σχέδιο. Εμείς δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, δεν έχουμε όμως τα στοιχεία. Από το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει, αυτό σας μεταφέρουμε. Όπως και να έχει, ο κ. Πολάκης για δεύτερη φορά επιδιώκει να τεθεί επικεφαλής του κόμματος και δεν τα καταφέρνει. Την πρώτη έγινε με εκλογική διαδικασία, έχασε από τον κ. Φάμελο. Τώρα δεν μπαίνει στην εκλογική διαδικασία γιατί, όπως σωστά θα πω εγώ, ο κ. Πολάκης παραδέχεται ότι μια κοινοβουλευτική ομάδα μόλις 8 ατόμων δεν μπορεί να έχει δύο υποψηφιότητες. Είναι τουλάχιστον γελίο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη των τελευταίων λεπτών. Όπως καταλαβαίνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει, εξακολουθεί να προσφέρει και πιστέψτε με, για αρκετό καιρό ακόμη, θα συνεχίζει να προσφέρει απίστευτες συγκινήσεις. Και το λέμε για αρκετό καιρό ακόμη, γιατί όσο θα μπαίνει στον πολιτικό στίβο το κόμμα του Τσίπρα, τόσο θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κρατήστε το. Για να υπενθυμίζει ο ένας τον άλλο το τι έκανε ή τι δεν έκανε. Αυτά προς το παρόν με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Χθες είχαμε παρουσιάσει κάποια νομίζω ενδιαφέροντα στοιχεία και είχαμε και σχετική συζήτηση για το πώς ουσιαστικά και γιατί δεν πρόκειται ποτέ οι καταναλωτές να δουν όφελος από την περιβόητη περίφημη έκπτωση στις τιμές της βενζίνης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της τάξης των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και των 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης, που δεν είναι 10 λεπτά, είναι 8 λεπτά, διότι στα 10 λεπτά είναι και ο ΦΠΑ μέσα, και επίσης δεν είναι 5 λεπτά, είναι 4 λεπτά, γιατί στα 5 λεπτά, είναι και ο ΦΠΑ μέσα. Άρα επί της ουσίας είναι 8 και 4 λεπτά, αλλά εν πάση περιπτώσει 10 και 5, μας λέει η κυβέρνηση. Αλλά ούτε και τα 8 και τα 4, αν συζητήσουμε για την καθαρή αξία, δεν είδαν ποτέ οι καταναλωτές. Και εξηγήσαμε χθες με στοιχεία πώς και γιατί οι καταναλωτές δεν είδαν αυτή την έκπτωση στη τσέπη τους. Επίσης, παρουσιάσαμε στοιχεία πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για τέτοιου είδους εκπτώσεις και να μην συζητάμε για το γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου Brent την 1η Φεβρουαρίου του 2026 το βαρέλι ήταν 72 δολάρια και η τιμή της βενζίνης εκείνη την ημέρα, η μέση τιμή, ήταν 1,72. Η τιμή του Brent το βαρέλι την 1η Ιουνίου του 2026, 4 μήνες μετά, ήταν πάλι 72 δολάρια, μόνο που η τιμή στην Αντλία της βενζίνης, της αμόλυβδης, ήταν 2 ευρώ και 6 λεπτά. Δηλαδή 34 λεπτά διαφορά. Και σε αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει απάντηση. Οι πρώτοι που πληρώνουν άμεσα, αλλά στην πορεία το πληρώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες, οι καταναλωτές, είναι όσοι ασχολούνται αυτή την κατάσταση, όσοι ασχολούνται με τις μεταφορές. Μία από τις διαστάσεις των μεταφορών και ιδιαίτερα και την τουριστική περίοδο είναι τα τουριστικά λεωφορεία. Και νομίζω έχει ενδιαφέρον να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη. Κύριε Μαγκουσάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είδατε εσείς αυτό το τάλιρο, το είδατε τα 5 λεπτά εννοώ. Τα είδατε εσείς, προλάβατε να βάλετε βενζίνα με έκπτωση 5 λεπτών.
1: Κύριε Κώστα, τι να συζητήσουμε, τι να πούμε για αυτή την περιβόητη μείωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη, των 5 λεπτών στον δίζελ, όταν έχουμε αυξήσεις επί καθημερινής βάσης στα πρατήρια και πολλές φορές σε αυξήσεις μία και δύο φορές την ίδια ημέρα στα πρατήρια. Είναι κάτι το οποίο φυσικά μας προβληματίζει έντονα. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ πως και όλοι οι πολίτες το αντιμετωπίζουν και το βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Το πώς γίνεται όταν ανακοινώνεται κάτι στην τηλεόραση, μία, ας το πούμε, μία αναταραχή, μία αναμπουμπούλα, ας το πούμε έτσι, οι τιμές...
0: Τα ταμπλό των πρατηρίων τρελαίνονται. Πατάρουν το κουμπί και πώς... αλλάζουν τιμές ερυπή οφθαλμού, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και πώς, όπως αυτό που αναφέρετε, όταν πριν λίγο καιρό είχαμε δει, γιατί πλέον όλοι μάθαμε τι είναι το Brent, αναγκαστικά το μάθαμε, στο πετρέλαιο να είναι στα 72 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές να μην πέφτουν. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που το παράλογο γίνεται λογικό και το αυτονόητο ζητούμενο. Εάν είναι δυνατόν να μπορούμε εμείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες του παραλογισμού, θα πω και της εσχροκέρδειας από όποιος αυτή προέρχεται, είτε είναι από τα δηληστήρια, είτε είναι καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι να φτάσει στο πρατήριο, είτε και από ορισμένους πρατηριούχους που, πιστέψτε με, και στη συνάντηση που ήμουν προχθές με τον Υφυπουργό Οικονομικών, οι ίδιοι πρατηριούχοι, στη συζήτηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών, παραδέχτηκαν ότι υπάρχει παραβατικότητα στον κλάδο τους. Εμείς, κύριε Κώστα, πώς θα προστατευτούμε από αυτό που γίνεται και πώς μπορούμε πρώτα να λειτουργήσουμε τις επιχειρήσεις μας, αφού εμάς το καύσιμο μας είναι η κινητήριο μας δύναμη των επιχειρήσεων, και κατά δεύτερον και ως πολίτες που χρειαζόμαστε να πάρουν και τα αυτοκίνητά μας, και όλοι οι συμπολίτες μας που χρειάζονται να κινηθούν, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό και ποια είναι η ασπίδα προστασίας που επιβάλλεται να παρέσει το κράτος σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Κύριε Μακουσάκη, εσείς έχετε αναγκαστεί να αλλάξετε την τιμολογιακή σας πολιτική, είτε αν δουλεύετε αυτόνομα, είτε αν συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία, ενώ δηλαδή έχετε διαθέσει το λεωφορείο σας σε κάποια εταιρεία, την τιμολογιακή πολιτική από το κόστος των καυσίμων?
1: Κύριε Κώστα, εμάς ισχύει το εξής, ας το πω παράδοξο, και είναι η εξής αγορά. Ξέρετε ότι οι τιμές στον τουρισμό κλείνονται περίπου ένα χρόνο πριν, για τη σεζόν που θα έρθει, ένα χρόνο μετά. Δυστυχώς, τα περιθώρια που μπορούμε εμείς να ανεβάσουμε τις τιμές μας είναι πάρα πολύ λίγα και πάρα πολύ χαμηλά, λόγω αυτό που σας εξήγησα πριν, ότι τα πακέτα έχουν κλειστεί ένα χρόνο πριν.
0: Χωρίς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για έκτακτες συνθήκες, όπως αυτή, για παράδειγμα, στο κομμάτι του να μπορέσετε να αυξήσετε το τιμολόγιο σας επικαλούμενη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη? Το ρωτάω, δεν το ξέρω, θα σας συμβόλαια αυτά.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Να υπάρξει όμως, γιατί ζούμε πλέον σε θολά, σε ταραγμένα νερά.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Ενδιαφέρον. Μας λέτε δηλαδή ότι για την επόμενη σεζόν θα βάλετε ρήτρα. Καλά, το καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, αναγκαστικά θα πρέπει να μπει και από τα τουριστικά γραφεία, από τα τουριστικά λεωφορεία προς τα τουριστικά γραφεία που τους παρέχουν παροχή υπηρεσιών και από τα τουριστικά γραφεία προς τα πρακτορία του εξωτερικού, γιατί και αυτοί πρέπει να πάρουν την ανάλογη αύξηση στο κόστος που έχουν να πληρώσουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ένα δρομολόγιο, τώρα τυχαίο τώρα είναι αυτό, δεν ξέρω αν είστε έτοιμος να μου απαντήσετε, από Ηράκλειο Σπιναλόγκα, παράδειγμα. Το χρεώνατε, για παράδειγμα, λέω εγώ τυχαία το νούμερο. 100 ευρώ. Λέω τυχαίο το νούμερο. 500 ευρώ. Ας πούμε 1000 ευρώ. Το χρεώνεται 1000 ευρώ για μία ημέρα. Γεμάτο το λεωφορείο. Πόσο είναι το πραγματικό κόστος. Δηλαδή, κλείσα τη συμφωνία πέρυσι. Το κόστος λοιπόν, πώς θα έπρεπε να έχει διαμορφωθεί για να μην μπαίνετε μέσα και να βγάζετε κέρδος. Το ίδιο κέρδος που είχατε πέρυσι. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα σας το πω απλά χωρίς τα 1000 ευρώ που λέτε, κύριε Κώστα. Ένα λεωφορείο 50 θέσεων για να φύγει από Ηράκλειο, να κάνει την εκδρομή στην Αλόγκα που είπατε και να ξαναγυρίσει πίσω στο Ηράκλειο, έχει 250 ευρώ κόστος χασίμου αυτή τη στιγμή.
0: Ενώ πέρυσι είχε.
1: Πέρυσι βγάζουμε αμέσως τη διαφορά που ξεκινήσαμε με ένα 50 και ένα 54 μέσο όρο. Τώρα έχουμε φτάσει στα 1,95 είναι σήμερα που μιλάμε το πετρέλαιο σε πολλά πρατήρια. Είναι αυτή η διαφορά. Αυτή τη διαφορά την επομιζόμαστε, την απορροφούμε εμείς. Αλλά ξέρετε, δεν γίνεται.
0: Είναι 25%. Είναι 25%. Είναι 25%.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν γίνεται να το αντιμετωπίζουμε έτσι αυτό το πράγμα, διότι η κυβέρνηση έπρεπε να είναι παρόν, έπρεπε να προνοεί και να προστατεύει. Έπρεπε λοιπόν, κύριε Κώστα, όπως είχε πάρει το μέτρο για όλο το μήνα Ιούλιο, που είχε βάλει πλαφό στο κέρδος των δηληστηρίων και των πρατηρίων καυσίμων και είχε επιδοτήσει 20 λεπτά το ντίζελ, έπρεπε αυτό το μέτρο να συνεχίσει και να μην πηγαίνουμε, και μάλιστα με ανακοινώσεις πρωθυπουργού να μας λέει για 5 λεπτά στο ντίζελ, όταν από την ανακοίνωσή του μέχρι τώρα έχουμε δει 20-25 λεπτά διαφορά στο καύσιμο και ανεβαίνει ραγδαία. Δεν είναι αυτές αντιμετωπίσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που ζούμε, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο καθημερινά μεγαλώνει, διότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Το βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή. Οπότε πρέπει η κυβέρνηση, έπρεπε να είχε πάρει μέτρα. Έχει καθυστερήσει ήδη τα μέτρα που έχει να πάρει, και επιτρέψανε να πω, δεν έπρεπε. Έπρεπε οι συμβούλοι του Πρωθυπουργού να τον προστατεύσουν από την ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος. Δεν την έκανε κάποιος υπουργός. Βγήκε ο ίδιος και το έκανε.
0: Εσείς, γιατί από την πρακτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση δεν βλέπω φως. Το είδαμε άλλωστε και με το αποτέλεσμα με τα 10 και 5 λεπτά. Αλλά έχετε έρθει σε μια επικοινωνία, διαβούλευση με τα τουριστικά πρακτορία? Πάρω το γεγονός ότι δεν προβλέπετε, αλλά επειδή χρόνια συνεργάζεστε με τα τουριστικά πρακτορία, υπάρχει ένα συμβόλαιο. Προφανώς τηρείται αυτό το συμβόλαιο, αλλά είναι ένα συμβόλαιο που αντιλαμβάνονται και οι τουριστικοί πράκτορες ότι είναι συμβόλαιο το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες σήμερα. Δηλαδή δεν είναι ότι τους λέτε κάτι ψέματα ή πάση τόσο προσπαθείτε να πάρετε περισσότερα χρήματα από αυτά που έχετε συμφωνήσει. Βλέπουν και εκείνοι ότι έχει αυξηθεί κατά 20-25% το κόστος των καυσίμων. Είστε σε μία διαβούλευση μαζί τους, ενώ είναι σε εξέλιξη σεζόν, να τροποποιηθούν τα τιμολόγια, ή είναι αρνητική, ή δεν το έχετε επιχειρήσει?
1: Κύριε Κώστα, είναι βεβαίως υπάρχει διαβούλευση, είτε από μεμονωμένους επιχειρηματίες, είτε από το σύνδεσμό μας, στο μέτρο του δυνατού, γιατί εμείς είμαστε ένα συνδικαλιστικό όργανο. Υπάρχουν αυτά τα περιθώρια κέρδους και τα περιθώρια κοστολόγησης που έχουν κάνει και αυτοί στο εξωτερικό, τους δίνουν πάρα πολύ ελάχιστα και μικρά περιθώρια στο να μπορούν και αυτοί να πληρώσουν κάτι παραπάνω σε εμάς. Γιατί όταν και αυτοί έκλεισαν τις συμφωνίες και καιρό ειρήνης, δεν υπήρχε αυτή η ρήτρα των μεταβαλλόμενων καυσίμων και έκλεισαν μια συμφωνία με μια συγκεκριμένη τιμή που υπήρχε τότε σε μια ήρεμη αγορά. Τώρα λοιπόν έχουν και αυτοί μικρά περιθώρια και εμείς έχουμε πιο μικρά περιθώρια να ζητήσουμε από αυτούς. Έχουν γίνει συμφωνίες, έχουν πάρει ένα μικρό μέρος αυξήσεων που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερσελίσει, να καλύψει αυτό το οποίο ζούμε καθημερινά εμείς και αυτό που πληρώνουμε καθημερινά στις αντλίες των κρατηριών.
0: Για να το κλείσουμε το θέμα, και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη που δεν σχετίζεται με τις τιμές των καυσίμων. Υπάρχει ένα κεντρικό βασικό αίτημα προς την κυβέρνηση για να απαντήσει αυτό το πρόβλημα?
1: Είναι αυτό που είπαμε και στον κύριο υπουργό που ήταν εδώ. Η κυβέρνηση πρέπει να σύψει το πρόβλημα, πρέπει να επιδοτήσει τις μεταφορές, είτε είναι εμπορευματικές, είτε σε εμάς τις τουριστικές επιβατικές μεταφορές, στην Αγγλία. Πρέπει να επιδοτηθεί το τουριστικό λεωφορείο στην Αγγλία, διότι θα φτάσει σε ένα σημείο, εάν συνεχίσει η κατάσταση αυτή, να μην μπορεί πλέον ο επιχειρηματίας να κινήσει το τουριστικό λεωφορείο, διότι θα πληρώνει περισσότερα από αυτά που θα εισπράττει. Είναι απλή νόμη της αγοράς.
0: Μάλιστα. Κύριε Μακουσάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα ή σας έχουν ενημερώσει, επειδή είστε από τους καθημερινούς χρήστες του βορειοδικού άξονα για το πώς θα εκτελεστούν, με ποιο τρόπο και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις οι εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα υπάρξουν έτσι σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων. Έχετε εσείς εικόνα?
1: Κύριε Κώστα, πριν ένα μήνα περίπου όλοι οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης σε μια επιστολή την οποία συντάξαμε μαζί και αποστείλαμε στο Υπουργείο ζητήσαμε να γίνει μια άμεση συνάντηση των αρμόδιων, του αρμόδιου υπουργού των υποδομών, της ηγεσίας της αστυνομίας και των αρμόδιων εταιριών, ώστε να υπάρξει ένα πλάνο, να υπάρξει μια συνεχή σε διαρκή και όσο γίνεται πιο νωρίς ενημέρωση προς τους πράκτορες και εμάς, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε τα πακέτα μας, τις εκδρομές μας, τα τράνσφερ αναχωρήσεις, τις αφήξεις. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα, δεν έχει γίνει αυτή η συνάντηση, αν και μας είχε υποσχεθεί ότι θα γινόταν η συνάντηση. Πριν μία εβδομάδα ξαναστείλαμε την επιστολή ζητώντας επιτακτικά να γίνει αυτή η συνάντηση. Αναμένουμε, δεν ξέρουμε πόσο πολύ και για πόσο ακόμα θα το αναμένουμε και σε τι ενέργειες θα πάμε αν δεν γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Το μόνο που έχουμε, κύριε Κώστα, είναι ένα δελτίο τύπου το οποίο μας αποστέλλεται. Ποιες ημέρες θα είναι κλειστός ο κεντρικός δρόμος του ΒΟΤ στο σημείο της Νεάπολης και θα εξυπηρετούμαστε τις παρακαμπτήριες οδούς. Κάποια επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαγκουσάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, και εμείς για το βήμα που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης. Πάντως, για να επανέλθουμε στις τιμές των καυσίμων, επίκειται και νέα άνοδος της τιμής της βενζίνης για να κλειδώσει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σε αρκετούς νομούς της χώρας και φυσικά της Κρήτης πλέον αρκετά πρατήρια υγρών καυσίμων φλερτάρουν με το 2 ευρώ ανά λίτρο. Και έτσι αυτή η ανωδική πορεία των τιμών απορροφά πλήρως την έκπτωση που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των δύο δηληστηρίων, της Hellenic Energy και της Motor Oil.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της έκπτωσης που θα κοστίσει στις δύο εταιρείες διήλυσης από 20 εκατομμύρια στην κάθε μία για το διάστημα έως το τέλος Αυγούστου, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, από 1,97,9 λεπτά διαμορφώθηκε στο 1,98 λεπτά. Δηλαδή, ενώ είχε μεσολαβήσει η έκπτωση, η τιμή της βενζίνης, η μέση τιμή της βενζίνης, είχε αυξηθεί και κατά ένα λεπτό. Έχοντας συμπεριληφθεί το δεκάλεπτο της έκπτωσης, αν μιλάμε για την αμόλυβδη. Αντί δηλαδή να βρίσκεται η τιμή στο 1,87,9 λεπτά, αντί να πάει σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον, με τη μείωση των 10 λεπτών, διατηρήθηκε και αυξήθηκε μάλιστα κατά ένα λεπτό η τιμή της βενζίνης. Το ίδιο ή ακόμη χειρότερα, λίγο χειρότερα, συνέβη με το πετρέλαιο κίνησης, με τον ντίζελ. Από το 1,85,4 λεπτά που ήταν πριν την εφαρμογή της έκπτωσης, με την εφαρμογή της έκπτωσης έχει φτάσει στο 1,87,3 λεπτά. Δηλαδή είναι σχεδόν 2 λεπτά ακριβότερη τιμή με την έκπτωση. Δεν είναι όμως μόνο η αύξηση των διεθνών τιμών που ουσιαστικά εξαφάνισε την έκπτωση. Είναι και το γεγονός που το λέγαμε, το είπαμε την Τρίτη το πρωί, οπότε και ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά η εφαρμογή της έκπτωσης. Και γιατί επηρέασε αρνητικά ο ευνηδιασμός? Διότι, όπως λένε οι πρατηριούχοι, δεν είχαν προλάβει να ενημερωθούν όπως θα έπρεπε από την κυβέρνηση ότι, ξέρετε, σε μία μέρα, σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες θα εφαρμόσουμε την έκπτωση, για να κάνουν το κουμάντο τους, να πατήσουν φρένο στην προμήθεια, να μην γεμίσουν τις δεξαμενές τους με το ακριβότερο καύσιμο, αλλά να τις γεμίσουν με την έκπτωση, ώστε άμεσα να περάσει η έκπτωση στους καταναλωτές. Άφησαν τους πρατηριούχους τη Δευτέρα να γεμίσουν, και δεν είναι τυχαία η Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι αρχή της εβδομάδας. Φορτώνεις δεξαμενές, φουλάρεις για τη εβδομάδα. Τους άφησαν να γεμίσουν και αφού γέμισαν με το ακριβότερο καύσιμο, ήρθαν την Τρίτη να μας πούν ότι τώρα από σήμερα, την Τρίτη το πρωί, δεν έχουν ανοίξει τα πρατήρια. Ούτε καν δεν το κάνανε Δευτέρα βράδυ, έστω Δευτέρα βράδυ. Την Τρίτη το πρωί, με ανοιχτά τα πρατήρια, ήρθαν να πούν, να ανακοινώσουν ότι μειώνεται, ότι εφαρμόζεται μάλλον η έκπτωση των 10 και 5 λεπτών. Μα οι πρατηριούχοι είχαν ήδη προμηθευτεί, είχαν ήδη γεμίσει τις δεξαμενές τους με το ακριβότερο καύσιμο. Αλλά ακόμη και αν αγοράσει κάποιος τώρα στα τέλη της εβδομάδας φτηνότερο καύσιμο κατά 10 λεπτά, είναι πλέον τέτοια η αύξηση των διεθνών τιμών, η πορεία δηλαδή των τιμών στα δηληστήρια, όπου δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για να δουν κάποια στιγμή, έστω αν όχι το δεκάλεπτο, έστω 4, 5, 7 λεπτά, δηλαδή ένα ποσοστό, ένα μέρος των 10 λεπτών. Δεν πρόκειται ούτε αυτό να το δουν.

μόνο που κατάφερε η έκπτωση που προσέφερε η κυβέρνηση είναι να μεγαλώσει λίγο το χρονικό διάστημα κατά μία εβδομάδα, μην φανταστείτε κάτι παραπάνω, κατά μία περίπου εβδομάδα, άντε βαριά 10 μέρες, το χρονικό διάστημα του ψυχολογικού ορίου πριν φτάσει δηλαδή η τιμή της βενζίνης ξανά στα 2 ευρώ και πάνω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ποινική δίωξη σε βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΑΠΚΠ. Εικόνα διάλυσης στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις νέες παρετήσεις που βαθαίνουν την κρίση στην Κουμουνδούρου λίγο πριν τις κάλπες. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος για την εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ στην επιθεώρηση εργασίας για την καταβολή αποζημίωσης των αδειών που δεν χορηγήθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο μετά από αλυσβερίσει κοκαίνης. Δίκη κλειστής έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στα Φαλάσσαρνα. Άνδρας μετά από καυγά τραυμάτισε 65χρονο με ψαλίδι κουράς αρνιών. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν για να προσκυνήσουν και να εκπληρώσουν τα ταματά τους στην Αγία Μαρίνα Βόνης. Ξεκινά αύριο Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η Κίνα χαρακτήρισε καθαρά κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε το Πεκίνο για ανάμειξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020. Ο τελικός του Μουντιάλ που θα γίνει την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ. Το πιο φθηνό εισιτήριο στα 7.400 δολάρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ζέστη και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα ανέβει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Σφαίρα 98,7.
2: Ο σταθμός
3: των επιτυχιών.
4: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697-1539-300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
5: Πάνος Κιάμος live Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-4001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Σας λέγαμε και χθες ότι συνολικά τα δύο δηληστήρια, τα δύο ελληνικά δηληστήρια, της Hellenic Energy και της Motor Oil, το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψαν συνολικά πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. 284 εκατομμύρια για τη Hellenic Energy και 333 εκατομμύρια για τη Motor Oil. Από αυτά λοιπόν τα καθαρά κέρδη άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ, η έκπτωση των 10 και 5 λεπτών κοστίζει για τα δύο δηληστήρια από 20 εκατομμύρια ευρώ. Και προσέξτε, τα κέρδη που σας περιγράψαμε είναι μόνο για το πρώτο τρίμηνο. 600 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 26. Σήμερα λοιπόν, και είχε προκύψει η έκπτωση στα καύσιμα από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο δηληστήρια. Έκανε μια τετατέτ συζήτηση και τους πήρε συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ. Από 20 είπαμε το κάθε δηληστήριο. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια νέα δωρεά που πέτυχε από τις τράπεζες αυτή τη φορά. Ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ. Με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 160 εκατομμύρια ευρώ από την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική και την Τράπεζα Πειραιώς. Εκατομμύρια από τα 5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ των κερδών σε μία χρονιά, για ένα έτος. Τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς δηλαδή έχουν ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων στα τρία μεγάλα και ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Πάρα πολύ ωραία, θα πει κάποιος, είναι μια τονωτική ένεση για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και όντως και είναι και έτσι περιγράφεται. Προκειμένου ιστορικά πανεπιστήμια να μπορέσουν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ώρα που όλο και πληθαίνουν, και θα έχουμε και νέα από το Σεπτέμβριο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Και επειδή βρισκόμαστε στο ποιος περνάει πού ακριβώς κτλ. Κτλ., έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να πούμε τα εξής. Διότι εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με την πραγματικότητα που διαμορφώνεται μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και είναι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που καθορίζονται από την ελάχιστη βάση εισαγωγής που θεσμοθετήθηκε επί υπουργίας της κυρίας Κεραμέως, υπουργός Παιδείας. Και η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι το ελάχιστο όριο για τη διαμόρφωση της βαθμολογικής βάσης εισαγωγής σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Γιατί όμως έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά? Διότι η κυβέρνηση νομοθέτησε εντελώς διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης βάσης εισαγωγής για τα δημόσια πανεπιστήμια σε σχέση με τα ιδιωτικά. Για παράδειγμα, η φετινή ελάχιστη βάση εισαγωγής για τις ιατρικές σπουδές στο τρίτο πεδίο διαμορφώνεται για τα δημόσια πανεπιστήμια διαμορφώνεται στο 14,78. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τις ιατρικές σπουδές των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι στο 8,26. Μιλάμε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και όχι για τις οριστικές βάσεις που θα διαμορφωθούν αρκετά παραπάνω από αυτές τις βαθμολογίες. Η ελάχιστη βάση αποτελεί την ελάχιστη νομική προϋπόθεση εισαγωγής και όχι το τελικό βαθμολογικό κατόφλι εισαγωγής.
Γιατί στα δημόσια πανεπιστήμια θα λειτουργήσει ο αλγόριθμος της προσφοράς και ζήτησης των θέσεων, ώστε οι τελικές βάσεις εισαγωγής να ανακοινωθούν στο τέλος αυτού του μήνα. Στα ιδιωτικά όμως πανεπιστήμια, τα όποια επιπλέον κριτήρια εισαγωγής διαμορφώνονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς των πανεπιστημίων. Συνυπολογίζοντας φυσικά ότι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια η φοίτηση προϋποθέτει και το αντίτιμο μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Έτσι, για να το συνοψίσουμε. Η ιατρική σχολή στο δημόσιο πανεπιστήμιο απαιτεί ελάχιστη βάση εισαγωγής 14,78. Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο η ιατρική σχολή απαιτεί 8,26 σε μερικές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν, η ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στο οριζόντιο πάτωμα του 8,26 δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά ανοίγει μια εναλλακτική πύλη σπουδών εντός Ελλάδας για υποψηφίους που αποκλείονται από το δημόσιο σύστημα λόγω των υψηλών συντελεστών της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, και από την άλλη η έντονη διαφοροποίηση των απαιτήσεων εισαγωγής ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοδυναμία των τίτλων σπουδών.

Αν ρε παιδί μου στο ιδιωτικό. Αν μάλλον εκείνο που έχει αποτύχει στις Πανελλήνιες να εισαχθεί σε κάποιο δημόσιο, σε κάποια δημόσια σχολή. Αν ρε παιδί μου δεν το έχει, μπούμε καμιά βαρετερή κουβέντα, δεν το έχει τίποτα. Αρκεί να είναι η τσέπη του φουσκωμένη. Το υπόλοιπο θα το βρούμε. Είναι λεπτομέρεια στα υπόλοιπα. Αλλά στο τέλος, ο τίτλος σπουδών της σχολής ιατρικής στο Δημόσιο Πανεπιστημίο είναι εισάξιος, ισοβάθμιος με τον τίτλο σπουδών της ιατρικής σχολής στο Ιδιωτικό Πανεπιστημίο. Παρά το γεγονός ότι η αφετηρία βάσει των ικανοτήτων, η αφετηρία από την οποία ξεκινούν οι φοιτητές ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια είναι εντελώς διαφορετική. Και γνωστικά και πολύ περισσότερο οικονομικά.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες όπου γης. Μεγάλη χάρη της. Νομίζω ότι σε επίπεδο Κρήτης στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη κόσμος ηρωή πιστών στο νησί. Όπου κορυφώνεται σήμερα. Στο μικρόφωνο λοιπόν για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Να επιστρέψετε υγιείς. Να χαρείτε όσοι μπορείτε τις παραλίες. Και το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι και λίγο πιο ζεστό, άρα ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη. Καλό απόγευμα σε όλους. Μια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
5: Υπάρχουν νύχτες που δεν

0: έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
2: Πόση αναγκή γίνεται ιστορία.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.
3: Τέρτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη. Πώς το λέει ο φίλος εκεί, ο Κούτρας. Ωραίο. Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευούλα ζάχαρη. Φύγαμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Οπότε μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έπεσε η αυλαία σήμερα για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία μας άφησε πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Αλλά πλέον πολύ πιο φτωχός ο πολιτιστικός μας έτσι κόσμος, γιατί ήταν μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστρες του ελληνικού σινεμά. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στενός της φίλος, εκφώνησε τον επικίδιο. Έχουμε και τις φωτογραφίες μας στο politica.gr όπου πραγματοποίησε την τελευταία της επιθυμία, δηλαδή ένα ουίσκι και ένα πουρο στη μνήμη της. Ο Θεός δημιούργησε ένα πλάσμα εθέριο, ελεύθερο και μαχητικό, είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Κακλαμάνης στον συγκλονιστικό επικίδιο που εκφώνησε λίγο μετά την εξώδια ακολουθία. Πάρτε θέσεις, καθίστε, ξαπλώστε αναπαυτικά όπως μας ακούτε ή καθίστε, αν οδηγείτε, κάντε στην άκρη, γιατί τα όσα θα πούμε σε λίγο για τα όσα γίνονται στην αριστερά είναι για γέλια και μπορεί να προκαλέσουμε και τίποτα ατυχήματα στον δρόμο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν. Όχι, δεν υπάρχουν, εννοώ, γεια σας, εξαφανίστηκαν. Πραγματικά δεν υπάρχουν, κυριολεκτικά. Εξανεμίστηκαν, εξαϊλώθηκαν. Ακόμα και ο Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λένε στην Κουμουνδούρο ότι είναι ένα βήμα για συλλογική ηγεσία. Τι είναι αυτό πάλι? Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι ο συσχετισμός μεταξύ των βουλευτών που έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ευνοούσε εν ώψη της ψηφοφορίας που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο. Ο Πολάκης βρίσκεται στα σφακιά σήμερα. Λοιπόν, δεν μπαίνουν στον δρόμο μου, τον αλωνώνε κουμάντα. Έτσι έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook. Και λέει: Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Και δεν χωρούς στον δρόμο μου, τον αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από σφακιά, λέει, σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξαν και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Και με κεφαλαία γράμματα θα συνεχίσουμε. Πάλι έχασε ο Παύλος. Είναι ακόμα αγωνιστή. Είναι ο πρώτος άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, που πάει σε ένα μαραθώνιο να τρέξει. Δεν τρέχει, αλλά βγαίνει δεύτερος. Χωρίς αντίπαλο. Δηλαδή, πάει να τρέξει μόνος του και βγαίνει δεύτερος. Πώς γίνεται αυτό? Τον φάγανε οι από κάτω στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν τη Δούρου κάποιοι. Πιέζουν εκεί ώστε να είναι η Δούρου αρχηγός. Νομίζουν ότι με τη Δούρου θα αυξήσουν τα ποσοστά τους. Άλλο αυξάνεται με τη Δούρου. Πάμε παρακάτω. Απλά, όπως είπε και ένας φίλος μου, άμα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και εκεί διπλά βιβλία όπως στα σφαγιά ή όχι?

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Γίνονται διάφορα πράγματα. Σήμερα στο politica.gr θα δείτε κάποια συγκλονιστικά θεματάκια τα οποία έχουμε ανεβάσει για εσάς και πρέπει να μπείτε να το διαβάσετε. Γιατί πρώτα απ' όλα μιλάμε για τον καύσωνα στην Κρήτη που θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Θα σας πούμε αναλυτικά σε λίγο ποιες περιοχές θα ψηθούν πραγματικά.

Σήμερα στα Χανιά εγκαινιάστηκε και το νέο παράρτημα της Επανόδου, παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλου. Είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων. Τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος Επανόδου, του φορέα που έχει ως αποστολή τη στήριξη ανθρώπων που αποχωρούν από τα σοφρονιστικά καταστήματα και επιχειρούν να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία, κάνει πολύ μεγάλο έργο, παιδιά. Σήμερα έγινε τελετή εγγενείων. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Λαμπρόπουλος, ήταν εκεί. Συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής, τον κύριο Αρίστο Περί. Και φυσικά με τον κύριο Κανέλο Νικολάου, τον διευθυντή του Ρεθύμνου. Μαζί του ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο κύριος Αλέξο Μαρκογιαννάκης, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, ο Νικόλαος ο Καλογερής, ο αντιπεριφερειάρχης, ο δήμαρχος των Χανίων, ο κύριος Παναγιώτης Μαντιράκης και εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Λοιπόν, και των σοφρονιστικών καταστημάτων. Έκανε και κάποιες επισκέψεις στις αστυνομικές και σοφρονιστικές υπηρεσίες. Ήταν μια σημαντική βολτίτσα εδώ του Υφυπουργού, γιατί πρέπει να προσέχουμε και αυτές τις. Πώς να το πεις τώρα. Είναι, όχι, η επανένταξη είναι πολύ σοβαρό θέμα. Και ευτυχώς, αν υπάρχει αντικλιματική πολιτική, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να προσφέρεις από τους ανθρώπους που έχουν βγει από τη φυλακή και που ίσως δεν έχουν πώς να πατήσουν τα πρώτα τους βήματα. Λοιπόν, ας πάει καλά αυτό το θέμα.

Έχει επανεμφανιστεί ο κύριος Κοκοτσάκης, μου στέλνουν μήνυμα, και μιλάει για παράδοξο δικαίωσης. Για δικονομικό παράδοξο, λέει, για τη δικαίωση το οποίο παραμένει στα χαρτιά. Έτσι μου το στείλανε, θα το διαβάσω σε λίγο. Ποιο είναι αυτό το δικονομικό παράδοξο του κύριου Κοκοτσάκη. Μαζί με τον κύριο Καράσκο εκεί θα βγάλουν κάποια τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, τα ξυλόλια τελειώσανε. Πάρτε το χαμπάρι. Έτσι. Η προσπάθεια τώρα να κάνετε διάφορα δεν υπάρχει. Άμα θέλετε, εδώ έχουμε τραπεζάκι, καρεκλίτσα. Κύριε Κοκοτσάκη, ελάτε να τα πούμε. Οπ, οπ, οπ, οπ. Κάτσε εδώ δίπλα μας. Θα έχει τα χαρτιά του όλα, το επιτρέπουμε να διαβάζει και από μέσα. Άμα θέλει. Αλλά να ακούσει ερωτήσεις που δεν έχει ξανακούσει. Καλά, για τον Καράσκο δεν λέμε. Άμα θα έρθει εδώ, θα γίνουμε σοφότεροι. Θα πάρουμε και δίπλωμα παρακολούθηση κατασκοπευτικών ιστοριών, όπου θα γίνουμε ακόμα πιο σοφότεροι. Πιο σοφοί και από το σοφό, το Θέμη, τον ποινικό λόγο. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Μου στείλε το μήνυμα αυτό ο φίλος, γιατί ήθελε να δει αν θα το πω. Μου λέει, έχω βρει και κάτι βαγόνια, μου λέει, χαμένα. Είναι κάτι χαμένα βαγόνια στην Πέτρου Ράλη. Τα ξέρεις αυτά, στο Πετράλωνα. Είναι κάτι βαγόνια από τρένο, τα έχουν βάλει πάνω σε μια πλατεία και τα έχουν καντίνα. Και πάει τώρα ένας φίλος εκεί και ρωτάει, μήπως είστε από τα Τέμπη? Και του λέει ναι. Και έφτιαξε ένα σάντουιτς, λέει, που λέγεται Τέμπη. Ακόμα και αυτό δηλαδή είναι για αυτούς που κοροϊδεύανε τόσο καιρό όλο τον κόσμο και τους συγγενείς των θυμάτων. Γιατί το λέω αυτό και γιατί γίνομαι κακός τώρα? Κακός για κάποιους, για άλλους είμαι καλός. Το λέω μόνο και μόνο γιατί έχει βγει τώρα αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου από τους 11 οι 4 έχουν ποινική δίωξη για κάποια πλημελήματα, έτσι, που δεν είναι αυτά που λέγανε εκατομμύρια, ότι φάγανε εκατομμύρια και ότι έχει γίνει χαμός. Δηλαδή άκουσα χθες το σήμα το πρωί το Μάξιμο Σενετάκη στο Sky και έπαθα πλάκα. Ο άνθρωπος έχει συγκλονιστεί. Δηλαδή τι έκανε, 1,5 χιλιάρικο πήρε, 2,5 χιλιάρικο πήρε ο άνθρωπος, απλά τον είχαν ξεχασμένο και βοήθησε, δεν πήρε στα χέρια του χρήματα. Δεν, απλά βοήθησε έναν άνθρωπο να τρέξει πιο γρήγορα διαδικασία. Δηλαδή δεν ήταν κάτι παράνομο αυτό που έκανε. Έτσι. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, αλλά θα τα πούμε για την εισαγγελία, θα τα πούμε, θα βγει θέμα μέσα στη βδομάδα για την εισαγγελία που θα κλάψετε όλοι. Εντάξει, έχω και το άλλο στο μυαλό μου. Λέμε για τον κύριο Ξυλούρη, το φραπέ που λένε όλοι, έτσι. Εγώ δεν θέλω να τον λέω φραπέ. Ο οποίος κάτι έλεγε για την κυρία Τιχεροπούλου. Και από ό,τι φαίνεται, αυτά που έλεγε ο κύριος Ξυλούρης τώρα βγαίνουν μπροστά. Και μήπως κάνει κολοτούμπα εκεί και το Πασόκ και πήγε τον Ξυλούρη πράγματα και αρχίσει ο Ξυλούρης και κάνει τίποτα μηνύσεις, τίποτα έτσι, τίποτα. Γιατί κάτι ακούω ότι κάτι προς τα εκεί οδεύει η πλευρά του κύριου Ξυλούρη. Γιατί είχε πει κάποια πράγματα για την κυρία Τιχεροπούλου. Δεν τον ακούσανε πολύ καλά όλοι. Και ίσως θα πρέπει να γίνει μια πανεξέταση αυτής της ιστορίας, γιατί βλέπεις ότι κάποια μέσα, ένα μέσο, είχε την ειδοποίηση ότι θα γίνει κάτι με τους βουλευτές σε λίγο καιρό. Ποιος το ξέρε, μέσα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πού το δώσανε? Σε ένα συγκεκριμένο μέσο. Τι σχέση έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αυτό το μέσο? Ή μάλλον μέλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με μέλος του μέσου. Το είπα όλα? Όχι ακόμα. Θα τα πω καλά.

Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα παίξουμε πολύ μπάλα με τα βιντεάκια που μου έχετε στείλει, γιατί πραγματικά αυτό με τα βίντεο που στέλνετε, ρε παιδί μου, γιατί θέλετε να τα σχολιάσω, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, κάποιες μέρες έχω κέφια και σχολιάζω έτσι καλύτερα. Κάποιες άλλες μέρες είμαι λίγο ντάουνιασμένος όπως είμαι τώρα και δεν τα σχολιάζω κανονικά. Αλλά θα προσπαθήσω να είμαι ανταγωνιστικός με τον εαυτό μου.

Δεν θέλω να σας το χαλάσω, αλλά έχουμε και μια εξέλιξη με το θέμα της Hannibal Lecter. Τη θυμάσαι αυτή που έπινε το αίμα της Αλληνής που τη βασάνιζε. Λοιπόν, και βιντεοσκοπούσα, λέει, πόπο μιλάμε. Για να έχω ντοκουμέντο, λέει, αν πάθει να ανακοπεί από το ξύλο. Τι είναι αυτά, τι ζούμε, Θεέ μου, τι ζούμε.

έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη αυτά, γιατί παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο έγινε ένα τρομερό σκηνικό. Για να αποφύγει τη σύλληψη, ένας τύπος έπεσε πάνω στο περιπολικό. Εντάξει, πού ήθελες να πέσεις κι εσύ, ε? Τι να κάνεις. Λοιπόν, είχε προηγηθεί μια αγορά πωλησία ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί ήταν εκεί της δίωξης. Έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις. Προσπάθησε αυτός να διαφύγει, ρε παιδί μου, με επικίνδυνους ελιγμούς, για να αποφύγει τον έλεγχο όταν πήγαν να το σταματήσουν οι αστυνομικοί. Κοκαίνη είχε πάνω του. Και αυτός ο 59χρονος, ο δικυκλιστής, ο οποίος είχε το μηχανάκι για να ξεφύγει, έπεσε πάνω στο περιπολικό. Δεν είναι βέφτες καμπαλούρες, μεγάλη πάση, και γλίτωνες, αλλά δεν γλίτωνες. Ειδικά από τα ναρκωτικά και στο Ρέθυμνο, άστα να πάνε.

Βλέπω το σακουλάκι τώρα με την κόκα εκεί πέρα, είναι 56 γαμάρια. 56 γαμάρια είναι πολύ πράγμα, ε. Δεν είναι λίγο. Είναι, αγώ, είναι εμπόριο, ρε παιδί μου. Από προσωπική του χρήση 56 γαμάρια. Τι λένε, μεγάλε, πού θα πήγε διακοπέ, εγώ στη... ξέρω πού θα πήγαινε. Λοιπόν, εχθές είπαμε για την δωρεά που κάνουν οι συστημικές τράπεζες για την ανακαίνιση σχολείων. Έτσι. Σήμερα έχουμε κι άλλο. 160 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έτσι. 160 εκατομμύρια. Φαντάσου τώρα τι έχουν κάνει εκεί μέσα για να έχω τέτοιο. Τι, δηλαδή τι ζημιές, τι. 160 εκατομμύρια. Μιλάμε, θα γίνουν τα πανεπιστήμια κουκλάκια. Δεν ξέρω αν θα βάλουν και αυτά τα μηχανήματα που μπαίνει μια μπιμπι, που κάνει μπιμπι. Αυτό πρέπει να τα βάλουν οπωσδήποτε. Δεν γίνεται. Τι. Ας μας δένουν με πλαστικά μετά, δεν πειράζει. Τα σίδερα να φύγουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα να γυρίσουμε και. Σας έχω μια ειδησούλα σήμερα περίεργη, η οποία θα την πω στο τέλος. Αυτό.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ποινική δίωξη σε βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΑΠΚΠ. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος για την εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ στην επιθεώρηση εργασίας για την καταβολή αποζημίωσης των αδειών που δεν χορηγήθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο μετά από αλυσβερίσει κοκαΐνης. Δίκη κλειστής έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στα Φαλάσσαρνα. Άνδρας μετά από καυγά τραυμάτισε 65χρονο με ψαλίδι κουράς αρνιών. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν για να προσκυνήσουν και να εκπληρώσουν τα ταματά τους στην Αγία Μαρίνα Βόνης. Ξεκινά αύριο Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η Κίνα χαρακτήρισε καθαρά κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε το Πεκίνο για ανάμειξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020. Ο τελικός του Μουντιάλ που θα γίνει την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ. Το πιο φθηνό εισιτήριο στα 7.400 δολάρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ζέστη και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα ανέβει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

www.γιορτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτικουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8-20 όλα μαζί και έχω ένα δίλημα. Έχω ένα δίλημα. Σήμερα νομίζω ότι ήταν η πιο επική στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης όσον αφορά τις κόντρες μεταξύ πολιτικών. Και εκεί στο Action, δηλαδή η Καημένου και ο Υποφάντης, πολύ καλά παιδιά και δύο, πρέπει να έκλαιγαν από τα γέλια μετά. Γιατί έχουν γίνει πολλά τρελά στην εκπομπή τους και από ό,τι φαίνεται έχουν τον τρελομαγνήτη και τους κάθονται τα περίεργα. Λοιπόν, για τα επόμενα 3 λεπτά, 4, θα σας βάλω να ακούσετε τι έγινε σήμερα μεταξύ Άδων Γεωργιάδη και του κυρίου Τσουκαλά. Δεν βιάζει το Άδων, εδώ μπαίνει πιο γρήγορα μόνος του, δηλαδή δεν πατσάμε ούτε καν το play. Σήμερα ήταν καλεσμένος ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στην εκπομπή του Action 24 με τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καημένου. Και ξαφνικά βλέπει εκεί στο παραβάν από πίσω, ρε παιδί μου, τον κύριο Τσουκαλά που ετοιμαζόταν να μπει μετά από αυτόν μέσα. Τι το θέλαν. Βάλτε μια κουρτίνα, ρε παιδιά, εκεί στο Action, κάντε κάτι, προφυλάξτε τον. Γιατί αυτό που ακολούθησε ήταν επικό. Το άδειασμα που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον κύριο Τσουκαλά και οι φάπες που έριξε, γιατί δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς, στον αέρα ήταν επικές. Λοιπόν, ακούστε πώς και όλο αυτό για το θέμα του ΠΚΠ και για όλα όσα έχουν υποθεί. Γιατί ξέρετε, βγαίνουν από την αντιπολίτευση κάποιοι και λένε με στόμφο, ρε παιδί μου, υπόδικοι, καταδικασμένοι, κυβέρνηση υποδίκων και λένε διάφορα. Ξυλόλια, βεντζόλια, τρένα, βαγόνια χαμένα στο διάστημα, ξέρω εγώ, τα έχουν πάρει Elohim και ξαφνικά. Έρχεται η ανατροπή σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Και επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν τα αφήνει να πέσει κάτω αυτό, ακούστε τι συνέβη. Πάμε.
1: Το καλό μας παιδί! Για βάλ την κάμερα εκεί! Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχα ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εγώ ήμουν ο ψεύτης που έλεγα ότι, δεν είχε ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και ο Τσουκαλάς ήταν φιλαλήθης και οικονομικός. Και έλεγα εγώ ότι μόνο το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έχει δικαίωμα.
2: Μικρόφωνο.
1: Γιατρά, έχετε απαντήσει ποτέ, κύριε Τσουκαλά, γι' αυτό. Έχετε απαντήσει που χρήζατε κάθε μέρα.
3: Ελάτε
1: εδώ, έλατε εδώ.
3: Μια που
2: είναι να πει.
1: Ελάτε εδώ.
2: Αν θέλει ο κόσμο.
1: Όχι, άμα θέλει, γιατί να μην θέλει. Πολιτικό είναι, γιατί να μην θέλει.
2: Όχι, όχι, κανένα.
1: Θέλω πάρα πολύ να μου το εξηγήσετε.
2: Κανένα, αλλά αν θέλετε.
3: Αν θέλετε.
4: Σκεφτεί κανονικά. Πήγε κουβά. Γιατί δεν λέγατε. Κανένας, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
1: Εγώ έλεγα εδώ, στο Άξονα
4: 4
1: θα ασκήσει διώξεις σε 3 έως 4.

0: Ιωαννίδη, σας έλεγα πριν το χαρτί που ακυρώθηκε.
1: Ναι.
0: Τελικά επαναβεβαιώθηκε. Συνεχίζεται.
1: Όχι, δεν επαναβεβαιώθηκε.
0: Όσο και αν δεν
1: ήθελε.
0: Όχι,
1: για 5 χρόνια είχε αποφασίσει η Κοβέση. Για 2 έκανε ο Άριος Πάγος.
0: Θυμάμαι πολύ
1: και
0: καλά.
1: Πήγε η κυρία
0: Κοβέση πολύ καλά
1: να
0: την ανάρτησή σα. Δείξτε μου την ανάρτηση.
1: Πάγου, Κοβέση,
0: δείξτε μου την ανάρτηση.
1: Στη σύγκρουση Αρίου Πάγου.
0: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
1: Δεν προσέφηκε η Κοβέση.
0: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
1: Δεν προσέφηκε η Κοβέση του Αρίου Πάγου.
0: Κοβέση, μισό λεπτό.
1: Δεν προσέφηκε.
0: Ακούστε,
1: δεν προσέφηκε.
0: Ο Άρης Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε.
1: Είπε όχι.
0: Είστε πρόσωπο τύπου του Αρίου Πάγου.
1: Είπε όχι.
0: Είστε πρόσωπο τύπου του Αρίου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση. Παίξατε τα ρέστα σα να μην ανανεωθεί η θητεία τη Ευρωπαϊκή Αγγελία. Και μα πήγατε κουβά, Υπουργέ.
1: Εσείς είπατε
0: κουβά.
1: Ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία. Είπατε ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία.
0: Εσείς λέγατε ότι είναι ήδη άκυρη.
1: Μα ήταν άκυρη.
0: Πώς ήταν άκυρη, αφού ανανεώθηκε. Αφού ανανεώθηκε.
1: Μα γι' αυτό πήγε στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
0: Το μείζω είναι το εξής. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο.
1: Το Πασόκ επένδυσε.
0: Ο διοικητής του ΠΚΠ, 2 περιφερειακοί διευθυντές, 2 διευθυντές άμεσων επενδύσεων παραπέμπονται και 4 βουλευτές. Εμείς σε όλους λέγαμε ότι υπάρχει τεκμήριο αθότητας.
1: Καθώ, να απαντήσω.
0: Ήσο, να θέλω,
1: οι 4 βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
0: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
1: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Ασχολείται
0: άρα συνεχίζεται πάλι να λέτε την δικαιοσύνη.
1: Και θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον.
0: Κύριε Υπουργέ,
1: γιατί ξεχάσατε του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Το τεκμήριο αθωότητας.
1: Γιατί ξεχάσατε του κουμπάρου του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο του Ανδρουλάκη στο ΠΚΠ.
0: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
1: Έχετε το
0: κεντρικό στέλεχος. Γιατί το το κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο ελέγχεται για 10 εκατομμύρια και δεν τους έχετε διαγράψει.
1: Και παρήδη τίποτα.
0: Κύριε Γοργιάδη, μην μιλάτε για αυτά. Εσείς ειδικά. Δεν δικαιώσετε με αυτά.
1: Όχι, θα μου δώσετε εσάς για να μιλήσω.
0: Ό,τι έως τώρα είπατε. Ό,τι έως τώρα είπατε. Έχει πάει κουβά. Ό,τι είπατε έως τώρα. Πήγε κουβά.
1: Τώρα το είπατε σωστά.
0: Πιέζατε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απειλούσατε.
1: Δεν δικαιούμαι διανομιλό. Έχετε δίκιο. Δεν δικαιούμαι.
0: Και πήγε κουβά.
1: Κύριε Υποφάτη, παρακαλώ.
0: Ωραία.
1: Ζητήστε άδεια από τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ακούστε την επόμενη
1: για
0: φορά.
1: Για γιατί μιλάμε.
0: Θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σε πούμε. Μα κάνατε περήφανου που παραπέμπονται μόνο 4. Είμαστε περήφανοι σαν Έλληνε. Θέλουμε κυβέρνηση τη δική σα να κάνει περήφανη τη χώρα που παραπέμπονται σε ελληνικού βουλευτέ.
1: Η παραπομπή δεν λέει απολύτω τίποτα.
0: Εγώ το ξέρω, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εσεί πέσατε τα ρέστα σα. Και οι τέσσερι
0: πέσατε τα ρέστα σα.
1: Παίξατε τα ρέστα σα.
0: Παραπομπή.
1: Που βρίζετε
0: παίξατε τα ρέστα σα και σήμερα.
1: Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα.
1: Και επειδή είμαι στον αέρα και βουλευτή, δεν
0: μπορώ να πω και τι έγινε. Εκεί που μα προσπάγανε, μα πήραν και το βόδι.
2: Δεν ξέρω να δει.
0: Κυβέρνηση δεν θέλει να βγει από πάνω και δεν έρχεται.
1: Για καλά, ήκνεμ.
2: Ναι.
1: Εγώ έλεγα ότι δεν έχει ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ο κ. Τσουκαλά έδειξε ότι δεν έχει ανανεωθεί. Τελικά αποφάσισε το ανώτατο δικαστικό σου.
0: Η ανάρτηση σα λέει ότι είναι άκυρη θητεία.
1: Άκυρη ήταν.
0: Και ανανεώθηκε. Και ανανεώθηκε.
1: Για 2 χρόνια, για 5. Για 2 χρόνια πριν. Για 5
0: ανάρτησή σα.
1: Εδώ είναι το ψέμα.
0: Για 2 ή 5.
1: Εδώ είναι το ψέμα.
0: Θυμάμαι ανάρτησή σα να λέει άκυρη ανανέωση.
1: Αποφασίστηκε
0: μετά ανανεώθηκε.
1: Είστε μετά ανανεώθηκε. Για να ρίξω το μισοτάκι. Για να ρίξω το μισοτάκι. Είστε ξενόδουλοι.
2: Ναι.
1: Λάκα βίνω τσουκαλά.
3: Για να ρίξετε το Μητσοτάκη, είσαστε ξενόδουλοι. Τι είπε ρε παιδιά, τι είπε. Λοιπόν, όταν η κουβέντα έφτασε, ο Τσουκαλάς λέει ότι 4 παραπέμπονται, έτσι. Ως νομικός θα πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι ένοχοι οι 4 παραπέμπονται, έτσι. Ούτε ότι έχει καταδικαστεί κάποιος, γιατί πριν μιλάγανε για κόμμα υποδίκων. Τώρα γιατί μιλάνε, για κουβάδες και... Εντάξει, μιλάμε, αυτός ο κουβάς, αυτός ο... είναι αχόρταγος, έτσι. Του υπενθυμίζει ότι υπάρχει εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης κάποιος ο οποίος είναι προφυλακισμένος και είναι κουμπάρος του Προέδρου του Πασόκ. Δεν ποινικοποιούμε τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, έτσι.

Όποτε θέλουν αυτοί όμως. Γιατί όποτε θέλουν, υλικοποιείται. Δηλαδή, ο Χιλετζάκης που είναι φυλακή, είναι φίλος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Λαμπράκης που είναι φίλος του Πασόκ, δεν είναι. Δεν είναι θέμα συζήτησης. Λοιπόν, αυτά κάνουνε. Και βγαίνει ο Άδωνης μετά, από πάνω, Γεωργιάδης, και κάνει αυτό το σοου. Σοου με την καλή έννοια όμως. Όχι σοου, γεια σας. Του λέει, είσαι εκεί, έλα εδώ ρε μεγάλη να τα πούμε. Ποιος άλλος θα το κάνει. Ξέρεις πολλούς πολιτικούς να επιδιώκουν την κόντρα έτσι με κάποιον. Όχι. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο άλλος, γιατί σου λέει, εσείς λέγατε να ανανεωθεί για 5 χρόνια, ότι το κόψαμε, το κόψε ο Άριος Πάγος, τελείωσε. Είναι για 2 χρόνια. Δεν είναι για 5 που ήθελε η κυρία Κοβέση. Η κυρία Κοβέση δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στη χώρα μας. Η κυρία Κοβέση πρέπει να κάνει τις έρευνες για τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήρθε εδώ πέρα, κάποιοι την υποστήριξαν πάρα πολύ όσον αφορά τα θέματα με σκάνδαλα, με διασπάθηση χρήματος κτλ. Που τελικά όλα πάνε κουβά. Όχι στον κουβά του Πασόκ. Στον κουβά της Δημοκρατίας. Γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι όλα αυτά που λέγανε δεν υπάρχουν. Και ξαναλέω, για να το κλείσουμε το έργο. Υπάρχει μια σχέση που υπάρχει. Κανονικά υπάρχει αυτή η σχέση, έτσι. Μεταξύ Ευρωπαϊκής Αγγελίας και ενός μέσου ενημέρωσης. Ποια είναι αυτή η σχέση? Όχι όλης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Με ένα μέλος από αυτό το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Και όλα τα θέματα βγαίνανε εκεί. Δηλαδή, πώς ήξεραν κάποιοι πριν από λίγους μήνες ότι θα υπάρχει θέμα με 11 βουλευτές? Δεν το ξέραν, το μαντεύαν. Το είχαν βρει στον καφέ. Ξέρεις, πίνουν και τον καφέ κάποιοι και τα βρίσκουν. Οι καφετζούδες παλιές κάνανε τρελές περιουσίες. Πηγαίνανε από το Κολωνάκι, ξέρω εγώ, από την Άνοιξη, την περιοχή. Εκεί πάνω, ξέρεις που είναι η Άνοιξη στην Αθήνα. Είναι ένα μέρος που είναι πολύ έτσι. Ρε παιδί μου, είναι. Ωραίο. Έχει δέντρα, έχει κήπους, δάση, ωραία σπίτια. Έχει ωραίους ανθρώπους που βγαίνουν χεράκι-χεράκι τα απογεύματα και κάνουν βολτίτσες για να μην τους δει κανένας. Ναι, γιατί δεν έχει πολλές κάμερες εκεί στα πάρκα. Οπότε αυτό το ζευγάρι το ερωτευμένο πάει εκεί να κάνει τη βόλτα του. Βέβαια υπάρχει, ίσως πάνε εκεί να ανταλλάζουν και δικογραφίες. Δεν ξέρω. Γιατί λένε ότι αυτό το άτομο το ένα που είναι ερωτευμένο με το άλλο δίνει δικογραφίες. Δεν ξέρουμε όμως αυτές οι δικογραφίες μέσα τι περιέχουν. Να μην πω περισσότερα, άστο, μην πω. Γιατί άμα πω θα μας κυνηγάνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα βγει όπου να είναι αυτό. Απλά θυμηθείτε ότι το είπαμε εδώ πέρα, ότι την ξέρουμε τη σχέση. Θα αποδειχθεί αυτή η σχέση, δεν είναι τίποτα. Αλλά αυτό που δεν αποδεικνύεται με τίποτα, γιατί δεν θέλουν να αποδειχθεί, είναι το ότι ο κουβάς αυτός που πέφτει, η αντιπολίτευση, με τις συνεχόμενες και έτσι, ρε παιδί μου, αχόρταγες διαθέσεις να τα στυλιτεύουν όλα και να τα ρίχνουν όλα στην καταδίκη, στην περιφρόνηση, στην καταχνιά. Στην κατάθλιψη μας ρίχνουνε, γιατί τη μία λέμε πω, τι είπε το άτομο και λες, τι του είπε εκεί. Και ξαφνικά μετά από λίγο καιρό κολοτούμπα. Ιωάννης Μελισσανίδης, άτος, μόλις τον είδα και στην ΕΡΤ. Πήγα να πω για κολοτούμπα και μου σκάει στην ΕΡΤ Ιωάννης Μελισσανίδης, δηλαδή τι άλλο θέλω. Ξέρεις, πρέπει να τους έχει κάνει σεμινάρια, δεν υπάρχει αλλιώς. Αυτό που γίνεται πια, δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο στον κόσμο. Στον πλανήτη, μπορεί και σε άλλους πλανήτες, δεν ξέρω τι γίνεται στο διάστημα ή στο έξω διάστημα ή στο μέσα διάστημα, αλλά αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Να έχετε φάει τόσες λούμπες, να έχετε φάει τόσες πίκρες και να συνεχίζετε να κουνάτε το δάχτυλο σε ανθρώπους που απέναντί σας ξέρουν τι λένε, είναι άνω ποταμών πια. Είναι άνω ποταμών. Ας βγουν να μας πει ο κύριος Τσουκαλάς για τα βαγόνια, τα χαμένα του κυρίου Χρυστοδουλάκη. Ας βγει να μας πει για τους απατεώνες, για τους λοθοδολοφόνους. Για τον κύριο Ανδρουλάκη που πήγε τότε στα Τέμπη μία-δύο μέρες μετά. Μαζί του ήταν. Λοιπόν, και του έλεγαν οι πυροσβέστες ότι εδώ πέρα πρέπει να ρίξουμε τσιμέντο για να πατήσουν τα φορτηγά και να σηκώσουν με τους γερανούς τα βαγόνια. Και τους είπε ο Ανδρουλάκης, ρίξτε τσιμέντο. Κάντε το, κάντε ό,τι πρέπει. Και την άλλη μέρα μπαζώσατε, λέει. Τι να καταλάβεις από εκεί πέρα, δηλαδή. Τι είναι αυτό, Μίχα. Ναι, μίγα είναι. Μην το πω όλο. Λοιπόν, αυτό. Πάω να δω λίγο στην έρτο με Ιωάννη Μελισσανίδη τώρα που του δίνει συμβουλές εκεί. Πω, φοβερή φυσιογνωμία. Φοβερή φυσιογνωμία. Ο Ιωάννης Μελισσανίδης. Κάποτε τον είπε κάποιος σε μια συνέντευξη Γιάννη και τσαντίστηκε. Ιωάννη θα με λες, του είπε. Και από τότε έμεινε το Ιωάννης. Είναι σαν να λέμε, εσύ έχεις προφυλακισμένο, εγώ δεν έχω. Εσύ έχεις καταδικασμένο σχεδόν, εγώ δεν έχω. Κάπως έτσι πάει η δουλειά.
Λοιπόν, θα το πω τώρα γιατί πραγματικά έχω πετάξει τα μάτια έξω. Και για να μην πετάχουν τα μάτια έξω, χρειάζεται καλά γυαλιά. Έτσι. Λοιπόν, και αν ψάχνετε τις πιο έτσι hot καλοκαιρινές προσφορές, εμείς σας έχουμε πρόταση. Λοιπόν, στο VNY Store θα βρείτε Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Χτυπάμε, ρε παιδί μου, την ακρίβεια, τη χτυπάμε τέλος. Με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV 400, το πιο μεγάλο δηλαδή, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στήλη και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, ακούστε γιατί άλλο. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Τα κορεάτικα ξέρεις γιατί είναι τα καλύτερα. Έχεις δει κορεάτι με το πρόσωπο λίγο σφασμένο, κορεάτισα? Όχι, όλες λάμπουνε. Είναι θέμα. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα Συνοδό 1821 αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές. Το είπαμε. Παιδιά, είναι πολύ καλά τα γυαλιά και εγώ αυτά φοράω. Τα διαφημίζω. Ναι, είναι super. Πάρτε και εσείς γυαλιά γιατί σε λίγο θα μας βγουν τα μάτια με αυτά που ακούμε και αυτά που βλέπουμε πολιτικά.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει μήνυμα τώρα και μου λένε τι είναι αυτά που λες για το Πασόκ. Ένας φίλος, πολύ γνωστός. Λοιπόν, και μου λέει τι είναι αυτά που λες για το Πασόκ. Δεν έχουν κάνει κολοτούμπα οι άνθρωποι. Απλά σέρνονται. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω εγώ τη διαφορά. Το να σέρνεσαι από την κολοτούμπα. Εγώ ξέρω ότι λέγανε. Να σου πω κάτι, μα την Παναγία. Θα πάρω το τηλέφωνο και θα ρωτήσω. Λοιπόν, πού είναι τα βαγόνια. Αν τα βρήκανε. Θα μου το κλείσει το τηλέφωνο. Θα μου το κλείσει. Σαν την άλλη που έκανε εκβατική ιατρική και μου λέει να με πάρετε σε λίγο. Θυμάστε το, ξέρεις αυτό. Με τον Γιάννη. Ήμασταν εδώ και λέμε κάτσα πάρουμε την καρσιανή τηλέφωνο. Την πήραμε και μου λέει κάνω, έχω τέτοιο τώρα. Μου λέει εξέταση, δεν μπορώ. Λέω εκβατική ιατρική. Ναι, μου λέει γιατί. Λέω εντάξει, θα σας πάρω μετά. Μετά δεν ξαναπάτησα. Λοιπόν, και αφού διαφημίσαμε όλο αυτό το σκηνικό, πάμε να δούμε τι θα γίνει σε λίγο. Η ώρα είναι 5 και 10. Δεν βάλαμε διαφημίσεις 5 η ώρα. Αλήθεια. Βάλαμε. Πάμε. Βάλε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
1: Όλη μου η ζωή.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
2: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ποινική δίωξη σε βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΑΠΚΠ. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος για την εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ στην επιθεώρηση εργασίας για την καταβολή αποζημίωσης των αδειών που δεν χορηγήθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο μετά από αλυσβερίσει κοκαίνης. Δίκη κλειστής έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στα Φαλάσσαρνα. Άνδρας μετά από καυγά τραυμάτισε 65χρονο με ψαλίδι κουράς αρνιών. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν για να προσκυνήσουν και να εκπληρώσουν τα τάματά τους στην Αγία Μαρίνα Βόνης. Ξεκινά αύριο Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η Κίνα χαρακτήρισε καθαρά κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε το Πεκίνο για ανάμειξη στις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές του 2020. Ο τελικός του Μουντιάλ που θα γίνει την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ. Το πιο φθηνό εισιτήριο στα 7.400 δολάρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ζέστη και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα ανέβει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χτίζεται. Ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
4: Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου.

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

Λοιπόν, και φτάνουμε σιγά σιγά. Είχαμε κάποιες τηλεφωνικές έτσι συνεννοήσεις τώρα σχετικά με αυτά τα θέματα που έχουν σκάσει εδώ στην Κρήτη. Υπάρχει μια κινητοποίηση, όλη αυτή την ώρα ψάχνουμε να βρούμε γιατί στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου ένα κοριτσάκι έχει χαθεί εδώ και μια εβδομάδα. Έχει βγει missing alert από το χαμόγελο του παιδιού. Λοιπόν, πρόκειται για την Ελένη, ηλικίας 17 ετών, εξαφανίστηκε στις 10 του μήνα, απογευματινές ώρες. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 17 του μήνα, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση το στοιχείο της ανηλίκης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θα είναι τη ζωή της σε κίνδυνο. Άλλη μια εξαφάνιση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουν κινητοποιηθεί αστυνομία, λιμενικό, όλες οι αρχές, προκειμένου να βρεθεί το κοριτσάκι. Λοιπόν, ελπίζουμε οι έρευνες να. Το ψάχαμε πολύ ώρα το έργο. Δεν μπορώ, άμα διαβάζω τέτοια πράγματα, ξέρεις, είναι. Λοιπόν, είναι δύσκολη φάση. Λοιπόν, πάμε. Missing alert λοιπόν από το χαμόγελο του παιδιού, από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου εξαφάνισε το κοριτσάκι. Λένε διάφορα εκεί στη γειτονιά, λένε κάτι για σχέσεις κλπ. Μένει να αποδείχνουν όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε κι εμείς γιατί θα τα δείτε όλα στο πολιτικά.gr αργότερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε καλά, να γουστάρετε ό,τι και να κάνετε με αυτούς που θέλετε. Και όχι με αυτούς που σας επιβάλλουν να είστε κάτι άλλο από αυτό που δεν θέλετε να είστε. Το είπα μπερδεμένα. Όχι. Απλά be yourself.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973

0: 2-31-87-32 και 2-28-10-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Η αγάπη Πεχινάκη είναι και θα είναι στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μαζί λοιπόν και σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, για να δούμε ειδήσεις, να δούμε νέα, να δούμε επικαιρότητα, να σας δώσουμε έτσι όλες εκείνες τις πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητα, έτσι, ούτως ώστε να βελτιώσετε έτσι πτυχές της ζωής σας και να βελτιώσετε τυχόν θεματάκια που μπορεί να προκύψουν. Να σας πω λοιπόν πως και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα, οπότε μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, τελευταία ημέρα για αυτήν εδώ την εκπομπή, έτσι κλείνουμε παρέα άλλη μια εβδομάδα. Θα τα πούμε βεβαίως από τις 3 του Αυγούστου και έπειτα ξανά. Σήμερα θα κάνουμε την εκπομπούλα μας και θα σας αποχαιρετήσουμε για μερικές ημέρες, για να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, έτσι να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές και να επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας. Ιουλίου 17, 2026, μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία, έτσι γιορτάζουμε την μεγαλομάρτυρα Μαρίνη, η οποία είναι προστάτηδα των ανθρώπων από τις εξανθηματικές νόσους της Αγίας Μαρίνας λοιπόν σήμερα, οπότε να στείλω πολλές ευχές στις Μαρίνες αλλά και στους Μαρίνους που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Μεγαλομάρτης λοιπόν της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Αγία Μαρίνα, η μνήμη της οποίας τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου. Στον καθολικό κόσμο είναι γνωστή ως Παρθενομάρτης Μαργαρίτα και η μνήμη της τιμάται στις 20 Ιουλίου. Η Μαρίνα έζησε τον 3ο μετά Χριστό αιώνα. Καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, σημερινό Γιαλβάτς Τουρκίας, και ήταν κόρη του ειδωλολάτρη ιερέα Ιδεσία. Σε ηλικία 15 ετών απέρριψε πρόταση γάμου του επάρχου Ολυμβρίου. Εκείνος, για να την εκδικηθεί, αποκάλυψε τη χριστιανική της πίστη, με αποτέλεσμα η Μαρίνα να συλληφθεί, να υποστεί βασανιστήρια και τελικά να αποκεφαλιστεί. Η μεγαλομάρτης Μαρίνα είναι προστάτηδα Αγία της Λέρου. Στην δυτική χριστιανοσύνη, η Αγία Μαρίνα, Αγία Μαργαρίτα, είναι προστάτηδα των εγγύων, του τοκετού, των πασχών, των αποασθένειες του ύπατος, των νοσοκόμων και του κολεγίου Queen's του Πανεπιστημίου του Cambridge. Ο λαός θεωρεί την Αγία Μαρίνα προστάτηδα των καχεκτικών και φυλάσθενων παιδιών. Παλαιότερα στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά τους κατά την εορτή της στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο λόφο των νυμφών. Τους φορούσαν καινούργια ρούχα και άφηναν τα παλαιά στον περίβολο του ναού με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τους τις αρρώστιες από τις οποίες κατατρίχονταν. Η γιορτή της Αγίας Μαρίνας σχετίζεται από τους αγρότες και με κάποια μετεωρολογικά φαινόμενα. Σχετικές είναι και οι παροιμίες που λένε της Αγίας Μαρίνας ρόγα, η σίκα, και τα λιώ στα φύλλη, και της Αγίας Παρασκευής γεμάτο το κοφίνι, ή το άι λιά σκόβει στα φύλλα και η Αγία Μαρίνα σίκα.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενός συνασπισμού μη κερδοσκοπικού, κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου, για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονίες, εγκλήματα πολέμου και άλλα. Στις 17 Ιουλίου 1998 υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία συναισθήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επιλαμβάνονταν τα λεγόμενα AD Hoc, δικαστήρια εκ των υστέρων συνιστόμενα για να δικάσουν μία υπόθεση, όπως της Νιρεμβέργης και του Τόκιο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Από το 2002 τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Ρώμης, και αυτήν την περίοδο είναι 106 από τα 192 που συγκροτούν τον ΟΗΕ. Χώρες με μεγάλη επιρροή στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δυσχεραίνοντας την απονομή της διεθνούς δικαιοσύνης και αποτελώντας τροχοπέδι στην επιβολή της. Προχωράμε λιγάκι παρακάτω, περνάμε στη στήλη του Σαν Σήμερα για να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1912, όπου σαν σήμερα οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. 1936 και σαν σήμερα, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945 και σαν σήμερα αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Γουίνστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ιτημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973 και σαν σήμερα καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες, Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου, Ελευσίνα 46,4, Αγχίαλος 46,2, Τανάγρα 46, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμούς Κελσίου. 2015 και σαν σήμερα, σε ένα σχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται ο Λαφαζάνης, Αστρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. 1939 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Μίλβα, έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2021. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1959 έφυγε από την ζωή η Billie Holiday, η καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, και μιλώ βεβαίως για την σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz.

δούμε όμως και τον καιρό, ο οποίος από ό,τι βλέπω θα είναι γενικά έθριο. Συνεχίζονται, λέει, τα 35, βοριάδες έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, κυρίως ορεινά βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Φυτική Στερεά και την Φυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βόρειο-βυτική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Αθεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Και πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως μαζί μας στην παρέα μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515, 2811-814515. Και κάπου εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Φεύγουμε, αλλά επιστρέφουμε και πάλι σε μερικά λεπτάκια.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ποινική δίωξη σε βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΑΠΚΠ. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος για την εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή στην επιθεώρηση εργασίας για την καταβολή αποζημίωσης των αδειών που δεν χορηγήθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο μετά από αλυσβερίσει κοκαΐνης. Δίκη κλειστής έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στα Φαλάσσαρνα. Άνδρας μετά από καυγά τραυμάτισε 65χρονο με ψαλίδι κουράς αρνιών. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν για να προσκυνήσουν και να εκπληρώσουν τα ταματά τους στην Αγία Μαρίνα Βόνης. Ξεκινά αύριο Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η Κίνα χαρακτήρισε καθαρά κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε το Πεκίνο για ανάμειξη στις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές του 2020. Ο τελικός του Μουντιάλ που θα γίνει την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ. Το πιο φθηνό εισιτήριο στα 7.400 δολάρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ζέστη και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα ανέβει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ιουλία Καλυμάνη live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Τέλος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα περάσουμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Ξεκινώ αρχικά με τίτλους και στην συνέχεια μπαίνω σε κάποια από τα άρθρα του Πολίτικα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολίτικα.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και άγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε και ζωντανά μέσω του Πολίτικα. Ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Τραγωδία με 37χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Φαλάσαρνα τραυμάτισε μετά από καυγά 65χρονο με ψαλίδι κουράς αρνιών. Ηράκλειο, πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Παραιτήθηκαν Γιάννης Ραγκούσης, Μιλτιάδης Ζαμπάρας και Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μαρφίν, σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονική εμπριστική επίθεση. Φωτιά στον Ασπρόπυργο, μήνυμα από το 112. Γενικό νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, 6 μήνες απλήρωτες οι εφημερίες γιατρών, επιστολή στον Υπουργό για το θέμα. Φωτιά στο Μελιδοχώρι, ολοκληρωτική απώλεια σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες, αποζημίωση ζητούν οι παραγωγοί. Στις Φλόγες, κατάστημα στον Παλή Ρεθύμνου. Εργάτες δεμένοι με σχοινιά ασφαλείας πάνω στο πρανές του ΒΟΑΚ, αλλά το έργο πάει πολύ πίσω γεμίζοντας αγανάκτηση τους κριτικούς.

Απρόβλεπτες συνέπειες είχε η αγοραπολισία ναρκωτικών στο Ρέθυμνο, καθώς συνελήφθησαν 51χρονος δικυκλιστής και 25χρονος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη του πρώτου. Συγκεκριμένα, ο 51χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, προμηθεύτηκε ναρκωτικά από τον 25χρονο, ωστόσο αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς, με τον 51χρονο τελικά να πληρώνει την προσπάθειά του να ξεφύγει, πέφτοντας στο περιπολικό, ενώ τραυματίστηκε από την πρόσκρουση. Και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αλλάζουμε θέμα. Στο κέντρο υγείας αρχικά και στην συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου μετέβη ένας 65χρονος Κισαμίτης μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στα Φαλάσσερνα με έναν ακόμη Κισαμίτη 55 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν ενώ βρίσκονταν στον κάμπο στα Φαλάσσερνα με αφορμή κάποια ζώα που είχαν εισέλθει σε αγροτική καλλιέργεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το απόγευμα της Τετάρτης, ο 65χρονος πήγε στο χωράφι του και εκπληκτός είδε μέσα στην καλλιέργειά του να βόσκουν πρόβατα, ενώ εκεί κοντά ήταν και ο βοσκός. Ακολούθησε λεκτικός καυγάς και κάποια στιγμή ο 55χρονος τραυμάτισε τον 65χρονο με ένα ψαλίδι κουράς προβάτων. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στην συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του άλλου άνδρα. Την προανάκριση για το περιστατικό και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτελήχθηκε διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Σοκ για την τοπική κοινωνία χωριού του Αγίου Νικολάου. Ένας 37χρονος άνδρας από την Αλβανία εντοπίστηκε απαγχωνισμένος εχθές Πέμπτη, βυθίζοντας το πένθος οικογένεια και συγχωριανούς. Διαμαρτυρία για τις απλήρωτες εφημερίες γιατρών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου αναφέρονται στις απλήρωτες από τον Ιανουάριο πρόσθετες εφημερίες παθολόγων, αναισθησιολόγων, εντατικολόγων και πνευμονολόγων. Στην επιστολή αναφέρεται: «Κύριε Υπουργέ, τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία και την ανησυχία τους για την ασυνεχιζόμενη μη καταβολή των αποζημιώσεων που αφορούν τις επιπλέον εφημερίες των παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων. Οι επιπλέον εφημερίες αυτών των ειδικοτήτων από την πανδημία και μετά αποζημιώνονται μέσω ειδικής χρηματοδότησης και με διαφορετικό τρόπο από τις τακτικές εφημερίες. Ωστόσο, οι αποζημιώσεις αυτές παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο του 2026 έως και σήμερα. Εδώ και 6 μήνες οι συνάδελφοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων αμείβονται μόνο για τις 4 πρώτες εφημερίες κάθε μήνα, ενώ οι υπόλοιπες, τις οποίες έχουν κανονικά πραγματοποιήσει, παραμένουν ανεξόφλητες. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος ύψους 300 έως 400 ευρώ μηνιαίως για κάθε γιατρό, γεγονός που αποτελεί κατάφορη αδικία απέναντι σε επιστήμονες που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία των νοσοκομείων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παρά τη σημαντική καθυστέρηση, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση ή διαβεβαίωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των δεδουλευμένων αποζημιώσεων, γεγονός που εντείνει την αγανάκτηση και την ανασφάλεια των εργαζομένων. Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να καταβληθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι οφειλόμενες αποζημιώσεις για το σύνολο των επιπλέον εφημεριών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επανεληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Η πολιτεία οφείλει να σέβεται και να αμείβει έγκαιρα την εργασία των νοσοκομειακών γιατρών, ιδιαίτερα εκείνων που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες του ΕΣΥ και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων.

Φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ολοκληρωτική απώλεια σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Αποζημίωση ζητούν οι παραγωγοί. Αποζημίωση στο 100% για τη ζημιά στην παραγωγή ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η φωτιά που ξέσπασε προχθές στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων προκάλεσε σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες τρέματα καμένης γης και ολοκληρωτικές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, φέρνοντας σε απόγνωση τους βιοπαλαιστές παραγωγούς και κτηνοτρόφους που είδαν τις περιουσίες, τα ζώα και τα πνημιοστάσια τους να γίνονται παρανάλωμα του πυρός, ειδικά σε μια περίοδο που τα ζώα κυοφορούν και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους σε άλλο μέρος, με συνέπεια να χρειάζονται περισσότερες ζωοτροφές, με το κόστος, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, να εκτινάσεται σε απλησίαστα οικονομικά μεγέθη για τους κτηνοτρόφους, την ίδια στιγμή που εκτός από τα χρέη και τα δάνεια, εδώ και χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι από χίλια μοίρια άλλα προβλήματα, όπως το κόστος παραγωγής, οι πετσοκομμένες επιδοτήσεις και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής και εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο και της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθεί τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια και οδηγεί τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους στο ξεκλήρισμα. Η ΕΟΑΣΥ, που από θέση αρχής βρίσκεται πάντα στο πλευρό των βιοπαλαιστών της Υπαίθρου, απαιτεί από τους αρμόδιους φορείς να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι άλλοι καλλιεργητές που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται στο 100% της ζημιάς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αλλάξει ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ, να αποζημιωνόμαστε ώστε να μπορούμε να παραμένουμε στην παραγωγή μας, διατηρώντας το αντίστοιχο αναγκαίο εισόδημα, όπως και να στελεχωθεί η υπηρεσία με επιστημονικό και άλλο δυναμικό που να καλύπτει τις ανάγκες μας.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα με τουριστικά είδη στον Παλί του Δήμου Μυλοποτάμου, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

0: Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης. Στη λακωνική δήλωση αποχώρησής του ευχαρίστησε τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορεύτηκε από το 2019 έως και σήμερα. Στην συνέχεια της ανεξαρτητοποίησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε και ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Ο κύριος Ζαμπάρας γνωστοποίησε την απόφασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με επιστολή. Την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως ανακοίνωσε και η αντιπρόεδρος του κόμματος, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Μετά την απαραίτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, το ίδιο πρωινό ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 13 βουλευτές, εντείνοντας την εικόνα διάλυσης στο κόμμα. Το κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να μην έχει τέλος, με την κοινοβουλευτική ομάδα να καταγράφει χθες άλλες 3 νέες ανεξαρτητοποιήσεις, βαθαίνοντας την κρίση στην Κουμουνδούρου. Την έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα επέλεξαν χθες Πέμπτη η Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Ενδεικτικό της νέας βαθιάς κρίσης που βιώνει η Κουμουνδούρου είναι πως την τελευταία εβδομάδα η δύναμη της κοινοβουλευτικής της ομάδας μειώθηκε κατά 13 βουλευτές. Εκτός από τις 3 χθεσινές ανεξαρτητοποιήσεις, πρόκειται για τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Γαβρίλο, Γιώργο Ψυχογιό, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Την ίδια ώρα, την παραίτησή τους από το βουλευτικό τους αξίωμα ανακοίνωσαν τις περασμένες ημέρες η Σιμεών και Δίκογλου, Γιώργος Καραμέρος και Κατερίνα Νοτοπούλου. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας.

0: Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μεταξάκης, ο Κώστας ο Μεταξάκης, ένας αγαπημένος φίλος με τον οποίο θα μιλήσουμε για μια εξαιρετική παράσταση. Μαζί του όμως είναι και ο Μάνος ο Κουνουγάκης, ο άνθρωπος που από ό,τι φαίνεται εμπνεύστηκε την συγκεκριμένη παράσταση. Μιλάω για το έργο Θεές λοιπόν του Μάνου Κουνουγάκη, το οποίο αν θυμάστε παρουσιάστηκε και στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Όφη. Η συγκεκριμένη λοιπόν παράσταση, το συγκεκριμένο έργο επιστρέφει στις 23 και 24 του Ιούλη. Θα μας τα πούν καλύτερα σε πολύ λίγο από τώρα οι συντελεστές, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Να τους καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες λοιπόν Κώστα. Καλώς μου ήλθες Μάνο.
1: Καλημέρα αγαπημένη φίλη, αγάπη, τι κάνεις? Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε.
0: Είμαι πολύ καλά και εγώ χαίρομαι Κώστα που βρισκόμαστε ξανά, γιατί είσαι ένας άνθρωπος της τέχνης, ένας άνθρωπος του θεάτρου, ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει εδώ σε τοπικό επίπεδο ποιοτικό θέατρο, κάτι που νομίζω πως όλοι το έχουμε ανάγκη.
1: Να σε καλά.
0: Είναι σωστά αυτά που είπα? Μιλάμε λοιπόν για την παράσταση με τον τίτλο Θεές του Μάνου του Κουνουγάκη, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Όφη, σωστά?
1: Σωστά, όλα ξεκίνησαν από μια επαφή που είχαμε με μια εθελοντική ομάδα του The Beamers, λέγεται η εθελοντική ομάδα, με την Εύα Νερούτσου, την Αθηνά και άλλα κορίτσια και τον Γιώργο το Χναράκη, οι οποίοι όλοι μαζί μέσα από μια ζήμωση που βρεθήκαμε και μιλήσαμε σε σχέση με το γεγονός ότι είναι τα 100 χρόνια της ομάδας, κάναμε μια πρόταση στην ΠΑΕΟΦΗ για το έργο του Μάνου του Κουνουγάκη, που την χάνει να αναφέρεται σε ονόματα από τον Χριστό του Όφη μέσα στο έργο, εμπνευσμένος από την παιδική του ηλικία και την αγάπη του για την ομάδα. Καταθέσαμε την πρόταση.
0: Ομιλήτης δηλαδή ο Μάνος, ομιλήτης.
1: Δεν τον έχεις να πει ούτε καλημέρα. Του δίνω τον χρόνο να πει και την καλημέρα του.
0: Καλημέρα. Καλημέρα Μάνο.
2: Είμαι θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος ζω στην Αθήνα και τα έργα μου κυρίως στην Αθήνα παρουσιάζονται. Ήθελα να γράψω ένα έργο βασισμένο στο τι τελικά είναι ο παντισμός και πώς θα μπορούσε ο παντισμός, που είναι ένα πολύ δυνατό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας, να συνδεθεί με το θέατρο. Οπότε θέλω να μιλήσω και για θέματα που έχουν να κάνουν με έμφυλες ταυτότητες και με τη θέση της γυναίκας και στην κοινωνία, αλλά και στο γήπεδο και σε ένα παντικό κίνημα. Οπότε σκέφτηκα ότι θα έγραφα ένα έργο το οποίο θα είχε ως βάση ένα γυναικείο σύνδεσμο παντών του Όφη. Είναι ομάδα που αγαπάει, ομάδα που ξέρω καλά. Οπότε θα έπρεπε και αυτό το έργο στην ουσία να τιμήσει και εκείνη την ομάδα και την παιδική μου ηλικία, αλλά και την αγάπη που έχω στην ομάδα ιδιαίτερα. Δεν υπήρχαν άλλα έργα γραμμένα για ομάδες. Υπήρχε μόνο το Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ, που είχε παρουσιαστεί πριν δύο χρόνια. Οπότε ήταν κάτι που ήταν εξαιρετικά πρωτότυπο, σκέφτηκα, και το οποίο θα μπορούσε να βγάλει και πολύ ωραία ερωτήματα για τους θεατές.
0: Τι ήταν αυτό που σε όθησε στη συγγραφή του συγκεκριμένου έργου Μάνου? Δηλαδή, όλη αυτή η βία που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έτσι να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας και ενδεχομένως την έχουμε οικειοποιηθεί κιόλας, δηλαδή δεν μας ξενίζει από ένα σημείο και έπειτα, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εικόνες τέτοιες γύρω μας. Εννοείται και μέσα στα γήπεδα, όπου κανονικά θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε έναν αγώνα ως μια γιορτή και να πηγαίνουμε στο γήπεδο με την οικογένεια, με τα παιδιά μας. Ανταυτού όμως φοβόμαστε, κυρίως εμείς οι γυναίκες, να πάρουμε τα παιδιά μας και να πάμε στο γήπεδο να δούμε έναν αγώνα, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί ένας αγώνας και τι ακριβώς θα βιώσουμε σε ένα γήπεδο.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο εγώ είμαι γεννημένος στο 85, το έβλεπα καθόλου την παιδική μου ηλικία, επεισόδια σε γήπεδα. Όχι τόσο εδώ στο Ηράκλειο, θα έλεγα, όσο πιο πολύ στην Αθήνα. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές οπαδικές συμπλοκές που έχουμε δει. Υπήρχαν περιστατικά τα οποία με έκαναν να σκεφτώ πολύ το θέμα. Επίσης, καθώς τύχαινε να γνωρίζω και άτομα που είναι μέσα στις συνδέσμους, ήξερα ότι είναι κάπως και παρεξηγημένο όλο αυτό. Οπότε προσπάθησα να μιλήσω και να δώσω λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους, έστω και ας μην είμαι ενεργά σε ένα σύνδεσμο, όμως καθώς γνώριζα άτομα, να δείξω δικιά τους οπτική και πώς τελικά η αγάπη για μια ομάδα μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ υγιές. Κάτι το οποίο να προωθεί ακόμα και τον πολιτισμό της πόλης σου.
0: Βέβαια.
2: Να προωθεί το εφαγωνίζεστε πολύ υγιείς αξίες.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε να δείξουμε την έλεγχη και τη σκοτεινή πλευρά ταυτόχρονα. Είναι κάτι μέσα αγώνα στην ουσία. Το κολόγιο του κακό που λέμε είναι κάπως κλισέ. Ωστόσο υπάρχουν πάντα οπτικές διαφορετικές. Δεν είναι κάτι πολύ λευκό ή μαύρο. Υπάρχει και το γκρίζο στις ζωές μας.
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτό.
2: Ναι. Τα παιδιά και να βλέπουμε. Και έτσι και ο παδισμός είναι ένα πεζίο πεδίο γκρίζο. Το οποίο θέλει εξερεύνηση. Η τέχνη μπορεί να δώσει απαντήσεις πάνω σε αυτό ή να θέσει τουλάχιστον ερωτήματα για να σκεφτούμε περισσότερο.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια παράσταση πολύ σύγχρονη, που από ό,τι φαίνεται αφήνει έτσι κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτιστικό αποτύπωμα και απευθύνεται σε όλους, όχι μονάχα στο φίλαθλο, σε εκείνο που θα παρακολουθήσει έναν αγώνα σε ένα γήπεδο, έτσι, αλλά σε εκείνο που το αρέσει καιρός και το καλό θέατρο, το ποιοτικό θέατρο.
1: Πάνω σε αυτό που λες, αγάπη, να συμπληρώσω κι εγώ ότι το θα έλεγα, έστω και μέσα σε εισαγωγικά να το πω, ότι το έργο απευθύνεται και στη γυναίκα, ιδιαίτερα στην έννοια της γυναίκας. Διότι η ιστορία ξεκινάει μέσα από τη διάθεση μιας ηρωίδας να φτιάξει τον πρώτο γυναικείο σύνδεσμο φιλάθλων Ηρακλείου και μέσα από την προσπάθεια μαζί με τις άλλες φίλες της να κάνουν και να μπουν σε ένα χώρο που στερεοτυπικά θεωρείται συσσαγωγικά πάλι ανδρικός χώρος, το γήπεδο, και βιώνουν όλη αυτή τη βία και το σεξισμό, θα έλεγα,
0: mm-hmm.
1: σε πάρα πολλές καταστάσεις, είτε μέσω συνθημάτων είτε οτιδήποτε, δείχνει πόσο δύσκολο είναι να βάλουμε μπρος το εφαγωνίζεσθε της οικογένειας, της αγάπης και του αθλητισμού στον τόπο μας και να γίνουν όλοι οι φίλαθλοι μια αγκαλιά και να έχουμε και τα παιδιά μας μαζί στο γήπεδο.
0: Αυτό. Να μπορεί να πάει η οικογένεια και να γιορτάσει, να περάσει καλά, χωρίς να φοβάται ότι θα βρεθεί, ας πούμε, στη μέση ενός καυγά ή οποιασδήποτε έτσι δυσάρεστης κατάστασης. Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω τώρα την αλήθεια. Δεν είναι μόνο για μένα στο γήπεδο, επειδή και εγώ χρόνια έπαιζα και εγώ μπάλα,
0: mm-hmm.
1: Και έχω, γνωρίζω από μέσα τη διαδικασία. Δεν είναι μόνο η βία. Η βία, η σωματική που βλέπουμε με διάφορα πράγματα που γίνονται. Και έχουμε κάνει και κουβέντες και με τα παιδιά από τους συνδέσμους του ΟΦΗ, ακόμα και για και λεκτικά, δηλαδή τα συνθήματα τα οποία ακούγονται για μητέρες,
0: ναι, ναι.
1: Ακόμα και αυτά τα ζητήματα για μένα και αυτή η βία είναι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Στα παιδικά αυτιά, ας πούμε, τέλος πάντων, και θα μπορούσαμε να υποστηρίζουμε την ομάδα μας και πιο ήρεμα. Τώρα, βέβαια, ο παθισμός σε σχέση με το φύλαθλο, ο οπαδός σε σχέση με το φύλαθλο έχει κάποιες διαφορές, βέβαια.
0: Όντως έχει.
1: Το πάθος και την ανάγκη να εκφραστεί κάποιος με το γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα για μένα το γήπεδο είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας, που κάποιοι άνθρωποι μπορεί και να βρίσκουν το γήπεδο ως ένα χώρο εκτόνωσης από την καθημερινότητά τους.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μέσα από το έργο περνάμε όσο μπορούμε τη διάθεση να σταματήσει αυτή η διαδικασία.
0: Να σταματήσει η βία λοιπόν, οπότε η παράσταση ξεκάθαρα, ας πούμε, στέκεται απέναντι στη βία και τίθεται υπέρ του εφαγωνίζεστε, της καλής διάθεσης, της αγάπης για το άθλημα, έτσι. Αυτά νομίζω είναι τα μηνύματα που εσείς θέλετε να περάσετε. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Αστόρια, δεν ήτανε, στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Πες μου έτσι, και εσύ Μάνο και εσύ Κώστα, πώς το δέχτηκε όλο αυτό ο κόσμος, τι αισθανθήκατε εσείς, τι αφουγκραστήκατε, τι feedback πήρατε, πώς αισθάνθηκαν όσοι βρέθηκαν εκεί? Υπήρξε έτσι απήχηση, ανταπόκριση θετική?
1: Υπήρχε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ. Στήριξαν πάρα πολύ την προσπάθειά μας σε αρκετούς τομείς. Ήταν τιμή, να το πω και έτσι, για το σχήμα 7, γιατί είμαι Ηρακλειώτης και ξέρεις το να σου δίνει την ευκαιρία όχι για τα 10, όχι για τα 20, όχι για τα 50, αλλά για τα 100 χρόνια της ομάδας του Ηρακλείου να συμμετάσχεις με μια θεατρική παράσταση που ήταν η πρώτη φορά. Και με διαλόγους που έχουμε κάνει με τον κύριο Προυσανίδη, τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΟΦΗ, ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η τέχνη του θεάτρου μέσα στον αθλητισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και στηρίχθηκε πάρα πολύ Χαρήκαμε πάρα πολύ που είδαμε παίκτες του Όφη, του προπονητή, τους φιλάθλους του Όφη που είχαν έρθει για να δουν την παράσταση στο Αστόρια, το πόσο θερμή ανταπόκριση είχαν και πώς υποστήριξαν την παράσταση αυτή.
2: Και το ενδιαφέρον επίσης ήταν ότι ήρθαν παιδιά από το σκληρό πυρήνα οπαδών του Όφη που δεν ξανά από το θέατρο στη ζωή τους και μου το είπαν ότι...
0: Ποιοι είναι αυτοί, οι Snakes είναι θύρα 4, οι σκληροπυρηνικοί.
2: Ναι, που έχουν θέλει αγρό στη ζωή τους και είπαν να πούν και μια παράσταση θεατρική, οπότε ήταν...
0: Καταλαβαίνω τι λες, Μάνο. Ναι, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν, ας πούμε, προηγούμενη εμπειρία από θεατρικές παραστάσεις και που μπήκαν στο χώρο και ενδεχομένως αυτό που εσείς δημιουργήσατε ήταν κάτι το οποίο τους τράβηξε την προσοχή και όχι μόνο, τους καθήλωσε.
2: Εντάξει, τους καθήλωσε, δεν θέλω να το κρίνουμε εμείς. Εμείς ταπεινά κάνουμε τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα, αυτό να πει ο καθένας από κάτι. Mm-hmm. Να πάτησε να σκέφτηκε κάτι. Το έργο δεν μιλάει μόνο για την μπάλα, μιλάει για πολλά θέματα όπως. Η φιλία, ένας πυρήνας κοινωνικότητας που μπορεί να υπάρξει σε ένα μέρος, το πένθος. Υπάρχουν πολλαπλές θεματικές που μπορεί κάποιος να πάρει. Οπότε εγώ ελπίζω και ο Κώστας, ο καθένας που ήρθε και είδε την παράσταση από τη δική του πλευρά, ως δέχτης αυτού που εμείς δώσαμε, ως πομπή, να πήρε κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι και το πίεδρος, μια ερωτελεστία του οποία σε κάνει... Να σκεφτείς πράγματα όταν φύγεις από το θέατρο, να μπορείς να σκεφτείς ότι αυτό τελικά που είδα εδώ πέρα κάτι σημαίνει και ίσως και όσο ζωή μου να το σκεφτώ αυτό.
1: Mm-hmm. Και επειδή πιστεύουμε και μέσα στην ομάδα ότι το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές που έχουν κάνει αγάπη και παρέα, ότι το θέατρο θέτει ερωτήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν δίνει απαντήσεις. Και νομίζω ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν ακόμα και σε αυτό που ανέφερε ο Μάνος ως σκληρό πυρήνα, φιλάθλων που ήρθαν και παρακολούθησαν. Εγώ προσωπικά το τελευταίο ένα μήνα το βλέπω και με τα παιδιά που μιλάω αυτή την περίοδο με τους συνδέσμους του ΟΦΗ, είτε λέγεται ο Snakes ή ο Μιλοφερνής ή άλλοι σύλλογος της Πατέλε, τέλος πάντων διάφοροι συνδέσμοι που υπάρχουν και πολύ καλή διάθεση να βοηθήσουν να δουν και άλλοι φιλάθλοι και οπαδοί του ΟΦΗ την παράσταση αυτή και να πάρει ο καθένας ό,τι μπορεί να εισπράξει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ο καθένας σπράττει διαφορετικά πράγματα και με διαφορετικό τρόπο.
0: Έτσι.
2: Απλά για να τα εξηγηθούμε, εννοείται ότι και μέσα στους συνδέσμους του υπάρχουν παιδιά με πολύ μεγάλη μόρφωση.
1: Ακριβώς.
2: Και που έχουν αγαπώνει πολύ και τον πολιτισμό. Εννοούσα κάποια παιδιά τα οποία δεν έχει τύχει να πάνε θέατρο.
0: Ναι.
1: Όλοι οι Snakes είναι σκληρός πυρήνας προς Θεού. Αν είναι δυνατόν. Έχει πάρα πολύ καλά παιδιά μας και πάρα πολύ.
2: Ίσα να σα πω, για παράδειγμα, ο Λέσκη των Ομιλοφρενών ήταν η πρώτη που εντόπισαν το έργο όταν βγήκε στην Αθήνα. Και οι πρώτοι που με καλέσανε για να μιλήσουμε για το έργο σε μια παρουσίαση στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
2: Για το έργο για χρόνια. Οπότε σημαίνει ότι ακόμα και οι ίδιοι σύνδεσμοι έχουν παιδιά μέσα τα οποία πραγματικά ενδιαφέρει ο πολιτισμός.
0: Mm-hmm.
2: Και θέλουν να μιλήσουμε.
0: Έχετε σκοπό οι θεές να ταξιδέψουν και εκτός νησιού?
1: Γίνονται κουβέντες στη στιγμή και για την Αθήνα και για κάποια άλλα μέρη. Και για όλη την Κρήτη, δηλαδή Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Ιππία.
0: Ναι.
1: Γίνονται κουβέντες για το νησί με τη Μόνα. Αυτή τη στιγμή έχουν κλειστεί κάποιες παραστάσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στην πορεία που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Mm. Αλλά θα θέλαμε να πολύ και να πάμε και στην Αθήνα να παρουσιάσουμε το έργο του Μάνου.
0: Σας το εύχομαι από καρδιάς. Οπότε θέλετε να μου αναφέρετε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης.
1: Αν θα μπορέσουν να δώσουμε δύο μονές προς χρήση στους ακροατές σου.
0: Ναι, να τις δώσουμε. Ναι, να τις δώσουμε. Ωραία. Οπότε δύο διπλές προσκλήσεις μας είπες.
1: Τέσσερις μονές.
0: Ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Με το ονοματεπώνυμο τους για την είσοδο, είτε 23 είτε 24.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν λέμε ότι 23 και 24 Ιουλίου στις 9 και 30 το βράδυ στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Έτσι. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η προβολή της παράστασης. Σκηνοθετεί ο Κώστας ο Μεταξάκης που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα έργο που έχει γράψει ο Μάνος ο Κουνουγάκης. Πείτε μας τις υπόλοιπους συντελεστές, ποιοι παίζουν στο έργο.
1: Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στον άνθρωπο που τώρα και 15-20 χρόνια συνεργαζόμαστε με το σχήμα 7 και μου γράφει τις μουσικές σε όλα τα έργα, τις πρωτότυπες μουσικές, σε ό,τι έργα κάνω τα τελευταία 15 χρόνια, τον Άγγελο τον Αρβανίτη λοιπόν, mm-hmm. που έχει γράψει την πρωτότυπη μουσική για την παράσταση, τον Ανδρέα τον Σανδρουζή, ο οποίος κατασκεύασε το σκηνικό της παράστασης, στο εικαστικό κομμάτι της παράστασης η Έλλη Σεκελαρίου και στα φώτα και στον ήχο ο Μάριος Ευστράτιος Κεραλάκης. Τους ρόλους τώρα ερμηνεύουν αγαπημένοι συνάδελφοι, το Σαχμίνο Στεράκλειο, η Σοφία Ιδερμιτζάκη, η Χαρά Μαρία Ζαρονάκη, η Ιωσήφινα Ικαφάτου και η Ρένα Υπασπάρτη. Αυτή είναι και η ηθοποία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Εγώ να ευχηθώ στις θεές να είναι καλοτάξιδες, έτσι να περάσουν τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν, σε ευήκο αότα όμως, έτσι, σε εκείνους που είναι δεκτικοί στο να ακούσουν και να λάβουν τα μηνύματα εκείνα τα οποία θα πρέπει να λάβουν. Μακάρι να μπορούμε να μιλάμε τα επόμενα χρόνια για αθλητισμό, για αγώνες, για αγώνες γιορτές βασικά, έτσι. Μακάρι να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και όλοι να ευχαριστιόμαστε τον αθλητισμό και να μην έχουμε δεύτερες σκέψεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κώστα και Μάνο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι να συμπληρώσετε για το τέλος.
1: Θέλω να καταρχήν να σε ρωτήσω αν 23-24 Ιουλίου θα είσαι εδώ για να σε περιμένουμε και εσένα.
0: Δεν θα είμαι εδώ 23-24 Ιουλίου, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ευελπιστώ όμως να συναντηθώ με τις θεές κάποια άλλη στιγμή. Γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας αν θα υπάρξουν και άλλες παραστάσεις και αν θα βγουν και όλα και εκτός νησιού. Μου είπες ότι τουλάχιστον και εδώ σε επίπεδο νησιού θα έχετε και άλλες παραστάσεις ενδεχομένως. Οπότε πιστεύω να μου δοθεί ευκαιρία τότε.
1: Έχεις ένα σχόλιο για το ποιοι λαμβάνουν τα μηνύματα και όσο μπορούν να το λάβουν, να τα λάβουν. Τώρα ήθελα ένα μικρό σχόλιο θα κάνω, αγάπη, σε σχέση και με το θέατρο για όλη την οικογένεια που κάνω εδώ και 20 χρόνια στην ομάδα και σε τόσα σχολεία που έχω πάει και τα λοιπά, για τον τρόπο που και το σχήμα επτά αντιμετωπίζει το θέατρο. Δεν μπορείς να πειράζεις όλο τον κόσμο, ούτε να παίρνεις όλα τα μυαλά. Και πάντα με τους δασκάλους που συνεργαζόμασταν όλα αυτά τα χρόνια με τις παραστάσεις για παιδιά, εγώ προσωπικά ως συντονιστής σκηνοθέτης, μέσα σε αυτά τα χρόνια και με κουβέντες που έχω κάνει με τα ίδια τα παιδιά, αλλά και με ενήλικες θεατές για άλλα έργα, για μένα και το 10%, τώρα ακούγεται λίγο τρελό το ποσοστό, είναι μεγάλη κουβέντα, και το 10-15% με επηρεάζεις σε μια παράσταση, ώστε να βάζεις κάποιον θεατή να σκέφτεται πράγματα και με άλλους τρόπους, για μένα είναι η επιτυχία στο θέατρο. Mm-hmm. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα δει κάποιος μια παράσταση και το 90% του κόσμου θα επηρεαστεί το ίδιο. Θέλω να πω ότι και λίγο κόσμο να επηρεάζουμε από τα χιλιάδες άτομα που βλέπουν τις παραστάσεις.
0: Κάτι είναι και αυτό, ωφέλιμο είναι, ναι. Έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία να έχετε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ποινική δίωξη σε βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΑΠΚΠ. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος για την εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή στην επιθεώρηση εργασίας για την καταβολή αποζημίωσης των αδειών που δεν χορηγήθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο μετά από αλυσβερίσει κοκαΐνης. Δίκη κλειστής έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στα Φαλάσσαρνα. Άνδρας μετά από καυγά τραυμάτισε 65χρονο με ψαλίδι κουρά σαρνιών. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν για να προσκυνήσουν και να εκπληρώσουν τα ταματά τους στην Αγία Μαρίνα Βόνης. Ξεκινά αύριο Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η Κίνα χαρακτήρισε καθαρά κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε το Πεκίνο για ανάμειξη στις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές του 2020. Ο τελικός του Μουντιάλ που θα γίνει την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ. Το πιο φθηνό εισιτήριο στα 7.400 δολάρια. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ζέστη και αύριο στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα ανέβει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γραμμίζω να τηλεφωνείς.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Μαζί σας λοιπόν και πάλι και στην παρέα μας βρίσκεται ήδη ο αγαπητός συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης που τον καλωσορίζω. Καλώς μου ήλθες Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα αγάπη.
0: Μου είσαι καλά.
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι που είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία λεπτάκια παρέα. Πριν να σε αποχαιρετήσω για τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Να πας να περάσεις καλά.
0: Να
1: απολαύσεις όλη την άδειά σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να λοιπόν, δημιουργήσεις αναμνήσεις καινούργιες.
0: Αναμνήσεις έτσι που τις χρειαζόμαστε όλοι με την οικογένειά μας.
1: Ακριβώς.
0: Τρεις καλεσμένους είχε σήμερα στην εκπομπή σου. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γρηγόρη Καλογερίδη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, με τον οποίο βεβαίως μιλήσατε για τη μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Έτσι, να ευχηθώ για μία ακόμη φορά χρόνια πολλά σε εσάς κυρίες μου αλλά και σε εσάς κυρίοι μου που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Σπουδαία η σημερινή ημέρα για την Ορθοδοξία
1: μας, μεγάλη,
0: έτσι,
1: μεγάλη
0: της Αγίας Μαρίνας, μεγάλο μάρτυρος.
1: Βέβαια, μεγάλη και χαρακτηριστική του καλοκαιριού.
0: Ναι, πραγματικά. Και στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη έχουμε συνηθίσει την κοσμοσυρωή.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε συνηθίσει πραγματικά έτσι τον κόσμο να σειραίει κάθε χρόνο για να κάνει το τάμα του, να ανάψει ένα κεράκι προς τιμή της Αγίας Μαρίνας, έτσι.
1: Και φέτος ο κύριος Καλογερίδης μας είπε ότι έσπασε ρεκόρ. Υπολογίζει
0: πολύ
1: ότι μέχρι
0: κόσμος,
1: σήμερα έχουν περάσει περί τους 150.000 ανθρώπους.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Ένα ολόκληρο Ηράκλειο, σχεδόν ένα ολόκληρο Ηράκλειο, έχει περάσει μέχρι σήμερα. Πριν από 5 μέρες όμως ξεκίνησε η προσέλευση. Το λέω αυτό διότι είχαμε συνηθίσει να είναι το τριήμερο το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, αλλά έχουν ξεκινήσει εδώ και 5 μέρες να προσέρχονται οι πιστοί.
0: Έχει αντιληφθεί, Νίκο, ο κόσμος ότι όσο κοντοσημώνεις προς την ημέρα της Αγίας Μαρίνας, ο κόσμος είναι περισσότερος, οπότε αρκετοί επιλέγουν να φέρουν εις πέρα στο τάμα τους μερικές ημέρες πριν για να αποφύγουν την κοσμοσυρωή.
1: Την πολυκοσμία.
0: Και την πολυκοσμία, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Καλογερίδης μας είπε λοιπόν ότι είναι ρεκόρ προσέλευση αυτό που έχει δημιουργηθεί φέτος από όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι η Αγία Μαρίνα στη Βόνη είναι, το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Ελλάδας.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα χαρακτηριστικά μας έφερε και ένα περιστατικό, γιατί είναι θαυματουργός, είναι γνωστό κατά την παράδοση ότι έχει συντελέσει θαύματα η Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Μας είπε ένα περιστατικό που συνέβη πριν από 3 χρόνια, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καλογερίδης. Ένα μικρό κορίτσι από τη Ρόδο που είχε πρόβλημα κινητικότητας κυρίως στα χέρια, το οποίο οραματίστηκε τη Βόνη, δηλαδή τον τόπο Βόνη. Έψαξε λοιπόν, το βρήκε στο χάρτη, έδειξε στους γονείς του ότι αυτό βλέπει, και οι γονείς του ήρθαν στη Βόνη, είδαν την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας, άναψε μία λαμπάδα και μετά από λίγο, λέει, μπόρεσε και έσφιξε, δεν μπορούσε να σφίξει τα χέρια της. Να σφίξει με τα χέρια της. Και έσφιξε το χέρι του καλόγερου που βρέθηκε δίπλα της εκείνη την ώρα και το θεώρησε βέβαια η οικογένεια ως ένα μεγάλο θαύμα. Βεβαίως.
0: Πόσα γίνονται γύρω μας και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, δεν τους δίνουμε τη σημασία.
1: Και κάθε χρόνο πλέον η οικογένεια μαζί με το κορίτσι έρχεται και προσκυνάει στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Ξέρουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες, έτσι, και πολλές που δεν ξέρουμε που λες και εσύ.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Μας το είπε λοιπόν αυτό ο κύριος Καλογερίδης. Μας είπε επίσης και το χαρακτηριστικό ότι φέτος, επειδή ξέρουμε ότι εκατοντάδες, για να μην πούμε χιλιάδες, είναι οι προσκυνητές που πάνε με τα πόδια στην Αγία Μαρίνα
0: για να εκπληρώσουν το τάμα
1: τους. Το τάμα τους, ακριβώς. Μας είπε ότι φέτος έφτασαν ακόμα και από τη Βιάνο με τα πόδια.
0: Τόσα χιλιόμετρα.
1: Ναι, τόσα χιλιόμετρα.
0: Περπατώντας
1: για να προσκυνήσουν στην Αγία Μαρίνα. Και εδώ τώρα επέστησε και την προσοχή ο κύριος Καλογερίδης, επειδή συνεχίζουν οι προσκυνητές να πηγαίνουν στην Αγία Μαρίνα, να προσέχουν οι οδηγοί, να κινούνται στην περιοχή αργά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, για να μην έχουν κάποιο τροχαίο ατύχημα.
0: Δόθηκαν και οδηγίες, Νίκο, τις οποίες τις ανέφερα εγώ και στους οδηγούς και στους περιπατητές, να το πούμε έτσι. Δηλαδή να φορούν ανοιχτό χρώμα ρούχα, να χρησιμοποιούν φακό ή το κινητό τους τηλέφωνο. Γιατί ξέρεις, πολλοί επιλέγουν να περπατήσουν τη διαδρομή νυχτερινές ώρες για να αποφύγουν τη ζέστη κλπ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Βεβαίως, οι οδηγοί να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες, έτσι να μην τρέχουν, να έχουν το νου τους στο δρόμο, ούτως ώστε να φτάσουν όλοι σόοι και αυλαβοί στον προορισμό τους.
1: Και επίσης είπε να κάνει υπομονή ο κόσμος, διότι ο κόσμος είναι πολλής.
0: Έχουν γίνει πάντως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ναι, υπάρχουν πάρκινγκ όπου ο κόσμος μπορεί να σταθμεύσει χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Ναι. Γιατί υπάρχει εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς. Νίκο. Δεν είναι χθεσινό όλο αυτό που συμβαίνει ακριβώς. Στην περιοχή.
1: Μας είπε ο κύριος Καλογερίδης ότι υπάρχουν πάρκινγκ που έχει διαμορφώσει ο Δήμος και είναι δωρεάν, αλλά και κάποιοι ιδιώτες έχουν παραχωρήσει έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου, έχουν παραχωρήσει τα χωράφια τους, ούτως ώστε να γίνουν μετατραπούν σε πάρκινγκ και μπορεί επίσης εκεί να σταθμεύσει ο κόσμος. Να πούμε ότι χαρακτηριστικό της μεγάλης προσέλευσης, μας είπε ο κύριος Καλογερίδης, είναι ότι τα αυτοκίνητα χθες, που κορυφώνεται την παραμονή με η προσέλευση όπως γνωρίζουμε, τα αυτοκίνητα χθες έφταναν μέχρι τους ζωφόρους, οι οποίοι βρίσκονται 4 χιλιόμετρα από τη Βόνη.
0: Όπω, αντιλαμβανόμαστε. Ναι,
1: δηλαδή περπάτησαν, έφταναν μέχρι τα αυτοκίνητα και περπάτησαν άλλα 4 χιλιόμετρα οι άνθρωποι για να φτάσουν στο μοναστήρι.
0: Για να φτάσουν να προσκυνήσουν τη χάρη της.
1: Ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία, ευχάριστα είναι όλα αυτά.
1: Βέβαια υπάρχει σχετική εμποροπανήγυρης εκεί,
0: εντάξει,
1: που προωθεί τα προϊόντα. Που
0: και
1: έρχονται...
0: καπρικό ωραίο έχουν ένα
1: εκεί. Ναι, πολύ ωραίο. Και σουβλάκια και καπρικό και απ' όλα.
0: Και απ' όλα και,
1: κριτικά
0: και,
1: όλα.
0: Και τσίκνα παντού υπάρχει, αλλά εντάξει, είναι στα πλαίσια του πανηγυριού.
1: Ναι, ακριβώς, υπάρχει το κοσμικό, υπάρχει το θρησκευτικό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει, σε κάθε
0: συνδυασμό,
1: πανηγύρι.
0: Συνδυάζονται.
1: Σε κάθε πανηγύρι, μόνο που εδώ το πανηγύρι είναι πραγματικά μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, είχες καλεσμένος όμως και τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη,
1: ναι.
0: Τον μετεωρολόγο, με τον οποίο μιλήσατε γιατί, για τον καύσωνα έρχεται.
1: Ναι,
0: έρχεται
1: και... όχι πάρα πολύ για την Κρήτη.
0: Okay,
1: πιο πολύ
0: αυτό.
1: Είπε ότι οι περιοχές της Ελλάδας που παρουσιάζουν με υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες, δηλαδή τις μέρες της ζέστης, που είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, κάποιες περιοχές της Πιερίας, η Αργολίδα, αυτές θα επηρεαστούν περισσότερο, αλλά εδώ στην Κρήτη 37 θα φτάσει το πολύ και μάλιστα με μελτέμι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Θα συνεχίσουν τα μελτέμια,
1: θα συνεχίσουν
0: έχουμε
1: τα μελτέμια.
0: Δηλαδή.
1: Καταρχάς τα μελτέμια, το ρώτησα για το μακροπρόθεσμο του πράγματος, τα μελτέμια σίγουρα θα τελειώσουν τον Αύγουστο.
0: Πάντως διάβαζα, Νίκο, πως είχε χρόνια, πραγματικά
1: ναι.
0: χρόνια να συμβεί αυτό που συνέβη, δηλαδή να περάσει ο Ιούλιος
1: ναι.
0: χωρίς καύσωνες.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό το επισήμανε και ο Μιχάλης, ο Καρακατσάνης.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ ζέστη θα έχουμε την Κυριακή και τη Δευτέρα, είπε εδώ στην Κρήτη, αλλά και την Τρίτη ενδεχομένως, αλλά από εκεί και πέρα θα επιστρέψουμε στις νορμάλ θερμοκρασίες, αυτές δηλαδή, που έχουμε τώρα.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: okay,
1: ναι, ναι.
0: Ωραία. Και τρίτος καλεσμένος, ο κύριος Μινάς Μαυροειδής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Συνοικίας Αγίας Εκατερίνης. Αρχίζουν τα Εκατερίνια 2026. Ναι. Τι σημαίνει αυτό?
1: Τα Εκατερίνια έχουν γίνει πλέον θεσμός.
0: Έτσι, ναι.
1: 41 χρόνια γίνονται τώρα τα Εκατερίνια. Κάθε χρονιά και καλύτερα. Μας ανέλησε το πρόγραμμα. Έχει εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, να το πούμε έτσι, και παιδικές παραστάσεις και θεατρικές παραστάσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, το επισημάνουμε αυτό, την τρίτη μέρα των εκδηλώσεων, την Τετάρτη, υπάρχει μία εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα μιλήσει ο κύριος Κούρας, ο οποίος είναι ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, και θα ακολουθήσει παράσταση, μία κωμωδία, η οποία έχει τίτλο Πλυντήριο AI, δηλαδή Πλυντήριο Τεχνητή
0: Νοημοσύνη.
1: Ο Μάνος Ζαϊμπέκης, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, Ηρακλειώτης, το σκηνοθετεί αυτό το έργο, με επαγγελματίες ηθοποιούς όπως είπε. Υπάρχει ρεμπέτικη βραδιά, υπάρχει βραδιά με τον Βασίλη τον Ξημέρη, τον γνωστό Ηρακλειώτη τραγουδιστή και γιατρό. Υπάρχει παιδική παράσταση όπως είπαμε. Υπάρχει, και βέβαια υπάρχει και η καθιερωμένη βράβευση των αριστούχων των σχολείων της Αγίας Εκατερίνης, που χορηγός για αυτή τη βράβευση είναι ο κύριος Κώστας Μπαντουβάς, ο γνωστός τουριστικός επιχειρηματίας και πρώην βουλευτής του Ηρακλείου. Και να πούμε επίσης ότι θα βραβευθούν, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μαυροειδής, και οι διευθυντές των σχολείων που έχουν περάσει από τα σχολεία της Αγίας Εκατερίνης, τα σχολεία που βρίσκονται μέσα στα όρια της συνοικίας. Θα βραβευτούν επίσης σε μια βραδιά που θα γίνει για αυτούς.
0: Εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσει και πάλι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια.

Όμως, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα. Και όχι μονάχα για εμάς. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και για την Winmasters. Γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι, θες το βράδυ. Όποτε μπεις στη Winmasters, τις Παρασκευές παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις. Οπότε τι το σκέφτεσαι, μπες, παίξε και καλή επιτυχία.

Και από ό,τι βλέπω δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε πάμε λίγο γρήγορα. Πάμε να μιλήσουμε για το πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, για να είσαστε απόλυτα ενημερωμένοι. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΕΤΑΑ οι ημερομηνίες για την κατάθεση αιτήσεων για τις θέσεις παιδιών 5 έως 12 ετών στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο Σεπτέμβριος 2026 Ιούλιος 2027. Ο Δήμος Ηρακλείου, στα πλαίσια του προγράμματος Πρόωθηση και Υποστήριξη Παιδιών, που υλοποιείται μέσω της ΕΤΑΑΕ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημερώνει γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, αναδόχους γονείς, επιτρόπους ή συμπαραστάτες, ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΑ, www.eta.gr. Έτσι, όπως είπαμε, από την επόμενη εβδομάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν αξία τοποθέτησης, βάουτσερ δηλαδή, προκειμένου οι ίδιες ή οι ίδιοι να επιλέξουν τη δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το παιδί τους. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Πρωινές ώρες το 28 10 336 050, 28 10 336 050, καθώς και στις δομές ΚΔΑΠ τις πρωινές ώρες. Στόχος των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους μέσω της καλλιέργειας της αγάπης για τις τέχνες και τον αθλητισμό. Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται έτσι ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και δεξιότητές τους και να περνούν ευχάριστα. Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου είναι χώροι όπου τα παιδιά συναντιούνται και συναναστρέφονται με σκοπό την εξοικείωση με μορφές έκφρασης όπως το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, το θέατρο και ο αθλητισμός. Δίνεται η ευκαιρία να μάθουν τον κόσμο των επιστημών και να γνωρίσουν το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου τους. Αλλάζουμε θέμα και με αυτό θα κλείσουμε. Να πούμε δύο λόγια για το voucher για το Fuel Pass του 2026. Να δούμε ποια είναι η ημερομηνία που αν τη χάσετε χάνετε και τα χρήματά σας. Αντίστροφα λοιπόν μετρά ο χρόνος για τους δικαιούχους του Fuel Pass 2026, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την αξιοποίηση του ποσού που έχει πιστωθεί στις ψηφιακές προπληρωμένες κάρτες. Όσοι δεν χρησιμοποιούν εγκαίρως την επιδότηση για αγορές καυσίμων, κινδυνεύουν να χάσουν οριστικά τα χρήματα. Η δυνατότητα χρήσης του βάουτσερ λήγει λοιπόν στις 31 Ιουλίου 2026 και σύμφωνα με τα ισχύοντα δεν προβλέπεται παράταση του προγράμματος. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι ψηφιακές κάρτες απενεργοποιούνται, ενώ τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο διαγράφεται χωρίς να επιστρέφεται ή να μεταφέρεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Η προθεσμία αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που επέλεξαν να λάβουν την ενίσχυση μέσω ψηφιακής προπληρωμένης κάρτας. Όσοι έχουν ακόμη διαθέσιμο υπόλοιπο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν έως το τέλος του μήνα, διαφορετικά το ποσό θα χαθεί οριστικά. Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που κατοικούν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές όπως η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, η Σαμοθράκη, η Θάσος, η Σκύρος και οι Σποράδες, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 50 ευρώ με κατάθεση σε λογαριασμό τραπεζικό. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Για τους κατόχους μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: 35 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 30 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για την υπόλοιπη Ελλάδα, 30 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας, 25 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Τι πρέπει τώρα να κάνουν οι δικαιούχοι? Οι κάτοχοι της ψηφιακής κάρτας καλούνται να ελέγξουν άμεσα το διαθέσιμο υπόλοιπο και να το χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για αγορές καυσίμων πριν από τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την λήξη της προθεσμίας, όπως είπαμε, οποιοδήποτε αδιάθετο ποσό θα διαγραφεί οριστικά, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή μεταφοράς του σε τραπεζικό λογαριασμό. Οπότε, σπεύσατε. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ιουλία Καλυμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται.

0: Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
2: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας με το ημερολόγιο πλέον να δείχνει την 17η μέρα του Ιούλη. Αν μας ακούτε στην επανάληψη του Σαββάτου, είναι 18 και είναι για μας η τελευταία εκπομπή πριν από μια πολύ μικρή ανάπαυλα. Θα απουσιάσουμε μόλις 5 μέρες, δηλαδή από Δευτέρα ως την Παρασκευή. Την επόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, θα είμαστε πάλι εδώ, εκτελώντας ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι της καλοκαιρινής μας άδειας. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 και βεβαίως μας βρίσκεται και στο διαδίκτυο politika.gr. Είμαστε στο καλοκαίρι στην καρδιά και όπως έλεγα και χθες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αρχίζουμε πλέον και μετράμε αντίστροφα. Γιατί είμαστε πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο δεύτερο μισό. Όμως έχουμε αισιοδοξία γιατί έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας σε εισαγωγικά. Το καλοκαίρι για πολλούς τώρα αρχίζει και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ζούμε και σε ένα ευλογημένο τόπο, την Κρήτη, όπου το καλοκαίρι κατά ψέματα μπορεί ημερολογιακά να τελειώνει στις 31 του Αυγούστου, δηλαδή σε περίπου 45 μέρες από τώρα, αλλά στην Κρήτη συνεχίζεται και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, να μην πω και τον Δεκέμβρη, έτσι όπως έχουν μετατοπιστεί οι εποχές. Την πηξίδα και σήμερα που υποστηρίζει η Φιλέη Σαριδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής, μιας και τελεί ένα διαεπίσης η Μαρία Μαυρομάτη, ο Δημήτρης ο Σιφάκης που είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολογού που είναι στην παραγωγή και ο Κώστας Λιγάρτος που είναι στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στο μικρόφωνο, προσφέρει μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, η Sea Jets, με την οποία αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου, διότι ξέρεις ότι με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, εάν κλείσεις τα εισιτήρια ταυτόχρονα με την επιστροφή, ταξιδεύεις σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, 3 ώρες για Νάξο, 3 ώρες και 35 λεπτά για την παρικιά της Πάρου και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ακολουθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάποτε όταν έφευγε ένας πολιτικός από ένα πολιτικό φορέα και πήγαινε σε κάποιον άλλον, τον έλεγαν αποστάτη. Στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια πονηροί πολιτευτές και ακόμα πιο πονηροί πολιτικοί δεν δίστασαν απροκάλυπτα να κάνουν μαζικές μετακινήσεις προς διάφορα κόμματα. Και δεν θα εξαιρέσω, κυρίες και κύριοι, κανέναν. Διότι και η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μεταγραφές και το Πασόκ έχει κάνει μεταγραφές, αλλά αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούν πραγματικά σε αυτό το πάρτι, θα έλεγα, των μετακινήσεων, για να μην το πω αλλιώς, είναι αυτοί που μπαινοβγαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα παραιτήθηκαν Γιάννης Ραγκούσης, που διεκδικούσε κάποτε, αν θυμάστε καλά, την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Δεν τα κατάφερε. Πήγε και διεκδίκησε την Προεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ. Με το καλό και στο επόμενο, Γιαννάκο. Με το καλό και στο επόμενο. Μιλτιάδης Ζαμπάρας και Όλγα Γεροβασίλη επίσης παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, και ο Βασίλης ο Κόκαλης, ο οποίος παραδίδει την έδρα του πριν από λίγο κυκλοφόρησε αυτό, είναι ο επόμενος που ακολουθεί και επιτρέψτε μου να πω, αλλά αυτά τα οποία βλέπω νομίζω ότι δεν τιμούν ούτε το πολιτικό σύστημα. Είναι πρώτη φορά που όλο το σχεδόν όλο το στελεχειακό δυναμικό ενός κόμματος αποφασίζει να κλείσει ένα κόμμα και να μετακομίσει σε ένα άλλο, ακολουθώντας τον ηγέτη που τους εξευτελίζει πιστά με σταλινολενινικές, θα έλεγα και ναζιστικές προδιαγραφές. Αυτά η ιστορία τα έχει καταγράψει, δεν τα λέω εγώ. Αυτό που κάνει ο Τσίπρας έχει συμβεί σε καθεστώτα στο παρελθόν και είναι πράγματι rebranding. Ο Τσίπρας πήγε πράγματι στη δεξιά-δεξιά πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας δεξιός αριστερός, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, γιατί ξέρετε, πλην επί πλην κάνει συν. Το θυμάστε έτσι, από τα μαθηματικά. Και κάθεται στο Σούνιο, στη βιλάρα των 500 ευρώ, για την οποία μας έχει κοροϊδέψει Πολάκης, και απολαμβάνει το, πώς να το πω, το πάρτι. Διότι γίνεται πάρτι. Και λέω ότι γίνεται πάρτι κάτω από τον κεντρικό τίτλο «Βρήκε θεσούλα, κάθισες». Έτσι μια έντονη πολιτική συζήτηση, αν και είναι απολύτως νόμιμο, με βάση το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο, έχει προκαλέσει αυτό το αλλαξοβασιλίκι στις έδρες. Βέβαια για ακόμα μια φορά ισχύει ότι τον καθένα και την κάθε μία τον ορίζει το προσωπικό συμφέρον, όπως στην περίπτωση Ακρίτα Φαραντούρη που πήγε στο Πασόκ. Διαβάζω την ανάρτηση της Έλληνας Ακρίτα. Παιδιά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα πια εγώ. Τα λένε μόνοι τους. Οι έδρες ανήκουν στους βουλευτές, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος. Άρθρο 51, παράγραφος 2. Έγραφε πριν από μικρό χρονικό διάστημα η Έλληνα Ακρίτα. Οι βουλευτές είναι αντιπρόσωποι του έθνους και ασκούν τα καθήκοντά τους κατά συνείδηση χωρίς να μπορούν να ανακληθούν από το κόμμα τους. Έτσι, αν ένας βουλευτής διαγραφεί ή αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα με την οποία εξελέγει και με δεδομένο ότι η λαϊκή εντολή είναι προσωποπαγής, διατηρεί την έδρα του και συνεχίζει τη θητεία του ανεξάρτητος. Έλεγε η Έλενα Ακρίτα όταν έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ κόσμο. Μετά που αυτός ο κόσμος έφευγε, έγραφε. Ο λαός λέει για τους καιροσκόπους. Βρήκε καιρό, αρμένιζε. Καιρό μην περιμένεις. Την έδρα πίσω, Νικολάκη! Και είχε τη φωτογραφία βαρδιά πλατιά του Νικολάκη του Φαραντούρη. Η άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση πρόεδρε Λαμεφόρα. Η πρόεδρε Λαμεφόρα λοιπόν πήρε την έδρα, το ποπάκι, η ποπίτσα που δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη έστω για λίγους μήνες. Και κάθισε. Αλλά δεν παρετήθηκε από την έδρα, να την πάρει και να παρετηθεί, γιατί σε αυτή την περίπτωση μπαίνει ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή. Και άμα μπει ο Στέφανος Κασελάκης, υπάρχουν ζητήματα. Μετά λένε, δεν μπορώ να μην το επικαλεστώ πάλι, ρε παιδιά, το λέω κάθε μέρα. Τις τελευταίες μέρες έχω κουραστεί και εγώ με τον εαυτό μου, ότι η Μαλβίνα είχε άδικο όταν έλεγε αυτά που έλεγε για τους αριστερούς και την ιδεολογία τους. Και βέβαια, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι ο πιο δικαιωμένος από όλους είναι ένας και μοναδικός, ο Τζίμις ο Πανούσης, ο οποίος, Τζίμις Πανούσης κυρίες και κύριοι, ο μοναδικός, ο πολύ αγαπημένος μου, έχει πει τόσα σοφά πράγματα, έφυγε τόσο γρήγορα και σήμερα χάνει τα καλύτερα, πραγματικά τα καλύτερα χάνει από αυτά τα οποία συμβαίνουν, διότι αν ήταν εδώ θα το απολάμβανε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς γύρω μας, με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι, πώς να το πω, τόσο ανοιχτοί, να το πω έτσι πολύ απλά, σε όλα όσα συμβαίνουν, που δεν χρειάζεται καθόλου να επιχειρηματολογήσεις.

Δεν έχω προλάβει να ξεκινήσω να κουβεντιάζω και να λέω αυτά που λέω και πραγματικά έχει πάρει φωτιά σήμερα το Messenger, η θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων σας.

Λοιπόν, προσπαθώ να δω και θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Θυμάμαι ότι ο εκλοιπών σατυρικός καλλιτέχνης είχε ασκήσει δημόσια αυστηρή κριτική στον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τον όρο του «αριστερά του τίποτα», καταγγέλλοντας τις πρακτικές, το ύφος εξουσίας και τις ιδεολογικές τους μεταλλάξεις.

γράφει ο Γιάννης εδώ, ευτυχώς που είσαι εδώ και μας τα θυμίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι υποχρέωσή μας, παιδιά, να τα θυμίζουμε όλα αυτά. Και είναι υποχρέωσή μας να τα λέμε και να τα ξαναλέμε.

0: Τζίμι Πανούση, θέλω να σε ρωτήσω, πρόσεχα σε μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος, χαχαχού, χαχαχά, βγαίνοντας έξω από την πόρτα σου να βλέπεις σε ένα κάδο απορριμμάτων είτε έναν γέρο να υποθυμά, είτε ένα μικρό παιδί να ψάχνει. Αυτή η εικόνα πώς μπορεί να μεταφερθεί από τον Τζίμι Πανούση, ο οποίος ιντρικάρει, προβοκάρει, είπα πρώτα έχει φροντίσει να προβοκάρει τον εαυτό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί όμως πάνω στη σκηνή, δεν βαρύνει το κλίμα?
1: Το κλίμα είναι βαρύ ούτως ή άλλως, αυτό έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε τώρα. Αλλά είπε ο σύντροφος ο Φλαμπουράρης, γιατί πρέπει σας πω εκτός τώρα, ότι έχουν εξαφανιστεί αυτά πια. Ότι θα πάμε και σε λίγους μήνες να κάνουμε υπομονή, δεν θα υπάρχει πια κανένας, ούτε φτωχός, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και εγώ, όλη η παραστασία μου πρέπει να σου πω ένας ύμνος στην αριστερή κυβέρνηση, γιατί εγώ την πιστεύω την αριστερή κυβέρνηση. Είμαι νομίζω ο μοναδικός καλλιτέχνης, ίσως λίγο και ο Πλιάτσικας, που πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά καλά και θα το πω, αυτά λέω στο πρόγραμμα και τα τεκμηριώνω, ότι έχει καταργήσει την ιδιοκτησία. Εγώ είμαι ένα αυτόφωτος, θα γνωρίζετε, ήμουν πάντα από μικρό παιδί ενάντια στην ιδιοκτησία, στον μικροαστισμό. Αυτά τα έχει καταργήσει, δεν υπάρχει. Τώρα με τον ΕΝΦΙΑ πληρώνεις ενίκη στο σπίτι σου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Του Πακούνιν, ούτε στα γόνιτα του μεγαλύτερου αναρχικού αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κράτος πια, δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά, και αντί να χαιρόμαστε, αυτό στενοχωριέμαι, αντί να χαιρόμαστε που τα παιδικά μας όνειρα τα κάνουν πραγματικότητα αυτό το παλικάρι, το οποίο είναι και προβληματικό αυτός ο Τσίπρας. Δηλαδή ο Στάλιν, ας πούμε, που πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο, ή ο Χίτλερ, είχαν και κάποια χόμπι, κάτι βλέπω. Ο Στάλιν έβλεπε έργα, καουμπόικα κτλ. Ο δικός μας είναι στην Κυψέλη, δηλαδή ένα περίεργο παιδί, προβληματικό και ξέρετε, έχει και έτσι μια πολύ μονοδιάστατη σεξουαλική ζωή με μια γυναίκα μόνο. Η Περιστέρα τον έχει περικυκλώσει από τα 14. Και δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Θέλει μια ποικιλία, ξέρετε, ένας ηγέτης θέλει μια ποικιλία σεξουαλική για να μπορέσει να διευθύνει ένα κράτος.
0: Αν καταλαβαίνω.
1: Αλλά θα έρθουν άλλοι, θα έρθουν άλλοι. Έχει πάγκο ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, προσέξτε όπου και αν μιλούσε ο Τζίμις ο Πανούσης, πόσο προφητικά πράγματα έλεγε, πραγματικά πόσο προφητικά.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μπορώ να μείνω περισσότερο στον Τζιμάκο τον Πανούση και βεβαίως σε αυτά τα οποία τα τραγελαφικά συμβαίνουν γύρω μας τις τελευταίες μέρες. Θα έβαζα ένα τίτλο ότι για όλα αυτά στον πολιτικό στίβο τίθεται θέμα ντροπής. Για κάποιους φαίνεται ότι αυτή η ντροπή δεν υπάρχει. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Επίσης, στο άλλο μέτωπο, για να βάλουμε το τελευταίο στίγμα στον χάρτη, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με ανάρτησή του απευθύνεται στο Χάρη Μαμουλάκη, αφού διαλέγεις Χάρη να στηρίξεις την Ελλάς, γιατί δεν παρετήσαι, μήπως γιατί θα πάρει την έδρα στο Σωκράτης Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα. Ανδρέα Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο, μήπως γιατί τη θέση θα την πάρει ο Κυριακόπουλος, ο Γιώργος. Σταματώ εδώ, γιατί αυτά τα ρεπορτάζ, όπως στις Φώτο 1-2, δυστυχώς είναι αλήθεια, παραθέτει δύο ρεπορτάζ, είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει. Λοιπόν, Παύλος κατά Χάρη Πολάκη, λοιπόν, και όλοι εναντίον όλων, αυτό είναι το σκηνικό. Καλωσορίζω, γιατί μετά θα πάμε αμέσως μετά. Θα πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε να μπούμε στην ουσία, απλά επειδή είχαμε δώσει το ραντεβού, το τηλεφωνικό, με τον κύριο Γιάννη Ανδριώτη, καρδιολόγο, για να μιλήσουμε σήμερα για θέματα που νομίζω ότι λίγο πολύ αυτή την περίοδο μας αφορούν όλους. Κύριε Ανδριώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Και για κάποια νέα δεδομένα που μπαίνουν στο κομμάτι της πρόληψης για την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω ακριβώς ότι είναι μια καινούργια ιατρική. Είναι μια ιατρική την οποία την εφαρμόζουμε, ειδικά στην Αθήνα εφαρμόζεται πάρα πολλά χρόνια. Εμείς την ονομάζουμε ιατρική ακριβίας. Είναι μια ιατρική η οποία βασίζεται στους μεταβολίτες, δηλαδή στις ουσίες οι οποίες παράγονται με την καύση των τροφών που τρώμε. Οι αρχαίοι Έλληνες τι λέγανε, ότι είσαι αυτό το οποίο τρως. Αυτό λοιπόν και εμείς προσπαθούμε να βρούμε το ποιες ουσίες παράγονται στον οργανισμό μας από την καύση, εάν αυτή η καύση είναι σε αερόβιο ή σε αναερόβιο μεταβολισμό και αν αυτές οι ουσίες οι οποίες βρίσκουμε είναι ικανές να προκαλέσουν θέματα μέσα σε μία πενταετία. Η ιατρική αυτή δεν είναι ιατρική πρόληψης μόνο. Είναι ιατρική επίσης θεραπείας, είναι μια ιατρική ακριβίας όπου η θεραπεία για ένα νόσημα γίνεται ανάλογα με τις αιτίες, με τις ουσίες τις οποίες θα βρούμε. Είναι μια ιατρική η οποία θεωρείται ότι είναι εξειδικευμένη ιατρική, οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται είναι φοβερά εξειδικευμένες εξετάσεις, γίνονται σε ένα συγκεκριμένο μόνο εργαστήριο το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ανάλογα με τις εξετάσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα δούμε, καθορίζεται και η θεραπεία, η οποία να πω ότι είναι μόνο θεραπεία, όχι φαρμακευτική, είναι θεραπεία διέτης. Είναι θεραπεία που στηρίζεται πάνω στη διατροφή.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα. Όπως το είπα, βάλατε τον πρόλογο την εισαγωγή. Θα έρθουμε αμέσως μετά πίσω. Θα σας καλέσουμε εκ νέου για να συνεχίσουμε την κουβέντα που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα, κύριε Ανδριώτη. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Περιμένω.

0: Συνεχίζω με τον κύριο Ανδριώτη στο δεύτερο μέρος, από εκεί ακριβώς που διακόψαμε για να πάμε στην δική μας την ανάπαυλα. Και κύριε Ανδριώτη, έχετε το λόγο, μας κομίζετε νέα δεδομένα στο χώρο της πρόληψης, στο κομμάτι των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Και λέω ότι πριν μας πείτε τι νέα μας κομίζετε, πρέπει να συμφωνήσουμε κάτι που έχω προσωπικά ως δημοσιογράφος συζητήσει αρκετές φορές, ότι δηλαδή η καρδιά είναι ένα τίμιο όργανο. Συνήθως προειδοποιεί, συνήθως όταν εντοπίσεις οποιοδήποτε πρόβλημα που να αφορά τη λειτουργία της, τότε αυτό είναι αντιμετωπίσιμο, και εάν ακολουθήσεις τις οδηγίες της επιστήμης, να το πω έτσι πολύ σκληρά και απλά, μπορεί να πεθάνεις από οτιδήποτε άλλο εκτός από την καρδιά.
1: Πολλά ερωτήματα βάλατε, πάρα πολλά και πολύ ωραία, πολύ εύστοχα. Η μεταβολομική ιατρική είναι η ιατρική την οποία κάνουμε μαζί με την ιατρική, την κλασική. Υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις. Η κλασική ιατρική αντιμετωπίζει το σύμπτωμα. Όταν λοιπόν εγώ έχω ένα σύμπτωμα, τότε θα πάω στον καρδιολόγο, να πάρουμε την καρδιά, θα πάω στον καρδιολόγο, όπου ανάλογα με το σύμπτωμα θα μου δώσει την αγωγή. Πολλοί μπορεί να είναι 10 άτομα τα οποία να έχουν στο ίδιο σύμπτωμα, το σύμπτωμα να οφείλεται να είναι η δύσπνοια, να οφείλεται σε μια καρδιακή ανεπάρκεια. Οπότε τι λέει ο καρδιολόγος, ότι θα πάρεις συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα φάρμακα. Η μεταβολομική ιατρική είναι εντελώς αντίθετο. Έχω καρδιακή ανεπάρκεια, έχω δύσπνοια, η οποία μπορεί να οφείλεται, η καρδιακή ανεπάρκεια να οφείλεται σε διαφόρους λόγους, αλλά η ιατρική, η θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Τι θα μου δείξουν οι εξετάσεις? Δεν είναι ένα φάρμακο για μία ένα σύμπτωμα. Είναι ότι το φάρμακο το οποίο παίρνουμε, και να εξηγήσω ότι το φάρμακο είναι η δίαιτα, είναι οι ουσίες οι οποίες θα πάρουμε, δεν είναι για όλους. Δεν είναι για κάθε ένα, για την ίδια πάθηση, δεν είναι για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, έχω δύο άτομα, τρία άτομα τα οποία έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, οι εξετάσεις οι οποίες θα μου δείξουν, ανάλογα τις εξετάσεις οι οποίες θα έχω, θα είναι διαφορετική και η αντιμετώπιση των ίδιων ατόμων, παρόλο που έχουν το ίδιο σύμπτωμα. Η μεταβολομική ιατρική δεν είναι μόνο η ιατρική πρόληψης, είναι και η ιατρική θεραπείας. Μπορώ να θεραπεύσω ή τουλάχιστον να ελαττώσω τα συμπτώματα και να καλυτερεύσω την ζωή κάποιου ασθενούς όταν δω το τι έχει και όταν θα πάρω την κατάλληλη αγωγή, που σας είπα ότι αυτή η αγωγή δεν είναι η ίδια για όλους. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να μου απαντήσετε.
0: Θέλω να ρωτήσω και να μου απαντήσετε σε κάτι που βεβαίως ο κλάδος σας, οι καρδιολόγοι έχουν απαντήσει, ότι όντως επιβεβαιώνεται ότι αν έχουμε μια καλή σχέση με τον καρδιολόγο και αν ακολουθούμε τις προληπτικές μας εξετάσεις, τότε η καρδιά δεν θα μας προδώσει ποτέ.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Προσέξτε, κύριε Σιλιγάρο, θα σας πω ένα παράδειγμα, και νομίζω ότι στο κοινωνικό σας περιβάλλον ίσως να το έχετε αντιμετωπίσει. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για άτομο το οποίο είναι 40-45 ετών, που είναι fit, δεν έχει προβλήματα, δεν είχε χοληστερίνη, δεν είχε πίεση, ήταν αθλητικός τύπος και δεν είχε χειρονομικότητα, και όμως αυτά τα άτομα έχουν φύγει. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται, γιατί αυτά τα άτομα φύγαν? Από τη στιγμή που, όπως εμείς οι καρδιολόγοι λέμε, δεν είχε κανένα, μα κανένα σύμπτωμα. Δεν είχε κανένα παράγοντα κινδύνου. Γιατί φύγαν? Γιατί έκαναν ένα έμφραγμα ή έκαναν μια ανακοπή και φύγαν? Εδώ λοιπόν, επειδή αυτή η επιστήμη δεν μπορεί να το δει, η κλασική ιατρική, πηγαίνουμε σε άλλες μορφές ιατρικής. Αυτό που σας είπα, η μεταβολομική ιατρική. Και θα σας φέρω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Ήρθε πριν από λίγες μέρες στο ιατρείο μου ένα παλικάρι 39 ετών, ο οποίος μου είπε, θέλω να ψάξω μεταβολικά όλο μου τον εαυτό, όλο μου τον οργανισμό, να δω τι μπορεί να μου συμβεί αύριο μεθαύριο. Τι βρήκα λοιπόν εγώ σε αυτό το παλικάρι? Βρήκα ότι έχει μια φλεγμονώδη νόσος πάρα πολύ σοβαρή. Βρήκα ότι έχει μια ίνσουλινοαντίσταση πάρα πολύ μεγάλη, η οποία ίνσουλινοαντίσταση Είναι ένας παράγοντας, ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για στεφανία νόσο. Επίσης βρήκα ότι ψάχνοντας τα κεραμίδια ξέρετε είναι ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή στεφανία νόσο, βρήκα ότι αυτό το άτομο το 39 ετών έχει σοβαρό πρόβλημα με τα κεραμίδια. Τα κεραμίδια το C26 μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα αύριο μεθαύριο στην καρδιά του. Και λέμε, εάν αυτό το παλικάρι δεν ερχόταν σε εμάς και ακολουθούσε την κλασική ιατρική, δεν έχω εξετάσεις όλες καλές, ούτε LDL, ούτε χοληστερίνη, ούτε πίεση, μία παχυσαρχία την οποία μπορεί να τη φτιάξει, ούτε ζαχαροδιαβητικός, λες, εντάξει, όλα καλά. Είναι η χαρά του καρδιολόγου να έχω τέτοια άτομα. Έλα όμως που δεν είναι έτσι, έλα όμως που αν ψάξω κάτω πάρα πολύ βαθιά, θα δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα ανακαλύψει η κλασική ιατρική και εδώ μπαίνει η μεταβολομική ιατρική. Αυτό το παλικάρι μέσα σε μία πενταετία υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να υποστεί ή ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.
0: Η μεταβολομική λοιπόν ιατρική, να το πω έτσι πολύ απλά, εισάγει ένα νέο όρο. Αφορά μόνο τους καρδιολόγους?
1: Όχι. Όλες τις παθήσεις. Όλες τις παθήσεις. Δεν είναι μόνο καρδιά. Αφορά όλες τις παθήσεις. Αφορά πάρα πολύ αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία στην εποχή μας βρίσκονται σε έξαρση. Αφορά καρκίνους. Μπορούμε δηλαδή να ανακαλύψουμε εάν αυτός ο άνθρωπος αύριο μεθαύριο μπορεί να εμφανίσει ένα καρκίνο. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι ο καρκίνος του παγκρέατος είναι πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία και ειδικότερα με την μεταβολομική ιατρική. Υπάρχουν όλες τις παθήσεις οι οποίες μπορούμε να τις τουλάχιστον όχι να τις θεραπεύσουμε, αλλά να απαλύνουμε τα συμπτώματα και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ίδιο τον ασθενή.
0: Ωραία, μας ακούει κάποιος. Τι πρέπει να κάνει για να ερευνήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και να περπατήσει πάνω σε αυτό το μονοπάτι ή τηλεοφόρο, εσείς θα το χαρακτηρίσετε, της μεταβολομικής ιατρικής?
1: Καταρχήν θα πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί μου. Είτε με μένα, είτε στο κέντρο στο Μηνών Γενέτικο που εκεί έχω το ιατρείο μου. Και σύμφωνα με αυτό το οποίο θα μου πει, υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μου λέει ότι εγώ θέλω να δω όλο το μεταβολικό μου προφίλ. Υπάρχει άλλος άνθρωπος ο οποίος μου λέει με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω εάν θα αποκτήσω ένα αυτοάνωσο νόσημα. Ή υπάρχει άνθρωπος ο οποίος λέει ότι εμένα στην οικογένειά μου όλοι είχαν προβλήματα καρδιάς ή όλοι πεθάνανε από καρκίνο. Ανάλογα με το τι ψάχνω να βρω, έχω και τις ανάλογες εξετάσεις τις οποίες θα πρέπει να κάνω. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ασθενής θέλει να μπει σε ένα τέτοιο πακέτο, αυτό το οποίο γίνεται είναι να πάρουμε ένα πλήρες ιστορικό και επίσης να κάνουμε την λήψη βιολογικού υλικού, όπου θα είναι ανάλογα με το πακέτο θα είναι λήψη ούρων, λήψη αίματος, λήψη σιέλου, καθώς επίσης και λήψη κοπράνου. Αφού γίνει λοιπόν η λήψη αυτή, τότε θα σταλεί όλο το kit στο ειδικό το εργαστήριο, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, και μετά από 20-25 μέρες θα έχουμε τα αποτελέσματα και σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα θα αρχίσουμε να κάνουμε την εξατομικευμένη θεραπεία μας, η οποία θα είναι θεραπεία που θα δοθεί από διατροφολόγο. Εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα η οποία λέγεται ομάδα IMUNMED, η οποία αποτελείται από πάρα πολλούς συναδέλφους, από μένα σαν καρδιολόγο, από παθολόγο, από ενδοκρινολόγο, από ένα εξαιρετικό βιοπαθολόγο και διατροφολόγο υγείας, είναι ο κύριος Λέων, και όλοι μαζί καθόμαστε και συζητάμε το περιστατικό το οποίο έχουμε μπροστά μας και ανάλογα με το περιστατικό και τις εξετάσεις εξατομικεύουμε και την αγωγή. Η αγωγή να σας πω ότι διαρκεί τουλάχιστον 4 μήνες με αναπνευστικές κοπώσεις τις οποίες θα κάνουμε, με ένα βιοσκάνικ το οποίο είναι μια πατέντα η οποία δεν κυκλοφορεί αλλού παρά μόνο στην Άιμον. Δίνω στον ασθενή να κατεβάσει ένα app το οποίο το βάζει μπροστά στο κινητό του, το βάζει το κινητό μπροστά στο πρόσωπό του και σκανάρει τα αγγεία του δέρματος και του εγκεφάλου και από εκεί μου βγάζει πάρα πολλές πληροφορίες. μου βγάζει το ζάχαρο, μου βγάζει πίεση, μου βγάζει το, την heart rate variability που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας βγάζει διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία μπαίνουν σε ένα αλγόριθμο και ο αλγόριθμος αυτός θα μας πει πώς θα το προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, να πω έτσι, κάποιο ηλικιακό όριο που επιτρέπει ή αποτρέπει την επιλογή της συγκεκριμένης ιατρικής μεθόδου?
1: Όχι, κανένα ιατρικό όριο. Να σας πω ότι αύριο στο ιατρείο μου στον Άγιο Νικόλαο θα έχω ένα παλικάρι 15 ετών το οποίο πάσχει από ελκόδη κολίτιδα.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Οφείλω να πω ότι την συνέντευξη που κάναμε σήμερα, ίσως μέσα στον Αύγουστο να είμαστε καλά, να έρθω να το ζήσω ως ρεπορτάζ και να κουβεντιάσουμε και από κοντά και να πούμε και περισσότερα πράγματα στον κόσμο μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδριώτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Yes.

0: Είναι νομίζω η πρώτη φορά ωστόσο που επιλέγω να το βάλουμε στο playlist της Πεξίδας και με αυτό πάμε στην C-Jets που και σήμερα μας προσφέρει την Πεξίδα και που ουσιαστικά είναι η χρυσή ευκαιρία για να ταξιδέψουμε από το Ηράκλειο απευθείας για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό των Πειραιά και μάλιστα με 50% έκπτωση στα εισιτήρια εφόσον κόψουμε μαζί το εισιτήριο του πήγαινε και του έλα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Καπετανάκη, τον κύριο Μανώλη Καπετανάκη. Είναι ο πρόεδρος των ασφαλιστικών συμβούλων, πρακτόρων. Θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος καλύτερα, γιατί μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο τις επόμενες μέρες. Κύριε Καπετανάκη, σας ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για την συμμετοχή σας και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Θα μας τα πείτε αναλυτικά γιατί κάνετε την πρωτοβουλία αυτή, γιατί κάνετε την ημερίδα, πού κάνετε την ημερίδα και πόσο σημαντική είναι η ημερίδα αυτή.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγιγάρδο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως, διοργανώνουμε μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα τη Δευτέρα, 20 του μήνα στις 6.30 το απόγευμα στο επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Θεωρώ ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτός είναι και ο ρόλος των συλλόγων που εκπροσωπούμε, κύριε Σιγιγάρδο, να μπορούμε να πραγματοποιούμε δράσεις, να διοργανώνουμε ημερίδες που σκοπό έχουν την ενημέρωση του συναδέλφου ασφαλιστή στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να μπορούμε να του δώσουμε μια κατεύθυνση πώς μπορεί να κινηθεί την επόμενη μέρα, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και στο δικό μας κλάδο, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά και στο δικό μας κλάδο. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική ημερίδα. Καλεσμένοι μας θα είναι κεντρικοί ομιλητές, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ενεργός ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Είναι ο Γαβαλάκης ο Δημήτρης, επίσης προέρχεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, είναι ο Γενικός Γραμματέας. Όπως επίσης θα έχουμε την τιμή να έχουμε και το συντοπίτη μας τον Νικηφόρου τον Ιωάννη, που θα μας αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης που έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας.
0: Πού θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή?
5: Η εκδήλωση αυτή θα γίνει τη Δευτέρα 20 του μήνα, 6.30 το απόγευμα στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Δευτέρα λοιπόν που μας έρχεται, 6.30 ώρα στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Να ρωτήσω γιατί επιλέγετε να την κάνετε σήμερα, τώρα, αυτή την, το σήμερα είναι μεταφορικό, να την κάνετε αυτή την περίοδο την συγκεκριμένη εκδήλωση, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
5: Η εκδήλωση αυτή, κύριε Σιγιγάρδου, ήταν προγραμματισμένη αρχικά για 15 Ιουνίου. Είχαμε όμως ένα σοβαρό θέμα υγείας ενός εκ των τριών ομιλητών, οπότε δεν υπήρχε καμία διάθεση να κάνουμε την ημερίδα με τους υπόλοιπους. Αποφασίσαμε ομόφωνα να την αναβάλουμε και προσπαθήσαμε να βρούμε καινούργια ημερομηνία που θα μας βολεύει όλους. Γι' αυτό και το 15 Ιουνίου άλλαξε και έγινε την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Θεωρώ ότι είναι όμως μια καλή περίοδος. Είναι μια καλή περίοδος. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι διακοπές. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή περίοδος για να έχουμε τον κόσμο που περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στον κλάδο γενικώς, για μιας και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο ακόμα, να μας πείτε πώς πάνε τα πράγματα, ασφαλίζεται ο κόσμος?
5: Ασφαλίζεται, κύριε Σιγιγάρδο, ο κόσμος. Σίγουρα δεν είναι στα νούμερα που έχει η υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε ακόμα λίγο στην οτροπία της ασφάλισης, ακόμα υστερούμε. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς. Θεωρώ όμως ότι γίνονται βήματα. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι το πρόσωπο που πραγματικά ενώνει τον υποψήφιο πελάτη με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι εκείνος που μπαίνει μπροστά για να ενημερώσει τον κόσμο για τα ωφέλη της ασφάλισης. Γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε, κύριε Σιγάρδο, το εξής. Ασφαλίζεται κάποιος που είναι υγιής. Ασφαλίζει κάποιος το σπίτι του πριν προέρθει ο κίνδυνος. Ασφαλίζει κάποιος την περιουσία του πριν επέλθει ο κίνδυνος. Μετά δεν έχει νόημα να το κάνεις, γιατί και να ασφαλιστεί κάποιος δεν έχει κανένα νόημα, δεν θα σε πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία. Δεν έχουμε τα νούμερα της Ευρώπης, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα που εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ. Στην Ισπανία είναι ασφαλισμένες το 86% των κατοικιών. Στην Ελλάδα είναι το 14% ασφαλισμένες των κατοικιών. Και αν δεν υπήρχε και η υποχρέωση του ενυπόθηκου δανείου που υπάρχει υποχρεωτική η ασφάλιση, ίσως θα πω το νούμερο να ήταν και μικρότερο. Αλλά ας μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια, ανεβαίνουν σιγά σιγά οι δείχτες και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με όπως είναι σήμερα.
0: Να πω κάτι. Υπάρχει αξιοπιστία στις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ξέρετε, σας ρωτώ αυτό, διότι προσλαμβάνωσες που έχω δεν είναι καλές. Κανονιάσανε την ασπής πρόνοια, χάθηκε ο κόσμος, έχασε πάρα πολλά χρήματα. Έχω πάρα πολλά περιστατικά, ακόμα και εγώ προσωπικά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ενώ είμαι ένας πολύ συνειδητοποιημένος πελάτης των ασφαλιστικών εταιριών, θα σας πω μόνο ότι ασφαλίζομαι από μόνος μου από τα 19 μου χρόνια 20, είμαι και σήμερα ασφαλισμένος. Θέλω να σας πω ότι παρότι αντιλαμβάνεστε ότι ένας πελάτης 32-33 χρόνια που δεν ενοχλεί την ασφαλιστική του εταιρεία κάποια στιγμή για κάποιο λόγο χτυπήσει την πόρτα της, έχω πολύ κακή εντύπωση. Και πολύ κακή εντύπωση έχω και από τους ανθρώπους στον κόσμο, διότι στην Ελλάδα είναι λίγο σαν τραπάτρα οι ασφάλειες. Δηλαδή, οι ασφάλειες είναι πολύ καλές να βάζουν αυξήσεις, να παίρνουν τα λεφτά και όταν έρθει η ώρα της αποζημίωσης, σφυρίζουν αδιάφορα. Βρίσκουν χίλιες δυο ευκαιρίες για εξαιρέσεις, τρίπλες, ακόμα και σε περιπτώσεις που διαχειρίζουμε αυτές τις μέρες μέσα στο οικογενειακό μου κύκλο ενός ατυχήματος, όπου θα το πω ξεκάθαρα. Τράκαραν τη γυναίκα μου από πίσω σε μια καραμπόλα που έγινε στην Ικάρου και η ασφαλιστική εταιρεία που είναι εμπλεκόμενη αρνείται να αποδεχτεί ότι έγινε αυτό το συμβάν, το οποίο έχει καταγραφεί από την τροχέα το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιήσουμε την νομική προστασία. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιριών προς τους πελάτες. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες είναι τόσο αναξιόπιστες σε τελική ανάλυση, όσο είναι πολλά πράγματα ακόμα αναξιόπιστα στην Ελλάδα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
5: Κύριε Σιγιγάρδο, σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Να τα πάρουμε καταρχήν τα πράγματα με τη σειρά. Τα τελευταία 10 χρόνια την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών, η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών έχει επέλθει πλέον στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και καλώς έχει επέλθει στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια που έχει τον έλεγχο η Τράπεζα δεν υπάρχει κανένα κλείσιμο εταιρείας. Υπάρχουν συγχωνεύσεις. Που αυτό απαραίτητα δεν είναι προς την κακή κατεύθυνση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Λιγότερες εταιρείες, πιο ευέλικτες εταιρείες με πιο ανταγωνιστικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό που μου καταθέτει, κύριε Σιγιγάρδο, καθημερινά εντοπίζονται πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ όμως είναι ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που θα ενημερώσει σωστά τον πελάτη του εκεί έξω. Εδώ να απευθύνω και μια έκκληση προς τους καταναλωτές να έχουν λίγο τον έλεγχο στα εναλλακτικά δίκτυα που απευθύνονται για να αγοράσουν ασφαλιστικά προϊόντα, γιατί η κύρια βάση ενός ασφαλιστικού προϊόντος, κύριε Σιγιγάρδο, είναι να ασφαλιστεί σωστά. Το ασφαλιστήριο υγείας, για παράδειγμα, θα πρέπει να συμπληρωθεί σωστά ένα ερωτηματολόγιο υγείας. Αν δεν συμπληρωθεί σωστά το ερωτηματολόγιο υγείας, η εταιρεία έχει ελλειπή στοιχεία και πιθανόν αν είχε όλα τα στοιχεία να μην προχωρούσε στην ασφάλιση. Το ίδιο ισχύει σε όλους τους κλάδους. Θα πρέπει να γίνεται και ορθά η ασφάλιση και να είναι σωστά ενημερωμένος ο υποψήφιος πελάτης, γιατί με την έννοια «είμαι ασφαλισμένος» είναι μια γενική έννοια. Ασφαλισμένος είσαστε. Παράδειγμα, την κάλυψη του πυρός αν τη χρειαστείτε την έχετε. Την κάλυψη της κλοπής αν τη χρειαστείτε την έχετε. Για όλα αυτά θεωρώ την ευθύνη την έχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής για να μπορεί πραγματικά να ενημερώσει εις βάθος και με τις εξαιρέσεις που υπάρχουν στο κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν καλύπτονται, κύριε Σιγιγάρδο, όλα. Είναι ένας μύθος αυτό. Καλύπτονται, η κάθε εταιρεία έχει το κάθε συμβόλαιο τις εξαιρέσεις. Τις οποίες αυτές τις εξαιρέσεις ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να τις αναλύει τον πελάτη πριν τη σύναψη του ασφαλιστηρίου. Αν ο πελάτης ενημερωθεί σωστά, θεωρώ ότι τα προβλήματα στην πορεία ελαχιστοποιούνται.
0: Έχω άλλη άποψη, κύριε Καπετανάκη, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έχω άποψη ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πολύ καλές όταν είναι να πάρουν. Όταν είναι να δώσουν, γίνονται πάρα πολύ σκληρές και πάρα πολύ δύσκολες. Και δεν φταίει αυτό ο ασφαλιστής προς Θεού. Και ίσως είναι και άκομψο, έως και άδικο, ίσως, να σας βάζω να απολογίσετε και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είσαστε ένας άνθρωπος που δουλεύει στην αγορά και δεν έχετε ασφαλιστική εταιρεία δική σας. Η εικόνα, ξαναλέω όμως, που προσωπικά έχω για τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα είναι νοσηρή. Ακούω συνεχώς παράπονα από παντού ότι όταν είναι να πάρουν λεφτά, όταν είναι να πάρουν καινούριους πελάτες, τα παίρνουν τα λεφτά και παίρνουν και τους καινούριους πελάτες. Μπυρ παρά, να το πω έτσι πολύ απλά. Όταν είναι να αποζημιώσουν, είναι πολύ, πολύ, πολύ άσχημη η εμπειρία. Σας ξαναλέω ότι προσωπικά τα τελευταία χρόνια, έχοντας ένα βαρύ ασφαλιστήριο στην πλάτη μου πολλών ετών, δικό μου, οικογενειακό, έχω βιώσει πολύ άσχημα πράγματα και έχω άσχημη πλέον εικόνα για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι σοβαρές. Λυπάμαι που το λέω. Και γι' αυτό, γι' αυτό λογικά ο κόσμος γυρνάει την πλάτη πραγματικά όταν ακούει για ασφαλιστικές εταιρείες. Σας το λέει ένας άνθρωπος που πιστεύει στην ιδιωτική ασφάλιση, που είναι ασφαλισμένος ιδιωτικά από τα 19 του χρόνια, είμαι 52, που έχω μεικτή ασφάλεια και στα δύο μου αυτοκίνητα, για να καταλάβετε έτσι τη συνείδηση που έχω, και που δεν έχω καμία προσδοκία, αν όμοι γέννητο μου ξανασυμβεί κάτι, ότι θα αποζημιωθώ. Θα μου πείτε γιατί το κάνεις. Ίσως πρέπει να σταματήσω να το κάνω, γιατί η εμπειρία μου που είχα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά δυσάρεστη από πολύ μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Θέλω να σας πω παρεπιπτόντως, όχι από μικρές. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω ονόματα, όμως προτρέπω τον κόσμο να είναι πολύ επιφυλακτικός, να καταφεύγει στο συνήγορο του πολίτη και ταυτόχρονα να ψάχνει τι του λένε, τι υπογράφει, τα ψηλά γράμματα, διότι τα ψηλά γράμματα είναι συνεχώς γεμάτα εξαιρέσεις με ένα και μόνο σκοπό: να μην δώσουν αποζημιώσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ξέρω ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν πολύ μεγαλύτερα νομικά τμήματα από τμήματα πωλήσεων, μόνο και μόνο για να γλιτώνουν λεφτά. Είναι πολύ καλές όταν σου παίρνουν τα λεφτά, όταν πληρώνουμε αυτά τα ποσά μαμούθ κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο, κάθε εξάμηνο, κάθε χρόνο, όταν είναι να ζητήσουμε κάτι, αγρώνει γόραση και ζεύγει βόν 2. Το σφύριγμα του Τζομπάνι.
5: Κύριε Σιγιγάρδο, ακούστε με λίγο. Τα στοιχεία που μου καταθέτετε είναι σοβαρά. Εγώ πραγματικά το εννοώ.
0: Φυσικά
5: αυτό,
0: και
5: το
0: είναι.
5: Αν θέλετε να το φυσικά, δώσετε,
0: φυσικά,
5: θέλει
0: φυσικά
5: να
0: και είναι σοβαρά. Και ξαναλέω είναι, ότι δεν έχετε εσείς καμία ευθύνη να απαντήσετε, αλλά επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα με αφορμή την εκδήλωση, σας μεταφέρω τη δυσπιστία που εισπράττω από τον κόσμο γενικώς, διότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μέσα στην αγορά, που πιστεύω την ιδιωτική ασφάλιση, που είμαι συνειδητός πελάτης με πολύ μεγάλα ποσά όλα αυτά τα χρόνια και έχω φάει μια χρεοκοπία της ασπής πρόνοια που έκλεισε ο Παπανδρέου με το Πασόκ άρον-άρον ένα βράδυ και χάσαμε τα λεφτά μας, βρεθήκαμε στον αέρα. Εγώ θα είχα ένα συμβόλαιο που τώρα θα έπαιρνα σύνταξη στα 52 μου, θα την είχα πάρει ήδη από τα 45 δηλαδή, πριν από 7 χρόνια, και δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από την απάτη, την ασφαλιστική απάτη της ασπής πρόνοια, τους απατεώνες της ασπής πρόνοια, συνεπικουρούμενους από τους ανθρώπους της κυβέρνησης του Πασόκ τότε, που έκαναν με τον Φίλιππο Σαχινίδη ως αρμόδιο υπουργό το σκάνδαλο ασπής πρόνοια. Όμως και μετά, που λέτε πολύ σωστά, το είπατε, ότι είναι υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, δυστυχώς ο κόσμος εισπράττει δυσαρέσκεια από την συναλλαγή του με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και ξαναλέω ότι κρίμα, γιατί θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα και πολύ διαφορετικά, σε μια κατεύθυνση που θα είχε μια υγιή σχέση ανάμεσα στον ασφαλισμένο και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δυστυχώς αυτό δεν βλέπω να ισχύει σήμερα. Ψάχνουν συνεχώς τις εξαιρέσεις, ψάχνουν τα ψηλά γράμματα, ψάχνουν να πώς δεν θα σε αποζημιώσουν.
5: Εδώ όμως είναι η ευθύνη του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, του εκάστοτε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
0: Ξέρετε κάτι, ο πελάτης.
5: Δεν είμαστε μόνο κύριε
0: Ναι, το ξέρω. Αλλά ο πελάτης, μπορείτε να μου πείτε μία λίστα να μάθω ποιοι είναι οι σωστοί ασφαλιστικοί σύμβουλοι και ποιοι όχι? Έχετε λίστα εσείς? Να λέτε ότι ο Σιλιγάρδος είναι καλός, ο Σιλιγάρδος δεν είναι καλός. Άρα πήγαινε στο Σιλιγάρδο ή μην πας στο Σιλιγάρδο. Έχετε τέτοια λίστα? Πώς εγώ δηλαδή θα επιλέξω εάν ο ασφαλιστικός μου σύμβουλος, που μπορεί να είναι ο ξάδερφος, ο κουμπάρος μου, ο φίλος μου, ο γείτονας, ο συμμαθητής μου, είναι καλός, και πώς μπορώ να απορρίψω κάποιον ότι είναι κακός?
5: Κύριε Σιγιγάρδο, η πώληση ενός ασφαλιστηρίου συμβολέου θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια επαγγελματικά.
0: Μα πώς το ξέρει αυτό ο άνθρωπος?
5: Είναι ο φίλος μου ασφαλιστής, αν κάνω ένα
0: συμβόλαιο. Ο πολίτης πώς το ξέρει αυτό? Πώς ξέρει δηλαδή ότι ένας ασφαλιστικός σύμβουλος? Εγώ ξέρω πως ένας γιατρός είναι καλός ή ένας δικηγόρος. Σας ρωτώ λοιπόν, είστε ασφαλιστής. Πείτε μου, πού θα βρω εγώ τη λίστα των 10 κορυφαίων ασφαλιστών στην Κρήτη? Πού θα τη βρω? Εγώ, αν ρωτήσω ποιοι είναι οι κορυφαίοι 10 ορθοπαιδικοί στην Κρήτη, θα τους βρω. Εάν ρωτήσω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι ποινικολόγοι, θα τους βρω. Εάν ρωτήσω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι λογιστές, θα τους βρω. Πείτε μου πού θα βρω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι.
5: Αν αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος ρωτήσει στο επιμελητήριο Ηρακλείου, εμείς την άδειά μας την παίρνουμε από το επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Μα δεν είναι. Μισό λεπτό. Πέγι. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Και αυτός ο οδηγός που προχθές ξεκύλιασε την διπλή διαχωριστική με το βιτίο στα Χανιά είχε δίπλωμα. Γκαζοφωνιάς. Είχε δίπλωμα όμως. Άμα ρωτήσουμε, είχε δίπλωμα. Mm-hmm. Και να πω και άλλα περιστατικά. Να μην πω τώρα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή είστε γραμμένοι στο επιμελητήριο είστε και καλοί.
5: Να σας ρωτήσω όμως.
0: Άρα, εγώ όταν πάω να ψάξω να ασφαλιστώ, δεν ξέρω αν αυτός που είναι απέναντί μου είναι ικανός, είναι γνώστης και είναι καλός. Δεν το ξέρω και δυστυχώς δεν μπορώ να το βρω.
5: Είμαι 33 χρόνια στο χώρο της ασφαλιστικής.

0: Στην εποχή της τεχνολογίας, αυτή τη στιγμή εγώ θα σας κάνω μία πρόταση. Εσείς μπορείτε να διασταυρώσετε αν αυτή η πρόταση που σας κάνω είναι ορθή ή αν έχει κενά. Γιατί τώρα δεν θα είναι κομψό εκ μέρους μου να πω είμαι καλός ασφαλιστής ή δεν είμαι καλός ασφαλιστής, το καταλαβαίνετε. Θεωρώ όμως ότι με η σημερινή τεχνολογία βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Και να ελέγξουμε τον υποψήφιο ασφαλιστή μας, ο κύριος Καπεταλάκης ο Εμμανουήλ ποιος είναι.
1: Εγώ λοιπόν κλείνοντας, γιατί
0: δηλαδή μπορεί θα πλέον πω ο υποψήφιος πελάτης ότι να διασταυρώσει στοιχεία.
1: Επιτρέψτε μου,
0: είτε
1: κύριε Καπεταλάκη,
0: ασφαλιστή είτε του υποψήφιου λοιπόν, προϊόντος που προτείνει ο εκάστοτε ασφαλιστικός διαμεσολάβητης.
1: Εγώ λοιπόν θα σας προτείνω κάτι δημόσια τώρα. Επειδή έχει πάρει φωτιά το Messenger και το Viber από ακροατές και ακροάτριες που μου λένε για πρώτη φορά ακούγονται αυτά δημόσια στον αέρα και συγχαρητήρια στην πηξίδα στον Πολίτικα, αφήστε του το όνομα το δικό μου. Σας προτείνω να καθίσουμε σε ένα τραπέζι τις επόμενες μέρες, αφού με επιτυχία θα διοργανώσετε την πρωτοβουλία της Δευτέρας, και να δούμε πώς θα διοργανώσουμε μια ενημερωτική εκδήλωση θεσμική, όπου ο κόσμος θα καταλάβει ότι ο ασφαλιστής είναι σύμμαχος και όχι απλά ο άνθρωπος που για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής εταιρείας του αδειάζει το πορτοφόλι, αντί να είναι το στήριγμα στη δύσκολη στιγμή. Σας προκαλώ, σας προσκαλώ και σας προτείνω να το επεξεργαστείτε στο Διοικητικό σας Συμβούλιο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθήσω μια τέτοια εκδήλωση, όπου θα αναδείξουμε τα θέματα αυτά και τίθεμαι και στην διάθεσή σας, το λέω δημόσια, και για να την οργανώσουμε μαζί και για να τη συντονίσω προσωπικά, εννοείται αφιλοκερδός, και εννοείται να δώσουμε περισσότερο φως στον κόσμο που το ζητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή
0: με
1: συνέχεια.
0: Με μεγάλη χαρά, κύριε Σιγκάρδο, υπάρχουν αποδέχομαι εκ των προτέρων την
1: πολύ
0: πρότασή
1: σας. Θα τα πούμε σύντομα, λοιπόν.
0: Όλο το ΔΣ θα είναι
1: γιατί,
0: σύμφωνο,
1: να ξέρετε,
0: χαρά.
1: Μεταφέρετε στο ΔΣ σας ότι υπάρχουν θολά σημεία, πολλές σκιές και περίσσιο σκοτάδι, βαθύ σκοτάδι αυτή τη στιγμή σε αυτά που συμβαίνουν στον ασφαλιστικό κλάδο. Χάρηκα που τα είπαμε και σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη γιατί σας έβαλα σε ένα άχαλο ρόλο να απαντάτε σε θέματα που βεβαίως και δεν αφορούν εσάς. Η μορφή δεν είναι προς το πρόσωπό σας, κύριε Καπετανάκη. Με πολύ σεβασμό το λέω αυτό, ότι απαντήσατε σε θέματα που θα έπρεπε να έχουν απαντήσει οι ασφαλιστικές εταιρείες απευθείας μέσω των εκπροσώπων τους. Να είστε καλά, το εκτιμώ ιδιαίτερα.
0: Δεν είμαστε εδώ, κύριε Σιγκάρδο, μόνο για τα καλά, είμαστε και για να απολογούμαστε.
1: Το εκτιμώ
0: ο
1: ιδιαίτερα.
0: Ο χώρος ο δικός μας πρέπει να το κάνει και αυτό.
1: Το εκτιμώ
0: είναι
1: ιδιαίτερα.
0: Να απολογούμαστε, γιατί δεν είναι όλα τέλεια εκεί έξω στο χώρο μας. Θα το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Τα τελευταία όμως 10 χρόνια έχει αλλάξει αυτή η εικόνα. Και την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, που θα κάνουμε κομπή, κύριε Σιγκάρδο, θα σας αποδείτε αυτά που έχω στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό που σας λέω.
1: Πολύ ευχαρίστως. Στη διάθεσή σας να τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία. Να είστε καλά.
0: Κύριε Σιγκάρδο, επιτρέψτε μου να κλείσω. Συνεχίστε στο ίδιο ήθος, στο ίδιο ύφος για τις ποιοτικές και τις δημιουργικές ενημερωτικές εκπομπές που κάνετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Και εσείς να συνεχίσετε να είστε τόσο καθαρός όσο και σήμερα εδώ δημόσια παρουσιαστήκατε. Να είστε καλά, κύριε Καπετανάκη, θα είμαστε σε διαρκή επαφή να το δούμε το θέμα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, με C-Jets κλείνουμε. Θα απουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός πάλι στις 27 του Ιούλη. Γεια σας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Πολύ.
7: Πολίτικα 898 στο FM.

0: ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Συντορισμένη εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Σε αυτό το τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας.

Να ξεκινήσω από τα θετικά νέα, αν και με λίγη ταλαιπωρία της ημέρας για την πόλη του Ηρακλείου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα στην οδό Μητσοτάκη. Μετά την χθεσινή αναβολή της εκκίνησης των εργασιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Το λέμε για τους οδηγούς που προγραμματίζουν να διασχίσουν το σημείο. Τουλάχιστον σήμερα διεξάγεται, έστω και με μια μικρή θα έλεγα, συνηθισμένη όταν έχει πολυκίνηση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ο δρόμος διεξάγεται κανονικά η κίνηση.

περιμένουμε να δούμε αν μέσα στην μέρα ή ακόμη και το βράδυ ή αύριο το πρωί θα ξεκινήσει και η διαδικασία της ασφαλτόστρωσης, ώστε τις επόμενες 2-3 μέρες να έχει ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί κανονικά και χωρίς πλέον εργασίες ο δρόμος στην κυκλοφορία.

Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση κινούμενος στην πόλη του Ηρακλείου σε αρκετά σημεία του κέντρου και πέριξ του κέντρου, όπου βλέπω, ευχάριστο είναι αυτό, ανθρώπους της δημοτικής αστυνομίας. Μια παρατήρηση επισήμαση δηλαδή, διαπίστωση, αυτό που εμείς βλέπουμε. Και πιστέψτε με, επειδή κινούμαστε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η δημοτική αστυνομία, ορθώς κατά την άποψή μας, έχει λάβει μια πολιτική απόφαση, μια απόφαση διαχείρισης της κατάστασης στην πόλη του Ηρακλείου μετά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε κάποια σημεία, κομβικά και εξόχως προβληματικά σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, να δημιουργήσει βάρδιες δημοτικών αστυνόμων. Παράδειγμα. Πλατεία Ελευθερίας στον κυκλικό κόμβο που φτάνουν τα οχήματα από την Ικάρου μέχρι να ξεκινήσει ο δρόμος πριν τον πεζόδρομο προς την δικαιοσύνης. Προς τα ακριβώς δηλαδή από την Αστόρια. Είναι ένα από τα σημεία όπου τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει σχεδόν μόνιμη βάρδια, τουλάχιστον το πρωί, δημοτικής αστυνομίας. Γιατί υπάρχει αυτή η βάρδια? Υπάρχει γιατί, επειδή έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι αδιανόητο, προσέξτε, αντί να αλλάξουμε αυτό που δημιουργεί πρόβλημα, πάμε να διευθετήσουμε δια της ανθρώπινης παρουσίας το πρόβλημα. Έχουμε πει λοιπόν ότι είναι αδιανόητο πάνω στο κυκλικό κόμβο να έχει οριοθετηθεί στάση του αστικού κτέλ, με αποτέλεσμα, και πολλές φορές φεύγουν τα αστικά λεωφορεία από το αεροδρόμιο που έχουν ως βάση τους και φεύγουν κομβόι, 3-4. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι φτάνουν και στο σημείο, αν δεν φτάσουν και τα 4 μαζί, δεν φτάσουν τα 3. Φτάνουν και στο συγκεκριμένο σημείο, το προβληματικό στο κέντρο της πόλης, μαζεμένα 2-3-4 λεωφορεία, ανάλογα με την κίνηση, αν έχει προλάβει το φανάρι να διακόψει η κυκλοφορία κάποιο από τα 3 ή τα 4 και πάει λέγοντας. Μπορεί να δεις να φτάνουν 2-3. Τη δεκαλοκαιρινή περίοδο έρχονται να κουμπώσουν και τα τουριστικά λεωφορεία. Βάλτε τώρα ότι το πρωί ιδιαίτερα είναι και τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν, προμηθεύουν την εφοδιαστική αλυσίδα στο κέντρο της πόλης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι όντως από τα πιο προβληματικά εξαιτίας το ότι έχει οριοθετηθεί η στάση του αστικού λεωφορείου πάνω στο κυκλικό κόμβο. Εκεί, πάνω. Είναι και το ξενοδοχείο που έχουμε συνεχείς αποβιβάσεις, επιβιβάσεις πελατών που αφήκνυνται ή αναχωρούν από το ξενοδοχείο. Αντιλαμβάνεστε το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν αλλάζουμε τη στάση και τώρα που έχουμε εξτρά προσωπικό, εξτρά δεν έχουμε, αλλά βάσει τόσο αυξήθηκε ο αριθμός τους, βάζουμε έναν άνθρωπο για να διευθετήσει το πρόβλημα. Μάστε. Έστω και έτσι λες, ρε παιδί μου, κάτι είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο δημοτικός αστυνόμος βάζει παροπίδες δεξιά-αριστερά πίσω του, δεν κοιτάει τίποτα άλλο εκτός από μια ακτίνα ορατότητας 10 μέτρων που είναι το σημείο της στάσης. Δηλαδή, μπορεί να γίνεται του κουτρούλιο γάμος μετά τα 10 μέτρα, μπρος και πίσω, και παρατηρώ τους δημοτικούς αστυνόμους έχουν εστιάσει εκεί, φόκους εκεί. Σαν να, δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς είναι με τον αστυνόμο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι φρουρός ο άλλος σε ένα κτίριο, παράδειγμα λέω εγώ, κτίριο. Βλέπει απέναντι, στο απέναντι πεζοδρόμιο, το τζαντάκι, αλλά κλέβει την τζάντα. Θα το θεωρήσω αδιανόητο ο αστυνομικός να μην αντιδράσει, να πει ότι, α, ξέρεις, εγώ με λέει φρουρός στο κτίριο, δεν αντιδρώ. Στο απέναντι, στα 5 μέτρα, ας πούμε, δεν αντιδρώ. Δεν θα ενημερώσω, αν όχι να κυνηγήσω για να εγκαταλείψω τη θέση μου, δεν θα ενημερώσω το κέντρο για την παράνομη αυτή δραστηριότητα και πάει λέγοντας. Ή μπας τόσο δεν θα συνδράμω στο περιστατικό. Το θεωρώ αδιανόητο. Έτσι θεωρώ και εγώ αδιανόητο να συμβαίνουν διάφορες παρανομίες να εκτυλίσσονται γύρω από την ακτίνα βάρδιας του δημοτικού αστυνομικού, τις οποίες τις βλέπει. Δεν είναι ακτίνα βάρδιας ενώ μετά από 2 χιλιόμετρα που δεν έχει ορατότητα. Εκεί στο ίδιο. Στο ίδιο ακριβώς σημείο. Απλά είναι 10 μέτρα μετά ή 10 μέτρα πιο πριν από το σημείο υποπτίας του και να μην ενδιαφέρεται.
Θα πει κάποιος μεμονωμένο περιστατικό στο συγκεκριμένο σημείο ενδεχομένως. Μάστε. Το λέω αυτό για παράδειγμα, για να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, στην πλάτη του Δημοτικού Αστυνομού, στα 5 μέτρα, στην πλάτη του, είναι η άλλη στάση του αστικού κτέλ, με τα οχήματα που κατευθύνονται προς την λεωφορό Ικάρου. Εκεί λοιπόν, και πάνω στη διάβαση, και πάνω στη στάση, βλέπεις συνεχώς να παρκάρουν για 2-5 λεπτά τα γνωστά, ξέρω εγώ, να περιμένω τον τάδε του τάδε κτλ. Ιδρυτικά οχήματα. Και οι δημοτικοί αστυνομικοί δεν κάνουν ούτε καν παρατήρηση. Δεν υπάρχουν βεβαίως παράβαση. Ούτε καν παρατήρηση. Να σφυρίχτρα αυτό, φύγετε κύριε, εδώ είναι. Εμποδίζεται η κυκλοφορία. Τίποτα. Στοχοπροσιλωμένοι πάνω εκεί στην ακτίνα των 10 μέτρων. Επόμενο σημείο. Πάμε πλατεία 18 Άγγλων. Και εκεί λοιπόν έχει τοποθετηθεί βάρδια της Δημοτικής Αστυνομίας για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, ορθώς, για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας οχημάτων και κυρίως πεζών, που έχουμε πει τόσες και τόσες φορές που είναι αδιανόητο να διακόπτουν οι πεζοί αναδευτερόλεπτο την κυκλοφορία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεγάλη διέλευση κοινού. Φανταστείτε τις ορδές των τουριστών που καταφτάνουν από την 25 Αυγούστου για να περάσουν απέναντι και να κινηθούν προς το ενετικό φρούριο του Κούλε, που είναι και το πόσμο της πόλης, να διακόπτει συνεχώς την κυκλοφορία. Αυτό για ως αποτέλεσμα, η Μητσοτάκη, να τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, να ασφικτιά κυκλοφοριακά, ήρθε τώρα με την ενίσχυσή της η Δημοτική Αστυνομία να προσθέσει μία βάρδια στο συγκεκριμένο σημείο τις ώρες, έστω τις ώρες αιχμής. Δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί είναι μόνο κυρίως πρωί. Δύσκολα βρίσκεις απόγευμα, όχι. Βρίσκεις κάποιες φορές, αλλά δυσκολότερα βρίσκεις απόγευμα Δημοτική Αστυνομία, παρά το γεγονός ότι οι διελεύσεις το απόγευμα είναι ακόμη περισσότερες. Κλείνουμε την παρένθεση. Αλλά έστω και έτσι. Στοχοπροσιλωμένος λοιπόν ο Δημοτικός Αστυνόμος στη διάβαση πεζών από 25 Αυγούστου για να περάσουν στην ενδιάμεση νησίδα και από εκεί και πέρα οι πεζοί να κατευθύνουν στην απέναντι πλευρά προς το ενετικό φρούριο του Κούλε. Στα 5 μέτρα, στα 5, στην κυριολεξία 5, δεν είναι παραπάνω, γίνεται ξανά του κουτρούλιο γάμας, ο γάμος, το είπα. Η παρανομία της παρανομίας, από τους διλεπτάκηδες, πενταλεπτάκηδες, μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Δεν κουνιέται φίλο. Τίποτα. Σαν με συμβαίνει, τίποτα. Εμείς μας έχουν πει ότι θα είμαστε για τους πεζούς, να καίγεται, δηλαδή αυτή την εικόνα δίνουν, να καίγεται ο κόσμος, δεν μας αφορά τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλαβαίνει τι αστυνόμευση είναι αυτή ακριβώς.

ξέρω, μπορεί να είμαι άδικος εγώ, αλλά επειδή το παρατηρώ μέρες τώρα, αλλά ξέρω, λέω, άστο μεμονωμένο περιστατικό, α, το βλέπεις και την επόμενη και την μεθεπόμενη και την παραεπόμενη, και τελικά διαπιστώνεις, αντιλαμβάνεσαι, ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι γραμμή. Βάσει εντολής ή βάσει φιλοσοφίας που έχουν οι ίδιοι οι δημοτικοί αστυνομίοι, ότι ξέρεις, εμένα αυτό μου είπανε, δεν είναι ότι δεν μου είπανε μην κάνεις κάτι άλλο, αλλά αφού μου είπανε μόνο αυτό, ασχολούμαι μόνο με αυτό. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.

Δεν συζητάω καν για τις στιγμές όπου δεν είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος ιδιαίτερα προβληματικός. Κυκλοφοριακός φόρτος πάντα, ακόμη και το χειμώνα, από το συγκεκριμένο σημείο της πλατείας 18 Άγγλων, πάντα υπάρχει, αλλά δεν είναι ο προβληματικός. Προσπερώ το σημείο ότι πολλές φορές δεν είναι καν εκεί στη διάβαση, είναι κάπου αλλού. Προσπερώ να λες, παιδί μου, να πάρουν μια ανάσα. Άνθρωποι είναι προς Θεού, ναι, να πάρουν μια ανάσα, να μπουν και κάτω από το νήσιο κάποιες στιγμές κτλ. Ναι. Το προσπερνώ αυτό. Πάρω το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες διαπιστώνω όλο και πιο συχνά, αλλά ζέστη είναι. Κατανόηση πρέπει να δείξουμε.

Όλα αυτά τα λέμε γιατί είναι καλή προσπάθεια. Και επαναλαμβάνουμε, σωστές οι επιλογές. Με τους αστερίσκους και τις υποσημειώσεις που κάναμε. Να τοποθετηθούν δημοτικοί αστυνόμοι σε προβληματικά σημεία της πόλης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια σε οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Ενώ αυτό συμβαίνει και εκτελήσεται μπροστά στο οπτικό μας πεδίο.

Ξεκινήσαμε τα τοπικά, να πάμε στα κεντρικά. Τι, κοιτάξτε να δείτε, με την υπόθεση με τον ΑΠΚΕΠΕ τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται τόσο πολύ βαβούρα και η συζήτηση. Είναι πολύ ξεκάθαρα τουλάχιστον για την κυβέρνηση. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθετεί 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάντα, αυτό είναι μια τεράστια δικαίωση. Όταν διώκει ποινικά άλλους 4, είναι απλά σκευωρία.

Το λέω αυτό γιατί κυβερνητικά στελέχη έχουν βγει παγανιά, έχουν πάρει τις δρούγες που λέμε, ναι, και τέλος πάντων διατυμπανίζουν, πανηγυρίζουν ότι όλοι και όλες είναι αθώοι, έχουν βγάλει και απόφαση και για εκείνους που έχουν, για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Λοιπόν, και ότι εν πάση περιπτώσει είναι δικαιωμένη η κυβέρνηση για όλους τους εμπλεκόμενους. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, σκέφτεσαι ότι μάλλον όλο αυτό το έργο εγώ δεν το έχω κατανοήσει.

Εμείς λοιπόν, για να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα με μια σχετική ψυχραιμία σε σχέση με αυτά που ακούμε ήδη από χθες, και για να τα κάνουμε και λίγο τα λιράκια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραπέμψει 22 πρόσωπα σε δίκη για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Στα 22 πρόσωπα συγκαταλέγονται πρώην διοικητές διορισμένοι από αυτή την κυβέρνηση, 4 εν ενεργεία βουλευτές αυτής της κυβέρνησης, ενώ για 7 ακόμη η έρευνα αυτής της κυβέρνησης, 7 ακόμη, ελέγχθηκαν αυτοί οι 7 και κρίθηκε ότι η υπόθεση πρέπει να μπει στο αρχείο. Για τους δε 2 από τους 7 αρχιοθετημένους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδέχθηκε ότι υπάρχει μεν ευθύνη για τον κύριο Κεφαλογιάννη και τον κύριο Τσιάρα, τα λέμε αυτά. Τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον κύριο Τσιάρα. Αλλά αυτή δεν βαραίνει τους ίδιους προσωπικά, αλλά βαραίνει, λέει, το πολιτικό τους γραφείο. Και όχι τους ίδιους. Τους διευθυντάδες τους, δηλαδή. Τώρα, παιδί μου, έφαγα τη σφαίρα για γλιτώ στο αφεντικό. Το τριάδες. Αυτό είναι αυτό. Έφαγαν τη σφαίρα οι διευθυντάδες των 2 πολιτικών γραφείων για να γλιτώσει το αφεντικό. Πώς θα έλεγε και ο κ. Δημητριάδης. Για τους 4 που παραπέμπονται, οι κατηγορίες αφορούν τα αδικήματα της παράνομης παρέμβασης σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους και εκ των υστέρων αλλαγές δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων. Επίσης, παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, απόκρυψη ή αλλίωση ευρημάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις. Η κυβέρνηση επίσης, πέρα από το ότι πανηγυρίζει διότι έφαγε μόνο 4 γκολ ενώ προγραμμάτιζε να φάει 11 γκολ, αν μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, μιας και βρισκόμαστε λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ, έφαγε 4 ενώ θα πρέπει να φάει 11. Άρα είμαστε πάρα πολύ καλά, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν λέει καμία ήττα. Καμία ήττα, είναι νίκη. Γιατί προφανώς όταν πας για σκορ 11-0 και αυτό γίνεται μόνο 4-0, ναι, θα μπορούσες να πεις, ρε παιδί μου, τον πρόεδρο της ομάδας, όπου πρόεδρος. Βάλτε όχι τον πρόεδρο, βάλτε τους πολίτες και κυρίως τους ψηφοφόρους του κόμματος ότι α, κερδίσαμε. Μην νομίζω ότι χάσαμε. Δεν είναι ήττα αυτό πράγμα. Έχουμε κερδίσει. Όταν πας να φας 11 γκολ και τρως 4, είναι τεράστια νίκη. Πώς λέει για ένας πολιτικός παράγοντας εδώ τοπικά, καταγάγαμε τεράστια νίκη. Λένε όμως και κάτι ακόμη, στο οποίο εστιάζουν. Και να σας πω και κάτι, και αυτοί οι 4 τέλος πάντων, που είναι λεπτομέρεια, θα αθωωθούν το συζητάμε, έχουν καλή απόφαση, ναι. Είναι για πλημμυρματάκια, δεν είναι τίποτα, μην είναι αυτό, δεν είναι επικά κακούργημα. Προσέξτε τώρα. Η διαφορά του πλημμυρήματος με το κακούργημα, για τα ίδια ακριβώς αδικήματα, δεν αφορά στο αδίκημα. Αφορά στο ύψος του αδικήματος, που καθορίζεται από το ποσό. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ πλημμυρήματος και κακουργήματος δεν αφορά στην παράνομη πράξη καθε αυτή. Αφορά στο τι ζημιά προκάλεσε αυτή η παράνομη πράξη. Παράδειγμα. Τρακέρεις με ένα αυτοκίνητο. Είναι άλλο το κόστος της ζημιάς για ένα κολοφάναρο και είναι άλλο το κόστος της ζημιάς άμα σου γίνει μπαρά για το μισό αυτοκίνητο. Το αντιλαμβάνεσαι. Το ίδιο πράγμα είναι. Το τρακάρισμα όμως δεν αμφισβητείται. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι τρακάρεις. Η διαφορά από τρακάρισμα σε τρακάρισμα έχει να κάνει με το ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε από το τρακάρισμα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν, η διαφορά μεταξύ πλημμυρήματος και κακουργήματος είναι το ποσό της ελεγχόμενης απάτης δεν υπερβαίνει κατά περίπτωση τις 120.000 ευρώ και όχι το περιεχόμενο της αποδιδόμενης πράξης. Αυτό το προσφέρουν από την κυβέρνηση, τεχνιέντος και πολύ έξυπνα, λένε πλημμυρηματάκι. Διώκεται ή όχι για παράνομη παρέμβαση σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για αλλαγές δεδομένων εκ των υστέρων και μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιες επιθεωρήσεις. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για απόκρυψη ή αλλίωση ευρημάτων ελέγχων. Έγιναν οι έλεγχοι και τα μπουγαδιάσαν μετά. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για ψευδείς βεβαιώσεις. Διώκεται. Αυτή είναι η ουσία. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Προσέξτε. Δίωξη δεν σημαίνει ότι είναι και ένοχη. Να το πούμε αυτό.
Αλλά εδώ τώρα θα βαφτίσουμε το κρέας ψάρι για να πούμε ότι νηστεύουμε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Έχουμε διώξεις. Σε βαθμό πλημμελήματος, μάλιστα, ναι, το οποίο ο βαθμός καθορίζεται από το ύψος της οικονομικής ζημίας. Όχι από το περιεχόμενο της αποδιδόμενης πράξης.

Για τους πολίτες, η υπόθεση αφορά τις απαντήσεις στο ερώτημα ποιοι μπούκωσαν συγκεκριμένα στόματα με χρήματα που θα έπρεπε να καταλήξουν στους αγρότες. Αυτό είναι το ερώτημα. Βάζουμε μία ανωτελεία, πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε συνεχίζοντας στο θέμα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική. Ανάσα, παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Ένα μήνυμα μας έστειλε ο φίλος ο Γιώργος, ακούγοντας τις αναφορές μας νωρίτερα για την υπόθεση του ΟΠΚΠ και το πώς επιχειρεί η κυβέρνηση να βαφτίσει το κρέας ψάρι. Μας λέει ο φίλος ο Γιώργος, λέει ότι η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για τις εξελίξεις. Από τους 11 παραπέμπονται οι 4. Πρακτικά, λέει ο Γιώργος, αυτό σημαίνει ποσοστό απαλλαγής που υπερβαίνει το 60%. Να είστε, λέει, δίκαιοι. Δεν το λες και λίγο. Σωστά. Ποσοτικά είναι πάρα πολύ, εννοείται. Να έχεις 60% απαλλαγή. Φοβερό. Θα πλέον και αφορά απαλλαγή, ακόμη καλύτερα. Άσε, φίλε Γιώργο, που και αυτοί οι 4 τέλος πάντων, οι 4 που απομένουν, θα δικαστούν για πλημέλημα. Σιγά τα αυγά. Στην ελληνική πολιτική ζωή, το πλημέλημα είναι γνωστό ότι ισούται με πτέσμα. Δεν σημαίνει κάτι σοβαρό. Θα μου πείτε τώρα, παιδί μου, ότι παραπέμπονται για βαρύτα τα αδικήματα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άνθρωποι που βρέθηκαν σε κέρυες θέσεις επί από πολιτικές επιλογές. Εντάξει, πώς κάνετε έτσι. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα κόμματα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι δεν ζούμε σε καμία κοινωνία Αγίων. Θα ανταπαντήσει τώρα εκείνος που τέλος πάντων δεν τα βλέπει τόσο καχύποπτα όσο εμείς. Μόλις η κυβέρνηση θα μας πει κατάλαβε το κόλπο, έστω και μετά από 6-7 χρόνια που τις πήρε, ναι, πήγε ο κάθε καταργάρης στον πάγκο του και ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ.

Βέβαια. Βέβαια. Το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν ούτε τα προσδιερεύνηση πλημελήματα των βουλευτών, ούτε η ζέση της Κοβέση που όπως όταν μας επισκέφθηκε για πολλούς η στάση της διέσυρε τη χώρα μας. Περιέργως θα προσθέσω ότι δεν ήταν ούτε καν ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη που είναι σήμερα πίσω από τα κάγκελα, διότι και αυτός βρήκε πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργήσει τις όποιες ανομίες του χρεώνουν. Και από όσο γνωρίζουμε, ο κ. Ανδρουλάκης δεν ήταν και στα πράγματα για να το αποδώσουν και πολιτικές ευθύνες τότε. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η μηχανή που είχε στηθεί εδώ και χρόνια και λειτουργούσε ασταμάτητα υπό την επιμέλεια, αν όχι επικουρία, της κυβέρνησης. Ήταν οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μεταξύ τοπικών παραγόντων και κομματαρχών που παραπέμπουν σε συνομιλίες, μιας και μας το θύμισε ο κ. Δημητριάδης, μαφιόζων. Ήταν και η τρέλα που πούλησαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής διάφοροι κεντρικοί τύποι, μη λέμε ονόματα, που εμφανίστηκαν με έπαρση, τέτοια έπαρση που χορηγεί η αίσθηση της ασυλίας όταν έχεις μεγάλες έτσι, γυμναστηριακές πλάτες. Ήταν και κάτι ακόμη όμως. Ήταν η χρησιμοποίηση του κράτους ως κομματικό λάφυρο. Κομματικό λάφυρο με τους κατατόπους κομματάρχες να λαμβάνουν φέουδα ώστε να μοιράζουν τους κλήρους των επιδοτήσεων στους σωστούς ανθρώπους.

αλλά όλα αυτά μάλλον θεωρούνται αυτονόητα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση εστιάζει στο καλό ποσοστό απαλλαγής των κοινοβουλευτικών στελεχών της. Για τους υπόλοιπους δεν γνωρίζει κάτι, τέλος πάντων ήταν απλή γνωστή και πάει λέγοντας. Και κάπως έτσι προεξοφλούμε Παρασκευή σήμερα, από Δευτέρα θα διαμορφωθεί μια άλλη γραμμή. Εδώ θα είμαστε. Το θέμα έκλεισε, τελείωσε. Δεν έχει πλέον πολιτικό ενδιαφέρον. Τι άλλο θέλετε να πούμε? Αλλά θα παραμείνει ένα αναπάντητο ερώτημα να στοιχιώνει την υπόθεση αυτή. Τελικά ρε παιδιά, δεν μάθαμε. Ο Μάκης ποιος είναι? Θυμάστε τη δήλωση της, την αποστροφή μάλλον, της Μιλένας Αποστολάκη. Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν ο Μάκης. Δεν πήρε ποτέ απάντηση.

0: Έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε αυτή την ατάκα της Μιλένας Αποστολάκη. Γιατί θα τελειώσει αυτή η δίκη, θα κρυθούν ενόχοι ή θα δοθούν όσοι εμπλέκονται, τέλος πάντων 22 είναι, δεν είναι μόνο οι βουλευτές, τέλος πάντων. Δεν θα μάθουμε τελικά ποιος ήταν ο Μάκης ποτέ. Θα τελειώσει η συζήτηση αυτή, θα κλείσει ο φάκελος, θα μπει στο αρχείο, τέλος πάντων, όπως θα μπει στο αρχείο, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, με όποιο τρόπο ολοκληρωθεί, και δεν θα μάθει ποτέ αυτή η χώρα ποιος ήταν ο Μάκης. Πάμε, ρε Δημήτρη, να ακούσουμε. Για πάμε.
1: Λοιπόν, στο συγκεκριμένο.
2: Όχι, ακούστε. Δεν θέλω ούτε στο συγκεκριμένο, ούτε στο άλλο. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο Μάκης, τον οποίο θα πάτε να βρείτε και να του πείτε, ρε μπιπ, δεν χτύπησε.
1: Τι εννοείται δεν χτύπησε? Τι καταλαβαίνεις αυτό?
2: Εσείς απαντάτε, εγώ ρωτώ.
1: Με τον δικό σας τρόπο και εγώ απαντάω με τον δικό μου τρόπο.
2: Ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε?
1: Σας ξαναλέω και θα σας δώσω ανάλυση για όλο το
2: όχι,
1: διάλογο.
2: Όχι, δεν θέλω ανάλυση. Θέλω να μου πείτε ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε.
1: Θα πήγαινα να δω.
2: Ναι.
1: Θα πήγαινα να δω τον κύριο Βορύδη.
2: Εδώ μιλάμε ότι καταγγέλλεται ότι ο Μπαμπασίδης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλος της Νέας Δημοκρατίας και συναγωνιστής σας, παίρνει 500 χιλιάρικα για δουλειές και τα 300 τα παίρνει και τα πάει κάπου. Θέλω να μου πείτε από ποιον τα παίρνει και πού τα πάει. Σύμφωνα με το δικό σας συλλογισμό. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το δικό μου λογισμό, λοιπόν, συζητάω με τον κύριο Ζερβό, με τον οποίο έχω μια ιδιαίτερη σχέση, όπως και με τον κύριο Κουρδί, όμως και με
2: τους... Πριν άλλα μας είπατε για τον κύριο Ζερβό. Τώρα μας λέτε ότι έχετε ιδιαίτερη σχέση.
1: Να απαντήσω.
2: Σας είπα να λέτε την αλήθεια.
1: Οι σχέσεις μου είναι θεσμικές. Δεν είμαστε ούτε φίλοι ούτε πολιτοί.
2: Μα κυρία, τι λέτε.
1: Έτσι. Τώρα ούτε φίλοι ούτε πολιτοί. Έχω μια σχέση πιο, να το πω, παραπάνω από θεσμική.
0: Λοιπόν, ποιος ήταν ο Μάκης? Θα μείνει η υπόθεση στο αρχείο για το ποιος ήταν ο Μάκης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως και σημαντικότερο είναι ότι και στην περίπτωση, όπως λέγαμε, του κυρίου Κεφαλογιάννη και στην περίπτωση του κυρίου Τσιάρα, η ουσία είναι ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί παράγοντες, βουλευτές, δεν βρίσκονται ανάμεσα στους διοκόμενους, γιατί την υπόθεση την έχουν πάρει πάνω τους οι στενοί τους συνεργάτες. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, στο τέλος θα βρεθούν μπλεγμένοι μόνο οι γύρω από τα πολιτικά πρόσωπα. Εδώ θα είμαστε. Όπως συνήθως άλλωστε γίνεται. Λες και ο κάθε συνεργάτης, ο κάθε διευθυντής πολιτικού γραφείου, ο κάθε στενός συνεργάτης, ο κάθε μπαζεριτός ή σύμβουλος του κάθε υπουργού ή του κάθε βουλευτή, ο οποίος μπορεί να συνεργάζεται για 5, 10, 15, 20 χρόνια, να λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο. Θέλω να μας πείσουν δηλαδή ότι διευθυντής, για παράδειγμα, του πολιτικού γραφείου του κυρίου Κεφαλογιάννη, ο οποίος τον άκουσα χθες να δηλώνει ο κύριος Κεφαλογιάννης ότι σε ό,τι με αφορά δεν φέρω καμία ευθύνη, η απόδειξη είναι λοιπόν ότι αρχαιοθετείται η υπόθεσή μου. Μάλιστα, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κεφαλογιάννης. Το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη για τον κύριο Κεφαλογιάννη. Για το διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, ο οποίος διώκεται και είναι ανάμεσα στα 22 διοκόμενα πρόσωπα, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Είπαμε να ακούσουμε τον κύριο Κεφαλογιάννη.
3: Κύριε Κεφαλογιάννη, η έκφραση αυτή τη χρησιμοποιούμε και εμείς, τη χρησιμοποιείτε και εσείς. Θεωρείτε ότι πρέπει να σας ζητήσει κάποιος συγγνώμη και ποιος?
4: Νομίζω ότι όλη αυτή η τοξικότητα η οποία προήλθε από πλευράς αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, περί συμμορίας, γιατί ακούστηκαν τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στη Βουλή, προφανώς ήταν όχι μόνο υπερβολικές, αλλά όντως νομίζω ότι κάποιοι από αυτά πρέπει να αναθεωρήσουν και να σταυχαστούν κατά πόσο αυτό βοηθάει. Το λέω αυτό διότι σε μια ακραία μορφή τοξικότητα, η πολιτική τοξικότητα, δυστυχώς είδαμε που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς τομείς πολιτικής που μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αλλά δυστυχώς όλη αυτή η τοξικότητα η οποία παρήχθη, δυστυχώς και από ένα κόμμα το οποίο φαίνεται ότι ήθελε να παρουσιάζεται ως συστημικό, βλέπε Πασόκ, σίγουρα δεν βοηθάει. Και νομίζω ότι η χθεσινή κρίση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί καλό να το τονίζουμε ότι δεν ήταν ελληνική δικαιοσύνη, είναι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή οι ίδιοι οι οποίοι στείλαν την υπόθεση στη Βουλή, οι ίδιοι κρίνανε ότι 7 από τους 11 στην ουσία πρέπει να τεθούν στο αρχείο. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει τίθομαι στο αρχείο, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν βρήκε καν απλές ενδείξεις ενοχής. Για παράδειγμα, στη δική μου περίπτωση, γιατί εγώ δεν είχα άμεσες συνομιλίες, Τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην συνεργάτης μου, ο οποίος εμπλεκότανε. Mm-hmm. Τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η ίδια η παραγωγή. Δηλαδή ήρθε η εισαγγελία και λέει ότι τουλάχιστον για τη δική μου υπόθεση, την οποία τη μελέτησα, κανείς εξ αυτών δεν τέλεσε, δεν φαίνεται να τέλεσε το παραμικρό αδικό.
5: Κάτι που λέγατε λοιπόν, από συγνώμη. Την αρχή ούτως ή άλλως εσείς.
4: Κύριε εγώ για τη δική μου υπόθεση, εσύ. Την οποία και λόγω και της δικηγορικής μου ιδιότητας την είχα μελετήσει σε βάθος, είχα πει ότι προφανώς δεν προκύπτει το παραμικρό. Βεβαίως, παραιτήθηκα από υπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Ζήτησα την άσκηση της ασυλίας μου, γιατί κρίνω ότι ο μόνος θεσμικά ορθός δρόμος είναι μέσω της δικαιοσύνης, για να μην υπάρχει η παραμικρή κοιλίδα σε αυτή τη διαδρομή.
5: Μήπως βιάστηκε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Κεφαλογιάννη τα όσα υποστήριξε για την υπόθεση. Καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.

Εμείς θα το ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση και θα βρεθούν, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, στον τάκο εν τέλει μόνο η Πέριξ. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ήξεραν αυτό, καθένας. Δηλαδή, κουμάντο έκαναν άλλοι. Αυτό θέλω να μας πείσουν.

Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, για να αλλάξουμε θέμα, δεν υπάρχει κανείς να κάνει κουμάντο. Έχει διαλύσει το μαγαζί, αφήστε το, γεια σας. Δηλαδή έχουν διπλοκλειδώσει και έχουν πετάξει και το κλειδί μετά την ΤΙΑ. Εμείς σας τα είχαμε πει ήδη από την Τρίτη. Σας είπαμε, την Παρασκευή θα κορυφωθεί το κύμα της φυγής με κορονίδα την περίπτωση της κυρίας Γεροβασίλη, όπερ και γένετο, μαζί με την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Σήμερα έφυγε ο κύριος Ζαμπάρας, έφυγε ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Κόκαλης. Έχω χάσει το μέτρημα, πρέπει να έχουν μείνει τώρα κάτω από 12. Τους αφήσαμε χθες στους 14, είμαι κάτω από 12, ναι, 11 βουλευτές, μπορεί και λιγότεροι. Είναι από τις περιπτώσεις που κάνουν κάτι, θα έπρεπε. Δεν μπορούμε με ασφάλεια να σας πούμε αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει μια ένα ασφαλές νούμερο. Αυτή τη στιγμή, ώρα 2:52, δεν υπάρχει κάτι ασφαλές. Γι' αυτό μας βλέπετε, έτσι, είμαστε λίγο διστακτικοί, ρε παιδί μου, να πούμε το νούμερο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η εικόνα παρακμής αποτυπώθηκε και αποτυπώνεται με το νέο κέμα φύγης των βουλευτών μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ, το 47 βουλευτών που ανέλαβε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρακαλώ, την επόμενη των εκλογών του 2023. Η ίδια εικόνα πάνω κάτω ισχύει και για τα κομματικά όργανα. Είχαμε μια τεράστια αποχώρηση άνω των 60 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε λίγη ώρα συνεδριάζει ξανά η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Και να έχουμε και την κοινοβουλευτική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει απομείνει. Δεν ξέρω αν θα είναι οι 11 τέλος πάντων που έχουν απομείνει, θα είναι ακόμη μικρότερος ο αριθμός τους, μέχρι να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό το λέμε γιατί και ο κύριος Φάμελος, ο μέχρι πριν από λίγες ημέρες πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κινείται στην κατεύθυνση να αποχωρήσει. Θα θεωρήσουμε έκπληξη να παραμείνει ο κύριος Φάμελος και να ψηφίσει για νέο πρόεδρο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την ανάδειξη του νέου πρόεδρου. Του νέου πρόεδρου ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου, αλλά οι συσχετισμοί όπως διαμορφώνονται με τους βουλευτές που έχουν απομείνει, με τα σημερινά δεδομένα δεν δείχνει ότι ο κύριος Πολάκης έχει τη δυνατότητα να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, με τους συσχετισμούς που υπάρχουν στο κόμμα, φαίνεται ότι μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική για να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το αυτό. Όπως και να έχει, η σημερινή Βουλή λειτουργεί με 297 και όχι 300 βουλευτές μετά την έκπτωση και ακύρωση της εκλογής τριών βουλευτών από τους Σπαρτιάτες. Η σημερινή όμως Βουλή είναι πολιτικά εντελώς αναντίστοιχη προς το εκλογικό σώμα. Το δεύτερο δημοσκοπικά κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, εκλεγμένη αυτοτελώς από τους πολίτες. Το ίδιο ισχύει και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που εμφανίζεται επίσης ως νέα πολιτική δύναμη. Αντιστρόφως, η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, δεν εξελέγει ως τέτοια το 2023. Εξελέγει τρίτο κόμμα. Και πιθανότατα δεν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση στον επόμενο εκλογικό κύκλο, τουλάχιστον όπως αυτό διαφαίνεται από τις μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις. Επόμενο σημείο. Η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία αριθμεί 154 βουλευτές. Αν αφαιρεθούν οι δύο διαγραμμένοι, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Σαλμάς. Επομένως, η δεδηλωμένη εξαρτάται άμεσα πλέον από τους 5 εν ενεργεία βουλευτές που βρίσκονται σε ενεργή ποινική ή δικαστική εμπλοκή. Είναι 4 για τον ΟΠΚΠ, συν ο κ. Αβραμόπουλος για το Qatar Gate. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε 154 βουλευτές, εκ των οποίων 5 διώκονται. Τόσο απλά. Άλλη επισήμανση. Η σημερινή Βουλή είναι μία Βουλή κατεξοχήν μεταγραφών και βουλευτών τρανζιτ. Μεταφερόμενων. Υπάρχουν βουλευτές δηλαδή που έχουν ήδη αλλάξει μέσα στην ίδια περίοδο 3 ή 4 κομματικές επιλογές. Η έδρα έχει πάυσει να λειτουργεί ως δημοκρατική εντολή, συνδεδεμένη με συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, με κόμμα και με πολιτική υπόσχεση, και έχει μετατραπεί σε ατομικό κεφάλαιο πολιτικής διαδρομής. Η βουλευτική ανεξαρτοποίηση συνταγματικά προβλέπεται. Όταν όμως αυτή τη στιγμή 50 βουλευτές έχουν αποσυνδεθεί από τις πολιτικές συλλογικότητες με τις οποίες εξελέγησαν, η εξαίρεση πλέον γίνεται δομικό χαρακτηριστικό. Έχουμε δηλαδή αποδέσμευση του αντιπροσώπου, που είναι ο βουλευτής, από την αντιπροσώπευση των πολιτών. Για παράδειγμα, ας μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό και το τελευταίο παράδειγμα. Έχουμε το εξής φαινόμενο. Μία μεγάλη μερίδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν και λειτουργούσαν ταυτόχρονα ως βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως ιονοί βουλευτές της Ελλάς και εν τέλει ανεξάρτητοι. Οι παρετούμενοι. 3-1-1. Το πιο τραχελαφικό είναι ότι καλείται πλέον υπό αυτά τα δεδομένα ο ΣΥΡΙΖΑ να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας με 7-8-9 βουλευτές. Σε ένα περιβάλλον δηλαδή καθολικής αμφισβήτησης της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης. Δεν πρόκειται απλώς για απαξίωση της Βουλής, πρόκειται για μια βαθύτερη δυσαρμονία ανάμεσα στη σημερινή κοινοβουλευτική σύνθεση και στο τι πραγματικά σκέφτεται η κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος που ολοκληρώνεται θα μείνει στην πολιτική ιστορία ως η περίοδος που δημιούργησε τη μεγαλύτερη κρίση του κοινοβουλευτισμού και κυρίως της πολιτικής αντιπροσώπευσης.

Αυτή η Βουλή, με τα χαρακτηριστικά που μόλις περιγράψαμε, προσέξτε τώρα, θα κληθεί έως το τέλος Ιουλίου να προχωρήσει στις πρώτες ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τις ψηφοφορίες που θα δεσμεύουν το πεδίο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η επόμενη Βουλή. Δηλαδή η απαξιωμένη Βουλή με 50 βουλευτές να είναι πλέον κάτι άλλο από αυτό που εξελέγησαν, ετοιμάζεται να παραχωρήσει τη θέση της σε μια επίσης απαξιωμένη αντιπροσωπευτικά Βουλή.

Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και δεν προλάβαμε να συμπληρωθούν 10-15 λεπτά από την αναφορά μας για τον Παύλο Πολάκη και το γεγονός ότι οι συσχετισμοί δεν του επιτρέπουν, δεν του δίνουν τη δυνατότητα σε όσους έχουν απομείνει εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί ο ίδιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, με αποτέλεσμα η κυρία Δούρου να έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Πέρασαν 10-15 λεπτά. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά, από τον Παύλο Πολάκη ότι αποσύρεται από την κούρσα της Προεδρίας για την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αποσύρθηκε αφήνοντας και αιχμές για σχέδιο από βουλευτές που αποχωρούν με στόχο ο ίδιος να μην εκλεγεί. Τι λέει ο κ. Πολάκης, ότι οι βουλευτές που αποχωρούν και στην πλειοψηφία τους δεν παρετούνται, το κάνουν για και μόνο λόγο, για να μην αναπληρωθούν οι θέσεις από επιλαχόντες που ενδεχομένως στηρίξουν τον Παύλο Πολάκη. Λέει ο κ. Πολάκης ότι υπάρχει ένα σχέδιο και το χρεώνει στον κ. Τσίπρα, προκειμένου να μην πάρει στα χέρια του το κόμμα ο κύριος Πολάκης. Αυτό λέει ο κύριος Πολάκης. Μας πληροφορίες μας από αρκετούς βουλευτές που έχουν προχωρήσει στην αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν και αναφέρουν ότι όχι σχέδιο, δεν έχουν ούτε καν επικοινωνία με τον Τσίπρα, δεν ξέρουν καν ποιο είναι το πολιτικό τους μέλλον. Γιατί δεν έχουν αναπτύξει συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Και έτσι περιμένουν από το Σεπτέμβριο και μετά να δουν αν και εφόσον υπάρχει περιθώριο για να συνεργαστούν με το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι υπάρχει σχέδιο. Εμείς δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, δεν έχουμε όμως τα στοιχεία. Από το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει, αυτό σας μεταφέρουμε. Όπως και να έχει, ο κ. Πολάκης για δεύτερη φορά επιδιώκει να τεθεί επικεφαλής του κόμματος και δεν τα καταφέρνει. Την πρώτη έγινε με εκλογική διαδικασία, έχασε από τον κύριο Φάμελο. Τώρα δεν μπαίνει στην εκλογική διαδικασία, γιατί όπως σωστά θα πω εγώ, ο κ. Πολάκης παραδέχεται ότι μια κοινοβουλευτική ομάδα μόλις 8 ατόμων δεν μπορεί να έχει δύο υποψηφιότητες. Είναι τουλάχιστον γελίο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη των τελευταίων λεπτών. Όπως καταλαβαίνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει, εξακολουθεί να προσφέρει και πιστέψτε με, για αρκετό καιρό ακόμη, θα συνεχίζει να προσφέρει απίστευτες συγκινήσεις. Και το λέμε για αρκετό καιρό ακόμη, γιατί όσο θα μπαίνει στον πολιτικό στίβο το κόμμα του Τσίπρα, τόσο θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κρατήστε το. Για να υπενθυμίζει ο ένας τον άλλο το τι έκανε ή τι δεν έκανε. Αυτά προς το παρόν με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Χθες είχαμε παρουσιάσει κάποια νομίζω ενδιαφέροντα στοιχεία και είχαμε και σχετική συζήτηση για το πώς ουσιαστικά και γιατί δεν πρόκειται ποτέ οι καταναλωτές να δουν όφελος από την περιβόητη περίφημη έκπτωση στις τιμές της βενζίνης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της τάξης των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και των 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης, που δεν είναι 10 λεπτά, είναι 8 λεπτά, διότι στα 10 λεπτά είναι και ο ΦΠΑ μέσα, και επίσης δεν είναι 5 λεπτά, είναι 4 λεπτά, γιατί στα 4 λεπτά, στα 5 λεπτά συγγνώμη, είναι και ο ΦΠΑ μέσα. Άρα επί της ουσίας είναι 8 και 4 λεπτά, αλλά σε πτώση 10 και 5 μας λέει η κυβέρνηση. Αλλά ούτε και τα 8 και τα 4, αν συζητήσουμε για την καθαρή αξία, δεν είδαν ποτέ οι καταναλωτές. Και εξηγήσαμε χθες με στοιχεία πώς και γιατί οι καταναλωτές δεν είδαν αυτή την έκπτωση στη τσέπη τους. Επίσης, παρουσιάσαμε στοιχεία πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για τέτοιου είδους εκπτώσεις και να μην συζητάμε για το γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου Brent την 1η Φεβρουαρίου του 2026 το βαρέλι ήταν 72 δολάρια και η τιμή της βενζίνης εκείνη την ημέρα, η μέση τιμή, ήταν 1,72. Η τιμή του Brent το βαρέλι την 1η Ιουνίου του 2026, 4 μήνες μετά, ήταν πάλι 72 δολάρια, μόνο που η τιμή στην Αγγλία της βενζίνης, της αμόλυβδης, ήταν 2 ευρώ και 6 λεπτά. Δηλαδή 34 λεπτά διαφορά. Και σε αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει απάντηση.

0: Οι πρώτοι που πληρώνουν άμεσα, αλλά στην πορεία το πληρώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες, οι καταναλωτές, είναι όσοι ασχολούνται αυτή την κατάσταση, όσοι ασχολούνται με τις μεταφορές. Μία από τις διαστάσεις των μεταφορών και ιδιαίτερα και την τουριστική περίοδο είναι τα τουριστικά λεωφορεία. Και νομίζω έχει ενδιαφέρον να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη. Κύριε Μαγκουσάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είδατε εσείς αυτό το τάλιρο, το είδατε τα 5 λεπτά εννοώ. Τα είδατε εσείς, προλάβατε να βάλετε βεζίνα με έκπτωση 5 λεπτών.
1: Κύριε Κώστα, τι να συζητήσουμε, τι να πούμε για αυτή την περιβόητη μείωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη, των 5 λεπτών στον δίζελ, όταν έχουμε αυξήσεις επί καθημερινής βάσης στα πρατήρια και πολλές φορές σε αυξήσεις μία και δύο φορές την ίδια ημέρα στα πρατήρια. Είναι κάτι το οποίο φυσικά μας προβληματίζει έντονα, είναι κάτι το οποίο θεωρώ πως οι όλοι οι πολίτες το αντιμετωπίζουν και το βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Το πώς γίνεται όταν ανακοινώνεται κάτι στην τηλεόραση, μία, ας το πούμε, μία αναταραχή, μία αναμπουμπούλα, ας το πούμε έτσι, οι τιμές...
0: Τα ταμπλό των πρατηρίων τρελαίνονται. Πατάνε το κουμπί και πώς... αλλάζουν τιμές ερυπή οφθαλμού, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και πώς, όπως αυτό που αναφέρεται, όταν πριν λίγο καιρό είχαμε δει, γιατί πλέον όλοι μάθαμε τι είναι το Brent, αναγκαστικά το μάθαμε, στο πετρέλαιο να είναι στα 72 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές δεν πέφτουν. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που το παράλογο γίνεται λογικό και το αυτονόητο ζητούμενο. Εάν είναι δυνατόν να μπορούμε εμείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες του παραλογισμού, θα πω και της εσχροκέρδειας από όποιος αυτή προέρχεται, είτε είναι από τα διηγηστήρια, είτε είναι καθόλυτη διάρκεια μέχρι να φτάσει στο πρατήριο, είτε και από ορισμένους πρατηριούχους που, πίστεψε με, και στη συνάντηση που ήμουν προχθές με τον Υφυπουργό Οικονομικών, οι ίδιοι πρατηριούχοι, στη συζήτηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών, παραδέχτηκαν ότι υπάρχει παραβατικότητα στον κλάδο τους. Εμείς, κύριε Κώστα, πώς θα προστατευθούμε από αυτό που γίνεται και πώς μπορούμε πρώτα να λειτουργήσουμε τις επιχειρήσεις μας, αφού εμάς το καύσιμο μας είναι η κινητήριο μας δύναμη των επιχειρήσεων, και κατά δεύτερον και ως πολίτες που χρειαζόμαστε να πάρουν και τα αυτοκίνητά μας, και όλοι οι συμπολίτες μας που χρειάζονται να κινηθούν, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό και ποια είναι η ασπίδα προστασίας που επιβάλλεται να παρέσει το κράτος σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Κύριε Μαγκουσάκη, εσείς έχετε αναγκαστεί να αλλάξετε την τιμολογιακή σας πολιτική, είτε αν δουλεύετε αυτόνομα, είτε αν συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία, ενώ δηλαδή έχετε διαθέσει το λεωφορείο σας σε κάποια εταιρεία, την τιμολογιακή πολιτική από το κόστος των καυσίμων?
1: Κύριε Κώστα, εμάς ισχύει το εξής, ας το πω παράδοξο, και είναι η εξής αγορά. Ξέρετε ότι οι τιμές στον τουρισμό κλείνονται περίπου ένα χρόνο πριν, για τη σεζόν που θα έρθει, ένα χρόνο μετά. Δυστυχώς, τα περιθώρια που μπορούμε εμείς να ανεβάσουμε τις τιμές μας είναι πάρα πολύ λίγα και πάρα πολύ χαμηλά, λόγω αυτό που σας εξήγησα πριν, ότι τα πακέτα έχουν κλειστεί ένα χρόνο πριν.
0: Χωρίς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για έκτακτες συνθήκες όπως αυτή, για παράδειγμα, στο κομμάτι του να μπορέσετε να αυξήσετε το τιμολόγιο σας επικαλούμενη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη? Το ρωτάω, δεν το ξέρω, θα σας συμβόλαια αυτά.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Ναι. Θα υπάρξει όμως, γιατί ζούμε πλέον σε θολά, σε ταραγμένα νερά.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Ενδιαφέρον. Μας λέτε δηλαδή ότι για την επόμενη σεζόν θα βάλετε ρήτρα. Άλλο καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, αναγκαστικά θα πρέπει να μπει και από τα τουριστικά γραφεία, από τα τουριστικά λεωφορεία προς τα τουριστικά γραφεία που τους παρέχουν παροχή υπηρεσιών, και από τα τουριστικά γραφεία προς τα πρακτορία του εξωτερικού, γιατί σε αυτοί πρέπει να πάρουν την ανάλογη αύξηση στο κόστος που έχουν να πληρώσουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ένα δρομολόγιο, τώρα τυχαίο τώρα είναι αυτό, δεν ξέρω αν είστε έτοιμος να μου απαντήσετε, από Ηράκλειο Σπιναλόγκα, παράδειγμα. Το χρεώνατε, για παράδειγμα, λέω εγώ τυχαία το νούμερο, 100 ευρώ, λέω τυχαίο το νούμερο, 500 ευρώ, 1000, ας πούμε 1000 ευρώ, το χρεώνατε 1000 ευρώ για μια ημέρα, γεμάτο το λεωφορείο. Πόσο είναι το πραγματικό κόστος, δηλαδή το κλείσατε τη συμφωνία πέρυσι. Το κόστος λοιπόν, πώς θα έπρεπε να έχει διαμορφωθεί για να μην μπαίνετε μέσα και να βγάζετε κέρδος, το ίδιο κέρδος που είχατε πέρυσι, αυτό θέλω να πω.
1: Θα σας το πω απλά, χωρίς τα 1000 ευρώ που λέτε, κύριε Κώστα. ένα λεωφορείο 50 θέσεων για να φύγει από Ηράκλειο, να κάνει την εκδρομή στην Αλόγκα που είπατε και να ξαναγυρίσει πίσω στο Ηράκλειο, έχει 250 ευρώ κόστος χασίμου αυτή τη στιγμή.
0: Ενώ πέρυσι είχε.
1: Πέρυσι βγάζουμε αμέσως τη διαφορά, που ξεκινήσαμε με ένα 50 και ένα 54 μέσο όρο, τώρα έχουμε φτάσει στα 1,95 είναι σήμερα που μιλάμε το πετρέλαιο. Σε πολλά πρατήρια. Είναι αυτή η διαφορά. Αυτή τη διαφορά την επομιζόμαστε, την απορροφούμε εμείς. Αλλά ξέρετε, δεν γίνεται.
0: Είναι 25%. Είναι 25%. Είναι 25%.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το αντιμετωπίζουμε έτσι αυτό το πράγμα, διότι οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση έπρεπε να είναι παρόν, έπρεπε να προνοεί και να προστατεύει. Έπρεπε λοιπόν, κύριε Κώστα, όπως είχε πάρει το μέτρο για όλο το μήνα Ιούλιο, που είχε βάλει πλαφό στο κέρδος των δηληστηρίων και των πρατηρίων καυσίμων και είχε επιδοτήσει 20 λεπτά το ντίζελ, έπρεπε αυτό το μέτρο να συνεχίσει και να μην πηγαίνουμε, και μάλιστα με ανακοινώσεις πρωθυπουργού να μας λέει για 5 λεπτά στο ντίζελ, όταν από την ανακοίνωσή του μέχρι τώρα έχουμε δει 20-25 λεπτά διαφορά στο καύσιμο και ανεβαίνει ραγδαία. Δεν είναι αυτές οι αντιμετωπίσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που ζούμε, και ένα πρόβλημα το οποίο καθημερινά μεγαλώνει, διότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Το βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή. Οπότε πρέπει η κυβέρνηση, έπρεπε να είχε πάρει μέτρα. Έχει καθυστερήσει ήδη τα μέτρα που έχει να πάρει, και επιτρέψτε να πω, δεν έπρεπε. Έπρεπε οι συμβούλοι του Πρωθυπουργού να τον προστατεύσουν από την ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος. Δεν την έκανε κάποιος υπουργός, ο ίδιος το έκανε.
0: Εσείς, γιατί από την πρακτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση δεν βλέπω φως, το είδαμε άλλωστε και με το αποτέλεσμα με τα 10 και 5 λεπτά, αλλά έχετε έρθει σε μια επικοινωνία, διαβούλευση με τα τουριστικά πρακτορία? Πάρω το γεγονός ότι δεν προβλέπετε, αλλά επειδή χρόνια συνεργάζεστε με τα τουριστικά πρακτορία, υπάρχει ένα συμβόλαιο, προφανώς τηρείται αυτό το συμβόλαιο, αλλά είναι ένα συμβόλαιο που αντιλαμβάνονται και οι τουριστικοί πρακτορείες ότι είναι ένα συμβόλαιο το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες σήμερα. Δηλαδή δεν είναι ότι τους λέτε κάτι ψέματα ή πάση περιπτώσει προσπαθείτε να πάρετε περισσότερα χρήματα από αυτά που έχετε συμφωνήσει. Βλέπουν και εκείνοι ότι έχει αυξηθεί κατά 20-25% το κόστος των καυσίμων. Είστε σε μία διαβούλευση μαζί τους, ενώ είναι σε εξέλιξη σεζόν, να τροποποιηθούν τα τιμολόγια, ή είναι αρνητική, ή δεν το έχετε επιχειρήσει?
1: Κύριε Κώστα, είναι βεβαίως υπάρχει διαρκή διαβούλευση, είτε από μεμονωμένους επιχειρηματίες, είτε από το σύνδεσμό μας. Στο μέτρο του δυνατού, γιατί εμείς είμαστε ένα συνδικαλιστικό όργανο, υπάρχουν αυτά τα περιθώρια κέρδους και τα περιθώρια κοστολόγησης που έχουν κάνει και αυτοί στο εξωτερικό, τους δίνουν πάρα πολύ ελάχιστα και μικρά περιθώρια στο να μπορούν και αυτοί να πληρώσουν κάτι παραπάνω σε εμάς. Γιατί όταν και αυτοί έκλεισαν τις συμφωνίες και καιρό ειρήνης, δεν υπήρχε αυτή η ρήτρα των μεταβαλλόμενων καυσίμων και έκλεισαν μια συμφωνία με μια συγκεκριμένη τιμή που υπήρχε τότε σε μια ήρεμη αγορά. Τώρα λοιπόν έχουν και αυτοί μικρά περιθώρια και εμείς έχουμε πιο μικρά περιθώρια να ζητήσουμε από αυτούς. Έχουν γίνει συμφωνίες, έχουν πάρει ένα μικρό μέρος αυξήσεων που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερσελίσει, να καλύψει αυτό το οποίο ζούμε καθημερινά εμείς και αυτό που πληρώνουμε καθημερινά στις αντίλειες των πρατηριών.
0: Για να το κλείσουμε το θέμα, και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη που δεν σχετίζεται με τις τιμές των καυσίμων. Υπάρχει ένα κεντρικό βασικό αίτημα προς την κυβέρνηση για να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα?
1: Είναι αυτό που είπαμε και στον κύριο υπουργό που ήταν εδώ. Η κυβέρνηση πρέπει να σήξει το πρόβλημα, πρέπει να επιδοτήσει τις μεταφορές, είτε είναι εμπορευματικές, είτε σε εμάς τις τουριστικές επιβατικές μεταφορές, στην Αγγλία. Πρέπει να επιδοτηθεί το τουριστικό λεωφορείο στην Αγγλία. Διότι θα φτάσει σε ένα σημείο, εάν συνεχίσει η κατάσταση αυτή, να μην μπορεί πλέον ο επιχειρηματίας να κινήσει το τουριστικό λεωφορείο, διότι θα πληρώνει περισσότερα από αυτά που θα εισπράττει. Είναι απλή νόμη της αγοράς.
0: Μάλιστα. Και Μαγουσάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα ή σας έχουν ενημερώσει, επειδή είστε από τους καθημερινούς χρήστες του βορειοδικού άξονα, για το πώς θα εκτελεστούν, με ποιο τρόπο και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις οι εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα υπάρξουν έτσι σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων. Έχετε εσείς εικόνα?
1: Κύριε Κώστα, πριν ένα μήνα περίπου, όλοι οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης σε μια επιστολή την οποία συντάξαμε μαζί και αποστείλαμε στο Υπουργείο, ζητήσαμε να γίνει μια άμεση συνάντηση των αρμόδιων, του αρμόδιου υπουργού των υποδομών, της ηγεσίας της αστυνομίας και των αρμόδιων εταιριών, ώστε να υπάρξει ένα πλάνο, να υπάρξει μια συνεχή σε διαρκή και όσο γίνεται πιο νωρίς ενημέρωση προς τους πράκτορες και εμάς, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε τα πακέτα μας, τις εκδρομές μας, τα τράνσφερ αναχωρήσεις στις αφήξεις. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα, δεν έχει γίνει αυτή η συνάντηση, αν και μας είχε υποσχεθεί ότι θα γινόταν η συνάντηση. Πριν μία εβδομάδα ξαναστείλαμε την επιστολή ζητώντας επιτακτικά να γίνει αυτή η συνάντηση. Αναμένουμε, δεν ξέρουμε πόσο πολύ και για πόσο ακόμα θα το αναμένουμε και σε τι ενέργειες θα πάμε αν δεν γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Το μόνο που έχουμε, κύριε Κώστα, είναι ένα δελτίο τύπου το οποίο μας αποστέλλεται. Ποιες ημέρες θα είναι κλειστός ο κεντρικός δρόμος του ΒΟΚ στο σημείο της Νεάπολης και θα εξυπηρετούμαστε τους παρακαμπτήριους οδούς. Κάποια επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαγκουσάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, και εμείς για το βήμα που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης. Πάντως, για να επανέλθουμε στις τιμές των καυσίμων, επίκειται και νέα άνοδος της τιμής της βενζίνης για να κλειδώσει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σε αρκετούς νομούς της χώρας και φυσικά της Κρήτης πλέον αρκετά πρατήρια υγρών καυσίμων φλερτάρουν με το 2 ευρώ ανά λίτρο. Και έτσι αυτή η ανωδική πορεία των τιμών απορροφά πλήρως την έκπτωση που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των δύο δηληστηρίων, της Hellenic Energy και της Motor Oil.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της έκπτωσης που θα κοστίσει στις δύο εταιρείες διήλυσης από 20 εκατομμύρια στην καθεμία για το διάστημα έως το τέλος Αυγούστου, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, από 1,97,9 λεπτά διαμορφώθηκε στο 1,98 λεπτά. Δηλαδή, ενώ είχε μεσολαβήσει η έκπτωση, η τιμή της βενζίνης, η μέση τιμή της βενζίνης, είχε αυξηθεί και κατά ένα λεπτό. Έχοντας συμπεριληφθεί το δεκάλεπτο της έκπτωσης, αν μιλάμε για την αμόλυβδη. Αντί δηλαδή να βρίσκεται η τιμή στο 1,87,9 λεπτά, αντί να πάει σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον, με τη μείωση των 10 λεπτών, διατηρήθηκε και αυξήθηκε μάλιστα κατά ένα λεπτό η τιμή της βενζίνης. Το ίδιο ή ακόμη χειρότερα, λίγο χειρότερα, συνέβη με το πετρέλαιο κίνησης, με τον ντίζελ. Από το 1,85,4 λεπτά που ήταν πριν την εφαρμογή της έκπτωσης, με την εφαρμογή της έκπτωσης έχει φτάσει στο 1,87,3 λεπτά. Δηλαδή είναι σχεδόν 2 λεπτά ακριβότερη τιμή με την έκπτωση. Δεν είναι όμως μόνο η αύξηση των διεθνών τιμών που ουσιαστικά εξαφάνισε την έκπτωση. Είναι και το γεγονός που το λέγαμε, το είπαμε την Τρίτη το πρωί, οπότε και ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά η εφαρμογή της έκπτωσης. Και γιατί επηρέασε αρνητικά ο ευνηδιασμός? Διότι, όπως λένε οι πρατηριούχοι, δεν είχαν προλάβει να ενημερωθούν όπως θα έπρεπε από την κυβέρνηση ότι, ξέρετε, σε μία μέρα, σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες θα εφαρμόσουμε την έκπτωση. Για να κάνουν το κουμάντο τους, να πατήσουν φρένο στην προμήθεια, να μην γεμίσουν τις δεξαμενές τους με το ακριβότερο καύσιμο, αλλά να τις γεμίσουν με την έκπτωση, ώστε άμεσα να περάσει η έκπτωση στους καταναλωτές, άφησαν τους πρατηριούχους τη Δευτέρα να γεμίσουν, και δεν είναι τυχαία η Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι αρχή της εβδομάδας. Φορτώνεις δεξαμενές, φουλάρεις για τη εβδομάδα. Τους άφησαν να γεμίσουν και αφού γέμισαν με το ακριβότερο καύσιμο, ήρθαν την Τρίτη να μας πούν ότι τώρα από σήμερα, την Τρίτη το πρωί, δεν έχουν ανοίξει τα πρατήρια. Ούτε καν δεν το κάνανε Δευτέρα βράδυ, έστω Δευτέρα βράδυ. Την Τρίτη το πρωί, με ανοιχτά τα πρατήρια, ήρθαν να πούν, να ανακοινώσουν ότι μειώνεται, ότι εφαρμόζεται μάλλον η έκπτωση των 10 και 5 λεπτών. Μα οι πρατηριούχοι είχαν ήδη προμηθευτεί, είχαν ήδη γεμίσει τις δεξαμενές τους με το ακριβότερο καύσιμο. Αλλά ακόμη και αν αγοράσει κάποιος τώρα στα τέλη της εβδομάδας φτηνότερο καύσιμο κατά 10 λεπτά, είναι πλέον τέτοια η αύξηση των διεθνών τιμών, η πορεία δηλαδή των τιμών στα δηληστήρια, όπου δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για να δουν κάποια στιγμή, έστω αν όχι το δεκάλεπτο, έστω 4, 5, 7 λεπτά, δηλαδή ένα ποσοστό, ένα μέρος των 10 λεπτών. Δεν πρόκειται ούτε αυτό να το δουν.

μόνο που κατάφερε η έκπτωση που προσέφερε η κυβέρνηση είναι να λώσει λίγο το χρονικό διάστημα κατά μία εβδομάδα, μην φανταστείτε κάτι παραπάνω, κατά μία περίπου εβδομάδα, άντε βαριά 10 μέρες, το χρονικό διάστημα του ψυχολογικού ορίου πριν φτάσει δηλαδή η τιμή της βενζίνης ξανά στα 2 ευρώ και πάνω.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Σας λέγαμε και χθες ότι συνολικά τα δύο δηληστήρια, τα δύο ελληνικά δηληστήρια, της Hellenic Energy και της Motor Oil, το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψαν συνολικά πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. 284 εκατομμύρια για τη Hellenic Energy και 333 εκατομμύρια για τη Motor Oil. Από αυτά λοιπόν τα καθαρά κέρδη άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ, η έκπτωση των 10 και 5 λεπτών κοστίζει για τα δύο δηληστήρια από 20 εκατομμύρια ευρώ. Και προσέξτε, τα κέρδη που σας περιγράψαμε είναι μόνο για το πρώτο τρίμηνο. 600 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 26. Σήμερα λοιπόν, και είχε προκύψει η έκπτωση στα καύσιμα από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο δηληστήρια. Έκανε μια τετατέτ συζήτηση και τους πήρε συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ. Από 20 είπαμε το κάθε δηληστήριο. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια νέα δωρεά που πέτυχε από τις τράπεζες αυτή τη φορά. Ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ. Με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 160 εκατομμύρια ευρώ από την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική και την Τράπεζα Πειραιώς. εκατομμύρια από τα 5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ των κερδών σε μία χρονιά, για ένα έτος. Τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς δηλαδή έχουν ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων στα τρία μεγάλα και ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Πάρα πολύ ωραία θα πει κάποιος, είναι μια τονωτική ένεση για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και όντως και είναι και έτσι περιγράφεται. Προκειμένου ιστορικά πανεπιστήμια να μπορέσουν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ώρα που όλο και πληθαίνουν, και θα έχουμε και νέα το Σεπτέμβριο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Και επειδή βρισκόμαστε στο ποιος περνάει πού ακριβώς κτλ. Κτλ., έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να πούμε τα εξής. Διότι εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με την πραγματικότητα που διαμορφώνεται μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και είναι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που καθορίζονται από την ελάχιστη βάση εισαγωγής που θεσμοθετήθηκε επί υπουργίας της κυρίας Κεραμέως, υπουργός παιδείας. Και η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι το ελάχιστο όριο για τη διαμόρφωση της βαθμολογικής βάσης εισαγωγής σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Γιατί όμως έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά? Διότι η κυβέρνηση νομοθέτησε εντελώς διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης βάσης εισαγωγής για τα δημόσια πανεπιστήμια σε σχέση με τα ιδιωτικά. Για παράδειγμα, η φετινή ελάχιστη βάση εισαγωγής για τις ιατρικές σπουδές στο τρίτο πεδίο διαμορφώνεται για τα δημόσια πανεπιστήμια διαμορφώνεται στο 14,78. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τις ιατρικές σπουδές των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι στο 8,26. Μιλάμε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και όχι για τις οριστικές βάσεις που θα διαμορφωθούν αρκετά παραπάνω από αυτές τις βαθμολογίες. Η ελάχιστη βάση αποτελεί την ελάχιστη νομική προϋπόθεση εισαγωγής και όχι το τελικό βαθμολογικό κατόφλι εισαγωγής.
Γιατί στα δημόσια πανεπιστήμια θα λειτουργήσει ο αλγόριθμος της προσφοράς και ζήτησης των θέσεων, ώστε οι τελικές βάσεις εισαγωγής να ανακοινωθούν στο τέλος αυτού του μήνα. Στα ιδιωτικά όμως πανεπιστήμια, τα όποια επιπλέον κριτήρια εισαγωγής διαμορφώνονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς των πανεπιστημίων. Συνυπολογίζοντας φυσικά ότι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια η φοίτηση προϋποθέτει και το αντίτιμο μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Έτσι, για να το συνοψίσουμε. Η ιατρική σχολή στο δημόσιο πανεπιστήμιο απαιτεί ελάχιστη βάση εισαγωγής 14,78. Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο η ιατρική σχολή απαιτεί 8,26 σε μερικές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν, η ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στο οριζόντιο πάτωμα του 8,26 δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά ανοίγει μια εναλλακτική πύλη σπουδών εντός Ελλάδας για υποψηφίους που αποκλείονται από το δημόσιο σύστημα λόγω των υψηλών συντελεστών της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, και από την άλλη η έντονη διαφοροποίηση των απαιτήσεων εισαγωγής ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοδυναμία των τίτλων σπουδών.

Αν ρε παιδί μου στο ιδιωτικό. Αν μάλλον εκείνο που έχει αποτύχει στις Πανελλήνιες να εισαχθεί σε κάποιο δημόσιο, σε κάποια δημόσια σχολή. Αν ρε παιδί μου δεν το έχει, μπούμε καμιά βαρετερή κουβέντα, δεν τρέχει τίποτα. Αρκεί να είναι η τσέπη του φουσκωμένη. Το υπόλοιπο θα το βρούμε. Είναι λεπτομέρεια στα υπόλοιπα.

Αλλά στο τέλος ο τίτλος σπουδών της σχολής ιατρικής στο δημόσιο πανεπιστήμιο είναι ισάξιος, ισοβάθμιος με τον τίτλο σπουδών της ιατρικής σχολής στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Παρά το γεγονός ότι η αφετηρία βάσει των ικανοτήτων, η αφετηρία από την οποία ξεκινούν οι φοιτητές ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια είναι εντελώς διαφορετική. Και γνωστικά και πολύ περισσότερο οικονομικά.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες όπου γης. Μεγάλη χάρη της. Νομίζω ότι σε επίπεδο Κρήτης στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη κόσμος ηρωή πιστών στο νησί. Όπου κορυφώνεται σήμερα. Στο μικρόφωνο λοιπόν για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Να επιστρέψετε υγιείς. Να χαρείτε όσοι μπορείτε τις παραλίες. Και το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι και λίγο πιο ζεστό, άρα ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη. Καλό απόγευμα σε όλους. Μια χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, πώς το λέει ο φίλος εκεί ο Κούτρας. Ωραίο, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευούλα ζάχαρη. Φύγαμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Οπότε θα μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έπεσε η αυλαία σήμερα για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία μας άφησε πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Αλλά πλέον πολύ πιο φτωχός ο πολιτιστικός μας έτσι κόσμος, γιατί ήταν μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστρες του ελληνικού σινεμά. Ο Νικήτας Κακραμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στενός της φίλος, εκφώνησε τον επικίδιο. Έχουμε και τις φωτογραφίες μας στο politica.gr που πραγματοποιήσει την τελευταία της επιθυμία, δηλαδή ένα ουίσκι και ένα πουρο στη μνήμη της. Ο Θεός δημιούργησε ένα πλάσμα εθέριο, ελεύθερο και μαχητικό, είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Κακραμάνης στον συγκλονιστικό επικίδιο που εκφώνησε λίγο μετά την εξωδιακολουθία. Πάρτε θέσεις, καθίστε, ξαπλώστε αναπαυτικά όπως μας ακούτε ή καθίστε αν οδηγείτε, κάντε στην άκρη, γιατί τα όσα θα πούμε σε λίγο για τα όσα γίνονται στην αριστερά είναι για γέλια και μπορεί να προκαλέσουμε και τίποτα ατυχήματα στον δρόμο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν. Όχι δεν υπάρχουν, εννοώ, γεια σας, εξαφανίστηκαν. Πραγματικά δεν υπάρχουν, κυριολεκτικά. Εξανεμίστηκαν, εξαϊλώθηκαν. Ακόμα και ο Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του για την κυριολεκτική, για την προεδρία της κυριολεκτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λένε στην Κουμουνδούρο ότι είναι ένα βήμα για συλλογική ηγεσία. Τι είναι αυτό πάλι? Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι ο συσχετισμός μεταξύ των βουλευτών που έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ευνοούσε εν ώψη ψηφοφορίας που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο. Ο Πολάκης βρίσκεται στα σφακιά σήμερα. Λοιπόν, δεν μπαίνουν στον δρόμο μου, τον αλωνώνε κουμάντα. Έτσι έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook. Και λέει, στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Και δεν χωρούς στον δρόμο μου, τον αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από σφακιά, λέει, σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξαν και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Και με κεφαλαία γράμματα θα συνεχίσουμε. Πάλι έχασε ο Παύλος. Είναι ακόμα αγωνιστή. Είναι ο πρώτος άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, που πάει σε ένα μαραθώνιο να τρέξει. Δεν τρέχει, αλλά βγαίνει δεύτερος. Χωρίς αντίπαλο. Δηλαδή, πάει να τρέξει μόνος του και βγαίνει δεύτερος. Πώς γίνεται αυτό? Τον φάγανε από κάτω στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν τη Δούρου κάποιοι, πιέζουν εκεί ώστε να είναι η Δούρου αρχηγός. Νομίζουν ότι με τη Δούρου θα αυξήσουν τα ποσοστά τους. Άλλο αυξάνεται με τη Δούρου. Πάμε παρακάτω. Απλά όπως είπε και ένας φίλος μου, άμα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και εκεί δίπλα βιβλία από στα σφαγιά ή όχι?

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Γίνονται διάφορα πράγματα. Σήμερα στο politica.gr θα δείτε κάποια συγκλονιστικά θέματα και τα οποία έχουμε ανεβάσει για σας. Και πρέπει να μπείτε να το διαβάσετε γιατί. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τον καύσωνα στην Κρήτη που θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Θα σας πούμε αναλυτικά σε λίγο ποιες περιοχές θα ψηθούν πραγματικά.

Σήμερα στα Χανιά εγκαινιάστηκε και το νέο παράρτημα της Επανόδου, παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλου. Είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων. Τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος Επανόδου, του φορέα που έχει ως αποστολή

τη στήριξη ανθρώπων που αποχωρούν από τα σοφρονιστικά καταστήματα και επιχειρούν να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Κάνει πολύ μεγάλο έργο, παιδιά. Σήμερα έγινε τελετή εγγενείων. Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Λαμπρούς, ήταν εκεί. Συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής, τον κύριο Αρίστο Περί. Και φυσικά με τον κύριο Καρέλο Νικολάου, τον διευθυντή του Ρεθύμνου. Μαζί του ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο κύριος Αλέξης Μαρκογιαννάκης, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, ο Νικόλαος ο Καλογερής, ο αντιπεριφερειάρχης, ο δήμαρχος του Χανιών, ο κύριος Παναγιώτης Μαντιράκης και εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Λοιπόν, κέντρο σοφρονιστικών καταστημάτων. Έκανε και κάποιες επισκέψεις σε αστυνομικές και σοφρονιστικές υπηρεσίες. Ήταν μια σημαντική βολτίτσα εδώ του υφυπουργού, γιατί πρέπει να προσέχουμε και αυτές τις. Πώς να το πεις τώρα. Είναι όχι, η επανένταξη είναι πολύ σοβαρό θέμα. Και ευτυχώς, αν υπάρχει αντικλιματική πολιτική, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να προσφέρεις από τους ανθρώπους που έχουν βγει από τη φυλακή και που ίσως δεν έχουν πώς να πατήσουν τα πρώτα τους βήματα. Λοιπόν, ας πάει καλά αυτό το θέμα.

Έχει επανεμφανιστεί ο κύριος Κοκοτσάκης, μου στέλνει μήνυμα, και μιλάει για παράδοξο δικαίωσης. Για δικονομικό παράδοξο, λέει, για τη δικαίωση το οποίο παραμένει στα χαρτιά, έτσι μου το στείλανε. Θα το διαβάσω σε λίγο. Ποιο είναι αυτό το δικονομικό παράδοξο του κύριου Κοκοτσάκη. Μαζί με τον κύριο Καράσκο εκεί θα βγάλουν κάποια τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, τα ξυλόλια τελειώσανε. Πάρτε το χαμπάρι. Έτσι. Η προσπάθεια τώρα να κάνετε διάφορα δεν υπάρχει. Άμα θέλετε εδώ, έχουμε τραπεζάκι, καρεκλίτσα. Κύριε Κοκοτσάκη, ελάτε να τα πούμε. Οπ, οπ, οπ, οπ. Κάτσε εδώ δίπλα μας. Θα έχει τα χαρτιά του, όλα το επιτρέπουμε να διαβάζει και από μέσα. Άμα θέλει. Αλλά να ακούσει ερωτήσεις που δεν έχει ξανακούσει. Καλά, για τον Καράσκο δεν λέμε. Άμα θα έρθει εδώ, θα γίνουμε σοφότεροι. Θα πάρουμε και δίπλωμα παρακολούθηση κατασκοπευτικών ιστοριών, όπου θα γίνουμε ακόμα πιο σοφότεροι. Πιο σοφοί και από το σοφό, το Θέμη, τον ποινικό λόγο. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Μου στείλε το μήνυμα αυτό ο φίλος, γιατί ήθελε να δει αν θα το πω. Μου λέει, έχω βρει και κάτι βαγόνια, μου λέει, χαμένα. Είναι κάτι χαμένα βαγόνια στην Πέτρου Ράλη. Τα ξέρεις αυτά, στο Πετράλωνα. Είναι κάτι βαγόνια από τρένο, τα έχουν βάλει πάνω σε μια πλατεία και τα έχουν καντίνα. Και πάει τώρα ένας φίλος εκεί και ρωτάει, μήπως είστε από τα Τέμπη? Και του λέει ναι. Και έφτιαξε ένα σάντουιτς που λέγεται Τέμπη. Ακόμα και αυτό δηλαδή είναι για αυτούς που κοροϊδεύανε τόσο καιρό όλο τον κόσμο. Και τους συγγενείς των θυμάτων. Γιατί το λέω αυτό και γιατί γίνομαι κακός τώρα? Κακός για κάποιους, για άλλους είμαι καλός. Το λέω μόνο και μόνο γιατί έχει βγει τώρα αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου από τους 11 οι 4 έχουν ποινική δίωξη για κάποια πλημελήματα, έτσι, που δεν είναι αυτά που λέγανε εκατομμύρια, ότι φάγανε εκατομμύρια και ότι έχει γίνει χαμός. Δηλαδή άκουσα χθες το σήμα το πρωί το Μάξιμο Σενετάκη στο Sky και έπαθα πλάκα. Ο άνθρωπος έχει συγκλονιστεί. Δηλαδή τι έκανε, 1,5 χιλιάρικο πήρε, 2,5 χιλιάρικα πήρε ο άνθρωπος. Απλά τον είχαν ξεχασμένο και βοήθησε. Δεν πήρε στα χέρια του χρήματα. Απλά βοήθησε έναν άνθρωπο να τρέξει πιο γρήγορα διαδικασία. Δηλαδή δεν ήταν κάτι παράνομο αυτό που έκανε. Έτσι. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, αλλά θα τα πούμε για την εισαγγελία, θα τα πούμε. Θα βγει θέμα μέσα στη βδομάδα για την εισαγγελία που θα κλάψετε όλοι. Εντάξει, έχω και το άλλο στο μυαλό μου. Λέμε για τον κύριο Ξυλούλη, το φραπέ που λένε όλοι, έτσι. Εγώ δεν θέλω να τον λέω φραπέ. Ο οποίος κάτι έλεγε για την κυρία Τιχεροπούλου. Και από ό,τι φαίνεται, αυτά που έλεγε ο κύριος Ξυλούλης τώρα βγαίνουν μπροστά. Και μήπως κάνει κολοτούμπα εκεί και το Πασόκ και πήγε τον Ξυλούλη πράγματα. Και αρχίζει ο Ξυλούλης και κάνει τίποτα μηνύσεις, τίποτα έτσι, τίποτα. Γιατί κάτι ακούω ότι κάτι προς τα εκεί οδεύει η πλευρά του κύριου Ξυλούλη. Γιατί είχε πει κάποια πράγματα για την κυρία Τιχεροπούλου. Δεν τον ακούσανε πολύ καλά όλοι. Και ίσως θα πρέπει να γίνει μια πανεξέταση αυτής της ιστορίας, γιατί βλέπεις ότι κάποια μέσα, ένα μέσο, είχε την ειδοποίηση ότι θα γίνει κάτι με τους βουλευτές σε λίγο καιρό. Ποιος το ξέρε, ε? Μέσα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πού το δώσανε? Σε ένα συγκεκριμένο μέσο. Τι σχέση έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αυτό το μέσο? Ή μάλλον μέλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με μέλος του μέσου. Το είπα όλα? Όχι ακόμα. Θα τα πω καλά.

Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα παίξουμε πολύ μπάλα με τα βιντεάκια που μου έχετε στείλει, γιατί πραγματικά αυτό με τα βίντεο που στέλνετε, ρε παιδί μου, γιατί θέλετε να τα σχολιάσω, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, κάποιες μέρες έχω κέφια και σχολιάζω έτσι καλύτερα. Κάποιες άλλες μέρες είμαι λίγο νταουνιασμένος όπως είμαι τώρα και δεν τα σχολιάζω κανονικά. Αλλά θα προσπαθήσω να είμαι ανταγωνιστικός με τον εαυτό μου.

Δεν θέλω να σας το χαλάσω, αλλά έχουμε και μια εξέλιξη με το θέμα της Hannibal Lecter. Τη θυμάσαι αυτή που έπινε το αίμα της Αλληνής που τη βασάνιζε. Λοιπόν, και βιντεοσκοπούσα, λέει, πόπο μιλάμε. Για να έχω ντοκουμέντο, λέει, αν πάθει να ανακοπεί από το ξύλο. Τι είναι αυτά, τι ζούμε, Θεέ μου, τι ζούμε.

Τα έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη αυτά, γιατί παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο έγινε ένα τρομερό σκηνικό. Για να αποφύγει τη σύλληψη, ένας τύπος έπεσε πάνω στο περιπολικό. Εντάξει, πού ήθελε να πέσει κι εσύ, ε? Τι να κάνει. Λοιπόν, είχε απολογηθεί μια αγορά πολυσία ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί ήταν εκεί τη δίωξη. Έχουν υποχωρήσει σε δύο συλλήψει. Προσπάθησε αυτό να διαφύγει, ρε παιδί μου, με επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο όταν το σταμάτησαν. Πήγαν να το σταματήσουν οι αστυνομικοί. Κοκαίνη είχε πάνω του. Και αυτό ο 59χρονος, ο δικυκλιστής, ο οποίος είχε το μηχανάκι για να ξεφύγει, έπεσε πάνω στο περιπολικό. Δεν είναι μέχρι τι καμπαλούρε μεγάλη, πα και γλίτωνε, αλλά δεν γλίτωνε. Ειδικά από τα ναρκωτικά και στο Ρέθυμνο, άστα να πάνε.

Βλέπω το σακουλάκι τώρα με την κόκα εκεί πέρα, είναι 56 γαμάρια. 56 γαμάρια είναι πολύ πράγμα, ε. Δεν είναι λίγο. Είναι, αγώ, είναι εμπόριο, ρε παιδί μου. Από προσωπική του χρήση 56 γαμάρια. Τι λένε, μεγάλε, πού θα πήγε διακοπέ, εγώ στη. Ξέρω πού θα πήγαινε.

Λοιπόν, εχθές είπαμε για την δωρεά που κάνουν οι συστημικές τράπεζες για την ανακαίνιση σχολείων. Έτσι. Σήμερα έχουμε κι άλλο. 160 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έτσι. 160 εκατομμύρια. Φαντάσου τώρα τι έχουν κάνει εκεί μέσα για να έχω τέτοιο. Δηλαδή τι ζημιές, 160 εκατομμύρια. Μιλάμε, θα γίνουν τα πανεπιστήμια κουκλάκια. Δεν ξέρω αν θα βάλουν και αυτά τα μηχανήματα ξέρεις, που μπαίνει μια μπιμπι, που κάνει μπιμπι. Αυτό πρέπει να τα βάλουν οπωσδήποτε. Δεν γίνεται. Τι. Ας μας δένουν με πλαστικά μετά, δεν πειράζει. Τα σίδερα να φύγουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να γυρίσουμε και. Σας έχω μια ειδησούλα σήμερα περίεργη, η οποία θα την πω στο τέλος.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα, 89,8, 20, όλα μαζί και έχω ένα δίλημα. Έχω ένα δίλημα. Σήμερα νομίζω ότι ήταν η πιο επική στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης όσον αφορά τις κόντρες μεταξύ πολιτικών. Και εκεί στο Action, δηλαδή η Καημένου και ο Υποφάντης, πολύ καλά παιδιά και δύο, πρέπει να εκλέγαν από τα χέρια μετά. Γιατί έχουν γίνει πολλά τρελά στην εκπομπή τους και από ό,τι φαίνεται έχουν τον τρελομαγνήτη και τους κάθονται τα περίεργα. Λοιπόν, για τα επόμενα 3 λεπτά, 4, θα σας βάλω να ακούσετε τι έγινε σήμερα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και του κυρίου Τσουκαλά. Δεν βιάζει το Άδωνη, εδώ μπαίνει πιο γρήγορα μόνος του, δηλαδή δεν πατήσαμε ούτε καν το play. Σήμερα ήταν καλεσμένος ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στην εκπομπή του Action 24 με τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καημένου. Και ξαφνικά βλέπει εκεί στο παραβάν από πίσω, ρε παιδί μου, τον κύριο Τσουκαλά που ετοιμαζόταν να μπει μετά από αυτόν μέσα. Τι το θέλαν. Βάλτε μια κουρτίνα, ρε παιδιά, εκεί στο Action, κάντε κάτι, προφυλάξτε τον. Γιατί αυτό που ακολούθησε ήταν επικό. Το άδειασμα που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον κύριο Τσουκαλά και, και οι φάπες που έριξε, γιατί δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς, στον αέρα ήταν επικές. Λοιπόν, ακούστε πώς και όλο αυτό για το θέμα το ΠΚΠ και για όλα όσα έχουν υποθεί. Γιατί ξέρετε, βγαίνουν από την αντιπολίτευση κάποιοι και λένε με στόμφο, ρε παιδί μου, υπόδικοι, καταδικασμένοι, κυβέρνηση υποδίκων και λένε διάφορα. Ξυλόλια, βεντζόλια, τρένα, βαγόνια χαμένα στο διάστημα, ξέρω εγώ, τα έχουν πάρει Ελοχήμ και ξαφνικά. Έρχεται η ανατροπή σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Και επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν τα αφήνει να πέσει κάτω αυτό, ακούστε τι συνέβη. Πάμε.
1: Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί!
2: Καλώς ήρθατε.
1: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχα ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εγώ ήμουν ο ψεύτης που έλεγα ότι, ότι δεν είχε ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Κοτσουκαλάς, αμφιλαλήθης και δικαιονομικός. Και λέω εγώ ότι μόνο το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έχει δικαίωμα.
3: Μικρόφωνο.
1: Για τρέχει, έχετε απαντήσει ποτέ, κύριε Τσουκαλά, γι' αυτό. Έχετε απαντήσει που χρήσατε κάθε μέρα.
2: Έλατε εδώ. Μια που έγιναν
1: αυτό. Έλατε εδώ.
2: Ελάτε,
3: δεν αν θέλει ο κόσμο.
1: Όχι, όχι, γιατί να μην θέλει. Πολιτικό είναι, γιατί να μην θέλει.
3: Όχι, όχι, κανένα.
1: Θέλω πάρα πολύ να μου το εξηγήσετε.
3: Κανένα, αλλά αν θέλετε.
2: Αν θέλετε.
3: Αν θέλετε.
2: Θέλετε.
4: Σκεφτεί κανονικά. Πήγε κουβά. Γιατί δεν λέγατε. Κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
1: Εγώ έλεγα εδώ στο Άξιο
4: ότι
1: θα ασκήσει διώξεις σε 3 έως 4.
4: Παραπέφθηκαν 4 άτομα.
1: Είπα,
4: είστε η μόνη κυβέρνηση
1: και οι 11
4: που πετάει καπνογόνα γιατί
1: τις παραπέμπουν. Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα αθωωθούν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχα πει δεν αντέχει να τους βάλει στο αρχείο και τους 11 γιατί θα εξαρτηληστεί και τελικά θα παραπέμψει 3 ή 4. Εδώ στο Άξιο να έχω πει αυτά.
4: Εγώ θυμάμαι να λέτε, Υπουργέ.
1: Πάμε τώρα στο μίσο.
4: Κανένα. Όχι, μα κανένα μίσο. Εγώ σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε.
1: Βγαίνατε και με κατηγορούσαν ότι έλεγα ψέματα.
4: Λέγατε
1: ότι έχει ανανεωθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ποιο είχε δικαιωθεί εγώ.
4: Ακυρώθηκε. Τελικά επαναβεβαιώθηκε. Συνεχίζει
1: να επαναβεβαιώθηκε.
4: Όσο και αν δεν ήθελε.
1: Όχι, για 5 χρόνια είχε αποφασίσει η Κοβέση. Για 2 έκανε ο Άριος Πάγος.
4: Θυμάμαι πολύ καλά.
1: Και πήγε η κυρία
4: Κοβέση. Θυμάμαι πολύ καλά την ανάρτησή σα. Δείξτε μου την ανάρτηση. Δείξτε μου την ανάρτηση.
1: Σύγκρουση Αρίου Πάγου.
4: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
1: Δεν προσέφυγε η Κοβέση.
4: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
1: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αρίου Πάγου.
4: Κοβέση, μισό λεπτό.
1: Δεν προσέφυγε. Δεν προσέφυγε.
4: Ο Άρης Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε. Είστε εκπρόσωπος του Αρίου Πάγου.
1: Είπε όχι.
4: Είστε εκπρόσωπος του Αρίου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση.
1: Προσέφυγε.
4: Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και μα πήγατε κουβά, Υπουργέ.
1: Εσείς είπατε
4: κουβά.
1: Ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία. Είπατε ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία.
4: Εσείς λέγατε ότι είναι ήδη άκυρη.
1: Μα ήταν άκυρη.
4: Πώς ήταν άκυρη, αφού ανανεώθηκε.
1: Μα γι' αυτό
4: πήγε
1: στο δικαστικό συμβούλιο.
4: Το μίσος είναι το εξής. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο.
1: Το Πασόκ επένδυσε.
4: Ο διοικητής του ΠΚΠ, 2 περιφερειακοί διευθυντές, 2 διευθυντές άμεσων επενδύσεων παραπέμπονται και 4 βουλευτές. Εμείς σε όλους λέγαμε ότι υπάρχει τεκμήριο αυτό.
1: Να απαντήσω.
4: Οι τέσσερις βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
5: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
4: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Ασχολείται
5: άρα τρίχες. Συνεχίζεται πάλι να λέτε την δικαιοσύνη.
4: Και θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον,
5: Κύριε Υπουργέ,
4: γιατί ξεχάσατε του κυρίου Ανδρουλάκη.
5: Το τεχνίδιο αθωότητας.
4: Γιατί ξεχάσατε του κουμπάρου του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο του Ανδρουλάκη στο ΠΚΠ.
5: Δείτε πρώτα. Δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρο τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια. Κύριε Γεωργιάδη, το κεντρικό στέλεχος, το κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας του Ηρακλείου ελέγχεται για 10 ευρώ και δεν τους έχετε διαγράψει.
4: Και παρήδεις τίποτα.
5: Κύριε Γεωργιάδη, μην μιλάτε για αυτά. Εσείς ειδικά. Δεν δικαιώσετε με αυτά.
4: Όχι, θα μου δώσετε άδεια για να μιλήσω.
5: Ό,τι έως τώρα είπατε, έχει πάει κουβά. Ό,τι είπατε ως τώρα. Πήγε κουβά.
4: Τώρα το είπατε σωστά.
5: Πιέζατε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απειλούσατε.
4: Δεν δικαιούμαι διανομιλώ. Έχετε δίκιο. Δεν δικαιούμαι.
5: Και πήγε κουβά.
4: Κύριε Υποφάς, παρακαλώ.
5: Ωραία.
4: Ζητήστε άδεια από τον κύριο
5: την επόμενη φορά.
4: Καλά, γιατί μιλάμε.
5: Θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σε πούμε. Μας κάνατε περήφανους που παραπέμπονται μόνο τέσσερις. Είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες.
4: Καλά.
5: Θέλουμε κυβέρνηση τη δική σας να κάνει περήφανη τη χώρα που παραπέμπονται σε λίγους βουλευτές.
4: Η παραπομπή δεν λέει απολύτως τίποτα.
5: Εγώ το ξέρω, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς πέσατε τα αρέστα σας.
4: Αυτοί θα αθωθούν και οι τέσσερις.
5: Εσείς πέσατε τα αρέστα σας.
4: Παίξατε τα αρέστα σας εσείς που βρίζετε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μάλιστα.
4: Και επειδή είμαι στον αέρα και βουλευτή, δεν πω άσχο και τι έγινε.
5: Εκεί που μας προσπάγανε, μας πήραν και το βόδι.
4: Ναι. Εγώ έλεγα ότι δεν έχει ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ο κ. Τσουκάλας έδειξε ότι έχει ανανεωθεί. Τελικά αποφάσισε το ανώτατο δικαστικό σου.
5: Η ανάρτηση σας λέει ότι είναι άκυρη θητεία.
4: Άκυρη ήταν.
5: Και ανανεώθηκε. Και ανανεώθηκε.
4: Για δύο χρόνια, για πέντε. Για δύο χρόνια, για πέντε.
5: Καμιά ανάρτηση σας.
4: Εδώ είναι το ψέμα. Εδώ είναι το ψέμα.
5: Θυμάμαι ανάρτηση σας να λέει άκυρη ανανεώθηση. Και μετά ανανεώθηκε.
3: Είστε μετά ανανεώθηκε.
4: Για να ρίξει το Μητσοτάκι. Για να ρίξει το Μητσοτάκι. Είστε ξενόγλυ.
3: Να
4: και αφήνω Τσουκάλα.
0: Για να ρίξετε το Μητσοτάκι, είσαστε ξενόβουλοι. Τι είπε ρε παιδιά, τι είπε. Λοιπόν, όταν η κουβέντα έφτασε, ο Τσουκαλάς λέει ότι τέσσερις παραπέμπονται, έτσι. Ως νομικός θα πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι ένοχοι οι τέσσερις παραπέμπονται, έτσι. Ούτε ότι έχει καταδικαστεί κάποιος, γιατί πριν μιλάγανε για κόμμα υποδίκων. Τώρα γιατί μιλάνε, για κουβάδες και... Εντάξει, μιλάμε, αυτός ο κουβάς, αυτός ο... είναι αχόρταγος, έτσι. Του υπενθυμίζει ότι υπάρχει εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης κάποιος ο οποίος είναι προφυλακισμένος και είναι κουμπάρος του Προέδρου του Πασόκ. Δεν ποινικοποιούμε τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, έτσι. Όποτε θέλουν αυτοί όμως. Γιατί όποτε θέλουν, ποινικοποιείται. Δηλαδή, ο Χιλετζάκης που είναι φυλακή, είναι φίλος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Λαμπράκης που είναι φίλος του Πασόκ δεν είναι θέμα συζήτησης. Λοιπόν, αυτά κάνουνε και βγαίνει ο Άδωνης μετά από πάνω, Γεωργιάδης, και κάνει αυτό το σοου. Σοου με την καλή έννοια όμως, όχι σοου γεια σας. Του λέει είσαι εκεί, έλα εδώ ρε μεγάλη να τα πούμε. Ποιος άλλος θα το κάνει. Ξέρεις πολλούς πολιτικούς να επιδιώκουν την κόντρα έτσι με κάποιον. Όχι. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο άλλος, γιατί σου λέει, εσείς λέγατε να ανανεωθεί για 5 χρόνια, ότι το κόψαμε, το κόψε ο Άριος Πάγος, τελείωσε. Είναι για 2 χρόνια. Δεν είναι για 5 που ήθελε η κυρία Κοβέση. Η κυρία Κοβέση δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στη χώρα μας. Η κυρία Κοβέση πρέπει να κάνει τις έρευνες για τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήρθε εδώ πέρα, κάποιοι την υποστήριξαν πάρα πολύ όσον αφορά τα θέματα με σκάνδαλα, με διασπάθηση χρήματος κτλ. Που τελικά όλα πάνε κουβά. Όχι στον κουβά του Πασόκ. Στον κουβά της Δημοκρατίας. Γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι όλα αυτά που λέγανε δεν υπάρχουν. Και ξαναλέω για να το κλείσουμε το έργο. Υπάρχει μια σχέση που υπάρχει. Κανονικά υπάρχει αυτή η σχέση, έτσι. Μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ενός μέσου ενημέρωσης. Ποια είναι αυτή η σχέση? Όχι όλη τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με ένα μέλος από αυτό το μέσο μαζική ενημέρωση. Έτσι. Και όλα τα θέματα βγαίνανε εκεί. Δηλαδή, πώς ήξεραν κάποιοι πριν από λίγους μήνες ότι θα υπάρχει θέμα με 11 βουλευτές? Δεν το ξέραν, το μαντεύαν. Το είχαν βρει στον καφέ. Ξέρεις, πίνουν και τον καφέ κάποιοι και τα βρίσκουν. Οι καφετζούδες παλιές κάνανε τρελές περιουσίες. Πηγαίνανε από το Κολωνάκι, ξέρω εγώ, από την Άνοιξη, την περιοχή. Εκεί πάνω, ξέρεις που είναι η Άνοιξη στην Αθήνα. Είναι ένα μέρος που είναι πολύ έτσι. Ρε παιδί μου, είναι. Ωραίο. Έχει δέντρα, έχει κήπους, δάση, ωραία σπίτια. Έχει ωραίους ανθρώπους που βγαίνουν χεράκι-χεράκι τα απογεύματα και κάνουν βολτίτσες για να μην τους δει κανένας. Ναι, γιατί δεν έχει πολλές κάμερες εκεί στα πάρκα. Οπότε αυτό το ζευγάρι το ερωτευμένο πάει εκεί να κάνει τη βόλτα του. Βέβαια υπάρχει, ίσως πάνε εκεί να ανταλλάζουν και δικογραφίες, δεν ξέρω. Γιατί λένε ότι αυτό το άτομο το ένα που είναι ερωτευμένο με το άλλο δίνει δικογραφίες. Δεν ξέρουμε όμως αυτές οι δικογραφίες μέσα τι περιέχουν. Να μην πω περισσότερα, άστο, μην πω. Γιατί άμα πω θα μας κυνηγάνε. Λοιπόν, τόσο δεν πειράζει, θα βγει όπου να είναι αυτό. Απλά θυμηθείτε ότι το είπαμε εδώ πέρα, ότι την ξέρουμε τη σχέση. Θα αποδειχθεί αυτή η σχέση, δεν είναι τίποτα. Αλλά αυτό που δεν αποδεικνύεται με τίποτα, γιατί δεν θέλουν να αποδειχθεί, είναι το ότι ο κουβάς αυτός που πέφτει, η αντιπολίτευση, με τις συνεχόμενες και έτσι είναι, παιδί μου, αχόρταγες έτσι διαθέσεις να τα στυλιτεύουν όλα και να τα ρίχνουν όλα στην καταδίκη, στην περιφρόνηση, στην καταχνιά. Στην κατάθλιψη μας ρίχνουν. Γιατί τη μία λέμε, πω, τι είπε το άτομο και λες, τι του είπε εκεί. Και ξαφνικά μετά από λίγο καιρό Κολοτούμπα. Ιωάννης Μελισσανίδης, άτος, μόλις τον είδα και στην ΕΡΤ. Πήγα να πω για Κολοτούμπα και μου σκάει στην ΕΡΤ Ιωάννης Μελισσανίδης. Δηλαδή τι άλλο θέλω. Ξέρεις, πρέπει να τους έχει κάνει σεμινάρια. Δεν υπάρχει αλλιώς. Αυτό που γίνεται πια είναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο στον κόσμο. Στον πλανήτη, μπορεί και σε άλλους πλανήτες, δεν ξέρω τι γίνεται στο διάστημα ή στο έξω διάστημα ή στο μέσα διάστημα, αλλά αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Να έχετε φάει τόσες λούμπες, να έχετε φάει τόσες πίκρες και να συνεχίζετε να κουνάτε το δάχτυλο σε ανθρώπους που απέναντί σας ξέρουν τι λένε, είναι άνω ποταμών πια. Είναι άνω ποταμών. Ας βγουν να μας πει ο κύριος Τσουκαλάς για τα βαγόνια τα χαμένα του κυρίου Χριστοδουλάκη. Ας βγει να μας πει για τους απατεώνες, για τους δολοφόνους. Για τον κύριο Ανδρουλάκη που πήγε τότε στα Τέμπη μία-δύο μέρες με.

Είναι σαν να λέμε, εσύ έχεις προφυλακισμένο, εγώ δεν έχω. Εσύ έχεις καταδικασμένο σχεδόν, εγώ δεν έχω. Κάπως έτσι πάει η δουλειά. Λοιπόν, θα το πω τώρα γιατί πραγματικά έχω πετάξει τα μάτια έξω. Και για να μην πετάχουν τα μάτια έξω, χρειάζεσαι καλά γυαλιά. Έτσι. Λοιπόν, και αν ψάχνετε τις πιο έτσι hot καλοκαιρινές προσφορές, εμείς σας έχουμε πρόταση. Λοιπόν, στο VNY Store θα βρείτε λάξαρη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Χτυπάμε, ρε παιδί μου, την ακρίβεια, τη χτυπάμε τέλος. Με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV 400, το πιο μεγάλο δηλαδή, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στήλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, ακούστε γιατί άλλο. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Τα κορεάτικα ξέρεις γιατί είναι τα καλύτερα. Έχεις δει κορεάτι με το πρόσωπο λίγο σπασμένο, κορεάτισα? Όχι, όλες λάμπουνε. Είναι θέμα. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα Συνοδό 1821 αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές. Το είπαμε. Παιδιά, είναι πολύ καλά τα γυαλιά και εγώ αυτά φοράω. Τα διαφημίζω. Ναι, είναι super. Πάρτε και εσείς γυαλιά γιατί σε λίγο θα μας βγουν τα μάτια με αυτά που ακούμε και αυτά που βλέπουμε πολιτικά.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει μήνυμα τώρα και μου λένε τι είναι αυτά που λες για το Πασόκ. Ένας φίλος, πολύ γνωστός. Λοιπόν, και μου λέει τι είναι αυτά που λες για το Πασόκ. Δεν έχουν κάνει κολοτούμπα οι άνθρωποι. Απλά σέρνονται. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω εγώ τη διαφορά. Το να σέρνεσαι από την κολοτούμπα. Εγώ ξέρω ότι λέγανε. Να σου πω κάτι, μα την Παναγία. Θα πάρω το τηλέφωνο και θα ρωτήσω. Λοιπόν, πού είναι τα βαγόνια. Αν τα βρήκανε. Θα μου το κλείσει το τηλέφωνο. Θα μου το κλείσει. Σαν την άλλη που έκανε εκβατική ιατρική και μου λέει να με πάρετε σε λίγο. Θυμάστε το, ξέρεις αυτό. Με τον Γιάννη. Ήμασταν εδώ και λέμε κάτσε να πάρουμε την Καρσιανή τηλέφωνο. Την πήραμε και μου λέει κάνω, έχω τέτοιο τώρα. Μου λέει εξέταση, δεν μπορώ. Λέω εκβατική ιατρική. Ναι, μου λέει γιατί. Λέω εντάξει, θα σας πάρω μετά. Μετά δεν ξαναπάτησε. Λοιπόν, και αφού διαφημίσαμε όλο αυτό το σκηνικό, πάμε να δούμε τι θα γίνει σε λίγο. Η ώρα είναι 5 και 10. Δεν βάλαμε διαφημίσεις, παιδί, ώρα. Αλήθεια. Βάλαμε. Πάμε. Βάλε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, και φτάνουμε σιγά σιγά. Είχαμε κάποιες τηλεφωνικές έτσι συνεννοήσεις τώρα σχετικά με αυτά τα θέματα που έχουν σκάσει εδώ στην Κρήτη. Υπάρχει μια κινητοποίηση, όλη αυτή την ώρα ψάχνουμε να βρούμε γιατί στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου ένα κοριτσάκι έχει χαθεί εδώ και μια εβδομάδα. Έχει βγει missing alert από το χαμόγελο του παιδιού. Λοιπόν, πρόκειται για την Ελένη, ηλικίας 17 ετών, εξαφανίστηκε στις 10 του μήνα, απογευματινές ώρες. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 17 του μήνα, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση το στοιχείο της ανηλίκης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θα είναι τη ζωή της σε κίνδυνο. Άλλη μια εξαφάνιση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουν κινητοποιηθεί αστυνομία, λιμενικό, όλες οι αρχές, προκειμένου να βρεθεί το κοριτσάκι. Λοιπόν, ελπίζουμε οι έρευνες να. Το ψάχαμε πολύ ωραίο το έργο. Δεν μπορώ, άμα διαβάζω τέτοια πράγματα, ξέρεις, είναι. Λοιπόν, είναι δύσκολη φάση. Λοιπόν, πάμε. Missing alert λοιπόν από το χαμόγελο του παιδιού, από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου εξαφάνισε το κοριτσάκι. Λένε διάφορα εκεί στη γειτονιά, λένε κάτι για σχέσεις κλπ. Μένει να αποδείχνουν όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε κι εμείς γιατί θα τα δείτε όλα στο πολιτικά.gr αργότερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε καλά, να γουστάρετε ό,τι και να κάνετε με αυτούς που θέλετε. Και όχι με αυτούς που σας επιβάλλουν να είστε κάτι άλλο από αυτό που δεν θέλετε να είστε. Το είπα μπερδεμένα. Όχι. Απλά be yourself.

Η αγάπη Πεχινάκη είναι και θα είναι στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μαζί λοιπόν και σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, για να δούμε ειδήσεις, να δούμε νέα, να δούμε επικαιρότητα, να σας δώσουμε έτσι όλες εκείνες τις πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητα, έτσι, ούτως ώστε να βελτιώσετε έτσι πτυχές της ζωής σας και να βελτιώσετε τυχόν θεματάκια που μπορεί να προκύψουν. Να σας πω λοιπόν πως και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα, οπότε μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, τελευταία ημέρα για αυτήν εδώ την εκπομπή, έτσι κλείνουμε παρέα άλλη μια εβδομάδα. Θα τα πούμε βεβαίως από τις 3 του Αυγούστου και έπειτα ξανά. Σήμερα θα κάνουμε την εκπομπούλα μας και θα σας αποχαιρετήσουμε για μερικές ημέρες, για να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, έτσι να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές και να επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας. Ιουλίου 17, 2026, μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία, έτσι γιορτάζουμε την μεγαλομάρτυρα Μαρίνη, η οποία είναι προστάτηδα των ανθρώπων από τις εξανθηματικές νόσους, της Αγίας Μαρίνας λοιπόν σήμερα, οπότε να στείλω πολλές ευχές στις Μαρίνες αλλά και στους Μαρίνους που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Μεγαλομάρτης λοιπόν της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Αγία Μαρίνα, η μνήμη της οποίας τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου. Στον καθολικό κόσμο είναι γνωστή ως Παρθενομάρτης Μαργαρίτα και η μνήμη της τιμάται στις 20 Ιουλίου. Η Μαρίνα έζησε τον 3ο μετά Χριστό αιώνα, καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, σημερινό Γιαλβάτς Τουρκίας, και ήταν κόρη του ειδωλολάτρη ιερέα Ιδεσία. Σε ηλικία 15 ετών απέρριψε πρόταση γάμου του επάρχου Ολυμβρίου. Εκείνος, για να την εκδικηθεί, αποκάλυψε τη χριστιανική της πίστη, με αποτέλεσμα η Μαρίνα να συλληφθεί, να υποστεί βασανιστήρια και τελικά να αποκεφαλιστεί. Η μεγαλομάρτης Μαρίνα είναι προστάτηδα Αγία της Λέρου. Στην δυτική χριστιανοσύνη, η Αγία Μαρίνα, Αγία Μαργαρίτα, είναι προστάτηδα των εγγύων, του τοκετού, των πασχών, των αποασθένειες του ύπατος, των νοσοκόμων και του κολεγίου Queen's του Πανεπιστημίου του Cambridge. Ο λαός θεωρεί την Αγία Μαρίνα προστάτηδα των καχεκτικών και φυλάσθενων παιδιών. Παλαιότερα στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά τους κατά την εορτή της στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο λόφο των νυμφών. Τους φορούσαν καινούργια ρούχα και άφηναν τα παλαιά στον περίβολο του ναού με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τους τις αρρώστιες από τις οποίες κατατρίχονταν. Η γιορτή της Αγίας Μαρίνας σχετίζεται από τους αγρότες και με κάποια μετεωρολογικά φαινόμενα. Σχετικές είναι και οι παροιμίες που λένε της Αγία Μαρίνας ρόγα, η σίκα, και τα λιώ στα φύλλη, και της Αγίας Παρασκευής γεμάτο το κοφίνι, ή το άι λιά σκόβει στα φύλλα και η Αγία Μαρίνα σίκα.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενός συνασπισμού μη κερδοσκοπικού, κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου, για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονίες, εγκλήματα πολέμου και άλλα. Στις 17 Ιουλίου 1998 υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία συναισθήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επιλαμβάνονταν τα λεγόμενα ad hoc, δικαστήρια εκ των υστέρων συνιστόμενα για να δικάσουν μία υπόθεση, όπως της Νιρεμβέργης και του Τόκιο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Από το 2002 τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Ρώμης, και αυτήν την περίοδο είναι 106 από τα 192 που συγκροτούν τον ΟΗΕ. Χώρες με μεγάλη επιρροή στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δυσχεραίνοντας την απονομή της διεθνούς δικαιοσύνης και αποτελώντας τροχοπέδι στην επιβολή της. Προχωράμε λιγάκι παρακάτω, περνάμε στη στήλη του Σαν Σήμερα για να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1912, όπου σαν σήμερα οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. 1936 και σαν σήμερα, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945 και σαν σήμερα αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Γουίστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ιτημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973 και σαν σήμερα καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες, Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου, Ελευσίνα 46,4, Αγχίαλος 46,2, Τανάγρα 46, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμούς Κελσίου. 2015 και σαν σήμερα, σε ένα σχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται ο Λαφαζάνης, Αστρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. 1939 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Μίλβα, έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2021. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1959 έφυγε από την ζωή η Billie Holiday, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, και μιλώ βεβαίως για την σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz.

Να δούμε όμως και τον καιρό, ο οποίος από ό,τι βλέπω θα είναι γενικά αίθριο. Συνεχίζονται, λέει, τα 35, βοριάδες έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, κυρίως ορεινά βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Φυτική Στερεά και την Φυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο, βόρειο-βυτική τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Αθεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Και πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως μαζί μας, στην παρέα μας και σήμερα, βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπου εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Φεύγουμε, αλλά επιστρέφουμε και πάλι σε μερικά λεπτάκια.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα περάσουμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Ξεκινώ αρχικά με τίτλους και στην συνέχεια μπαίνω σε κάποια από τα άρθρα του Πολίτικα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολίτικα.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και άγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε και ζωντανά μέσω του Πολίτικα. Ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο, έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Τραγωδία με 37χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Φαλάσαρνα τραυμάτισε μετά από καυγά 65χρονο με ψαλίδι κουράς αρνιών. Ηράκλειο, πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Παραιτήθηκαν Γιάννης Ραγκούσης, Μιλτιάδη Ζαμπάρας και Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μαρφίν, σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονική εμπριστική επίθεση. Φωτιά στον Ασπρόπυργο, μήνυμα από το 112. Γενικό νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, 6 μήνες απλήρωτες οι εφημερίες γιατρών, επιστολή στον Υπουργό για το θέμα. Φωτιά στο Μελιδοχώρι, ολοκληρωτική απώλεια σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες, αποζημίωση ζητούν οι παραγωγοί. Στις Φλόγες, κατάστημα στον Παλή Ρεθύμνου. Εργάτες δεμένοι με σχοινιά ασφαλείας πάνω στο πρανές του ΒΟΑΚ, αλλά το έργο πάει πολύ πίσω γεμίζοντας αγανάκτηση τους κριτικούς.

Απρόβλεπτες συνέπειες είχε η αγοραπολισία ναρκωτικών στο Ρέθυμνο, καθώς συνελήφθησαν 51χρονος δικυκλιστής και 25χρονος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη του πρώτου. Συγκεκριμένα, ο 51χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, προμηθεύτηκε ναρκωτικά από τον 25χρονο, ωστόσο αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς, με τον 51χρονο τελικά να πληρώνει την προσπάθειά του να ξεφύγει, πέφτοντας στο περιπολικό, ενώ τραυματίστηκε από την πρόσκρουση. Και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αλλάζουμε θέμα. Στο κέντρο υγείας αρχικά και στην συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου μετέβη ένας 65χρονος Κισαμίτης μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στα Φαλάσσερνα με έναν ακόμη Κισαμίτη 55 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν ενώ βρίσκονταν στον κάμπο στα Φαλάσσερνα με αφορμή κάποια ζώα που είχαν εισέλθει σε αγροτική καλλιέργεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το απόγευμα της Τετάρτης, ο 65χρονος πήγε στο χωράφι του και εκπληκτός είδε μέσα στην καλλιέργειά του να βόσκουν πρόβατα, ενώ εκεί κοντά ήταν και ο βοσκός. Ακολούθησε λεκτικός καυγάς και κάποια στιγμή ο 55χρονος τραυμάτισε τον 65χρονο με ένα ψαλίδι κουράς προβάτων. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στην συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του άλλου άνδρα. Την προανάκριση για το περιστατικό και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Σοκ για την τοπική κοινωνία χωριού του Αγίου Νικολάου. Ένας 37χρονος άνδρας από την Αλβανία εντοπίστηκε απαγχωνισμένος εχθές Πέμπτη, βυθίζοντας το πένθος οικογένεια και συγχωριανούς. Διαμαρτυρία για τις απλήρωτες εφημερίες γιατρών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου αναφέρονται στις απλήρωτες από τον Ιανουάριο πρόσθετες εφημερίες παθολόγων, αναισθησιολόγων, εντατικολόγων και πνευμονολόγων. Στην επιστολή αναφέρεται: «Κύριε Υπουργέ, τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία και την ανησυχία τους για την ασυνεχιζόμενη μη καταβολή των αποζημιώσεων που αφορούν τις επιπλέον εφημερίες των παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων. Οι επιπλέον εφημερίες αυτών των ειδικοτήτων από την πανδημία και μετά αποζημιώνονται μέσω ειδικής χρηματοδότησης και με διαφορετικό τρόπο από τις τακτικές εφημερίες. Ωστόσο, οι αποζημιώσεις αυτές παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο του 2026 έως και σήμερα. Εδώ και 6 μήνες οι συνάδελφοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων αμείβονται μόνο για τις 4 πρώτες εφημερίες κάθε μήνα, ενώ οι υπόλοιπες, τις οποίες έχουν κανονικά πραγματοποιήσει, παραμένουν ανεξόφλητες. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος ύψους 300 έως 400 ευρώ μηνιαίως για κάθε γιατρό, γεγονός που αποτελεί κατάφορη αδικία απέναντι σε επιστήμονες που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία των νοσοκομείων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παρά τη σημαντική καθυστέρηση, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση ή διαβεβαίωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των δεδουλευμένων αποζημιώσεων, γεγονός που εντείνει την αγανάκτηση και την ανασφάλεια των εργαζομένων. Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να καταβληθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι οφειλόμενες αποζημιώσεις για το σύνολο των επιπλέον εφημεριών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Η πολιτεία οφείλει να σέβεται και να αμείβει έγκαιρα την εργασία των νοσοκομειακών γιατρών, ιδιαίτερα εκείνων που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες του ΕΣΥ και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων.

Φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ολοκληρωτική απώλεια σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Αποζημίωση ζητούν οι παραγωγοί. Αποζημίωση στο 100% για τη ζημιά στην παραγωγή ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η φωτιά που ξέσπασε προχθές στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων προκάλεσε σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και ολοκληρωτικές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, φέρνοντας σε απόγνωση τους βιοπαλαιστές παραγωγούς και κτηνοτρόφους που είδαν τις περιουσίες, τα ζώα και τα πνημιοστάσια τους να γίνονται παρανάλωμα του πυρός, ειδικά σε μια περίοδο που τα ζώα κυοφορούν και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους σε άλλο μέρος, με συνέπεια να χρειάζονται περισσότερες ζωοτροφές, με το κόστος, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, να εκτινάσεται σε απλησίαστα οικονομικά μεγέθη για τους κτηνοτρόφους, την ίδια στιγμή που εκτός από τα χρέη και τα δάνεια, εδώ και χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι από χίλια μοίρια άλλα προβλήματα, όπως το κόστος παραγωγής, οι πετσοκομμένες επιδοτήσεις και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής και εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο και της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθεί τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια και οδηγεί τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους στο ξεκλήρισμα. Η ΕΟΑΣΥ, που από θέση αρχής βρίσκεται πάντα στο πλευρό των βιοπαλαιστών της Υπαίθρου, απαιτεί από τους αρμόδιους φορείς να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι άλλοι καλλιεργητές που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται στο 100% της ζημιάς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αλλάξει ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ, να αποζημιωνόμαστε ώστε να μπορούμε να παραμένουμε στην παραγωγή μας, διατηρώντας το αντίστοιχο αναγκαίο εισόδημα, όπως και να στελεχωθεί η υπηρεσία με επιστημονικό και άλλο δυναμικό που να καλύπτει τις ανάγκες μας.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα με τουριστικά είδη στον Παλί του Δήμου Μυλοποτάμου, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης. Τη λακωνική δήλωση αποχώρησής του ευχαρίστησε τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορεύτηκε από το 2019 έως και σήμερα. Στην συνέχεια της ανεξαρτητοποίησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε και ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Ο κύριος Ζαμπάρας γνωστοποίησε την απόφασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με επιστολή. Την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως ανακοίνωσε και η αντιπρόεδρος του κόμματος, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Μετά την απαραίτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, το ίδιο πρωινό ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 13 βουλευτές, εντείνοντας την εικόνα διάλυσης στο κόμμα. Το κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να μην έχει τέλος, με την κοινοβουλευτική ομάδα να καταγράφει χθες άλλες 3 νέες ανεξαρτητοποιήσεις, βαθαίνοντας την κρίση στην Κουμουνδούρου. Την έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα επέλεξαν χθες Πέμπτη η Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Ενδεικτικό της νέας βαθιάς κρίσης που βιώνει η Κουμουνδούρου είναι πως την τελευταία εβδομάδα η δύναμη της κοινοβουλευτικής της ομάδας μειώθηκε κατά 13 βουλευτές. Εκτός από τις 3 χθεσινές ανεξαρτητοποιήσεις, πρόκειται για τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Γαβρίλο, Γιώργο Ψυχογιό, Αλέξανδρο Μικόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Την ίδια ώρα την παραίτησή τους από το βουλευτικό τους αξίωμα ανακοίνωσαν τις περασμένες ημέρες η Σιμεών και Δίκογλου, Γιώργος Καραμέρος και Κατερίνα Νοτοπούλου. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

0: Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μεταξάκης, ο Κώστας ο Μεταξάκης, ένας αγαπημένος φίλος με τον οποίο θα μιλήσουμε για μια εξαιρετική παράσταση. Μαζί του όμως είναι και ο Μάνος ο Κουνουγάκης, ο άνθρωπος που από ό,τι φαίνεται εμπνεύστηκε την συγκεκριμένη παράσταση. Μιλάω για το έργο Θεές λοιπόν του Μάνου Κουνουγάκη, το οποίο αν θυμάστε παρουσιάστηκε και στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Όφη. Η συγκεκριμένη λοιπόν παράσταση, το συγκεκριμένο έργο επιστρέφει στις 23 και 24 του Ιούλη. Θα μας τα πούν καλύτερα σε πολύ λίγο από τώρα οι συντελεστές, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Να τους καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες λοιπόν Κώστα. Καλώς μου ήλθες Μάνο.
1: Καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγάπη, τι κάνεις, χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε.
0: Είμαι πολύ καλά και εγώ χαίρομαι Κώστα που βρισκόμαστε ξανά, γιατί είσαι ένας άνθρωπος της τέχνης, ένας άνθρωπος του θεάτρου, ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει εδώ σε τοπικό επίπεδο ποιοτικό θέατρο, κάτι που νομίζω πως όλοι το έχουμε ανάγκη.
1: Να σε καλά.
0: Είναι σωστά αυτά που είπα. Μιλάμε λοιπόν για την παράσταση με τον τίτλο Θεές του Μάνου του Κουνουγάκη, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Όφη, σωστά?
1: Σωστά, όλα ξεκίνησαν από μια επαφή που είχαμε με μια εθελοντική ομάδα.

0: ομάδα του, The Beamers λέγεται η εθελοντική ομάδα, με την Εύα Νερούτσου, την Αθηνά και άλλα κορίτσια και τον Γιώργο τον Χναράκη, οι οποίοι όλοι μαζί μέσα από μια ζήμωση που βρεθήκαμε και μιλήσαμε σε σχέση με το γεγονός ότι είναι τα 100 χρόνια της ομάδας, κάναμε μια πρόταση στην ΠΑΕΟΦΗ για το έργο του Μάνου του Κουνουγάκη, που την χάνει να αναφέρεται σε ονόματα ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ μέσα στο έργο, εμπνευσμένος από την παιδική του ηλικία και την αγάπη του για την ομάδα. Καταθέσαμε την πρόταση.
1: Ομιλήτης δηλαδή ο Μάνος, ομιλήτης.
0: Δεν τον έχω ξαναπεί ούτε καλημέρα. Του δίνω τον χρόνο να πει και την καλημέρα του.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Μάνο.
2: Είμαι θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος ζω στην Αθήνα και τα έργα μου κυρίως στην Αθήνα παρουσιάζονται. Ήθελα να γράψω ένα έργο βασισμένο στο τι τελικά είναι ο παντισμός και πώς θα μπορούσε ο παντισμός, που είναι ένα πολύ δυνατό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας, να συνδεθεί με το θέατρο. Οπότε θέλω να μιλήσω και για θέματα που έχουν να κάνουν με έμφυλες ταυτότητες και με τη θέση της γυναίκας και στην κοινωνία αλλά και στο γήπεδο και σε ένα παντικό κίνημα. Οπότε σκέφτηκα ότι θα έγραφα ένα έργο το οποίο θα είχε ως βάση ένα γυναικείο σύνδεσμο παντών του ΟΦΗ. Είναι η ομάδα που αγαπάει, η ομάδα που ξέρω καλά. Οπότε θα έπρεπε και αυτό το έργο στην ουσία να τιμήσει και εκείνη την ομάδα και την παιδική μου ηλικία, αλλά και την αγάπη που έχω και στην ομάδα ιδιαίτερα. Δεν υπήρχαν άλλα έργα γραμμένα για ομάδες. Υπήρχε μόνο το «Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ»,
1: ναι,
2: που είχε παρουσιαστεί πριν δύο χρόνια. Οπότε ήταν κάτι που ήταν εξαιρετικά πρωτότυπο, σκέφτηκα, και το οποίο θα μπορούσε να βγάλει και πολύ ωραία ερωτήματα για τους θεατές.
1: Τι ήταν αυτό που σε όθησε στη συγγραφή του συγκεκριμένου έργου, Μάνου? Δηλαδή, όλη αυτή η βία που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έτσι να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας και ενδεχομένως την έχουμε οικειοποιηθεί κιόλας. Δηλαδή δεν μας ξενίζει από ένα σημείο και έπειτα, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εικόνες τέτοιες γύρω μας. Εννοείται και μέσα στα γήπεδα, όπου κανονικά θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε έναν αγώνα ως μια γιορτή και να πηγαίνουμε στο γήπεδο με την οικογένεια, με τα παιδιά μας. Ανταυτού όμως φοβόμαστε, κυρίως εμείς οι γυναίκες, να πάρουμε τα παιδιά μας και να πάμε στο γήπεδο να δούμε έναν αγώνα, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί ένας αγώνας και τι ακριβώς θα βιώσουμε σε ένα γήπεδο.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο εγώ είμαι γεννημένος στο 85, το έβλεπα καθ' όλη την παιδική μου ηλικία, επεισόδια σε γήπεδα. Όχι τόσο εδώ στο Ηράκλειο, θα έλεγα, όσο πιο πολύ στην Αθήνα. Ωστόσο, υπάρχουν και πολύ πιο οπαδικές συμπλοκές που έχουμε δει. Υπήρχαν περιστατικά τα οποία με έκαναν να σκεφτώ πολύ το θέμα. Επίσης, καθώς τύχαινε να γνωρίζω και άτομα που είναι μέσα στους συνδέσμους, ήξερα ότι είναι κάπως και παρεξηγημένο όλο αυτό. Οπότε προσπάθησα να μιλήσω και να δώσω λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους, έστω και ας μην είμαι ενεργά σε ένα σύνδεσμο, όμως καθώς γνώριζα άτομα, να δείξω δικιά τους οπτική. Και πώς τελικά η αγάπη για μια ομάδα μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ υγιές. Κάτι το οποίο να προωθεί ακόμα και τον πολιτισμό της πόλης σου.
1: Βέβαια.
2: Να προωθεί το εφαγωνίζεστε πολύ υγιείς αξίες. Οπότε να δείξουμε και την φωτεινή αλλά και τη σκοτεινή πλευρά ταυτόχρονα. Είναι κάτι μέσα αγώνα στην ουσία. Το κολόγιο του κακό που λέμε είναι κάπως κλισέ. Ωστόσο υπάρχουν πάντα οπτικές διαφορετικές. Δεν είναι κάτι πολύ λευκό ή μαύρο. Υπάρχει και το γκρίζο στις ζωές μας.
1: Ευτυχώς. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτό.
2: Ναι. Να τα παιδιά και να βλέπουμε. Και έτσι και ο παντισμός είναι ένα πεζίο πεδίο γκρίζο. Το οποίο θέλει εξερεύνηση. Η τέχνη μπορεί να δώσει απαντήσεις πάνω σε αυτό ή να θέσει τουλάχιστον ερωτήματα για να σκεφτούμε περισσότερο.
1: Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια παράσταση πολύ σύγχρονη, που από ό,τι φαίνεται αφήνει έτσι κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτιστικό αποτύπωμα και απευθύνεται σε όλους, όχι μονάχα στο φύλαθλο, σε εκείνον που θα παρακολουθήσει έναν αγώνα σε ένα γήπεδο, έτσι, αλλά σε εκείνον που το αρέσει κιόλας και το καλό θέατρο, το ποιοτικό θέατρο.
0: Πάνω σε αυτό που λες, αγάπη, να συμπληρώσω κι εγώ ότι το θα έλεγα, έστω και μέσα σε εισαγωγικά να το πω, ότι το έργο απευθύνεται και στη γυναίκα, ιδιαίτερα στην έννοια της γυναίκας. Διότι η ιστορία ξεκινάει μέσα από τη διάθεση μιας ηρωίδας να φτιάξει τον πρώτο γυναικείο σύνδεσμο φιλάθλων Ηρακλείου και μέσα από την προσπάθεια μαζί με τις άλλες φίλες της να κάνουν και να μπουν σε ένα χώρο που στερεοτυπικά θεωρείται εισαγωγικά πάλι ανδρικός χώρος, το γήπεδο, και βιώνουν όλη αυτή τη βία και το σεξισμό, θα έλεγα, σε πάρα πολλές καταστάσεις, είτε μέσω συνθημάτων είτε οτιδήποτε, δείχνει πόσο δύσκολο είναι να βάλουμε μπρος το εφαγωνίζεσαι της οικογένειας, της αγάπης και του αθλητισμού στον τόπο μας και να γίνουν όλοι οι φίλοι μια αγκαλιά και να έχουμε και τα παιδιά μας μαζί στο γήπεδο.
1: Αυτό. Να μπορέσουμε... να μπορεί να πάει η οικογένεια και να γιορτάσει, να περάσει καλά χωρίς να φοβάται ότι θα βρεθεί ας πούμε στη μέση ενός καυγά ή οποιασδήποτε έτσι δυσάρεστης κατάστασης. Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω τώρα την αλήθεια, δεν είναι μόνο για μένα στο γήπεδο, επειδή και εγώ χρόνια έπαιζα και εγώ μπάλα και έχω, γνωρίζω από μέσα τη διαδικασία, δεν είναι μόνο η βία, η σωματική που βλέπουμε με διάφορα πράγματα που γίνονται και έχουμε κάνει και κουβέντες και με τα παιδιά από τους συνδέσμους του ΟΦΗ, ακόμα και για και λεκτικά, δηλαδή τα συνθήματα τα οποία ακούγονται για μητέρες.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αυτά τα ζητήματα για μένα και αυτή η βία είναι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Στα παιδικά αυτιά, ας πούμε, τέλος πάντων. Και θα μπορούσαμε να υποστηρίζουμε την ομάδα μας και πιο ήρεμα. Τώρα, βέβαια, ο οπαδισμός σε σχέση με το φύλαθλο, ο οπαδός σε σχέση με το φύλαθλο έχει κάποιες διαφορές.
1: Όντως έχει.
0: Δηλαδή, το πάθος και την ανάγκη να εκφραστεί κάποιος με το γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα για μένα το γήπεδο είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας που. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί και να βρίσκουν το γήπεδο ως ένα χώρο εκτόνωσης από την καθημερινότητά τους. Αλλά μέσα από το έργο περνάμε όσο μπορούμε τη διάθεση να σταματήσει αυτή η διαδικασία.
1: Να σταματήσει η βία λοιπόν. Οπότε η παράσταση ξεκάθαρα ας πούμε στέκεται απέναντι στη βία και τίθεται υπέρ του εφαγωνίζεστε. Της καλής διάθεσης, της αγάπης για το άθλημα, έτσι. Αυτά νομίζω είναι τα μηνύματα που εσείς θέλετε να περάσετε. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Αστόρια, δεν ήτανε? Στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Πες μου έτσι και εσύ Μάνο και εσύ Κώστα, πώς το δέχτηκε όλο αυτό ο κόσμος, τι αισθανθήκατε εσείς, τι αφουγκραστήκατε, τι feedback πήρατε, πώς αισθάνθηκαν όσοι βρέθηκαν εκεί? Υπήρξε έτσι απήχηση, ανταπόκριση θετική?
0: Υπήρξε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ΠΑΕ ΟΦΗ, στήριξαν πάρα πολύ την προσπάθειά μας σε αρκετούς τομείς. Ήταν τιμή, να το πω και έτσι, για το ΣΧΙΜ 7, γιατί είμαι Ηρακλειώτης και ξέρεις το να σου δίνεται η ευκαιρία όχι για τα 10, όχι για τα 20, όχι για τα 50, αλλά για τα 100 χρόνια της ομάδας του Ηρακλείου να συμμετάσχεις με μια θεατρική παράσταση που ήταν η πρώτη φορά και με διαλόγους που έχουμε κάνει με τον κύριο Προυσανίδη, τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΟΦΗ, ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η τέχνη του θεάτρου μέσα στον αθλητισμό. Και στηρίχθηκε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είδαμε παίκτες του ΟΦΗ, του προπονητή, τους φιλάθλους του ΟΦΗ που είχαν έρθει για να δουν την παράσταση στο Αστόρια, το πόσο θερμή ανταπόκριση είχαν και πόσο υποστήριξαν την παράσταση αυτή.
2: Και το ενδιαφέρον επίσης ήταν ότι ήρθαν παιδιά από το σκληρό πυρήνα οπαδών του ΟΦΗ που δεν ξανά ποτέ θέατρο στη ζωή τους και μου το είπαν ότι...
1: Ποιοι είναι αυτοί, οι Snakes είναι θύρα 4, οι σκληροπυρηνικοί.
2: Ναι, που έχουν θέατρο στη ζωή τους και ήταν να πούν και μια παράσταση θεατρική.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες Μάνο, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ας πούμε προηγούμενη εμπειρία από θεατρικές παραστάσεις και που μπήκαν στο χώρο και ενδεχομένως αυτό που εσείς δημιουργήσατε ήταν κάτι το οποίο τους τράβηξε την προσοχή και όχι μόνο, τους καθήλωσε.
2: Εντάξει, τους καθήλωσε, δεν θέλω να το κρίνουμε εμείς ταπεινά κάνουμε τη δουλειά μας, από εκεί και πέρα αυτό να πήρε ο καθένας από κάτι, να πάτησε, να σκέφτηκε κάτι. Το έργο δεν μιλάει μόνο για την μπάλα, μιλάει για πολλά θέματα όπως η φιλία, ένας πυρήνας κοινωνικότητας που μπορεί να υπάρξει σε ένα μέρος, το πένθος. Υπάρχουν πολλαπλές θεματικές που μπορεί κάποιος να πάρει, οπότε εγώ ελπίζω και ο Κώστας, ο καθένας που ήρθε και είδε την παράσταση από τη δική του πλευρά, ως δέχτης αυτού που εμείς δώσαμε, ως πομπή, να πήρε κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι και το πίεση, είναι μια ερωτελεστία του οποία σε κάνει να σκεφτείς πράγματα όταν φύγεις από το θέατρο, να μπορείς να σκεφτείς ότι αυτό τελικά που είδα εδώ πέρα κάτι σημαίνει και ως εγώ στη ζωή μου να το σκεφτώ αυτό.
0: Και πιστεύουμε και μέσα στην ομάδα ότι το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές που έχουμε κάνει αγάπη και παρέα, ότι το θέατρο θέτει ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Δεν δίνει ερωτήσεις. Και νομίζω ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν ακόμα και σε αυτό που ανέφερε ο Μάνος ως σκληρό πυρήνα, φιλάθλων που ήρθαν και παρακολούθησαν. Εγώ προσωπικά το τελευταίο ένα μήνα το βλέπω και με τα παιδιά που μιλάω αυτή την περίοδο με τους συνδέσμους του ΟΦΗ, τα λέγεται το Snakes, ή Ομιλοφρενής ή άλλοι σύλλογοι στις Πατέλες, τέλος πάντων διάφοροι συνδέσμοι που υπάρχουν, και πολύ καλή διάθεση να βοηθήσουν να δουν και άλλοι φίλαθλοι και οπαδοί του ΟΦΗ την παράσταση αυτή και να πάρει ο καθένας ό,τι μπορεί να εισπράξει. Mm-hmm. Γιατί ο καθένας πράττει διαφορετικά πράγματα και με διαφορετικό τρόπο.
2: Απλά για να τα εξηγηθούμε, εννοείται ότι και μέσω συνδέσμου του ΟΦΗ υπάρχουν παιδιά με πολύ μεγάλη μόρφωση.
0: Ακριβώς.
2: Και που έχουν αγαπώνει πολύ και τον πολιτισμό. Εννοούσα κάποια παιδιά τα οποία δεν έχει τύχει να πάνε θέατρο.
1: Όλοι
0: είναι σκληρός πυρήνας προς Θεού. Αν είναι δυνατόν. Έχει πάρα πολύ καλά παιδιά μας και πάρα πολύ
2: ίσα να σου πω, για παράδειγμα, ο Λέσκη Προμιλοφρενών ήταν η πρώτη που εντόπισαν το έργο όταν βγήκε στην Αθήνα. Και οι πρώτοι που με καλέσανε για να μιλήσουμε για το έργο σε μια παρουσίαση στο Ηράκλειο.
1: Μάλιστα.
2: Για το έργο για χρόνια. Οπότε σημαίνει ότι ακόμα και οι ίδιοι σύνδεσμοι έχουν παιδιά μέσα τα οποία πραγματικά ενδιαφέρει ο πολιτισμός.
1: Mm-hmm. Έχετε σκοπό οι θέες να ταξιδέψουν και εκτός νησιού?
0: Γίνονται κουβέντες στη στιγμή και για την Αθήνα και για κάποια άλλα μέρη. Και για όλη την Κρήτη, δηλαδή Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Σιτία.
1: Ναι.
0: Γίνονται κουβέντες για τον επόμενο χειμώνα. Αυτή τη στιγμή έχουν κλειστεί κάποιες παραστάσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στην πορεία που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Mm-hmm. Αλλά θα θέλαμε να πούμε πολύ και να πάμε και στην Αθήνα να παρουσιάσουμε το έργο του Μάνου.
1: Σας το εύχομαι από καρδιάς. Οπότε θέλετε να μου αναφέρετε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης?
0: Αν θα μπορέσουν να δώσουμε δύο μονές προσκλήσεις στους ακροατές σου.
1: Ναι, να τις δώσουμε. Να τις δώσουμε. Ωραία. Οπότε δύο διπλές προσκλήσεις μας είπες.
0: Τέσσερις μονές.
1: Ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία.
0: Με το ονοματικό νομό τους για την είσοδο, είτε 23 είτε 24.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν λέμε ότι 23 και 24 Ιουλίου στις 9:30 το βράδυ στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Έτσι. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η προβολή της παράστασης. Σκηνοθετεί ο Κώστας ο Μεταξάκης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα έργο που έχει γράψει ο Μάνος ο Κουνουγάκης. Πείτε μας τους υπόλοιπους συντελεστές, ποιοι παίζουν στο έργο?
0: Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στον άνθρωπο που τώρα και 15-20 χρόνια συνεργαζόμαστε με το σχήμα αυτά και μου γράφει τις μουσικές σε όλα τα έργα, τις πρωτότυπες μουσικές, σε ό,τι έργα κάνω τα τελευταία 15 χρόνια. Τον Άγγελο τον Αρβανίτη, λοιπόν, mm-hmm. που έχει γράψει την πρωτότυπη μουσική για την παράσταση. Τον Ανδρέα τον Σανδρουζή, ο οποίος κατασκεύασε το σκηνικό της παράστασης. Στο εικαστικό κομμάτι της παράστασης η Έλλη Σακελαρίου. Και στα φώτα και στον ήχο ο Μάριος Ευστράτιος Κεραλάκης. Τους ρόλους τώρα ερμηνεύουν αγαπημένοι συνάδελφοι των Σαφνίων στη Ηράκλειο, η Σοφία Ερμητζάκη, η Χαρά Μαρία Ζαρονάκη, η Ιωσήφινα η Καφάτου και η Ρένα η Πασπάρτη. Αυτή είναι και η ηθοποία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Εγώ να ευχηθώ στις θεές να είναι καλοτάξιδες, έτσι να περάσουν τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν, σε ευήκο αότα όμως, έτσι, σε εκείνους που είναι δεκτικοί στο να ακούσουν και να λάβουν τα μηνύματα εκείνα τα οποία θα πρέπει να λάβουν. Μακάρι να μπορούμε να μιλάμε τα επόμενα χρόνια για αθλητισμό, για αγώνες, για αγώνες γιορτές βασικά, έτσι. Μακάρι να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και όλοι να ευχαριστιόμαστε τον αθλητισμό και να μην έχουμε δεύτερες σκέψεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κώστα και Μάνο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι να συμπληρώσετε για το τέλος.
0: Θέλω να καταρχήν να σε ρωτήσω αν 23-24 Ιουλίου θα είσαι εδώ, για να σε περιμένουμε και εσένα.
1: Δεν θα είμαι εδώ 23 και 24 Ιουλίου, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ευελπιστώ όμως να συναντηθώ με τις θεές κάποια άλλη στιγμή. Γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας αν θα υπάρξουν και άλλες παραστάσεις και αν θα βγουν και όλα και εκτός νησιού. Μου είπες ότι τουλάχιστον και εδώ σε επίπεδο νησιού θα έχετε και άλλες παραστάσεις ενδεχομένως. Οπότε πιστεύω να μου δοθεί ευκαιρία τότε.
0: Έχεις ένα σχόλιο για το ποιοι λαμβάνουν τα μηνύματα και όσο μπορούν να το λάβουν, να τα λάβουν. Τώρα ήθελα ένα μικρό σχόλιο θα κάνω, αγάπη, σε σχέση και με το θέατρο για όλη την οικογένεια που κάνω εδώ και 20 χρόνια στην ομάδα. και σε τόσα σχολεία που έχω πάει κτλ. Για τον τρόπο που και το σχήμα 7 αντιμετωπίζει το θέατρο. Δεν μπορείς να πειράζεις όλο τον κόσμο, ούτε να παίρνεις όλα τα μυαλά. Και πάντα με τους δασκάλους που συνεργαζόμασταν όλα αυτά τα χρόνια με τις παραστάσεις για παιδιά, εγώ προσωπικά ως συντονιστής σκηνοθέτης, μέσα σε αυτά τα χρόνια και με κουβέντες που έχω κάνει με τα ίδια τα παιδιά, αλλά και με ενήλικες θεατές για άλλα έργα, για μένα και το 10%, τώρα ακούγεται λίγο τρελό το ποσοστό, είναι μεγάλη κουβέντα, και το 10-15% με επηρεάζεις σε μια παράσταση, ώστε να βάζεις κάποιον θεατή να σκέφτεται πράγματα και με άλλους τρόπους, για μένα είναι η επιτυχία στο θέατρο. Mm-hmm. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα δει κάποιος μια παράσταση και το 90% του κόσμου θα επηρεαστεί το ίδιο. Θέλω να πω ότι και λίγο κόσμο να επηρεάζουμε από τα χιλιάδες άτομα που βλέπουν τις παραστάσεις.
1: Κάτι είναι και αυτό. Ωφέλιμο είναι, ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία. Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά.

0: Μαζί σας λοιπόν και πάλι και στην παρέα μας βρίσκεται ήδη ο αγαπητός συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης που τον καλωσορίζω. Καλώς μου ήλθες Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα αγάπη.
0: Μου είσαι καλά.
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι που είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία λεπτάκια παρέα. Πριν να σε αποχαιρετήσω για τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Θα πας να περάσεις καλά,
0: να
1: απολαύσεις όλη την άδειά σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να λοιπόν, δημιουργήσεις αναμνήσεις καινούργιες.
0: Αναμνήσεις, έτσι που τις χρειαζόμαστε όλοι με την οικογένειά μας.
1: Ακριβώς.
0: Τρεις καλεσμένους είχε σήμερα στην εκπομπή σου. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γρηγόρη Καλογερίδη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, με τον οποίο βεβαίως μιλήσατε για τη μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Έτσι, να ευχηθώ για μία ακόμη φορά χρόνια πολλά σε εσάς κυρίες μου αλλά και σε εσάς κύριοι μου που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Σπουδαία η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία μας,
1: μεγάλη
0: της Αγίας Μαρίνας, μεγάλο μάρτυρος.
1: Βέβαια, μεγάλη και χαρακτηριστική του καλοκαιριού.
0: Ναι, πραγματικά. Και στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη έχουμε συνηθίσει την κοσμοσυρωή.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε συνηθίσει πραγματικά έτσι τον κόσμο να σειραίει κάθε χρόνο για να κάνει το τάμα του, να ανάψει ένα κεράκι προς τιμή της Αγίας Μαρίνας, έτσι.
1: Και φέτος ο κύριος Καλογερίδης μας είπε ότι έσπασε ρεκόρ. Υπολογίζει
0: πολύ
1: ότι μέχρι σήμερα έχουν περάσει περί τους 150.000 ανθρώπους.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Ένα ολόκληρο Ηράκλειο, σχεδόν ένα ολόκληρο Ηράκλειο, έχει περάσει μέχρι σήμερα. Πριν από 5 μέρες όμως ξεκίνησε η προσέλευση. Το λέω αυτό διότι είχαμε συνηθίσει να είναι το τριήμερο το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, αλλά έχουν ξεκινήσει εδώ και 5 μέρες να προσέρχονται οι πιστοί.
0: Έχει αντιληφθεί, Νίκο, ο κόσμος ότι όσο κοντοσημώνεις προς την ημέρα της Αγίας Μαρίνας ο κόσμος είναι περισσότερος, οπότε αρκετοί επιλέγουν να φέρουν εις πέρα στο τάμα τους μερικές ημέρες πριν για να αποφύγουν την κοσμοσυρωή.
1: Την πολυκοσμία.
0: Και την πολυκοσμία, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Καλογερίδης μας είπε λοιπόν ότι είναι ρεκόρ προσέλευση αυτό που έχει δημιουργηθεί φέτος από όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι η Αγία Μαρίνα στη Βόνη είναι το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Ελλάδας.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα χαρακτηριστικά μας έφερε και ένα περιστατικό, γιατί είναι θαυματουργός, είναι γνωστό κατά την παράδοση ότι έχει συντελέσει θαύματα η Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Μας είπε ένα περιστατικό που συνέβη πριν από 3 χρόνια, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καλογερίδης. Ένα μικρό κορίτσι από τη Ρόδο που είχε πρόβλημα κινητικότητας κυρίως στα χέρια, το οποίο οραματίστηκε τη Βόνη, δηλαδή τον τόπο Βόνη. Έψαξε λοιπόν, το βρήκε στο χάρτη, έδειξε στους γονείς του ότι αυτό βλέπει, και οι γονείς του ήρθαν στη Βόνη, είδαν την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας, άναψε μία λαμπάδα και μετά από λίγο, λέει, μπόρεσε και έσφιξε, δεν μπορούσε να σφίξει τα χέρια της. Να σφίξει με τα χέρια της. Και έσφιξε το χέρι του καλόγερου που βρέθηκε δίπλα της εκείνη την ώρα και το θεώρησε βέβαια η οικογένεια ως ένα μεγάλο θαύμα. Βεβαίως.
0: Πόσα γίνονται γύρω μας και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, δεν τους δίνουμε τη σημασία.
1: Και κάθε χρόνο πλέον η οικογένεια μαζί με το κορίτσι έρχεται και προσκυνάει στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Ξέρουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες, έτσι, και πολλές που δεν ξέρουμε που λες και εσύ.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Μας το είπε λοιπόν αυτό ο κύριος Καλογερίδης. Μας είπε επίσης και το χαρακτηριστικό ότι φέτος, επειδή ξέρουμε ότι εκατοντάδες, για να μην πούμε χιλιάδες, είναι οι προσκυνητές που πάνε με τα πόδια στην Αγία Μαρίνα.
0: Για να εκπληρώσουν το τάμα.
1: Το τάμα τους, ακριβώς. Μας είπε ότι φέτος έφτασαν ακόμα και από τη Βιάνο με τα πόδια.
0: Τόσα χιλιόμετρα.
1: Ναι, τόσα χιλιόμετρα.
0: Περπατώντας
1: για να προσκυνήσουν στην Αγία Μαρίνα. Και εδώ τώρα επέστησε και την προσοχή ο κύριος Καλογερίδης, επειδή συνεχίζουν οι προσκυνητές να πηγαίνουν στην Αγία Μαρίνα. Να προσέχουν οι οδηγοί, να κινούνται στην περιοχή αργά, mm-hmm. έτσι για να μην έχουν κάποιο τροχαίο ατύχημα.
0: Δόθηκαν και οδηγίες, Νίκο, τις οποίες τις ανέφερα εγώ και στους οδηγούς και στους περιπατητές, να το πούμε έτσι, δηλαδή να φορούν ανοιχτό χρώμα ρούχα, να χρησιμοποιούν φακό ή το κινητό τους τηλέφωνο, γιατί ξέρεις, πολλοί επιλέγουν να περπατήσουν τη διαδρομή νυχτερινές ώρες για να αποφύγουν τη ζέστη κλπ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Βεβαίως, οι οδηγοί να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες, έτσι να μην τρέχουν, να έχουν το νου τους στο δρόμο, ούτως ώστε να φτάσουν όλοι οι σόοι και αυλαβοί στον προορισμό τους.
1: Και επίσης είπε να κάνει υπομονή ο κόσμος, διότι ο κόσμος είναι πολλής.
0: Έχουν γίνει πάντως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ναι, υπάρχουν πάρκινγκ όπου ο κόσμος μπορεί να σταθμεύσει χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Ναι. Γιατί υπάρχει εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς. Νίκο. Δεν είναι χθεσινό όλο αυτό που συμβαίνει ακριβώς. Στην περιοχή.
1: Μας είπε ο κύριος Καλογερίδης ότι υπάρχουν πάρκινγκ που έχει διαμορφώσει ναι. ο Δήμος και είναι δωρεάν, αλλά και κάποιοι ιδιώτες mm-hmm. έχουν παραχωρήσει έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου, έχουν παραχωρήσει τα χωράφια τους, ούτως ώστε να γίνουν μετατραπούν σε πάρκινγκ και μπορεί επίσης εκεί να σταθμεύσει ο κόσμος. Να πούμε ότι χαρακτηριστικό της μεγάλης προσέλευσης, μας είπε ο κύριος Καλογερίδης, είναι ότι τα αυτοκίνητα χθες, που κορυφώνεται την παραμονή με η προσέλευση όπως γνωρίζουμε, τα αυτοκίνητα χθες έφταναν μέχρι τους Ζωφόρους, οι οποίοι βρίσκονται 4 χιλιόμετρα από τη Βόνη.
0: Όπω, αντιλαμβανόμαστε.
1: Δηλαδή περπάτησαν, έφταναν μέχρι τα αυτοκίνητα και περπάτησαν άλλα 4 χιλιόμετρα οι άνθρωποι για να φτάσουν στο μοναστήρι.
0: Για να φτάσουν να προσκυνήσουν τη χάρη της.
1: Ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία, ευχάριστα είναι όλα αυτά.
1: Βέβαια υπάρχει και σχετική εμποροπανήγυρη εκεί,
0: εντάξει,
1: που προωθεί τα προϊόντα. Που
0: και καπρικό, έρχονται... ωραίο έχουν νοικοκυριακά.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Και σουβλάκια και καπρικό και από όλα.
0: Και από όλα.
1: Κριτικά
0: και,
1: όλα.
0: Και τσίκνα παντού υπάρχει, αλλά εντάξει, είναι στα πλαίσια του πανηγυριού.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει το κοσμικό, υπάρχει το θρησκευτικό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει, σε κάθε
0: συνδυασμό, συνδυάζονται.
1: Σε κάθε πανηγύρι, μόνο που εδώ το πανηγύρι είναι πραγματικά μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, είχες καλεσμένος όμως και τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, ναι. Τον μετεωρολόγο, με τον οποίο μιλήσατε γιατί, για τον καύσωνα έρχεται.
1: Ναι,
0: έρχεται
1: και... όχι πάρα πολύ για την Κρήτη.
0: Okay,
1: πιο πολύ
0: αυτό.
1: Είπε ότι οι περιοχές της Ελλάδας που παρουσιάζουν με υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες, mm-hmm. Δηλαδή τις μέρες της ζέστης, που είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, κάποιες περιοχές δηλαδή της Πιερίας, η Αργολίδα, αυτές θα επηρεαστούν περισσότερο. Αλλά εδώ στην Κρήτη 37 θα φτάσει στο πολύ και μάλιστα με μελτέμι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Θα συνεχίσουν τα μελτέμια,
1: θα
0: συνεχίσουν
1: τα μελτέμια.
0: Δηλαδή.
1: Καταρχάς τα μελτέμια, το ρώτησα για το μακροπρόθεσμο του πράγματος. Τα μελτέμια σίγουρα θα τελειώσουν τον Αύγουστο.
0: Πάντως διάβαζα, Νίκο, πως είχε χρόνια, πραγματικά ναι. χρόνια, να συμβεί αυτό που συνέβη, δηλαδή να περάσει ο Ιούλιος ναι. χωρίς καύσωνες.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό το επισήμανε και ο Μιχάλης, ο Καρακατσάνης.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ ζέστη θα έχουμε την Κυριακή και τη Δευτέρα, είπε εδώ στην Κρήτη, αλλά και την Τρίτη ενδεχομένως, αλλά από εκεί και πέρα θα επιστρέψουμε στις νορμάλ θερμοκρασίες, αυτές δηλαδή, που έχουμε τώρα.
0: Τώρα, ναι, okay, ναι, ναι. Ωραία. Και τρίτος καλεσμένος, ο κύριος Μινάς Μαυροϊδής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Συνοικίας Αγίας Εκατερίνης. Αρχίζουν τα Εκατερίνια ναι. 2026. Τι σημαίνει αυτό?
1: Τα Εκατερίνια έχουν γίνει πλέον θεσμός. Έτσι, ναι. 41 χρόνια γίνονται τώρα τα Εκατερίνια. Κάθε χρονιά και καλύτερα. Μας ανέλησε το πρόγραμμα. Έχει εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, να το πούμε έτσι, και παιδικές παραστάσεις και θεατρικές παραστάσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, το επισημάνουμε αυτό, την τρίτη μέρα των εκδηλώσεων, την Τετάρτη, υπάρχει μία εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα μιλήσει ο κύριος Κούρας, ο οποίος είναι ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, και θα ακολουθήσει παράσταση, μία κωμωδία, η οποία έχει τίτλο Πλυντήριο AI, δηλαδή Πλυντήριο Τεχνητή
0: Νοημοσύνη.
1: Ο Μάνος Ζαϊμπέκης, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, Ηρακλειώτης, το σκηνοθετεί αυτό το έργο, με επαγγελματίες ηθοποιούς όπως είπε. Υπάρχει ρεμπέτικη βραδιά, υπάρχει βραδιά με τον Βασίλη τον Ξημέρη, τον γνωστό Ηρακλειώτη τραγουδιστή και γιατρό. Υπάρχει παιδική παράσταση όπως είπαμε. Υπάρχει, και βέβαια υπάρχει και η καθιερωμένη βράβευση των αριστούχων των σχολείων της Αγίας Εκατερίνης, που χορηγός για αυτή τη βράβευση είναι ο κύριος Κώστας Μπαντουβάς, ο γνωστός τουριστικός επιχειρηματίας και πρώην βουλευτής του Ηρακλείου. Και να πούμε επίσης ότι θα βραβευθούν, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μαυροϊδής, και οι διευθυντές των σχολείων που έχουν περάσει από τα σχολεία της Αγίας Εκατερίνης, τα σχολεία που βρίσκονται μέσα στα όρια της συνοικίας. Θα βραβευτούν επίσης σε μια βραδιά που θα γίνει για αυτούς.
0: Εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσει και πάλι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια.

Όμως, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα και όχι μονάχα για εμάς. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και για την Winmasters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι, θες το βράδυ, όποτε μπει στη Winmasters, τις Παρασκευές παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις. Οπότε τι το σκέφτεσαι, μπες, παίξε και καλή επιτυχία.

Και από ό,τι βλέπω δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε πάμε λίγο γρήγορα. Πάμε να μιλήσουμε για το πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, για να είσαστε απόλυτα ενημερωμένοι. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΕΤΑΑ οι ημερομηνίες για την κατάθεση αιτήσεων για τις θέσεις παιδιών 5 έως 12 ετών στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο Σεπτέμβριος 2026 Ιούλιος 2027. Ο Δήμος Ηρακλείου, στα πλαίσια του προγράμματος Πρόωθηση και Υποστήριξη Παιδιών που υλοποιείται μέσω της ΕΤΑΑΕ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημερώνει γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, αναδόχους γονείς, επιτρόπους ή συμπαραστάτες, ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΑ, www.eta.gr, έτσι. Όπως είπαμε, από την επόμενη εβδομάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν αξία τοποθέτησης, βάουτσερ δηλαδή, προκειμένου οι ίδιες ή οι ίδιοι να επιλέξουν τη δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το παιδί τους. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Πρωινές ώρες το 2810-336-050, 2810-336-050, καθώς και στις δομές ΚΔΑΠ τις πρωινές ώρες. Στόχος των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους μέσω της καλλιέργειας της αγάπης για τις τέχνες και τον αθλητισμό. Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται έτσι ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και δεξιότητές τους και να περνούν ευχάριστα. Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου είναι χώροι όπου τα παιδιά συναντιούνται και συναναστρέφονται με σκοπό την εξοικείωση με μορφές έκφρασης όπως το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, το θέατρο και ο αθλητισμός. Δίνεται η ευκαιρία να μάθουν τον κόσμο των επιστημών και να γνωρίσουν το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου τους. Αλλάζουμε θέμα και με αυτό θα κλείσουμε. Να πούμε δύο λόγια για το voucher για το Fuel Pass του 2026. Να δούμε ποια είναι η ημερομηνία που αν τη χάσετε χάνετε και τα χρήματά σας. Αντίστροφα λοιπόν μετρά ο χρόνος για τους δικαιούχους του Fuel Pass 2026, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την αξιοποίηση του ποσού που έχει πιστωθεί στις ψηφιακές προπληρωμένες κάρτες. Όσοι δεν χρησιμοποιούν εγκαίρως την επιδότηση για αγορές καυσίμων κινδυνεύουν να χάσουν οριστικά τα χρήματα. Η δυνατότητα χρήσης του βάουτσερ λήγει λοιπόν στις 31 Ιουλίου 2026 και σύμφωνα με τα ισχύοντα δεν προβλέπεται παράταση του προγράμματος. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι ψηφιακές κάρτες απενεργοποιούνται, ενώ τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο διαγράφεται χωρίς να επιστρέφεται ή να μεταφέρεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Η προθεσμία αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που επέλεξαν να λάβουν την ενίσχυση μέσω ψηφιακής προπληρωμένης κάρτας. Όσοι έχουν ακόμη διαθέσιμο υπόλοιπο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν έως το τέλος του μήνα, διαφορετικά το ποσό θα χαθεί οριστικά. Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που κατοικούν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές όπως η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, η Σαμοθράκη, η Θάσος, η Σκύρος και οι Σποράδες, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 50 ευρώ με κατάθεση σε λογαριασμό τραπεζικό. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Για τους κατόχους μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: 35 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 30 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για την υπόλοιπη Ελλάδα 30 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας, 25 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Τι πρέπει τώρα να κάνουν οι δικαιούχοι? Οι κάτοχοι της ψηφιακής κάρτας καλούνται να ελέγξουν άμεσα το διαθέσιμο υπόλοιπο και να το χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για αγορές καυσίμων πριν από τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την λήξη της προθεσμίας, όπως είπαμε, οποιοδήποτε αδιάθετο ποσό θα διαγραφεί οριστικά, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή μεταφοράς του σε τραπεζικό λογαριασμό. Οπότε, σπεύσατε. Και
κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι σε δύο εβδομάδες από τώρα, εκεί γύρω στις 3 του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Να μου είσαστε λοιπόν όλοι καλά, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Κρατές φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στις 27 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει και για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και προσοχή, και σήμερα η Κρήτη είναι στο πορτοκαλί όσον αφορά τον βαθμό επικινδυνότητας για να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Και βλέπω εδώ είναι και Αττική, Κορινθία, Νότια Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο, είναι πορτοκαλί και αυτά. Και προσοχή, προσοχή, προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε φωτιά και εργαλεία που βγάζουν φωτιά ή συσκευές που βγάζουν φωτιά στην Ήπεθρο. Είδατε τι έγινε στο Μελιδοχώρι. 9.500 ευρώ επιβλήθηκε πρόστιμο στον άνθρωπο που έκανε εργασίες με τροχό, ενώ οι άνεμοι έπνεαν με ταμποφόρ.